0: 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε Era Sport.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πως

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού, που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους». Ακούτε Hera Sport.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε, Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all' innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλή σας μέρα και καλώς ορίσατε στην Ερασπόρ. Τούτη την μέρα που δρόσισε λιγάκι, σάνα, έτσι μου φαίνεται εμένα, ότι δρόσισε, ότι έπεσε η θερμοκρασία. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας μιλάμε βέβαια, δεν ξέρω για τις άλλες πόλεις τι συμβαίνει. Υποφέραμε πάρα πολύ με αυτό το κύμα καύσωνα που ήρθε και στην χώρα μας. Από την άλλη, λέει, στο Αιγαίο σήμερα πολλά τα μποφόρια. Δεν ξέρω αν θα κινηθούν όλα τα πλοία, αλλά δυνάμωσε ο αέρας. Και λέει τώρα πώς θα το πάει. Θα το πάει 2 μέρες χαλαρά, ότι θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, και από τη Δευτέρα πάλι ζέστη. Πόσο θα αντέξει και αυτός ο οργανισμός, πόσο θα αντέξει.

Και έχουμε και αυτόν τον ιό του Δυτικού Νείλου που μας έχει κάνει να φοβόμαστε. Υπάρχουν και εφημερίδες, ξέρεις, που γράφουν ποιοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο, ποιοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν λιγότερο, πώς θα προστατευόμαστε. Υπάρχουν πολλά, μα πάρα πολλά, που ακούγονται γύρω από αυτό. Ένας λόγος ακόμα για να φοβάμαι, ε? Γιατί έτσι πρέπει στην Ελλάδα, πάντα κάτι να φοβάσαι. Από την άλλη, το καλοκαίρι τυπικά τελειώνει. Τελειώνει αυτό το Σαββατοκυριακό και ξεκινά ο Σεπτέμβριος. Τώρα βέβαια ο Σεπτέμβριος μάλλον θα είναι καυτός, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θα έχει τις θερμοκρασίες του φθινοπόρου. Αλλά και αυτό καλό είναι για τη χώρα μας. Θα συνεχίσουμε τα μπάνια μας. Τώρα εσύ βέβαια θα μου πεις ότι αποφεύγω να πω το θέμα που μας καίει. Ναι, το αποφεύγω γιατί με ενοχλεί, με εκνευρίζει, με πονάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτήν την εθνική. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα τα πούμε και στην πορεία βέβαια, για το τι θα ψάξουμε μαζί. Για το τι μπορεί να συμβαίνει, και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο, με το φόβο να μην περάσουμε. Άλλοι λένε ότι εντάξει, υπάρχει χρόνος ακόμα. Εγώ σαν ανησυχώ λιγάκι. Δεν ξέρω εσείς παιδιά, θα μας το πείτε στα μηνύματά σας. Σήμερα 29 Αυγούστου, γιορτάζει ο Αρκάδιος Τάσο και η Αρκαδία. Δεν ξέρω καμία κοπέλα που να την λένε Αρκαδία. Αν έχει κάποιο αυτό το όνομα, ας μας ειδοποιήσει εδώ να την πούμε Τάσο και η Αρκαδία. Δεν ξέρω καμία κοπέλα που να την λένε Αρκαδία. Αν έχει κάποιο αυτό το όνομα, ας μας ειδοποιήσει εδώ να

Ζωάκι. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Να σας πούμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε, και για τις κληρώσεις και για το μπάσκετ και γενικά για αυτά που γίνονται στην ελληνική κοινωνία, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, που είναι και το πιο εύκολο και το πιο δημοφιλές, μέσω του κινητού τηλεφώνου. Φυσικά έχουμε και την σελίδα μας στο Facebook, η σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Sport. Εκεί κάντε μας και ένα like άμα θέλετε και στείλε μας και μηνύματα. Έχουμε και το Messenger αν θέλετε στο 54160 και φυσικά το επίσημο email της Eraspor, eraspor@r.gr, το Eraspor χωρίς τάφ παρακαλώ πολύ. Και θέλω να κάνω μια αναφορά λίγο πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι. Θέλω να μιλήσω λίγο για τον Δημήτρη Κόκοτα, αυτό το παιδί το τόσο ευγενικό που ταλαιπωρήθηκε σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω γιατί, 2 χρόνια τώρα ταλαιπωριόταν. Πολύ νέος έπαθε εγκεφαλικό μέσα σε ένα στούντιο και πραγματικά είναι πολύ κρίμα ένα τέτοιο παιδί, μια τέτοια ψυχή σαν του Δημήτρη Κόκοτα να μην είναι πια μαζί μας, σε αυτόν εδώ τον ουτοπικό και δυστοπικό ίσως πλανήτη.

Τώρα εγώ δεν ξέρω αν φταίει η Σελήνη για αυτό που συνέβη με την Εθνική. Κάποιοι από εσάς βέβαια μου στέλνετε μηνύματα ότι είχε χθες και πανσέλινο, δεν το είπα. Να το πω, είχε πανσέλινο χθες και ήταν και πάρα πολύ ωραίοι όσοι βρέθηκαν στο Σούνιο, που επίσης μας έστειλαν υπέροχες φωτογραφίες από εκεί για να χαρούμε και εμείς την πανσέλινο μαζί τους. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Ευτυχώς που έχουμε και τους ακροατές και μας στέλνουν φωτογραφίες. Τώρα στο άλλο τι να φταίει. Ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει. Τι φταίει με την Εθνική. Δεν πήγαμε καλά, καθόλου καλά και χθες. Φτάσαμε στο σημείο να νιώθουμε όλοι πάρα πολύ απογοητευμένοι από την Εθνική, που πάντα περιμένουμε, πάντα κουμπάμε πάνω στην Εθνική ομάδα μπάσκετ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μας απογοητεύει. Άλλες φορές βέβαια μας έχει βγάλει και ασπροπρόσωπους. Χαιρόμαστε με τη χαρά της και στενοχωριόμαστε με την στενοχώρια της. Θα μου πεις τώρα, επειδή δεν κερδίζει, αρχίσαν όλοι να λένε. Κάτι συμβαίνει, παιδιά. Αυτά τα παράθυρα μάλλον μένουν κλειστά, δεν ξέρω. Απογοητευτική ήταν η Εθνική και είναι σαν να απομακρύνεται αυτό το όνειρο πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει στο Κατάρ. Το σκορ ήταν 82-76 με την Ουκρανία. Δυσκολεύει πάρα πολύ η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Το παιχνίδι με την Ουκρανία στην δεύτερη έδρα της στην Ρίγα ήταν πολύ χάλια για την Ελλάδα, όμως δεν έδειξε σχεδόν σε κανένα σημείο του αγώνα ότι άξιζε τη νίκη. Δηλαδή δεν πάτησε γκάζι η Εθνική. Είχαμε δηλώσεις βέβαια μετά, δηλώσεις επί δηλώσεων. Πολλά είπαν, πολλά είπε και ο Σπανούλης. Σε εμάς εδώ στην ΕΡΤ είπε ότι τα παιδιά σε αυτό το παιχνίδι προσπάθησαν πολύ, τα παιδιά είναι οι παίκτες, έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το σημείο της τρίτης περίοδου με το σκορ που ήταν 48-48 τότε. Πήραμε κακές αποφάσεις και μας πλήγωσαν με δύο τρίποντα. Άλλαξε το momentum του παιχνιδιού εκεί. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά και κάποια καλύτερα πράγματα που δεν έγιναν. Όμως για το εάν μπορεί να αποκλειστεί η Ελλάδα, όπως τον ρώτησε ο Βαγγέλης Ιωάννου, όλα μπορούν να συμβούν, είπε. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν, μας ενδιαφέρει μόνο το επόμενο παιχνίδι, να αντιδράσουμε μπροστά στον κόσμο μας και να δείξουμε καλύτερη εικόνα. Όσο κυλάει το παιχνίδι κουραζόμαστε πάρα πολύ. Να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση, να μοιράζουμε καλύτερα την μπάλα. Κάναμε πολλές φορές κατάχρηση της τρίπλας. Αυτές όλες όμως τις οδηγίες, ποιος πρέπει να τις δώσει στους παίκτες? Μάλλον ο προπονητής, νομίζω. Νομίζω ότι κάπως έτσι γίνεται, συνήθως. Ναι, ο Τάσος εδώ λέει ότι ο προπονητής δίνει τις εντολές, αλλά είσαι και κάποιους παίκτες που δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Σου λέει δεν θα το κάνω τώρα. Ή το κάνω ή και δεν το κάνω σωστά. Δεν κατάλαβα καλά τι μου είπε ο προπονητής, δεν κατάλαβα. Ναι. Εντάξει, εμείς τους έχουμε εκεί για να καταλαβαίνουν πάντως. Μίλησε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, έκανε σχετικές δηλώσεις για το θέμα. Μίλησε για την ήττα της Εθνικής Ελλάδας με την Ουκρανία, για τα προκριματικά του μπουντομπάσκετ του 2027, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, η χώρα μας και η Εθνική πρέπει να μείνουν ενωμένες για να τα δώσει όλα η Εθνική μας κόντρα στο παιχνίδι με την Ισπανία που θα γίνει εδώ στις 31 Οκτώβου, δηλαδή τώρα, τέλος του μήνα. Μετά από ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα στα προκριματικά του μπουντομπάσκετ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας, σημειώνοντας ότι παρά τις περισσότερες ασίστ και τα παραπλήσια στατιστικά, η Ελλάδα κόλλησε, λέει, σε έναν αόρατο τοίχο που δεν επέτρεψε να γίνει προσπέραση στο σκορ. Δεν ξέρω τώρα τι τείχος ήταν αυτός, από γρανίτη ίσως.
Αλλά δεν πάμε καθόλου καλά, παιδιά. Δεν πάμε. Δεν πάμε και τι συμβαίνει. Ποιος θα μας το πει. Τάσο θα μας πει τι συμβαίνει. Γιατί δεν πάμε καλά. Τι έπαθε η Εθνική. Ναι. Έχουμε απώλειες στους παίκτες. Έχει δίκιο τώρα.

Ωστόσο, να πω ότι ζήσαμε και μεγάλες χαρές την εβδομάδα που πέρασε. Ο ελληνικός τύφος για μία ακόμα φορά μας τράβηξε το ενδιαφέρον. Δεν μπορούσαμε να ξεκολλήσουμε από τις τηλεοράσεις παρακολουθώντας τους αγώνες αυτών των υπέροχων ανθρώπων, των αθλητών μας. Μιλάω για τον Ντεντόγλου και για τον Καραλή. Τον Καραλή μάλιστα που άρχισε να πιέζει το Ντουμπλάτης πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, τα παιδιά είναι φίλοι και ο ένας χαίρεται για τον άλλον. Και η πιο ωραία εικόνα ήταν, νομίζω, όταν ο Καραλής κατάφερε το 6-20 την αγκαλιά του που του έδωσε ο Ντουμπλάτης, που ήταν, ρε παιδί μου, λες και είναι δύο φίλοι χρόνια, που είναι φίλοι χρόνια, και χάρηκε ο ένας για την χαρά του άλλου. Μεγάλες χαρές είχαμε αυτή την εβδομάδα στον ελληνικό στίβο και γι' αυτό κάπως νιώθουμε καλύτερα από αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ. Είχαμε μεγάλη χαρά και από την Κοπηλασία, που μας ήρθε εκεί ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, βεβαίως, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε στις 2 Αυγούστου, ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ, βεβαίως, και άλλα δύο κορίτσια ασημένια στην Κοπηλασία, η Λιόλιου και η Μουρατίδου, σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στο Άμστερνταμ. Να τα λέμε και τα καλά, γιατί καμιά φορά τα ξεχνάμε, γιατί λέει είναι από τα, πώς τα λέει, τα υπόλοιπα σπορ, κάπως έτσι, που τελικά όμως μας δίνουν μεγάλες χαρές αυτά τα υπόλοιπα σπορ, τα μικρά σπορ που τα λέγανε παλιά, θυμάστε?

Λοιπόν, πλησιάζει το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς εδώ σας αφήνουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του Άστρους και Νουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Δραματική αύξηση των αγνοωμένων στο Νεπάλ. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Παρατείνεται ως στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Ερασπορ.
3: Θα διαβάσω πρώτα μηνύματα, παιδιά. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε μαζί με τον Τάσο. Και μετά θα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί έχει τελεισάξει. Δεν έχεις πει τίποτα για ποδόσφαιρο ακόμα. Θα πω. Μην στενοχωριέστε, δεν τα αφήνουμε ποτέ έξω το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται το ποδοσφαιράκι, γιατί μας έχει χαρίσει πολλά. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας, όσα προλάβουμε. Ο Βασίλης, ο οποίος μας έστειλε και πολύ νωρίς ένα κατεβατό για μέρες, για το τι έχει γίνει τη σημερινή ημέρα σχετικά με τα ποδοσφαιρικά. Είναι πολύ μεγάλο, ρε Βασίλη, θα ήθελα πολύ να προλάβουμε να το διαβάσουμε, αλλά είναι δύσκολο. Ο Νίκος από το Ρέθυμνο μας στέλνει τις καλημέρες του στη γλυκιά Λέδη. Όπως λέει, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ και το όμορφο Ρέθυμνο. Μακάρι να καταφέρουμε να έρθουμε κι εμείς κάποτε εκεί, να σε γνωρίσουμε από κοντά. Ο Διονύσης μας στέλνει φωτογραφία από την, και την καλημέρα του βέβαια από τη συννεφιασμένη Αυστρία. Εμείς εδώ υποφέρουμε, το καταλαβαίνεις, έτσι. Ο Γιάννης μας στέλνει την καλημέρα του. Εύα Ανθή. Ναι, έχει και το Ανθή μέσα, έχεις πολύ δίκιο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γιάννης Ηρακλάκιας από τον Άγιο Βασίλειο της Κορινθίας. Χαιρετισμούς στην Κόρινθο. Μας αγαπάτε πολύ εκεί και εμείς σας αγαπάμε βέβαια. Μια πολύ ωραία φωτογραφία με θαλασσίτσα μας έστειλε ο Άγγελος. Όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία, αγάπη, χαμόγελα να περάσουμε, όπως λέει εδώ. Καλημέρα Γιάννη Καραγιάννη. Λοιπόν, που συνεχίζει να μας στέλνεις μηνύματα έτσι με τον καλό στο λόγο πάντα. Καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα σε όποιον δεν πρόλαβε χθες να δει την Πανσέλινο. Έχει δίκιο, δεν δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία, ρε παιδί μου, στην Πανσέλινο τη χθεσινή. Και λέει ο Γεράσιμος, πού πάμε καλά ρε Βανθία για να πάμε στο ποδόσφαιρο, καλημέρα είπαμε, εντάξει. Έχεις δίκιο, να πω εγώ όχι. Λοιπόν, καλημέρα από Κοζάνη, ο Φάνης, Ευανθία και Τάσο, εδώ έχει 19 βαθμούς, ακούς Τασούλη. Πολλά χαιρετίσματα και στον Σαρελάκο, ο οποίος μας συγκίνησε βέβαια αυτή την εβδομάδα, μετά από 42 ολόκληρα χρόνια ο Λευτέρης αφήνει την αερασπόρα, αφήνει την ΕΡΤ, κλείνει την πόρτα πίσω του, κρεμάει τα παπούτσια, αλλά είμαι σίγουρη ότι κάτι καλό θα κάνει. Φυσικά από την αρχή, από το ξεκίνημα αυτού εδώ του σταθμού, ο Λευτέρης άφησε τη δικιά του σφραγίδα, το δικό του αποτύπωμα, και φυσικά δεν πρόκειται νομίζω να τον ξεχάσει κανείς ποτέ. Και μιλάμε βέβαια για τα χρόνια που περνούσαμε και πάρα πολύ ευχάριστα μαζί με τον Παναγιωτόπουλο που κάνανε τότε ο Λευτέρης το τρίτο μάτι, και μόνος του μετά βέβαια μια χαρά τα πήγε, αλλά ήταν ξεκαρδιστική η εκπομπή, κάναμε καινούριο σηκώτη όπως λέμε. Ο Λευτέρης άφησε τη σφραγίδα του και σε ό,τι άλλο έκανε εδώ. Εμείς να το ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να χάρει τη σύνταξή του, γιατί όχι. Και μας έστειλε και την Παρσέλινο εδώ ο φίλος, ο Θεοφάνης, να σε καλά. Ο Διονύσης μας στέλνει από ποια περιοχή δεν ξέρω, από την Αυστρία, 19 βαθμούς έχει η Αυστρία. Σωτήρη, είπαμε, θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, μην ανησυχείς. Η Κυριακή μας στέλνει την καλημέρα της από τη Σαλαμίνα, να σε καλά κορίτσι μου. Ο Κώστας καλημέρα, λέει, και καλή εκπομπή Ευανθία. Από χθες η Ερασπόρ θα είναι φτωχότερη. Θα λείπει η φωνή του Λευτέρη Σαρελάκου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα όμως. Γιατί είπαμε, ο Λευτέρης ήταν από τους ανθρώπους που ξεκίνησε εδώ την Ερασπόρ. Ήταν μαζί, όλοι μαζί, εκείνη η ομάδα που είχε πολλά όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες και τα περισσότερα από αυτά τα κατάφερε. Ο Χρήστος από την Καρδίτσα μας στέλνει φωτογραφία από το Παυσίλιπο. Το Παυσίλιπο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος εκεί στην Καρδίτσα. Αν πάτε να το επισκεφτείτε, είναι ένα δασίλειο, να το πω κάπως, Χρήστο. Ναι. Και κάνει και ποδήλατο αυτή την ώρα, πολύ ζέστα. Έχει ζέστα στην Καρδίτσα αυτή την ώρα. Μπράβο ρε Χρήστο, τι να πω. Λοιπόν παιδιά, συνεχίστε να στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Και εμείς θα προχωρήσουμε μετά το τραγούδι να πούμε τα του ποδοσφαίρου.

Ελπίζουμε να μην σβήσει το όνειρο και το φετινό πρωτάθλημα να είναι καλύτερο από το περσινό και το προπέρσινο. Γενικά να είναι, να αναβαθμιστεί το πρωτάθλημα. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι γίνεται στα του ποδοσφαίρου. Άμα θες τρώσε και ένα χαλί, Τάσο, έχει δροσιά σήμερα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο να πούμε ότι τους αντιπάλους τους στην League Face του Europa και του Conference League έμαθαν χθες Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός. Τις λεπτομέρειες είμαι σίγουρη ότι θα τις μάθετε από τον Λουκά Λουκά. Να πάμε τώρα να μιλήσουμε για την κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League 2 που θα μεταδίδεται αποκλειστικά από την ERT 2 Sport. Η κλήρωση έγινε χθες και στην πρώτη αγωνιστική θα τεθούν αντιμέτωποι Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ, Μαρκό Πανσεραϊκός, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Σύρου Απόλλωνας Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, είναι αυτό που πονάει, είπαμε, την περιμέναμε στο πρώτο σαλόνι, αλλά τελικά παρέμεινε στο δεύτερο σαλόνι η Αναγέννηση, ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Παναθρακικός ΠΑΣ Πύργου. Να μιλήσουμε και για την Super League 1 βέβαια, που σήμερα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική. Βόλος Ηρακλής κοντράρονται στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30 το βράδυ. Τα τέσσερα μάτς θα γίνουν την Κυριακή, τα άλλα τέσσερα, και είναι Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Φυσιά ΑΕΚ, ενώ το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί την Δευτέρα και έτσι θα τελειώσει και αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Να πούμε ότι στο Περιστέρι, θα φιλοξενηθεί η Καλαμάτα, θα φιλοξενήσει μάλλον η Καλαμάτα στον Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή. Η αναμέτρηση ορίστηκε να διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Επίσης να σας πούμε ότι στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της εθνικής μας με την Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου. Όσοι θέλετε να πάτε, να προλάβετε να πάρετε το εισιτήριάκι σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά έχουμε στα του ποδοσφαίρου. Θα κάνουμε έτσι ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Και πάμε τώρα εδώ στο τέλος να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών εφημερίδων, τα κεντρικά τους θέματα, γιατί δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ξεκινάμε, αγαπημένα μου παιδιά, από την εφημερίδα Live Sport. Δύο θέματα κλασικά στην πρώτη σελίδα. Μπορεί ο καλός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός μετά την κλήρωση του conference έχει ρεαλιστικές πιθανότητες πρόκρισης, ακόμα και να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα, λέει η εφημερίδα. Και έτερο θέμα, σύνθημα Μαρινάκη, εξαιρετική η κλήρωση που άνοιξε την όρεξη του Ολυμπιακού, αλλά και η ατάκα τέλος οι γιώμες, όλο το νόημα του Προέδρου από το Μονακό. Και πάμε στην Sport Day. Πάμε για το Europa, λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε το σύνθημα, πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και δεν το κρύβουμε. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Δίψα για νέα κούπα, ενωτικός, αποφασιστικός και με νέο όραμα Ευρώπης ο Μαρινάκης δείχνει τον δρόμο. Προχωράμε ενωμένοι και κερδίζουμε το, για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Μπεντιλίμπαρ και τον στηρίζουμε.

Και το φως των σπορ αναφέρεται στην Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ που, όπως είπαμε, έχασε 82-76 από την Ουκρανία στην Ρίγα. Χάνει το τρένο, λέει εδώ η εφημερίδα, και μια αναφορά θα κάνουμε εμείς που το έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Φως των Σπορ. Είναι η μέρα του Χάλκινου και μιλάει για το τρίτο σκαλί του βάθρου που βρέθηκαν χθες τρία Ελληνόπουλα στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ιταλίας. Ο Άγγελος Στυλιανός Σαραντάκης στην Σκοποβολή και το δίδυμο Θοδωρής της Θεοδόρας Λαμπρινίδου και της Ελένης Μουτεβελίδου στο διπλό μπάντμικτον που πανηγύρισαν τα ελληνικά χρώματα. Τις λέμε αυτές τις ειδήσεις γιατί είναι το μέλλον, παιδιά, και αυτό είναι που χρειαζόμαστε, να έχουμε μέλλον, γιατί οι παλιοί φεύγουν σιγά σιγά. Και πάμε να κλείσουμε με την αθλητική ώρα των σπορ. Ξεχάστε τώρα το Champions League και πάμε για 3x4 ίσον 12 βαθμούς μέχρι την διακοπή. Ξεκάθαρο μήνυμα του Νίκολιτς στους παίκτες του για να βγάλουν προσωρινά από το μυαλό τους τη μεγάλη πρόκριση που έχει μπροστά της η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Ετοιμάζει ξανά το Βιτάλης για την ενδεκάδα της αυριανής αναμέτρησης με την Κηφισιά. Έχουμε και άλλα μηνύματα, θέλω να τα διαβάσω, να προλάβω να τα διαβάσω. Και λέει εδώ, χαίρομαι, λέει, που το νέο αίμα της Eraspor είναι σε καλό μονοπάτι. Το νέο αίμα τώρα της Eraspor δεν ξέρω ποιο είναι, δεν εννοεί σε μένα φαντάζομαι, γιατί και εγώ σιγά σιγά θα ακολουθήσω το Σαρελάκο. Σιγά σιγά, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά υπάρχει νέο αίμα, πραγματικά. Και είναι σε καλά χέρια και προχωράει έτσι με αξιοπρέπεια. Καλημέρα Ευανθία, ο Σάββας από τα Χανιά. Πολλά μπράβο στον Όφη, βέβαια, για την πρόκριση στο Europa League. Σε περιμένουμε στην Κρήτη, παιδιά, πώς και πώς θέλω να έρθω. Καλέστε με επίσημα εκεί στον Όφη για να έρθω να παρακολουθήσω και αγώνα. Αλλά γενικά η Κρήτη είναι από τα αγαπημένα μέρη. Μια ωραία φωτογραφία μας έστειλε ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, λέει, είναι φοβερό πως μια φωνή αποτυπώνεται στο μυαλό σου για πάντα όπως ένα άρωμα. Έτσι και η φωνή του Λευτέρη. Πολύ ωραία τα είπες. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Πραγματικά ναι, ο Σαρελάκος είναι αυτό. Είναι μια φωνή που αποτυπώνεται στο μυαλό σου και ένα χαμόγελο που αποτυπώνεται στην καρδιά σου. Άξιος συνάδελφος, ζήσαμε μαζί και πορευτήκαμε εδώ σχεδόν 40 χρόνια. Ο Λευτέρης έφυγε πρώτος, είπαμε θα ακολουθήσουμε κι άλλοι. Αυτά, παιδιά, προς το παρόν. Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στο Λευτέρη Σαρελάκο, θέλεις? Γιατί έχουν γίνει τόσες αναφορές σήμερα για εκείνον που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα το βρει. Ψάχνει να βρει αυτό που ταιριάζει στο Σαρελάκο. Ακριβώς. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρει, γιατί ποτέ δεν κάνει λάθος. Ποτέ.

Και όπως λέει και ο Φάνης ο φίλος μας εδώ, μπράβο λέει το τραγούδι, τον άξιζε τον Λεσά. Ναι, αυτό το τραγούδι ήταν πολύ ευαίσθητο, γιατί το αγόρι μας μπορεί να δείχνει σκληρό, αλλά είναι ευαίσθητο αγόρι. Εγώ δεν ήμουν εδώ την τελευταία μέρα, δυστυχώς, πολύ θα ήθελα, αλλά θα τον δω, θα τον συναντήσω, γιατί με το Σαρελάκο μένουμε στην ίδια γειτονιά, παιδιά. Οπότε και να θέλω να τον αποφύγω δεν γίνεται, τον συναντώ σχεδόν καθημερινά στο δρόμο. Αυτά από μας, νομίζω ότι πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Λουκά Λουκά να μάθετε και τις λεπτομέρειες για τις σκληρώσεις, να μάθετε γενικά και τις λεπτομέρειες για το ποδόσφαιρο, τα άλλα τα είπαμε. Εντάξει, θα σας πει και εκείνο το θέμα του μπάσκετ φυσικά, γιατί όλους μας αφορά το θέμα της εθνικής μπάσκετ και πού πάει, ποιο είναι το μέλλον της, και άλλα πολλά θα μάθετε από συναδέλφους που έπονται στην συνέχεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά και καλό Σάββατο να περάσετε, όπως επιθυμείτε δηλαδή. Αυτό. Και να πάτε μια βόλτα να δείτε την Πανσέλινα από χθες. Κάτι έχει μείνει.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ακούτε Era Sport.

0: άκουσα καλά, ή με γελάσανε τα αυτιά μου. Είπε σκασμό σαν τον Άκη.
1: Όχι, είπε σκασμό σαν τον Άκη μου.
0: Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
1: Αργά κύριε, τώρα μπήκε η κουλούρα και αρχίζει πατόφλα.
0: Παθός είσαι.
1: Παθός και μαθός.

τι να γκρέμεις, τα γκρεμισμένα. Καλημερούδια σας κυρίες και κύριοι, για αγαπητά παιδιά, τα οποία παιδιά σιγά σιγά, ειδικά τα μικρά μικρά, για μπείτε οι γονείς στη λογική να τα ετοιμάσετε λίγο, ότι σε λίγες μερούλες ξεκινάει και το σχολείο. Μην τους έρθει απότομα. Έτσι κι αλλιώς είναι μια συνθήκη όλα τα χρόνια, ότι αυτή η διαδικασία των πρώτων ημερών για τα περισσότερα των παιδιών είναι λίγο βάσανο, γιατί από τη μια η επιθυμία να δουν τους φίλους τους είναι έντονη, απ' την άλλη όμως σχολείο πάλι, πρωί ξυπνήμα. Έρα σπορ, αγαπημένη σας συχνότητα κυρίες και κύριοι, 101,8, 7 λεπτά μετά τις 8, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου 2026. Και πραγματικά δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου. Με τον Ψηλό εδώ τα έχουμε βρει αυτά, τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Με τον Τάσο Σοηλεμέτζη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πότε μπήκε και φέτος το καλοκαίρι, πότε έφυγε ουσιαστικά, γιατί μερολογιακά τι είναι, σήμερα, αύριο και Δευτέρα. Έτσι. Λοιπόν, χαμπάρι δεν πήραμε. Τρόπος του λέγει χαμπάρι δεν πήραμε, γιατί γίνανε τόσα. Και γίνονται άλλα τόσα πολλά πράγματα σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στον χώρο του αθλητισμού, παγκόσμια, ευρωπαϊκά και πανελλαδικά. Και πραγματικά με τον ένα τον άλλο τρόπο, όσον αφορά τα αθλητικά γεγονότα, η χώρα μας μέσα σε αυτό το καλοκαίρι νομίζω άφησε πολύ έντονα κυρίαρχα όσον αφορά τα θετικά της και λιγότερο τα αρνητικά της, το στίγμα της για τον ελληνικό, πολύ έντονα κυρίαρχα όσον αφορά τα θετικά της και λιγότερο τα αρνητικά της, το στίγμα της

μετάλλια θα τελειώσει η εκπομπή. Σε διάφορα αγωνίσματα ή αθλήματα. Στο στίβο, στην κολύμβηση, στην καλλιτεχνική κολύμβηση, επιδόσεις απίστευτες. Προχτεσινή, Μανώλης Καραλής, με ντουμπλάντης, 6-20. 6-20 δεν έκανε ο Μπούκα, δεν έκανε ο Λαβινελή, δεν έκανε ο Γκαταούλιν, δεν έκανε ο Βινιερόν, δεν έκανε τόση άλλοι της παλιάς εποχής και της πιο σύγχρονης. Και έρχεται ο Μανόλο που δυστυχώς για αυτόν και για όλους εμάς έχει πέσει πάνω στον απίστευτο. Στο τίτανο μεγιστοτεράστιο που θα έλεγε και ο Λαδόπουλος. Μόνο τον ντουμπλάντης. Αυτή η μάχη μοιάζει λίγο με τη μάχη που έδινε στην Άρση Βαρών ο Πύρος Δήμας με τον Γερμανό. Μου διαφεύγει το όνομα του Γερμανού. Πάντα παίζανε οι δυο τους και πάντα κέρδιζε ο Δήμας. Αλλά και ο Γερμανός ήταν τεράστιος αθλητής. Αλλά μπροστά του είχε τον εξωγήινο, τον Πύρο, τον Δήμα. Λοιπόν, κάπως έτσι μοιάζει και η ιστορία του ντουμπλάντης με τον Καραλή. Κοπηλασίες, δεν είπα, μετάλλια. Και τώρα ετοιμάζεται και ο Ντούσκο σήμερα στα ημιτελικά, στο παγκόσμιο, στο Άμστερνταμ. Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Δείγμα ότι υπάρχει ελληνική ψυχή. Απλά ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τον. Όχι τον εύκολο δρόμο, έτσι όπως ακούγεται η φράση. Τον εύκολο δρόμο όσον αφορά την προετοιμασία μας. Όταν το 2026 ακούμε ακόμα προπονητές, ανθρώπους αθλημάτων, αγωνισμάτων να λένε ότι δεν έχω ώρα προπόνησης, δεν έχω γυμναστήριο, δεν έχω πισίνα, δεν έχω κίνο, δεν έχω τάλο, και είμαστε στο 2026, 22 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα κυρίες και κύριοι είχαμε την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Ο τότε πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Βέλγος Ζακ Ρογκ, 28 Ολυμπιακοί Αγώνες, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που τους έζησα μέχρι το μεδούλι που λένε, από όλες τις απόψεις. Ο τότε λοιπόν πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελετή λήξης είχε πει την χαρακτηριστική φράση, πέρα των όλων των άλλων που είναι και τα περισσότερα αν θέλετε και δημόσιο σχεσίτικα, είχε πει την εξής φράση: Έλληνες, κάνατε ονειρικούς αγώνες. Θα μου πεις είναι έκφραση δημοσίων σχέσεων? Δεν νομίζω. Και δεν νομίζω για ποιο λόγο, γιατί είναι μια φράση που έγινε στην τελετή λήξης. Άρα τι έχει να κερδίσει, τι είχε να κερδίσει από την Ελλάδα? Ταυτόχρονα έβαζε τον πύχη πολύ ψηλά για τους επόμενους, γιατί η φράση ονειρική αγώνη σημαίνει, όπως λέει και μια φράση ενός τραγουδιού, μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω. Λοιπόν, 6 χρυσά, 6 αργυρά, 4 χάλκινα, τα μετάλλια της χώρας μας στη 16η θέση και πρώτη πια άλλη Ηνωμένες Πολιτείες με 103 συνολικά μετάλλια. Και όλα αυτά κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι σε μία μέρα που γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία, ο νομός Αρκαδίας, δεν ξέρω, τέλος πάντων, Διεθνής ημέρα λέει κατά των πυρηνικών δοκιμών, τι λέτε, ναι, και Διεθνής ημέρα νυχτερίδων, νυχτερίδες, ναι, στο μυαλό πολλών έχουν χτίσει φωλιά και αλλού, και αλλού, και αλλού έχουν χτίσει φωλιά. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά νομίζω ότι αρμοδιότερος εμού είναι ο μεγάλος Στελάρας. Για να ακούσουμε.

Άκρος διδακτικό το τραγούδι, κολλάει για πολλά πράγματα, για πάσα νόσο και όπως λέγανε οι παλιότεροι. Ακούσαμε την υπέροχη φωνή του Στέλιου Καζατζίδη, ο οποίος σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1931 και έφυγε πριν 25 χρόνια. 14 έφυγε από τη ζωή, 14 Σεπτέμβρη του 2001. Και επειδή νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής ακούσατε τα ωραία τσιγκλάκια που ετοιμάζει εδώ ο Τάσος, ουσιαστικά μέχρι έτσι ενός σημείου με βάζει πρώτων ευθυνών μου και μου κάνει και ένα μικρό bullying για να πω πραγματάκια. Γιατί μετά Χριστόν προφήτες σε πολλά πράγματα δεν αρέσουν στον κόσμο. Από την άλλη βέβαια υπάρχει η εξήγηση και η απάντηση με βάση τη λογική που λέει ότι αν κάτι είναι στραβό στον αθλητισμό, καλό είναι να αφήσεις το χρόνο να τελειώσει η διαδικασία και να πεις πράγματα για να μην μεγαλώσεις περισσότερο τα αρνητικά. Όμως όταν κάτι είναι επαναλαμβανόμενο επί χρόνια, τότε νομίζω ότι πρέπει να λέγονται πράγματα σε νεστότα χρόνο, καθότι από χτες ζήσαμε ξανά την τρίτη σερή ήττα της εθνικής ομάδας του μπάσκετ στα προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος που θα γίνει του χρόνου στο Κατάρ. Τέταρτη σε πέντε αγώνες, τους τελευταίους πέντε αγώνες. Άκρος προβληματική η εικόνα της εθνικής ομάδος και ξεμακραίνει, θα έλεγε κάποιος, μια και είμαστε θαλασσινή χώρα, το πλοίο από το λιμάνι για το μουντό μπάσκετ δίχως την Ελλάδα μέσα. Λοιπόν, είμαστε τελευταίοι στον όμιλο. Τρεις νίκες, τέσσερις ήττες. Μένουν πέντε παιχνίδια και πρέπει να τα κερδίσουμε και τα πέντε. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει αυτή η προοπτική? Θα πω περισσότερα σε λίγο, αφού πω δύο-τρία πραγματάκια ακόμα. Βέβαια, το πρόβλημα μεγαλώνει κι άλλο, γιατί μετά το δικό μας το παιχνίδι χτες της ήττας 82-76 από την Ουκρανία στην Λετωνία, ούτε καν στην Ουκρανία δεν παίξαμε και χάσαμε κιόλας. Φανταστείτε. Γιατί αλλιώς είναι να παίζεις σε μια ξένη χώρα με έναν άλλον αντίπαλο και αλλιώς να παίζεις στην έδρα του με τον κόσμο του, ξέρω εγώ. Λίγο αργότερα η εκπληκτική Πορτογαλία κέρδισε στη Σαραγώσα την Ισπανία. Η Ισπανία βέβαια είναι η τεράστια δύναμη, αλλά είναι και άκρος ανανεωμένη τα τελευταία 2-3 χρόνια. 95-89 με τον Βεντούρα, 19 πόντους, 4 λοιπόν και 2 ασίστ από τους Πορτογάλους. Και την Δευτέρα έρχεται εδώ η Ισπανία. Θα τα πούμε. Κλήρωση ευρωπαϊκών κυπέλων League Phase, Europa Link με Ολυμπιακό και Όφη και Conference Link με Παναθηναϊκό. Και θα έλεγε κανείς ότι ήταν κληρώσεις με έντονο ελληνικό χρώμα, άλλωστε είπαμε τρεις ομάδες μας και η ΑΕΚ τέταρτη προχτές στο Champions League. Τέσσερις στις πέντε ομάδες, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Αλλά από την άλλη, με βάση τις κληρώσεις, έχουμε και πολλούς Έλληνες να παίζουν απέναντι σε Έλληνες. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι ότι στο Europa Link και ως γηπεδούχοι ο Ολυμπιακός και ο Όφη, πέραν των γενικότερων απαιτήσεων, με την καλή έννοια η λέξη απαιτήσεων, που έχουν πρώτα και απ' όλα οι φίλαθλοι τους και μετά όλοι εμείς οι ουδέτεροι σε αυτή τη διαδικασία, ως Έλληνες λοιπόν φίλαθλοι έχουμε την μικρή απαίτηση, αφού είναι και εντός έδρας οι αγώνες, ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια και ο Όφη με την Λεχ Πόσναν να κερδίσουν, ανεξάρτητα τι θα γίνει στους υπόλοιπους αγώνες. Ας κερδίσουν αυτούς τους δύο, γιατί ταυτόχρονα κερδίζουν βαθμούς που είναι το ζητούμενο από όλες τις ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη, αλλά κυρίαρχα είναι νίκες από την Πολωνία που είναι στη 10η θέση και έχει μείνει στην Ευρώπη με μόνο Γιαγκελόνια και Λεχ Πόσναν. Καταλάβατε γιατί είναι σημαντικά αυτά που προκύπτουν από τη χθεσινή κλήρωση. Στο γενικότερο, ο βαθμός δυσκολίας ξέραμε ότι είναι μεγάλος και για τους τέσσερις,
εκπροσώπους μας. Ποικίλει βέβαια από ομάδα σε ομάδα, γιατί αντιλαμβάνεστε. Και όλα αυτά θα μας τα δείξει και το πρόγραμμά τους, που σήμερα αύριο το πολύ θα βγει, για να ξέρουμε, γιατί είναι συνάρτηση και αυτό το τι μπορεί να κάνει μια ομάδα. Γιατί μπορεί τα δύσκολα παιχνίδια του καθενός να συμπέσουν και με δύσκολο πρόγραμμα στην Ελλάδα, είτε με πρωτάθλημα είτε με αγώνες κυπέλου. Όλα έχουν την αξία τους. Χθες όμως είχαμε και την κλήρωση για την Super League 2, η οποία θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ για τα επόμενα 3 χρόνια, με έναν όμιλο 16 ομάδων. Παίρνουν την άνοδο χωρίς play-offs 2 και πέφτουνε 4. Πρέπει να περιμένουμε ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, και όπως λέει και ο πολύς ο κόσμος, μιλάμε για 4 ουσιαστικά ομάδες που έχουν ένα μικρό προβάδισμα όσο αφορά τα εισιτήρια ανόδου, τα 2. Είναι 2 που πέσανε πέρυσι από την Super League, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Και μάλιστα ο Πανσεραϊκός έχει και προπονητή, το Βοσνιάδη, που είναι μέτρα στις ανόδους. Και από την άλλη είναι 2 πολύ σημαντικές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η Νίκη Βόλου και ο Πανιόνιος. Βέβαια μην λησμονούμε και τις καλές κινήσεις που κάνει και τον τρόπο που σκέφτεται για το ποδόσφαιρο και η ομάδα της Μαρκό. Έχει ενδιαφέρον αυτό το project που λένε και στη Λαμπανίτσα. Ευκαιρίας δοθήσεις, αφού λέμε για Super League 2, σας δίνω το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, που είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι. Λοιπόν, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β, Μαρκό Πανσεραϊκός Νάτο, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Νόβιμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος.

Μια γρήγορη επαφή με τα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά ήδη. Χαμός γίνεται. Για να δούμε. Χρυσόστομος είναι εδώ. Ο φίλος μας ο Χρυσόστομος τι μας λέει σε όλη την πρωινή παρέα από τη συνεφιασμένη Λυτή. Ευχαριστώ για το επόμενο. Το κρατώ για μένα, Χρυσόστομε. Αν και εσύ ξέρω ότι θες να ακουστεί αυτό που λες, είσαι η καλύτερη πρωινή παρέα του Σαββατοκύριακου. Σε ακούμε με Δέσποινα πίνοντας καφέ. Καλή συνέχεια και από εμάς να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, Χρυσόστομε, με την οικογένειά σου. Ο Μπάμπης έχει στείλει ένα μήνυμα που απευθύνεται στην Εύη. Η Εύη έχει φύγει πριν τις 8. Ο Άγγελος. Μη σχεδιάζεις το αύριο, λέει, ζωγράφισε το σήμερα όσο πιο όμορφα μπορείς. Καλημέρα, με αγάπη, όμορφο Σαββατοκύριακο, με υγεία και υπέροχες ξεχωριστές στιγμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Άγγελε. Αντεύχομαι και για σένα. Μπράβο, ρε φίλε, από το Πανετόλιο του Αγρινίου. Ο Γερμανός ο αρχισιβαρίστας ήταν ο Χούστερ. Ναι, ευχαριστώ, φίλε μου. Αντώνης Αντωνίου. Καινούργια άφηξη στο Viber, δεν έχει γράψει κάτι. Ο Χρήστος, ο Τσεμπεράς. Καλημέρα, φίλε Λούκας, λέει, με την τραγουδάρα. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Χρόνια έχουμε να τα πούμε. Κάποια στιγμή εκεί με το Λαμόγιο θα βρεθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Φάνης από Κοζάνη. Εγώ, λέει, τα αφιερώνω στο Σαρελάκο. Το τραγούδι Νυχτερίδες, γιατί το τρίτο μάτι έκανε και νύχτες πρόγραμμα. Μάλιστα. Η καλή μας φίλη Ειρήνη εμφανίστηκε. Καλημέρα. Και όπως λέει και ο Τάσος, εχθές ήταν η τελευταία μέρα του Λευτέρη Σαρελάκου μετά από 40 τόσα χρόνια σε αυτό το ραδιόφωνο. Κυρίαρχα, γιατί στο ξεκίνημά του ήταν στην Έρα 2. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Έτσι είναι η ζωή. Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, ξεκινάμε σε μια δουλειά, περνούν τα χρόνια και έρχεται η στιγμή της εναποστρατείας, να το πούμε έτσι, για όλους, σε οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο. Σε λίγα χρόνια, ευελπιστώ να είμαστε καλά, θα το ζήσουμε και εμείς, για να έρθουν οι επόμενοι και οι επόμενοι, για να συνεχίζεται η ζωή. Ο Τάσος εδώ, ο Συναγρίδα, φοβάμαι την περασμένη εβδομάδα πρέπει να σε ξέχασα, να σου πω καλημέρα. Φοβάμαι. Εσύ επειδή σε γατώνει θα μου το πεις. Λοιπόν, καλέ μου φίλε Σπύρο, χαίρομαι γιατί αυτό που μου γράφεις για την εθνική ομάδα θα το ακούσεις σε λίγο. Χαίρομαι γιατί ακριβώς αυτό είναι που και εμένα νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αποστόλης εδώ, τι λέει, καραφλός. Επίθετο, καραφλός. Αυτοί και οι ξένοι και οι δικοί μας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες φάγανε δισεκατομμύρια και έφτασαν εμάς τα χάλια μας και στο τέλος λέγανε Αποστόλε το Αίγιο σφάλις. Έχω ξαναπεί πολλές φορές. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν με έναν προπολογισμό κάπου στα 4-5 δισεκατομμύρια. Αν θυμάμαι καλά. Σίγουρα θυμάμαι ότι λίγο πριν το ξεκίνημά τους, με διάφορες υπερτιμολογήσεις όπως συμβαίνει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, είχαμε φτάσει στα 9 δις. Θες τώρα να έχει τριπλασιαστεί το κόστος τους για αλφα λόγο? Πάμε στα 30 δις. Για βρες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μας λείπουν άλλα 400. Γιατί με 15 χρόνια μνημονιακούς νόμους και οτιδήποτε άλλο, υπέρμετρη φορολόγηση, γιατί το χρέος μας είναι 400 δις από τους Ολυμπιακούς Αγωνές? Και στο φινάλε οι αγώνες φταίνε αν εμείς δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να επενδύσουμε πάνω στις υπέροχες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Χτες ή προχτές ξεκίνησε η κατεδάφιση του καμένου κλειστού του μπάτμιντον, το οποίο δεν λειτουργούσε τα τελευταία 2-3-4 χρόνια. Και όταν λειτουργούσε ήταν για συναυλίες και κάτι τέτοια. Όχι ότι ήταν κακό, απλά θέλω να πω ότι δεν το χρησιμοποιούσαμε αθλητικά. Στο γαλάτσι, υπέροχο κλειστό. Κατά βάση είναι μόνο για κάτι τηλεπαιχνίδια, πώς τα λένε αυτά. Και αυτά είναι χρήσιμα. Έσοδα σου δίνουν. Στη λογική αυτή, σκεφτείτε αυτό που θα ζήσει η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ, ναι, με τη Σαχτάρ. Ναι. Θα παίξει η Σαχτάρ στην Αγγλία, στο Stamford Bridge της Chelsea. Γιατί η Chelsea δεν παίζει στην Ευρώπη και η διοίκησή της είναι έξυπνη και σου λέει, γιατί να είναι το γήπεδο ανενεργό, θα δώσει η Σαχτάρ 4 παιχνίδια εδώ, θα μας δώσει και εμάς φραγκάκια και το γήπεδάκι θα κινηθεί. Σε αυτή τη λογική πρέπει να είμαστε και εμείς από το 2004 και μετά. Αλλά χαμός τα μηνύματά σας. Καλημέρα από το Ήλιο, λέει ο Γιώργης. Να σε καλά, φίλε. Ο Όμηρος και αυτός καινούργια άφηξη χωρίς να γράφει κάτι. Ανδρέας, καλές εκπομπές. Πάμε για το πολιτικό δελτίο. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Εκ νέου χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 μη κρατικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Ζηρίχη. Τραυματίστηκαν 40 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα?
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούτε, Era Sport.

Με Γιάννη Πάριο, κυρίες και κύριοι. Ταξιδεύσαμε λίγο. Για καράβια μιλούσαμε πριν που ξεμακραίνουν για την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Και επειδή εδώ πρέπει να γίνονται κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι, εμείς ήδη την κάναμε. Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, στη θέση του Τάσου Σουηλεμέζη, μέχρι τις 9 και πάμε γρήγορα στα υπόλοιπα μηνύματα. Πάρα πολλά. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον Αθανασόπουλο στη Νέα Μάκρη, στον Νίκο από το Ρέθυμνο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και σε σένα όμορφη μέρα. Ο Κωστής εδώ, από πού είναι ο Κωστής, τι μας λέει, από το υποσαχάριο Αγρίνιο. Χθες μόνο οι καμήλες έλειπαν από εδώ. Μάλιστα, η εθνική μπάσκετ, τη βαθμολογία της είναι ο καθρέφτης της. Παίρνει αυτό που δικαιούται. Θέλει σχεδιασμό για το μέλλον. Τσάβη 13, Αγρίνιο. Ο Διονύσης από Αυστρία με 16 βαθμούς. Και αυτή η φωτογραφία, φίλοι, είναι όλα τα λεφτά. Και δόξα τω Θεώ, λόγω της δουλειάς αυτής έχω ταξιδέψει στην Ευρώπη σε πολλές χώρες και δυστυχώς σε πιάνουν τα κλάματα όταν βλέπεις εθνικούς δρόμους, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ή δεν ξέρω τι δρόμος είναι αυτός, στην Αυστρία, να είναι λες και είσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου, πεντακάθαρος. Και έρχεσαι στην Ελλάδα και το σκουπιδαριό, ένα σωρό που λέγει η γιαγιά μου, Παναγιώ. Λοιπόν, Ηλίας εδώ, Ανατολή Πας Γιάννα, λέει σήμερα φιλικό προετοιμασίας στις 7. Καλή εκπομπή από την όμορφη Θεσσαλονίκη, από την Άνω Πόλη. Γεια σου, βρε Ηλία. Λοιπόν, η εθνική μας. Τι κατάφερε η εθνική μας? Τρίτη ήττα, 82-76, 24-19, 16-18 τα επιμέρους δεκάλεπτα στο πρώτο ημίχρονο και σκόρ 40-37 για τους Ουκρανούς. 64-59 το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά οι Ουκρανοί. 82-76, όπως βλέπετε, αν εξαιρέσουμε το δεύτερο δεκάλεπτο, και όχι σε μεγάλο χρονικό έτσι διάστημα, όλα τα υπόλοιπα δεκάλεπτα στην ουσία τα μετρήσαμε, 35 λεπτά ήταν μπροστά στο σκορ η Ουκρανία και εμείς μόλις 2,5. Στο μπάσκετ βέβαια πολλές φορές τα 2,5 είναι ικανά να σου δώσουν την νίκη, αλλά με βάση τη λογική καταλαβαίνει κανείς ότι δύσκολο θα έπαιρνε σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, 21 πόντι οι Ουκρανοί πήραν από τα 14 μας λάθη. Δεν είχαμε απαντήσεις για τον Μίχαλιου και τον Σούλγκα. Και τώρα την Δευτέρα στο Telecom Athens εδώ στην Αθήνα, που θα έχει πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν sold out πρέπει να έχει γίνει, υποδεχόμεθα την Ισπανία. Ο Καλάθης στα 37 του 17 πόντους, ο Ντόρσεϊ 16 και ο Μίτογλου έβαλε άλλους 14 ή 12, να σας πω αμέσως να μην κάνω κάποιο λάθος, ο Μίτογλου έβαλε 13 στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, δυστυχώς κάκιστη εικόνα της εθνικής ομάδας, όσο και να μας πικραίνει, είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την προσπερνάμε πλέον. Και άλλη μια πραγματικότητα είναι αυτό που τώρα θα πούμε, έτσι πέντε πραγματάκια και για το Σπανούλι, αλλά κυρίως για την εθνική ομάδα και όσους θέλουν το καλό της, κυρίαρχα από την Ομοσπονδία και από τους ελληνικούς συλλόγους και από εμάς. Ο Σπανούλης στο τέλος του αγώνα στην κάμερα της ΕΛΤ είπε ότι η Ουκρανία ήταν μια ταχύτητα πάνω από εμάς. Έχουμε άλλα πέντε παιχνίδια, το πρώτο με την Ισπανία. Πρέπει να αντιδράσουμε και να βγάλουμε καλύτερη ενέργεια στο γήπεδο. Και μετά στη συνέντευξη τύπου, παρουσία του Μίτογλου, ο οποίος από Ουκρανό νομίζω δέχτηκε μια ερώτηση, δεν του άρεσε του Σπανούλη, έδειξε πολύ έτσι νευρικός. Την απάντηση ο Σπανούλης του στυλ, τι σας νοιάζουν οι πόντοι, το θέμα να κερδίζεις τον αγώνα, είμαστε μια ομάδα και κάτι τέτοια. Και φοβάμαι, και με όλη μου την καλή διάθεση και καρδιά, θα πω δύο πραγματάκια και για τον Σπανούλη και για την εθνική ομάδα. Γιατί είπαμε νωρίτερα ότι μετά Χριστόν προφήτες πολλές φορές δεν είναι και ό,τι καλύτερο στη ζωή. Από την άλλη είπαμε επίσης νωρίτερα ότι όταν κάτι στραβώνει σε νεστότα χρόνο, αν πεις πέντε πράγματα κινδυνεύεις να γίνεις πολέμιος, κινδυνεύεις να χαλάσει περισσότερο το κλίμα. Τα λαμβάνω υπόψη, αλλά θεωρώ μετά από 30 τόσα χρόνια σε αυτό το επάγγελμα
και στην ηλικία που βρίσκομαι ότι πρέπει να λες πέντε πράγματα την ώρα που πρέπει. Και φοβάμαι πως ο σπουδαίος παίχτης, ο Βασίλης Πανούλης, που λατρεύει τον μπάσκετ, ζει γι' αυτό και από αυτό, από πιτσιρίκι. Μάλλον δεν τα έχει μετρήσει σωστά. Γιατί δεν τα έχει μετρήσει σωστά? Γιατί πολύ γρήγορα από το σορτσάκι του γηπέδου πέρασε στο παντελόνι ή στη φόρμα του πάγκου. Έκανε δύο πολύ καλές χρονιές με το Περιστέρι, ποιος μπορεί να τα αμφισβητήσει αυτό. Μετά πήγε στην Μονακό των πολλών χρημάτων των Ρώσων ιδιοκτητών και τα λοιπά. Έκανε ό,τι έκανε και προσπάθησε να βάλει δύο καρπούζια σε μια μασχάλη και να αναλάβει και την εθνική ομάδα, που έτσι και αλλιώς δεν ήταν στα καλύτερά της, με πολλές αλλαγές προπονητών. Τα είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και το κυριότερο, τα τελευταία χρόνια, με τις ιδιαίτερες συνθήκες, αυτά τα περίφημα παράθυρα και τα λοιπά. Και δυστυχώς στην πράξη, γιατί εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα και τις διαδικασίες που σε φτάνει σε αυτό, τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλη δύσκολα τα κρατάει κάποιος. Και ίσως εδώ βρίσκεται και το κυρίαρχο θέμα για τον Βασίλη Σπανούλη. Η επίσημη αγαπημένη, γιατί μετά προέκυψαν κι άλλες, όπως της Άρσης Βαρών και της Εθνικής Ομάδας του Πόλο, αλλά ουσιαστικά για μένα και για πολύ κόσμο που έχουμε μια αλφα ηλικία θα θυμηθούμε ότι ο χαρακτηρισμός επίσημη αγαπημένη πήγε το 87 για την Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ, του Γκάλντου Γιαννάκη και των υπολείπων. Φοβάμαι ότι αδυνατεί να κοιτάξει τον καθρέφτη της. Δεν έχει τη δύναμη να το κάνει, ίσως. Ανεξάρτητα του περσινού χάλκινου μεταλλίου στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ, αγνοούμε χρυσό από το 17 με τους νέους άνδρες, αγνοούμε ασημένιο από το 2010 από τους επίσης νέους άνδρες. Και το κυρίαρχο ερώτημα, αγαπητοί φίλοι, είναι εδώ και χρόνια πώς να έχεις ανταγωνιστική εθνική ομάδα όταν όλες οι γενιές από το 7, 8, 9 και μετά, συνολικά έτσι, πέρα από κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, έχουν σκορπίσει δεξιά και αριστερά. Θέλετε έτσι πρόχειρα να σας πω ένα κυρίαρχο όνομα? Ποιος δεν θυμάται στα νιάτα του, γιατί τώρα τριανταρίζει, τον Χαραλαμπόπουλο? Κι όμως τώρα, κοντά στα 30, βρίσκει λίγο το δρόμο του αυτό το παιδί. Φταίνε όλοι οι άλλοι και εκτός από αυτόν? Πιστεύω ότι κάπου στη μέση είναι η απάντηση. Αλλά πού είναι όλα τα άλλα τα παιδιά από τη γενιά του και τις επόμενες? Δεν αγωνίζονται λοιπόν, για να έρθω στο μήνυμα του φίλου μας, στις ομάδες τους. Άρα ευθύνη και οι σύλλογοι που έχουν γεμίσει με πολλούς ξένους naturalizé. Έχουμε ελληνοποιήσει και κάποιους τώρα. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, αυτοί που έχουν έτσι πολύ καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια ψάχνανε με τον Τουφέκη χρόνο συμμετοχής. Τελευταίο παράδειγμα, τεράστιο, το Λιόπουλος. Έκανε αμάν πέρυσι να παίξει τον Παναθηναϊκό. Και όταν έπαιζε, τον έβγαζε ασπροπρόσωπο τον Αταμάν. Αλλά ο Τούρκος, το χαβά του. Πολλές αλλαγές προπονητών στην εθνική ομάδα. Και ένα ακόμα που θα ακουστεί σε πολλούς περίεργο, αλλά με την καλή πάντοτε διάθεσή μου και καρδιά, θα πω ότι έχουμε εγκλωβιστεί και στο τι θα κάνει ο Γιάννης. Σίγουρα είναι ένα τεράστιο project ο Γιάννης για το παγκόσμιο μπάσκετ, έτσι. Αλλά νομίζω ότι εδώ κάπου κάτι δεν κάνουμε σωστά με το συγκεκριμένο παίκτη. Δεν μπορεί στις άλλες εθνικές ομάδες να βρίσκεται ο τρόπος για να συμμετέχουν τα βαριά τους ονόματα στα παράθυρα κτλ. Από την άλλη επίσης, εδώ είναι το μόνο που μπορεί κάποιος να με κακίσει, γιατί θα πω το εξής. Δεν μ' αρέσει που μαζί με τον Γιάννη δίπλα του υπάρχει και αυτός ο εγκλωβισμός και με τα αδέρφια του. Αν είναι καλοί παίχτες ή δεν είναι, είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Αλλά αυτό το ο Γιάννης, τα αδέρφια του, ο Γιάννης, τα αδέρφια του, κάπου κάτι και εδώ δεν κολλά. Και φυσικά
όπως είπα νωρίτερα, έχουμε και το συνδυασμό με τα περίφημα παράθυρα. Άλλοι παίζουν σε αυτά, παίκτες, και άλλοι στα πορτοπαράθυρα στις επίσημες διοργανώσεις. Οπότε όλο αυτό το πακέτο, από λίγο έως πολύ, όλοι χιώτες συγλωλή. Καλημέρα στους καλούς φίλους στη Χίο. Καλημέρα στους Γιώργο Μιχαλογιαννάκηδες, τους Χασάπηδες. Να μου προσέχετε τη φωτάρα εκεί, σας το έχω ξαναπεί. Και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με την Εθνική, κυρίες και κύριοι. Τώρα, να μην λησμονήσουμε, να σταθούμε στο γεγονός ότι έχουμε παιχνίδια σήμερα, Super League 2, δεύτερη αγωνιστική. Δύο παιχνιδάκια έχουμε σήμερα για όλους εσάς. Την επαύριο των κληρώσεων των εθνικών ομάδων, και αυτά τα παιχνίδια, καλοί μου φίλοι, είναι, κοίτα να δεις με το χαρτομάνι εδώ, να τα 7.30 ώρα Πανετολικός Καλαμάτα, και στις 9.30, όχι συγγνώμη, 7.30 ώρα είναι Βόλος Ηρακλής, και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Ενώ αύριο έχουμε Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, Κηφισιά ΑΕΚ στη Λεωφόρο και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός την Δευτέρα. Στο Περιστέρι τώρα η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει το Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, παιχνίδι το οποίο αναμένεται να γίνει 13 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα χθες τον 27χρονο διεθνή μαροκινό μέσο Ιμραν Λούζα. Έμαθε και τις αντιπάλους του στο Conference League. Θα πούμε τώρα δύο πραγματάκια αφού πω έτσι τις κυρίαρχες ειδήσεις. Crystal Palace Manchester City 1-4 με 3 γκολ του Haaland. On fire ο Haaland, αντίπαλος της Άκη City. Μίλαν Βενέτσια 2-0, αντίπαλος του Ολυμπιακού η Μίλαν. Σαντατέρ Έλτσε 3-2. Μπάγκερ Στουτγκάρδη 5-1. Λίλ Παρί Σεν Ζερμέν 2-2. Ενώ σε αυτά τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ, η Τουρκία εντυπωσιακή διέλυσε την Λιθουανία 94-66. 22 πόντους ο Οσμάν, 17 ο Γιουρτσέβεν.

Πάμε τώρα να δούμε τι έβγαλε η κλήρωση όσο αφορά τις ελληνικές ομάδες για Europa Link και Conference Link. Στο Europa Link που έχουμε δύο εκπροσώπους, τον δεύτερο πέρσι της βαθμολογίας Ολυμπιακό και τον κυπελούχο Όφη. Ο Ολυμπιακός έμαθε ότι θα παίξει με Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπαρτάκ Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε. Την νέα ομάδα έκπληξε από την Πορτογαλία δεύτερης κατηγορίας που πήρε πέρυσι το κύπελο. Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια και την Χόφενχάιμ. Ένας σοβαρός Ολυμπιακός για μένα και με βάση το μέσα έξω παιχνίδια που έχει, πιθανολογώ ότι στη χειρότερη των περιπτώσεων, θα είναι μέσα στην 24άδα, που σημαίνει ότι συνεχίζει στα play-offs. Αλλά ένας, ξαναλέω, σοβαρός Ολυμπιακός και με τις προσθήκες που κάνει τώρα τελευταία, μάλλον θα είναι όχι μόνο στην 24άδα, επίσης πιθανολογώ πολύ, πολύ πιο έτσι δυνατά, στη 16άδα. Όλα όμως θα φανούν στο χόρτο, στο χορτάρι. Στο χορτάρι, πιο σωστά, και στο χόρτο. Ο έτερος του Europa Link Όφη, με την παρθενική του εμφάνιση σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων, γιατί έχει σημασία αυτό, είναι άλλο να παίζεις αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων εντός και εκτός με μια ομάδα και να προχωράς, όπως έκανε τώρα ο Παναθηναϊκός και δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Έχει άλλη αξία να παίζεις σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τις ίδιες ομάδες εντός και εκτός, και έχει άλλη αξία να παίζεις με διαφορετικές ομάδες, 8 εμπροκειμένου στο Europa Link, όλες διαφορετικές. Δηλαδή παίζει τώρα ο Ολυμπιακός με τη Μίλαν, μια και έξω, στο Φάληρο. Δεν θα πάει στο Τζουζέπε Μεάτσα για να τον περιμένει η Μίλαν. Έχει άλλη σημασία η μια διαδικασία από την άλλη. Και γι' αυτό είναι και πιο ωραίο ενδεχομένως αυτό το καινούριο project, να και κάτι καλό που έχουν κάνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Όφη λοιπόν κληρώθηκε με Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Ren, Sturm Graz, Lech Poznan, Hoffenheim και Hapoel Berseva. Στο Παγκρίτιο θα παίξει με Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με Freiburg, Brighton, Borac, Kairat, CSKA Sofias και Nordjylland. Brighton, Borac και CSKA Sofias στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Για τον Όφη, επειδή είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, νομίζω ότι η εικόνα του σε κάνει να αισιοδοξείς ότι κάτι καλό θα κάνει. Ο Παναθηναϊκός τώρα, εάν ξεπεράσει τον Ταλκά των προκλήσεων που το κατάφερε και βρει γρήγορα τον ρυθμό του, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός με βάση το πρόγραμμα μπορεί και αυτός να συνεχίσει στο Conference Link. Σε δηλώσεις τώρα των εκπροσώπων των ομάδων, πάμε στον Ολυμπιακό και ο κύριος Μαρινάκης μετά την κλήρωση. Τι είπε? Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, όχι με γιώμες όπως γινόταν πέρυσι. Ο Μεντίλιμπερ λέει ξέρει καλύτερα από όλους τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει αυτή την εικόνα. Του έχουμε εμπιστοσύνη. Μας έχει εμπιστοσύνη, λέει. Τον στηρίζουμε, μας στηρίζει, προχωράμε μαζί και είμαστε ενωμένοι και πάμε για πρωτάθλημα και Europa Link. Αυτός είναι ο στόχος, δεν τον κρύβουμε. Τα είπε ο κύριος Μαρινάκης εχθές το μεσημέρι. Ο κύριος Μεντίλιμπαρ, για να δείξουμε τη σύμπνοια που υπάρχει, και μάλιστα αυτό βγήκε και από την τελευταία του συνάντηση πριν 20 μέρες τόσες, ο κύριος Μεντίλιμπαρ πάνω κάτω τι είπε και αυτός? Για να δούμε, λέει, αν μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό. Τώρα στον Όφη, ο κύριος Μιχάλης Μπούσης, κατά τη διάρκεια του τέλους του αγώνα και της επιστροφής στο Ηράκλειο από τη Σόφια, στα όσα δήλωσε σημαντικά, κρατάμε ότι είπε χαρακτηριστικά το ταβάνι είναι ο ουρανός. Ενώ χτες ο προπονητής ομάδος, ο Χρήστος Κόντης, χαρακτήρισε ως ιστορική στιγμή τη συμμετοχή του Όφη στη Link Phase του Europa Link. Πάμε, λέει, να το χαρούμε και θα το χαρούμε. Θέλω το Παγκρίτιο γεμάτο και όλα τα παιχνίδια θα τα παίξουμε με τον τρόπο που ξέρουμε. Ο κύριος Κόντης. Εγώ περισσεύω στις δηλώσεις όλων. Πάμε και στο Παναθηναϊκό, στο Conference Link. Εδώ
Ο Νίστρου που λέει και σωστά, ας αφήσουμε τα ευρωπαϊκά, θα τα δούμε στο χρόνο τους, γιατί θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός προς το Οκτώβρη μεριά, αν θυμάμαι καλά. Μπροστά μας λέει έχουμε πρωτάθλημα και κύπελο. Θέλουμε λέει μαζί με τον κόσμο να ζήσουμε το ευρωπαϊκό ταξίδι και έχουμε μπροστά μας αντιπάλους σημαντικούς. Και πάμε και τώρα και στον πέμπτο της παρέας. Δεν αναφέρομαι στην ΑΕΚ γιατί είναι γνωστά από χτες προχτές της ΑΕΚ όσο αφορά τις δηλώσεις. Στην ΑΕΚ να πω μονάχα στους φίλους της ότι τι έχουμε εδώ, να τα, που είναι σημαντικό να το ξέρουν από τώρα. Για τα εκτός έδρας παιχνίδια και με βάση τα ισχύοντα, η ΑΕΚ θα πάρει στο παιχνίδι στο Etihad με τη City περίπου 3.000 εισιτήρια. Στο Dortmund, που είναι μεγαλύτερο γήπεδο, τα εισιτήρια θα είναι περίπου 4.000. Στο Stamford Bridge θα πάρει περίπου 2.000 και στην Ιταλία με την Como, επειδή είναι το μικρότερο γήπεδο από τους 4, θα πάρει περίπου 700. Από την άλλη, μάθαμε χτες ότι η Γαλατά Σαράι, μία εκ των αντιπάλων στην ΟΠΑΠ Αρίνα, στην Όλγουιν Αρίνα, να είμαι πιο σωστός, στην Αγία Σόφια, είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Ραφαέλ Λεάο από την Μίλαν μέχρι το 2030. Θα δώσει περίπου 45 εκατομμύρια, 40 και 3 μπόνους η Γαλατά Σαράι. Οι Τούρκοι έχουν τρελαθεί στα λεφτά, τα σπρώχνουν. Και 12 περίπου εκατομμύρια το χρόνο στον σπουδαίο αυτό επιθετικό της Μίλαν και πλέον σε λίγες ώρες της Γαλατά Σαράι. Πριν την κλήρωση την προχθεσινή, η Ισπανική ΑΣ είχε κάνει ολόκληρο κείμενο για την η εφημερίδα Ισπανική ΑΣ για την ΑΕΚ, που έλεγε ότι η ΑΕΚ είναι η νέα απειλή για τους μεγάλους της Ευρώπης. Μετά το 4-0 αυτό επί της Λεύσκη υπόθηκαν αυτά από τους Ισπανούς συναδέλφους. Και τι έλεγα τώρα, χρωστώ και για τον ΠΑΟΚ δύο κουβέντες. Επιστροφή στο χρόνο για τον δικέφαλο του Βορρά με τον αποκλεισμό από την Μπραν, όπως και πριν 4 καλοκαίρια, έτσι και τώρα δυστυχώς ο ΠΑΟΚ μένει μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, του μεγαλώνει την εσωστρέφεια, δεν θα υπάρχει ηρεμία στα ποδητήρια, χάνει και πολλά χρήματα, αλλά κυρίως χάνει αυτά που με τόσο κόπο κέρδισε την τελευταία τετραετία στην Ευρώπη με τις προκρίσεις στους 8 του Conference League, την άνοδο στην κατάταξη κτλ. Θεωρώ σημαντικό γεγονός τη φυγή του στρατηγού από όλες τις απόψεις Λουτσέσκου και του καλλιτέχνη της μπάλας που λέγεται Κωνσταντέλιας και στο χρόνο που έγινε. Επίσης, εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι είχαμε πολλές συμπτώσεις εις βάρος του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με Άντερλεχτ και Μπραν. Πολλά τα κοινά στοιχεία με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως άντεξε και πέρασε, αλλά μένουν οι απορίες. Γιατί αυτοί οι δύο σύλλογοι ελληνικοί έτυχαν τέτοιας μεταχείρισης από τους διαιτητές, εν αντιθέσει με τις καθαρές διαιτησίες, και έτσι πρέπει να γίνεται κατά με, που έτυχαν ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη. Ξαναλέω, έτσι πρέπει να γίνεται, καθαρές διαιτησίες. Άντερλεχτ και Μπράνο ΠΑΟΚ, ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια, έζησε απίστευτα πράγματα. Επίσης και ο Παναθηναϊκός πολλά παράπονα και έκανε και καταγγελία στην UEFA. Παναθηναϊκός. Θέλοντας και μη λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάποιος ψηλιασμένος, ψεκασμένος, μπορεί να σκέφτεται και πονηρά. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι αυτόνοφωτο και ο εναγκαλισμός πολιτικο-οικονομικών συμφερόντων με τον αθλητισμό είναι τεράστιος. Είδαμε και σχετικά πρόσφατα τι έγινε στο Μουντιάλ Αμερικής, Καναδά και Μεξικού. FIFA, Trump, Infantino, Fund, βίντεο από τα ποδητήρια της Αργεντινής πριν τον τελικό με το Messi να λέει αυτά που λέει στους συμπαίκτες του. Και παρεπιπτόντως η Αργεντινή έφαγε πολλές μεγάλες καμπάνες από εκείνα τα γεγονότα του τελικού. Προσφεύγει στο ΚΑΣ για να μειωθούν οι ποινές αυτές. Και να θέλω να πω περισσότερα, αγαπητοί μου φίλοι, δεν μπορώ άλλο, με πιέζει ο χρόνος και δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση την καλή μας φίλη τη Χαρά. Θα κλείσουμε εδώ. Την ευχαριστώ τη Χαρά, τον Τάσο Σοηλεμέζη, όλους εσάς κυρίως για την ακρόαση και τα πάρα πάρα πολλά μηνύματα. Έχω 15 μπροστά μου από ό,τι βλέπω, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω.
Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, στις 8. Την αγάπη μου, και κλείνουμε με την υπέροχη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, γιατί παντού θα καταλάβετε υπάρχουν αυτό που λέει το τραγούδι.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάσοντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάσοντ. Ελλάσοντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα σας, πώς είσαστε? Πώς θα πάει τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Έχουμε και πρωτάθλημα. Χθες για το μπάσκετ, θέλω να ξεκινήσω από αυτό καταρχάς. Χθες για το μπάσκετ δεν θέλω να σας πω πολλά. Δεν θέλω να σας πω πολλά, γιατί αγαπάω πάρα πολύ την εθνική μπάσκετ, και την εθνική, εντάξει, και τα πρόσωπα, έτσι, όλα αυτά που αποτελούν την εθνική ομάδα. Και επειδή χθες χάσαμε από την Ουκρανία στη Ρίγα, 82-76, και έχουμε μόνο... Τώρα θέλουμε μόνο νίκες στην ουσία, ναι, σωστά. Θα κρατήσω το θετικό. Θα κρατήσω ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο Νίκα Λάθης, ο οποίος ήταν και κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Και θέλω να μην αφήνουμε την εθνική μπάσκετ με όσα μπορεί να χρειάζονται τα παιδιά αυτά, η ομάδα, γιατί όλοι κάνουν την προσπάθειά τους, έτσι, να κοιτάξουν, να τους ενισχύσουν, να τους, τέλος πάντων, να ανέβει κι άλλο η εθνική μας. Και θα πάω αμέσως ένα τραγουδάκι να σας το αφιερώσω και μετά θα πούμε για όλα τα άλλα.

Και έχω εδώ τώρα τον Αντώνη από την Άξο. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Ο οποίος θέλει να πω καταρχάς ότι η Χαρά Γιαννοπούλου που είναι εδώ παρέα μου, έτσι, γιατί παρέα τη θεωρώ εγώ, όχι μόνο βοήθεια και παρέα στη ρύθμιση των ήχων, με βοήθησε και με τα τραγούδια, έτσι. Σας βάζουμε ωραία τραγουδάκια. Λοιπόν, και στέλνει εδώ ο Αντώνης. Ναι, η παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού ελοχεύει κίνδυνο για την υγεία μου. Και λέει το ChatGPT τώρα. Και λέει, ναι, θεωρητικά μπορεί. Αλλά για ένα κατά τα άλλα υγιή άνθρωπο, το να βλέπει ποδόσφαιρο συνήθως δεν αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Έχει κι άλλα, δεν σας τα διαβάζω. Έχει ανάλυση ολόκληρο το ChatGPT. Καλημέρα, και ο Παναθηναϊκός λέει είναι στη League Face βγάζοντας μας την ψυχή. Τώρα θα μπουν και οι νέοι παίκτες και θα αρχίσει να δείχνει μια καλύτερη εικόνα. Δύσκολη πρεμιέρα με τον Λεβαδιακό. Πότε παίζει με το Λεβαδιακό, τη Δευτέρα παίζει με το Λεβαδιακό ο Παναθηναϊκός. Θα δω τώρα το πρόγραμμα να σας το πω. Ναι, εντάξει, τι δύσκολη πρεμιέρα, γιατί είναι δύσκολη, μια χαρά είναι. Μια χαρά θα πάνε. Λοιπόν, στέλνετε εδώ στην παρέα μας, στην Έρα Σπόρ, όσοι δεν έχετε συντονιστεί, μπορείτε να συντονιστείτε μέσω Viber, αν θέλετε να έχουμε και επικοινωνία. Έρα Σπόρ είναι το κανάλι μας, όσοι δεν έχετε συνδεθεί μπορείτε να συνδεθείτε. Και επίσης υπάρχει ο τρόπος να στέλνετε μηνύματα στο 54160, γράφετε Σπόρ, αφήνετε ένα κενό. Και την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, τέλος πάντων. Αρχίσατε να στέλνετε τα αστιάκια. Να, ο Παναγιώτης εδώ στέλνει καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Ναι, ωραίο τραγούδι αυτό. Υγεία πάνω απ' όλα, λέει, γελάει. Και λέει από κάτω, στέλνει μια φωτογραφία που είναι ένα ερείπιο, έτσι, ένα

ένα σπίτι που είναι σαν ερείπιο, δηλαδή σαπάκι εντελώς, και έχει από κάτω ταμπέλες κίτρινες που λέει χαλιά 50 ευρώ. Χαλιά, χαλιά, έτσι. Απλά είναι με κεφαλαία, δεν βλέπεις εσύ τον τόν. Και λέει, πώς είμαι γιατρέ μου, χάλια 50 ευρώ. Καλό.

Και στον Άγγελο που στέλνει ωραία εδώ τις καλημέρες του. Και στο Θεοφάνη, εδώ μας στέλνει φωτογραφία, βιντεάκι βασικά είναι αυτό. Και χωρίς να το ανοίξω παίζει βέβαια, το βλέπω το φεγγάρι. Πολύ ωραίο, είπαν σε Έλληνος θες. Καλημέρα από την Κοζάνη, ο Φάνης, ναι. Οι φίρμες δεν κατεβαίνουν να φύτει ο Σπανούλης. Και το φεγγάρι για το Σαρελάκο που ήταν τα μεσάνυχτα, ήταν πανσέλινος του Σεγασπορίτη. Α, λοιπόν, τα λες όλα μαζί τώρα, Θεοφάνη, ένα-ένα σε παρακαλώ. Λοιπόν, για το μπάσκετ, προφανώς αυτό που λέει είναι ότι δεν του άρεσε. Οι φίρμες δεν κατεβαίνουν. Προφανώς αναφέρεσαι στον Αντετοκούμπο, ο οποίος Αντετοκούμπο δεν είναι ότι, okay, δεν μπορούμε να πούμε για τον Αντετοκούμπο, έτσι, μπορούμε να πούμε. Αλλά το παιδί έχει χαράξει εκεί τώρα μία πορεία. Υπάρχουν κάποιοι όροι γενικά με το NBA πριν, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς, αλλά υπάρχουν κάποιοι όροι ότι όταν παίζει στο NBA υπογράφουν στα συμβόλαιά τους κάποια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει για όλους και για όλες τις περιπτώσεις και τα λοιπά, έτσι. Και ο Σπανούλης, η άποψη σου λες να φύγει? Όχι, ο Σπανούλης είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και δεν θεωρώ ότι είναι ευθύνη και βάρος του Σπανούλη. Είναι συνδυασμός προφανώς κάποιων πραγμάτων και δεν θέλω να πω περισσότερα. Πραγματικά προτιμώ να τα πούνε οι μπασκετικοί που είναι μέσα στα πράγματα και τα ξέρουν πολύ καλά και το ρεπορτάζ. Εγώ θα πω ότι μην αφήνετε την εθνική μπάσκετ, γιατί ο καθένας κάνει την προσπάθειά του στο μέτρο που μπορεί, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, υπερβάλλουν αυτό. Δεν είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει, ξέρω, πάνε και παίζουν στο Ρελαντί. Λοιπόν, ευχαριστούμε Φάνη για το μήνυμα. Σήμερα, παιδιά, μία ωρίτσα, ούτε μία ωρίτσα τώρα, λιγόστεψε, θα είμαι μόνη μου. Γι' αυτό και το επόμενο τραγουδάκι, έχουμε ετοιμάσει και άλλα τραγουδάκια. Θα το αφιερώσω στον Τάσο τον Αντωνίνη. Ήταν λίγο αρρωστούλης, δεν μπόρεσε σήμερα και αύριο να έρθει, για να πάρει δυνάμεις να έρθει από εβδομάδα. Οπότε αφιερώνω αυτό το τραγουδάκι και σε όλους εσάς και επανέρχομαι με τα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά, και θα τα διαβάσω όλα, θα τα προλάβω.

πω, τώρα έχετε πάθει δύο εδώ με το μπάσκετ, στέλνετε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα λέει ο Δημήτρης, μας λέει εδώ καλημέρα. Απλά λέει, αν χρειαζόμαστε κάθε φορά να έρχεται ο Γιάννης, όταν το κούμπο εννοεί, δεν κάνουμε τίποτα, αλλά υπάρχουν και παίκτες που δεν παίζουν ούτε στις ομάδες τους στην εθνική. Πώς να παίξουν, στην εθνική πώς να παίξουν. Κοίταξε, έχεις δίκιο. Αν μπορούσα να είμαι ειλικρινής στο μικρόφωνο, θα έλεγα ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο δίνει πολύ μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, όθησης της εθνικής. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς το Γιάννη Αντετοκούμπο είμαστε ένα κλικ λίγο πιο τα πράγματα, ναι, δύσκολα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν παίκτες. Υπάρχουν παίκτες. Υπάρχουν παίκτες και πρέπει να έρθουν παίκτες. Και που έχουν ελληνοποιηθεί, και παίκτες που έχουν ελληνοποιηθεί θα μπορούσαν να καλέσουν παίκτες. Αλλά αυτά τώρα είναι χωράφια των μπασκετικών, παιδιά. Δεν θέλω να σας κάνω τέτοιου είδους ανάλυση. Μπορώ, αλλά δεν θέλω, γιατί θα είναι θεωρητική. Λοιπόν, θα ήθελα, και είναι και ένας ακροατής εδώ, ο 803, που ξέρω ποιος είναι. Είναι ο ίδιος που ήταν 042, στέλνει από άλλο κινητό τώρα. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις τι δουλειά κάνεις. Θέλω να μου πεις τι δουλειά κάνεις. Όπως και ο 930. Θέλω να μου πείτε τι δουλειά κάνετε. Να μου στείλετε, παρακαλώ. Εντάξει, Άγγελε, ευχαριστούμε εδώ για την ωραία φωτογραφία. Καλημέρα και από τον Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει. Καλημέρα από άλλο Γιώργο, να είσαι καλά. Ήρθε τώρα εδώ πρώτη φορά στην παρέα μας, καλώς όρισες. Ο Μιχάλης στέλνει την καλημέρα του, να είσαι καλά, από το Αγρίνιο. Εδώ ένας άλλος φίλος, ο Σίνιορ, λέει... Είσαι ωραίος φίλε μου, είσαι ωραίος, ευχαριστώ. Δεν θέλω να διαβάζω πολλά κοπλιμέντα στον αέρα. Και επίσης και αρνητικά σχόλια δεν διαβάζω στον αέρα. Μόνο και μόνο για να μην σας χαλάω εσάς τη διάθεση. Αλλιώς εμένα η διάθεση μου δεν χαλάει. Θα κάνω την υπομονή μέχρι τις 10. Εγώ θα είμαι εδώ, έρχονται και άλλοι εξαιρετικοί συνάδελφοι μετά. Να συντονιστείτε εδώ στην Aerosport, να σας πούνε και πολλά περισσότερα.

Γεια σου, Λούση. Ναι, ναι. Πολύ ωραίες οι φωτογραφίες σου. Να είσαι καλά. Εδώ και ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του. Έλα, δεν έχει ζάχαρο, ρε Γιάννη. Έχει ζάχαρο. Εδώ έχουμε... Λοιπόν, χθες είχαμε τις κληρώσεις. Άντε, να πούμε και αυτά. Τα τετριμένα. Χθες είχαμε τις κληρώσεις. Ο Ολυμπιακός έμαθε τις 8 ομάδες που θα βρεθούν στον δρόμο του για τη League Phase του Europa League. Είναι Μίλαν εντός έδρας. Θα σας τις πω με τη σειρά και ας είναι εντός εκτός τώρα. Μαρσέι εκτός. Σπάρτα Πράγας εντός. Ρεν εκτός. Γιαγκελόνια εντός. Τσέλιε εκτός. Χόφενχάιμ εντός. Και το Ρέντσε εκτός. Όφι τώρα. Για να δούμε. Θα συναντήσει και την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη. Λεβερκούζεν εντός. Μπενφίκα εκτός. Ρεν εκτός. Άντερλεχτ εντός. Λεχ Πόζναν εντός έδρας και αυτό. Στουρμ Γκρατς εκτός. Χόφενχάιμ εντός. Και Χάπο Ελμπερσεβά εκτός έδρας.

Ωραία. Ο ένας μάθαμε ότι έχει μαγαζί κατασκευαστικών κουφωμάτων κτλ. Κτλ. Λοιπόν, εσύ κατασκευάζεις κουφώματα. Εγώ μιλάω στο ραδιόφωνο. Θα λέω αυτά που θέλω, με τον τρόπο που τα θέλω. Και αν δεν σου αρέσει ή δεν σου κάνει, αν μη τι άλλο, μη μιλάς άσχημα. Εντάξει. Και άφησα τελευταίο και καλύτερο τον Παναθηναϊκό. Έμαθε και αυτό στις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Face. Για να δούμε, μας έβγαλε την ψυχή. Φράιμπουργκ εκτός, Μπράιτον εντός, Μπόρα Τσπάνια Λούκα εντός, Καϊρά Ταλμάτι εκτός, Τσέσκα Σόφιας εντός και Νόρτζελαντ εκτός.

Λοιπόν, και επειδή ζητάτε και το πρόγραμμα, αν και σας τα είπε ο Λουκάς το πρωί, θα σας τα πω κι εγώ. Δύο παιχνίδια σήμερα έχουμε για τη δεύτερη αγωνιστική τη Super League. Βόλος Ηρακλής, κοντράρονται στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30. Και τέσσερα μάτς θα γίνουν αύριο, Κυριακή. Άρη Σόφια, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ναι, ο Παναθηναϊκός, Δευτέρα, όπως είπα, Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων στο Earth News Radio και έχω τον Αντώνη εδώ που λέει ελάτε για γουρνοπούλα και μπύρα μετά το γήπεδο αύριο βράδυ. Αχ, καλημέρα από την Δροσερή Τρίπολη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΟ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Ζηρίχη. Τραυματίστηκαν 40 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Εντάξει, λέω με το που... Ας το αποκάτω, χαρλό μου. Εν τω μεταξύ λέω, δεν θέλω να σας αναλύσω για το μπάσκετ και έχετε στείλει όλοι να σας αναλύσω για το μπάσκετ. Δεν είμαι ειδική να σας αναλύσω καταρχάς. Πάντα παρακολουθώ τις ειδήσεις, βλέπω, κάνω, αλλά δεν κάνω το ρεπορτάζ. Εγώ έκανα πάντα υπασία, τένις, βόλεϊ, έκανα άλλα αθλήματα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, έχω άποψη, αλλά δεν... Να, τώρα στέλνει ο Bill by σύνταξη. Καλημέρα, λέει. Κάθισα να δω την Εθνική και σηκώθηκα και έφυγα μετά από 10 λεπτά, λέει. Ούτε την εποχή του Γκούμα και του Κολοκυθά δεν παίζανε τέτοιο μπάσκετ. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά έχει βάση αυτό που λες, okay. Λοιπόν, ποιον έχω φέρει εδώ στην παρέα μας, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε το Χόρχε, τον Αθανάσιο από τη Ρόδο. Καλημέρα, Χόρχε μου.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ξέρω, μη μου πεις, είσαι διακοπές.
1: Μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Α, εντάξει.
1: Επιστρέφω, πρόσεξε, από τις πρώτες μου διακοπές.
0: Έχεις και δεύτερες.
1: Μετά από μια εβδομάδα θα φύγω στις δεύτερες διακοπές που περιλαμβάνει μέσα και ένα ταξίδι επαγγελματικό.
0: Ωραίο αυτό.
1: Αυτό. Αλλά το συνδυάζω όλο μαζί το πακέτο.
0: Ωραίο αυτό.
1: Και επειδή ανέφερες προηγουμένως ότι κάνεις συγκεκριμένα ρεπορτάζ,
0: ναι.
1: Να ξέρεις, εμείς που είμαστε της παλιάς σχολής, ναι. Η μάμα που μας έλεγαν οι δάσκαλοι, ότι απλά πράγματα. Τι είναι, λέει, δημοσιογράφος, γράφεις δημόσια, κάθε εφημερίδες. Άρα πρέπει να προσέξεις τι γράφεις, διότι ενημερώνεις κάποιους ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Σημάμαι επίσης ότι τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείς δεν θα είναι γλώσσα πανεπιστημίου, αλλά ούτε και γλώσσα ανθρώπων που ξέρουν λίγα γράμματα. Θα είναι κάτι ενδιάμεσο, προκειμένου οι περισσότεροι να καταλαβαίνουν τι λες. Και συντακτικά, όσο γίνεται καλύτερα, για να μπορέσεις να δώσεις ενημέρωση. Γιατί αυτό λέει, υπηρετούμε την ενημέρωση.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το σοβαρό κομμάτι της κουβέντας που κάνουμε τώρα. Το δεύτερο είναι ότι πέρα εκείνη την εποχή, θυμάμαι, μας έλεγαν ότι είστε αθλητικογράφοι, οπότε πρέπει να ξέρετε γενικές γνώσεις όλων των αθλημάτων, όλων των σπορ, και αν σας αρέσει κάτι παραπάνω και θέλετε να ασχοληθείτε παραπάνω, καλώς, αλλά γενικές γνώσεις υπάρχουν. Οπότε εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τότε σκάκι, ταβλή, νταμά, ντομινό. Ναι, και να το κάνω και πλάκα, βέβαια. Και ναι, πράγματι, έτσι είχαμε, οι δάσκαλοι μας τουλάχιστον έτσι μας έλεγα, γενικές γνώσεις παντού. Εάν έχετε τη δυνατότητα να δείτε κάτι που δεν έχετε ξαναδεί, να πηγαίνετε να το δείτε, να πάρετε, να εισπράξετε εικόνες για το τι ακριβώς λέγεται, διαβάζοντας πάλι, έτσι.
0: Εμένα μου αρέσουν όλα τα αθλήματα, ναι, όλα, ναι, τα αθλήματα, και εμένα. Αλήθεια το λέω τώρα. Απλά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ενώ μου αρέσουν, έτσι, δεν τα πολύ αγγίζω όσον αφορά, έτσι, ειδησιογραφικά, δηλαδή να πω, να κάνω σαν ρεπορτάζ. Δεν τα αγγίζω.
1: Οι περισσότεροι συνάδελφοί μας, ναι, λατρεύουν αυτά τα δύο που ανέφερες προηγουμένως.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Και πρόσεξε, η νέα γενιά συναδέλφων, δυστυχώς, το λέω έτσι και στεναχωριέμαι,
0: ναι,
1: δυστυχώς ασχολούνται με ένα πράγμα και τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζουν. Ποιος ασχολείται, ας πούμε, με το τένις, ποιος ασχολείται κτλ.
0: Εδώ πήραμε μετάλλιο στο μπάντμιντον. Τι, τι μου λες τώρα, στους μεσογειακούς, τι.
1: Φλοϊδάς, καλή μου, σου είπα τι μου έλεγαν. Το σέβομαι. Βέβαια, ο ένας διευθυντής μου λέγε, υπομονή, λέει, Χόρχη, υπομονή. Τι υπομονή, λέω, κύριε Γιώργο, υπομονή. Μόλις φτάσεις στα 50 ετών, θα καταλάβεις ότι όλες αυτές οι γνώσεις θα τις μεταφέρεις στα νέα παιδιά. Σε πληροφορώ ότι ήρθα στα 60 και δουλεύω πιο πολύ από ότι δούλευε στα 30. Τι ψάχνεις τώρα, δεν σταματάει η τεχνολογία, δεν σταματάει η ενημέρωση, δεν σταματάει το ρεπορτάζ, δεν σταματάνε τα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Να σου πω δύο από αυτά, ας πούμε, που με απασχολούν. Ακόμα και τώρα που είμαι στο χαλαρό, δεν μπορείς να μην παρακολουθείς τι γίνεται στην Ισπανία και συγκεκριμένα στο θέμα του Χούλιαν Άλβαρες. Θα φύγει, δεν θα φύγει από την Ατλέτικο, θα πάει, δεν θα πάει στην Μπαρτσελόνα. Πώς προέκυψε όλο αυτό το θέμα, πώς βγήκε και είπε στο Μουντιάλ, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ότι καλό είναι να φύγω, σε δηλώσεις, επίσημες δηλώσεις, καλό είναι να τα βρουν οι δύο ομάδες, σηκώθω να φύγω. Αυτό ήταν ένα θέμα. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τον Ιφαντίνο, με τον πρόεδρο της FIFA. Έκανε μια προσπάθεια να φτιάξει μια εταιρεία προκειμένου να δώσει δυνατότητα σε κάποιους Αμερικανούς να αγοράσουν μετοχές ώστε να βγάλουν και χρήματα από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μετά έρχεται το παιχνίδι αυτό το χθεσινό με την Ουκρανία. Απόρρισα πως, στορκίζομαι, δεν ήξερα ότι η Ουκρανία είχε ειδικά αυτή την περίοδο καλή ομάδα μπάσκετ σαν εθνική.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ από τους συναδέλφους άκουσα ότι...
1: Όχι, όχι, ναι. Είδα ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Αλλά δηλαδή δεν ξέρω, κάτι μας λείπει και δεν είναι μόνο ο Γιάννης.
0: Δεν είναι μόνο ότι το κουμπώ και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ενέργεια, ναι. Ο Γιάννης σίγουρα φέρνει...
0: Ανεβάζει ένα επίπεδο την εθνική, ναι. Σίγουρα,
1: και
0: σίγουρα.
1: Παραπάνω,
0: ναι, ναι,
1: και παραπάνω.
0: Αλλά... Και παραπάνω, ναι.
1: Κάτι όμως μας λείπει, κάτι όμως μας λείπει. Δεν ξέρω τι είναι, και εγώ δεν είμαι ειδικός, απλά... από την εμπειρία το καταθέτω αυτό που σου λέω. Mm-hmm. Κάτι μας λείπει, ένα κλικ, κάπου υπάρχει ένα κλικ λιγότερο, ας πούμε. Και όχι μόνο θέλουμε να το συμπληρώσουμε, να το κάνουμε και το κλικ παραπάνω. Στην ουσία θέλουμε δύο κλικ, ένα να το συμπληρώσουμε και ένα να το δώσουμε παραπάνω. Και πάντοτε επιμένω, και πολλές φορές έχω γίνει και γραφικός, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ομάδα από την εθνική μας. Ας το λέω γενικώς και όχι για τα παιδιά του μπάσκετ, προς Θεού.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Δεν υπάρχει το να ακούς τον εθνικό ύμνο όπου και να βρίσκεσαι, ακόμα και φύλαθρος να είσαι, ειδικά στο εξωτερικό, ανατριχιάζεις. Εάν πράγματι αγαπάς την Ελλάδα. Εάν αγαπάς τώρα το σωματείο σου, την ομάδα σου, το σύλλογο κτλ. Αυτό είναι άλλο, παπά Ευαγγέλιο, αλλά η εθνική μας ομάδα είναι η σημαία μας και θα πρέπει να είναι η σημαία μας. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα απαντήσουν, θα σου στείλουν μηνύματα, τι είναι αυτά που λέω, χωρίχεται. Δεν έχω πρόβλημα. Όποτε θέλουμε μπορούμε να το συζητήσουμε για το τι σημαίνει η Ελλάδα. Τουλάχιστον για εμάς που έχουμε ταξιδέψει πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό, που έχουμε παρακολουθήσει την εθνική μας ομάδα ή τις εθνικές μας ομάδες,
0: ναι.
1: Που έχουμε παρακολουθήσει και άλλες εθνικές ομάδες και άλλους φιλάθλους άλλων χωρών, πώς αισθάνονται, πώς σέβονται, πώς την αγαπούν κτλ. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τους φιλάθλους, ισχύει και για τους αθλητές.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όχι, μη σταματάς, γιατί θα σου πω, εγώ δεν ήθελα να κάνω ανάλυση μόνη μου εδώ. Ήθελα, όχι, ήθελα, όταν, γιατί είχαμε πει μετά τις και εμείς να τηλεφωνηθούμε, να βγεις στον αέρα εδώ να μας πεις τα δικά σου. Ήθελα εσύ να πεις, Χόρχε, γιατί εκτός του ότι έχεις παρακολουθήσει και μεταδώσει πολλά παιχνίδια μπάσκετ, έχεις άποψη, τουλάχιστον, εντάξει, στο κομμάτι αυτό.
1: Κοίταξε, δεν είμαι τεχνικός, δεν είμαι προπονητής, αλλά αναρωτιέμαι και απορώ, ας πούμε. Είμαστε κουρασμένοι σαν παίχτες, σαν ομάδα? Γιατί είμαστε κουρασμένοι, αν είμαστε κουρασμένοι? Δεν είμαστε κουρασμένοι. Οπότε, τι είναι αυτό που μας λείπει? Τι είναι το κλικ παραπάνω? Τι είναι το πάθος να το ενισχύσουμε λίγο παραπάνω? Δεν είναι μόνο Γιάννης, δεν πιστεύω να είναι μόνο Γιάννης.
0: Ναι, κοίτα τι λέει όμως εδώ τώρα ένας ακροατής, ας πούμε. Έχουν στείλει πάρα πολύ γι' αυτό τώρα που συζητάς. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Για την εθνική στο μπάσκετ, δυστυχώς, η εθνική, λέει η ομάδα, έχει μάθει να παίζει για το Γιάννη και όχι χωρίς τον Γιάννη.
1: Ωραία. Να, λοιπόν, ένα θέμα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ένα θέμα. Άρα, ναι. Δηλαδή, ο φίλος που έστειλε το μήνυμα λέει ότι πρέπει η εθνική μας να μάθει να παίζει χωρίς τον Γιάννη. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ένα θέμα. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Άλλος.
0: Άλλος, λέει, υπάρχουν αθλήματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν, λέει, τη μεγάλη μάζα, λέει, και αυτό επειδή αυτά, ναι, ότι τέλος πάντων, εντάξει, αυτό για το, πριν για τα αθλήματα, όχι για το μπάσκετ, εδώ αναφέρει το Σωτήρη, εντάξει, Σωτήρη.
1: Θα συμφωνήσω μαζί με,
0: ναι,
1: τον Σωτήρη,
0: ναι,
1: και θα του πω το εξής. Το μπάσκετ ενδιαφέρει 30%, συμφωνώ. Το ποδόσφαιρο ενδιαφέρει άλλο 30%, 40%, ναι, 70%. Το βόλεϊ ενδιαφέρει 15%, ναι. Άμα τα προσθέσεις όλα, έτσι, φτάνουμε στο 85%, λείπει ένα 15% που ενδιαφέρει κάποιους.
0: Ναι.
1: Εμείς οι αθλητικογράφοι, ναι, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε και αυτό το 15%.
0: Έτσι
1: είναι,
0: είναι
1: απλά τα πράγματα.
0: Έτσι είναι, είναι απλά τα πράγματα, ακριβώς. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Γι' αυτό μιλάμε και λέμε ότι τουλάχιστον εμείς στις παλιές σχολείς λέγαμε πρέπει να έχουμε γενικές γνώσεις όλων των αθλημάτων και όλων των σπορ. Γιατί αθλήματα, είπαμε, αυτά είναι μόνο αυτά που είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτά που δεν είναι σπορ. Σαν παρένθεση το λέω. Δεν είναι καμιά φορά αθλήματα και σπορ. Υπάρχει, είναι διαφορά. όπως λέμε καμιά φορά, Ολυμπιακοί Αγώνες και Ολυμπιάδα. Ολυμπιακοί Αγώνες είναι αγώνες, η Ολυμπιάδα είναι το διάστημα που υπάρχει ανάμεσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εύκολο πράγμα. Το ακούω ακόμα και από αθλητές μεγάλου ελληνικού στην Ελλάδα. Η Ολυμπιάδα και η Ολυμπιάδα και η Ολυμπιάδα είναι όντως στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι λάθος. Εμείς θα γεννήσαμε, εμείς πρέπει να τα ξέρουμε, εμείς πρέπει να τα διδάσκουμε και να τα μεταφέρουμε.
0: Εγώ σωστά. Τότε έμαθα, όχι το 2004, το 2000 που είχα ένα τεράστιο σαν τόμος και είχα διαβάσει για όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα. Τότε ήταν 28, ναι μπράβο στην Αυστραλία. Τότε ήταν 28, εδώ ήμουνα έτσι εννοείται, δεν πήγα στην Αυστραλία, απλά δούλεψα για αυτή την Ολυμπιάδα, την τότε. Και ήταν μια εγκυκλοπαίδεια σχεδόν που έπρεπε να τα διαβάσω όλα αυτά για όλα τα αθλήματα. 28 ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρη.
1: Ναι, τόσα.
0: Ναι. Και όλα αναλυτικά, το τι κανόνες, το τι, που αυτά βέβαια αλλάζουν με τα χρόνια, έτσι, δεν παραμένει ίδιο. Πρέπει να ξαναδιαβάσει και να ξαναδιαβάσει μετά.
1: Σωστό.
0: Ναι. Και μου είχε κάνει εντύπωση που εννοείται πολλά δεν τα ήξερα. Κάποια δεν τα ήξερα. Να.
1: Μα δεν τα ξέρουμε όλα, ρε κόρη.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Είπαμε ότι το αγαπάμε, προσπαθούμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα, ειδικά με τη σημερινή τεχνολογία. Και το λέω αυτό ορμωμένος από το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή ένας συνάδελφος, ο οποίος πήγαινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνέχεια για την ΕΡΤ, μου έλεγε, ρε Χόρχε, δεν βλέπω πουθενά τίποτα. Δεν πάμε ταξίδια να ψυχείς. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε.
0: Δεν προλαβαίνεις ούτε νερό να πιεις.
1: Ναι, πρόσεξε, πριν εμφανιστεί το ίντερνετ, έτσι. Ναι. Και μου λέει, γιατί παίρνω δύο βαλίτσες, η μία είναι τα ρούχα μου και η άλλη είναι τα βιβλία μου. Τα βιβλία τα οποία πρέπει να διαβάσω, να μελετήσω, να δω τι και πώς. Έτσι. Ναι. Και έρχομαι τώρα και λέω, αυτά άλλαξαν. Δεν παίρνουμε τώρα δεύτερη βαλίτσα. Παίρνουμε τάμπλετ, παίρνουμε έναν μικρό υπολογιστή, ένα τάμπλετ, ένα. Τέλος πάντων, μικρό υπολογιστή, που έχουμε και το τηλέφωνο ή τα τηλέφωνα. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε άμεση πληροφόρηση. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος εχθρός στο θέμα της ενημέρωσης για μας που ενημερωνόμαστε για να φιλτράρουμε και να ενημερώσουμε είναι το fake news.
0: Ναι, άλλο παραπληροφόρηση. Παραπληροφόρηση.
1: Όχι παραπληροφόρηση. Λαθασμένη πληροφόρηση.
0: Λαθασμένη πληροφόρηση, ναι.
1: Έτσι.
0: Κοίτα, γι' αυτό δεν και πρέπει να. Και όλοι μας, όχι μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι, που έτσι κι αλλιώς είναι η δουλειά μας, όλοι μας θα πρέπει να διπλοτσεκάρουμε αυτό που ακούμε και αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι. Αντιγόνη μου, εδώ διαβάζεις έναν τίτλο. Ο Χόρχε δεν θα κοιμηθεί απόψε. Και από κάτω γράφουνε. Βέβαια θα πάει στα μπουζούκια, βέβαια έχει τις κόμενες, βέβαια έχει το ένα, έχει το άλλο. Μα δεν έχει διαβάσει το κείμενο.
0: Εσύ για σένα λένε τέτοια πράγματα.
1: Όχι, προς Θεού, απλά.
0: Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω.
1: Δεν διαβάζουμε το κείμενο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, το χρόνο, τη διάθεση να διαβάσουμε το κείμενο. Άρα δεν το ξέρουμε το θέμα.
0: Δεν ξέρουμε το θέμα.
1: Δεν πιανόμαστε μόνο από τον τίτλο και συμπεραίνουμε από κάτω.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το τι ξαχλαμάρες και τι ηλιθιότητες γράφουν ορισμένοι. Από απροσεξία περισσότερο, είναι το κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, έχεις καλημέρα από τον Παναγιώτη, από τη Νέα Σμύρνη, λέει, σε είχε γνωρίσει όταν είχε έρθει στη Ρόδο. Καλημέρα και από το Μάκη, στέλνουνε πολύ, είδες εδώ οι...
1: Καλημέρα
0: σε περιμένουνε, σε περιμένουνε. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο, καλημέρα και στο Γιώργο. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτι είχες να μου πεις άλλο, κάτι άλλο είχες να μου σχολιάσεις. Θέλεις να μου πεις για Όφη, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό από κάτι.
1: Θα το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Να μην κολλήσει ο ΠΑΟΚ στην αποτυχημένη του προσπάθεια να συνεχίσει στην Ευρώπη. Να μην κολλήσει ο ΠΑΟΚ για τον παίχτη σούπερ παιχταρά που έφυγε και πήγε στη Γερμανία. Να μην κολλήσει ο ΠΑΟΚ στην άσχημη του στιγμή ή αν θέλεις την όχι καλή στιγμή. Έτσι. Υπάρχουν στιγμές καλές, πολύ καλές, τρελές, ευχάριστες. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Εντάξει, το ότι η ΑΕΚ έκανε ό,τι έκανε, το ότι ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι έκανε, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη, μπράβο σε όλους. Μπράβο θα πω και στον ΠΑΟΚ αν καταφέρει να το ξεπεράσει. Γιατί βλέπω ήδη, διαβάζω, δεν τα έχουν βάλει με τον πρόεδρο και τα λοιπά. Ο χαμός του χαμού και αυτό και δεν πατάς και μας πούλησες και πούλησες, ναι, αυτό και ο Χόρχε και από εδώ και από εκεί. Εντάξει, ρε παιδιά, υπάρχουν και καλές και κακές στιγμές. Ο ΠΑΟΚ, καλός ή κακός, έκανε μια παρένθεση κακή στιγμή. Τέλος. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τέτοιο κόσμο, με τέτοια ιστορία, με τέτοια οντότητα, με τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες τώρα, εντάξει. Δηλαδή που πέρασες ένα θετικό μήνυμα μέσα από κάτι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Άρα πρόσεξε, υπάρχει και άλλη πλευρά. Η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα μετά από χρόνια πέρσι, θα έπρεπε να πανηγυρίζει ακόμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος? Είπαμε, υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές. Τις κακές απλά εγώ, όπως υπάρχουν αυτές οι κακές στιγμές στη ζωή μας, τις βάζω σε μια παρένθεση. Ένας φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, επίσης και πολλά χρόνια πρόεδρος σε μια ομάδα της Ρόδου, μου λέει, Γιώργο, στην ιστορία του σωματείου μας, εννοούντας της Ρόδου, υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές. Αυτή την περίοδο περνάμε μια από την κακιά στιγμή. Τέλος. Θα έρθει και καλή στιγμή πάλι.
0: Και εγώ έτσι λέω, έτσι.
1: Απλά πράγματα. Δεν θέλει ξυπνάδα, δεν θέλει κτλ. Άντε, ωραία. Έφυγε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Να αναλάβει ο Χόρχε. Ωραία, να αναλάβει ο Χόρχε. Τι θα κάνει δηλαδή ο Χόρχε? Λέμε μια καινούρια αρχή. Ωραία, μια καινούρια αρχή. Ξέρει κανείς αν η συνέχεια θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη ή θα έχει προοπτική πολύ διαφορετική με θετικό πρόσημο η νέα προσπάθεια? Δεν το ξέρει κανείς.
0: Όχι, δεν το ξέρει κανείς.
1: Ξέρει, υπομονή λίγο. Να μείνουν οι παουτζίδες κολλημένοι ότι οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί εξίδες, οι κριτικοί τους κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ή μάλλον, να το πω αλλιώς, πάντοτε θα υπάρχουν και οι γραφικοί ανάμεσά μας. Εντάξει, αλλά είναι η μειοψηφία και εσύ πρέπει να είσαι όρθιος και να σταθείς αρκετά δυνατός να το ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα. Μην μείνεις κολλημένος εκεί.
0: Θα κλείσουμε τώρα με αυτό που περιμένουν όλοι να ακούσουν.
1: Ναι, θα την πατήσουν. Είμαι σίγουρος θα την πατήσουν.
0: Oh, τι, δεν έφαγες τίποτα?
1: Κάνω ειδική διατροφή. Πρόσεξε, όχι διέτα, ειδική διατροφή.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι τρώω συγκεκριμένα πράγματα.
0: Okay.
1: Σημαίνει ότι δεν τρώω ζάχαρη.
0: Τηγανιτά προφανώς.
1: Όχι, ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Δεν τρώω... δεν τρώω ψωμί.
0: Mm-hmm.
1: Και τρώω συγκεκριμένο φαγητό. Μεσημέρι και βράδυ.
0: Τότε δεν έχει νόημα. Θέλεις να κάνεις μια πρόταση?
1: Όχι, συγγνώμη. Αυτό το κάνω 6 μέρες την εβδομάδα.
0: Α, την 7η.
1: Που σημαίνει ότι αύριο θα σου πω ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, αύριο.
1: Έχουμε free day.
0: Free από day, ελπίζω να μην το παρακάνεις έτσι.
1: Ναι. Φαντάσου.
0: Να είσαι cool.
1: Γελάω με τη σκέψη. Γελάς με τη σκέψη.
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν, Χόρχε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έλα, χάρηκα για την παρέα.
0: Αύριο, ραντεβού αύριο εδώ.
1: Ραντεβού, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Γεια.

Λοιπόν, αυτό ήταν Έρασπορ, ακούγατε τόση ώρα και εντός και εκτός γηπέδων η εκπομπή κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τα Σάββατα είμαστε 9 με 10 εδώ με τον Τάσο Αντωνίνη. Απλά σήμερα και αύριο, επειδή ήταν λίγο αρρωστούλης, δεν μπόρεσε να έρθει. Αύριο ραντεβού 9 με 11 εδώ στην Έρασπορ. Δεν θα είμαι μόνη μου αύριο, θα είμαι με τον Μιχάλη τον Λαδόπουλο. Οπότε θα τσουλήσει ακόμα καλύτερα η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου και για τα ωραία τραγουδάκια εδώ που με βοήθησε και διάλεξε. Και ευχαριστώ και όλους εσάς για την παρέα σας. Και ραντεβού αύριο.

0: Eraspor 101,8.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Επετειακή έκδοση. 8 χρόνια 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το ντίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν. Ακτινογραφούμε το παρόν. Μαντεύουμε το μέλλον. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
8: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
9: Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, κάνουμε αφιέρωμα για τα ιταλικά αυτοκίνητα της δεκαετίας 70, 80, 90. Παρέα με τον Ιάκωβο τον Κρομίδα. Ιάκωβε, καλημέρα.
10: Καλημέρα Πάρη, καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα που θα έχουμε.

0: Είναι πάντως πολύ ωραίο να ταξιδεύεις στο χρόνο και ιδιαίτερα όταν θυμάσαι και αναπολύσεις τα ωραία ιταλικά αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα που πρόσφεραν πάντα συνέστημα, πάθος, και αυτοκίνητα που ήταν, εντάξει, τα 70s, 80s ήταν απαλλαγμένα από αυτά τα ειδικά συστήματα ασφάλειας, ενεργητικής ασφάλειας που έχουμε συνηθίσει. Και ήταν και αυτοκίνητα τα οποία ήταν σαφώς πιο ελαφριά και αυτοκίνητα που τα οδηγούσες εσύ, ο οδηγός δηλαδή, και όχι το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω εσύ τι λες ακόμα.
1: Ναι, ήταν διαφορετικές εποχές. Βέβαια, πάρει νομίζω ότι η εξέλιξη του αυτοκινήτου είναι κάτι θετικό, έτσι, γιατί πολλές φορές λέμε παλιά οδηγούσαμε, σήμερα όχι. Κάθε εποχή έχει τα δικά της καλά. Πράγματι, είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος γιατί θα μιλήσουμε για αγαπημένα αυτοκίνητα. Να πούμε από την αρχή, για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο μας ακούει, εγώ διάλεξα κάποια αυτοκίνητα που αν είχα ένα φανταστικό γκαράζ θα ήθελα να είναι μέσα.
0: Να το πούμε αυτό για τον κόσμο. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει από τα ιταλικά αυτά που θέλει και από άλλα αυτοκίνητα. Εμείς σήμερα παρουσιάζουμε τα αυτοκίνητα που έχει επιλέξει ο Ιάκωβος, που θα ήθελε εκείνος να έχει στο γκαράζ του. Και εγώ, ξέρεις, θα συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Θα τσακωθούμε για τα αυτοκίνητα τώρα. Απλά το λέω γιατί καλός ή κακός καλός, υπάρχουν πάρα πολλά ιταλικά αυτοκίνητα και ξέρω ότι τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ αγαπημένα στο ελληνικό κοινό και σίγουρα θα υπάρξουν ακροατές που θα πούνε γιατί αυτό και όχι το άλλο. Εμείς προσκαλούμε νομίζω και τους ακροατές σου να στείλουν τις προτάσεις του, γιατί όχι, είτε ιταλικά είτε άλλα αυτοκίνητα, να πούν και εκείνοι τα αγαπημένα τους. Και ακριβώς εγώ διάλεξα τα αυτοκίνητα που αν είχα ένα φανταστικό γκαράζ θα ήθελα να τα βλέπω και να τα οδηγώ για διαφόρους λόγους, είτε τεχνολογικούς, είτε οδηγικούς, είτε συναισθηματικούς. Και νομίζω θα είναι ωραία η συζήτηση γιατί και εσύ έχεις πολύ μεγάλη πείρα με τα ιταλικά αυτοκίνητα, προσωπική εμπειρία.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είμαι λάτρης των ιταλικών αυτοκινήτων. Είχα στην κατοχή μου αρκετά από αυτά από τη δεκαετία του 80 και πιστεύω ότι το πάθος που σου δίνει ένα ιταλικό αυτοκίνητο συνεχίζει. Δηλαδή αυτό το ιταλικό DNA κρατάει πολλές δεκαετίες και συνεχίζεται ακόμα και τώρα.

0: Fiat Panda.
1: Fiat Panda, la grande utilitaria degli anni Ottanta. Progettata e realizzata per le esigenze di oggi. Grande economicità, grande spazio per l'abitabilità e il bagagliaio, grande trasformabilità per gli usi più diversificati. Fiat Panda in due versioni, Panda 30 e Panda 45. Compatte e spaziose, di guida sicura e spigliata, di linea personale e caratterizzata.
0: Ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο που είναι συνδεδεμένο με την πόλη, αλλά είναι και συνδεδεμένο και εκτός πόλης, γιατί υπάρχει και ως τετρακίνητο.
2: Το Panda είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου αυτοκίνητα. Νομίζω είναι ακριβώς αυτό που θα λέγαμε η ουσία του design στο χώρο του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο σχεδίασε ο Τζουτζάρο, ο οποίος βέβαια έχει φτιάξει επίσης πάρα πολλά καταπληκτικά αυτοκίνητα. Λέγεται ότι τη βασική του έμπνευση την πήρε ένα καλοκαίρι από τη Σεζλόν και τον τρόπο που διπλώναν, γιατί νομίζω το κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Έφτιαξε ένα εσωτερικό το οποίο ήταν πλήρως διαμορφώσιμο. Ήταν τα καθίσματα σε ένα σωληνωτό πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, και με ένα καμβά που σημαίνει ότι μπορούσες να τα κάνεις κρεβάτι, μπορούσες να τα διπλώσεις, να τα αφαιρέσεις. Για μένα ήταν μια σύγχρονη εκδοχή του Ντεσεβό ή και του Μίνι.
0: Αυτό δηλαδή θα σου έλεγα τώρα, ότι και οι Γάλλοι έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τότε.
2: Βέβαια. Και οι Γάλλοι έχουν κάνει εκπληκτικά πράγματα, ειδικά οι Citroën στη σχεδίαση. Το Panda λοιπόν ήταν ένα αυτοκίνητο που ήταν εξαιρετικά έξυπνο. Ο Τζουζάρο είχε πει μάλιστα ότι το σχεδίασε έχοντας στο μυαλό του ένα παντελόνι τζιν. Δηλαδή ένα πολύ χρηστικό αντικείμενο, πολύ ανθεκτικό.
0: Καθημερινής χρήσης.
2: Καθημερινής χρήσης, ή όπως ένα στρατιωτικό όχημα το οποίο μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ εύκολο στη συντήρηση. Νομίζω μπορεί να δει κανείς σε κάθε σημείο του έξυπνες σχεδιαστικές πινελιές. Τα παράθυρα που ήταν όλα flat και ήταν πολύ εύκολα και φτηνά στην παραγωγή. Ακόμα και η μάσκα, που αντί να προσθέσει κανείς το σήμα της Fiat, ο Τζουζάρο πήγε και έκανε κοψίματα στη λαμαρίνα και σχημάτισε με τα κοψίματα το σχήμα του σήματος. Αυτό ήταν πάρα πολύ έξυπνο και είναι τη φιλοσοφία ότι δεν χρειάζεται να προσθέτεις πράγματα, αλλά να φέρεις λιγότερο βάρος, λιγότερη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το Panda λοιπόν κατάφερε να γίνει αγαπημένο για αυτούς τους λόγους, αλλά επίσης για ένα πολύ σημαντικό ρόλο, λόγο που είπες και εσύ, ήταν ένα αυτοκίνητο που μπορούσε να κάνεις πολλά πράγματα. Στην πόλη, να πας ταξίδια. Το 83 η Fiat έκανε το πρώτο αυτοκίνητο πόλης ή συμπαγίες αυτοκίνητο με σύστημα τετρακίνησης. Ήταν μια τεράστια καινοτομία, το οποίο δεν ήταν απλά ότι έβαλε ένα σύστημα τετρακίνησης, αλλά έκανε και ένα από τα πιο πετυχημένα τετρακίνητα αυτοκίνητα. Ακόμα και σήμερα το Panda 4x4 θεωρείται ένα από τα πιο ικανά, επειδή έχει χαμηλό βάρος, επειδή έχει μεγάλη ευελιξία.
0: Κινητήρες βενζίνης και δίζελ.
2: Στη συνέχεια, ναι, αρχικά μόνο βενζίνης και μετά δίζελ, αλλά όχι μόνο αυτό. Το 90 ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο που έγινε ηλεκτρικό. Το Panda. Και το 2007, η σύγχρονη εκδοχή βέβαια του Panda, ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο πόλης πάλι που έβαλε CNG, φυσικό αέριο.
0: Φυσικό αέριο. Και υγρά αέριο βέβαια.
2: Βέβαια. Το υγραέριο ήταν μια πιο διαδεδομένη λύση. Το φυσικό αέριο τότε ήταν πολύ καινοτόμα εφαρμογή. Ένα αυτοκίνητο, εντάξει, έχει ξεπεράσει νομίζω έχει πλησιάσει, έχει ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια πωλήσεις, όλες οι γενιές του Panda. Ένα από τα πιο αγαπημένα αυτοκίνητα και ένα αυτοκίνητο που πραγματικά χαίρεσε να ζεις μαζί του. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η πρώτη γενιά είναι η πιο έτσι αγνή,
0: βέβαια,
2: σχεδιαστικά και όμορφη. Ακόμα και σήμερα είναι ένα αυτοκίνητο που κανείς χαίρεται να το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του, αλλά η πρώτη γενιά νομίζω είναι από τα μεγάλα αριστουργήματα της σχεδίασης, όπως είπαμε.

0: Εκατομμύρια οι θαυμαστές του αυτοκίνητου αυτού, οι fans σε όλο τον κόσμο, και ένα αυτοκίνητο που κρατάει τιμή.
1: Ναι, βέβαια, γιατί είναι ένα χρηστικό αντικείμενο. Δηλαδή, αυτό που θα το πάρει ξέρει ότι θα κάνει τη δουλειά του με το πάντα. Και ισχύει για όλες τις γενιές αυτό. Αν βγούμε στο δρόμο, θα δούμε σίγουρα δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά ακόμα και πρώτης. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια στην Καστοριά, ένα χειμώνα με πολύ χιόνι. Mm-hmm. Σε ένα ορεινό χωριό, ένας είχε ένα πάντα 4x4 πρώτης γενιάς και μου λέει χαρακτηριστικά: μου λέει, είναι το μόνο που δεν κολλάει με τίποτα. Δεν φοβάμαι να πάω πουθενά. Έβλεπες άλλα SUV σύγχρονα με τετρακινήσεις ηλεκτρονικά που μπορούν, και εκείνος με το πρώτης γενιάς πάντα.
0: Χαμηλό βάρος.
1: Στενά λάστιχα που για το χιόνι είναι πολύ, πολύ βολικά.
0: Μπορούν να κάνουν να βάλει τα γυαλιά σε ένα τετρακίνητο μεγάλο.
1: Χιλιάδες βιντεάκια στο YouTube πως πάντα 4x4 ρεζιλεύουν, ας το πούμε έτσι, πολύ βαριά και σύγχρονα ακριβά 4x4.

Άλλο ένα τραγούδι και μετά θα μιλήσουμε για ένα φρύλο, ένα αυτοκίνητο που το είχα και εγώ, που ακούει στο όνομα Lancia Delta.

0: τι να πει κανείς για αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό που σου έρχεται στο μυαλό είναι οι αγώνες. Οι αγώνες. Και οι αγώνες, έτσι, ένα αυτοκίνητο που δεν το περίμενε κανείς ότι όταν είχε πρωτοβγεί ότι θα κυριαρχήσει στους αγώνες αυτοκινήτου, χαρακτηριστική η τετρακίνηση, αλλά και αυτό το boxy look, το hatchback, το τετράθυρο, ποιος πίστευε ότι ένα αυτοκίνητο με 5 πόρτες θα έρθει στους αγώνες και δεν θα σταματήσει να τους κερδίζει μέχρι να φύγει, έτσι.
1: Πραγματικά είναι ένας θρύλος. Εμάς μας έχει μείνει περισσότερο λόγω των αγώνων. Είναι μάλιστα ένα αυτοκίνητο που πιάνει και τις 3 δεκαετίες που συζητάμε σήμερα, γιατί παρουσιάστηκε στα τέλη του 79, μεσουράνησε δεκαετία του 80 και 90 μέχρι τα μέσα και το όνομα συνεχίστηκε βέβαια με διαφορετική συλλογική μοντέλα, μέχρι και την τρίτη γενιά του μοντέλου που ήταν πολύ διαφορετική βέβαια. Αλλά σίγουρα όλοι το θυμόμαστε από τα ράλι, ειδικά το Ακρόπολης, έτσι το δικό μας. Αλλά εγώ θυμάμαι πολύ και το Σαφάρι, γιατί τότε στο Σαφάρι τα αυτοκίνητα πάντα είχαν πολύ ιδιαίτερες κατασκευές για να αντέχουν τον αγώνα, σιδεριές, σνόρκελ κτλ. Και ήταν πολύ εντυπωσιακά. Και πράγματι είναι αυτοκίνητο που, όπως είπες και εσύ, έτσι με ένα αρκετά τετράγωνο σχήμα, που δεν σε παραπέμπει, ας το πούμε έτσι, ένα αεροδυναμικό, σε αγωνιστικό. Στις εκδόσεις βέβαια η Ντεγκράλ. Όλες τις γενιές, στις τετρακίνητες εκδόσεις, λόγω των φουσκωμάτων και φυσικά της πίσω αεροτομής που είδαμε στην τελευταία στην Βολουτσιόνε, στην Δελτώνα. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλά παιδιά της ηλικίας μας που δεν είχαν τουλάχιστον μια αφίσα από Lancia Delta αγωνιστική στο δωμάτιό τους.
0: Εγώ το όνειρό μου το έκανα πραγματικότητα. Αγόρασα αυτό το αυτοκίνητο του 1989, τη Lancia 16-βάλβη, υπήρχε και 8-βάλβη και 16-βάλβη, τετρακίνητη. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε και ο κινητήρας ο 1100 της ΑΚΕΦΕ.
1: Είχαν πολλές εκδόσεις, είχαν και μικρούς κινητήρες. Έτσι κι αλλιώς η Delta αρχικά σχεδιάστηκε σαν ένα αυτοκίνητο που θα έμπαινε στην γκάμα της Lancia λίγο κάτω από την Beta, που ήταν αρκετά μεγάλη, και θα ήταν ένα πολυτελές, ας το πούμε έτσι, μικρομεσαίο αυτοκίνητο, του C-segment. Βέβαια, έχουν αλλάξει πολλοί εποχές. Η Delta πρώτη γενιά ήταν κάτω από τα 4 μέτρα. Σήμερα 4 μέτρα είναι τα περισσότερα super mini. Έτσι. Αλλά ήταν πολύ διαφορετικές εποχές. Ήταν όμως ένα αυτοκίνητο που είχε εκείνη την εποχή κλιματισμό. Μπορούσε να βάλεις κλιματισμό που ήταν κάτι εξαιρετικά πολυτελές για ένα αυτοκίνητο. Είδαμε πράγματα όπως η Αλκαντάρα, για παράδειγμα, ένα εξαιρετικό ύφασμα, το οποίο το είδαμε και στους αγώνες λόγω του χαρακτηριστικού μου, αλλά και στα αυτοκίνητα. Η Αλκαντάρα, νομίζω, είναι και ένα από τα υλικά που χαρακτηρίζουν τη Lancia.
0: Και την πολυτέλεια.
1: Ένα πολύ ιδιαίτερο και όμορφο υλικό. Και έτσι λοιπόν η Δέλτα σιγά σιγά έκτισε το μύθο της, ο οποίος βέβαια απογειώθηκε μετά το 86-87 που ξεκίνησε να τρέχει με το Group Α τότε, ότι είχε σταματήσει το Group B λόγω και των ατυχημάτων, και η Δέλτα πήρε τη σκυτάλη και πήρε τρομερές επιτυχίες.
0: Δεν νομίζω ότι αν θα μπορούσα να σκεφτώ και να συγκρίνω έτσι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τα τότε, δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο που να μπορεί να φτάσει τη Lancia, την Integrale.
1: Ναι, είναι ένας θρύλος. Εγώ θυμάμαι τις μεγάλες κόντρες με την Toyota Celica και τον Carlos Sainz τότε που έτρεχε, και η Ford βέβαια με το Escort, είχε τα Cosworth.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: η Audi μετά, Quattro.
1: Απλά η Delta είναι ένας μύθος, ή τουλάχιστον για μένα πάντα θα είναι το αγαπημένο rally car, γιατί με αυτό μεγαλώσαμε και το είδαμε και σε δράση με τα μάτια μας. Έτσι, Stratos που λέγαμε πριν, το έχω δει μόνο σε βίντεο.
0: Ένα αυτοκίνητο μοιρασμένο 50-50 με εξαιρετικό τιμόνι, δηλαδή όπου εγώ δηλαδή που το είχα, όπου ήθελε στη στροφή έμπαινες, αρκεί να έχεις τη σωστή πορεία, μπορούσε να το οδηγήσεις ουδέτερα και υπερστροφικά και υπερστροφικά, ανάλογα πώς εσύ ήθελες, έτσι διαμόρφωσε ανάλογα και το ελαστικό.
1: Πόσο θάρρος είχες.
0: Και ιδιαίτερα βέβαια θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η χαρά μου ήταν, είχα τύχει και είχε χιονίσει στην Αθήνα. Μπορείς να φανταστείς τι έγινε, έτσι.
1: Φαντάζομαι όχι πολύ political correct σκηνικά.
0: Άλλο ένα τραγούδι και γυρνάμε και μιλάμε για Αλφα Ρωμαίο. Αλφα Ρωμαίο με ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που ακούει στο όνομα Αλφα Ρωμαίο 75.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Επετειακή έκδοση. 8 χρόνια 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το ντίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν. Ακτινογραφούμε το παρόν. Μαντεύουμε το μέλλον. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
2: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.

0: Δημάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντικά.
3: Αλφα Ρωμαίο 75. Ένα εξαιρετικό σεντάν.
4: Ο τελευταίος των Μοϊκανών για πολλούς, γιατί ήταν το τελευταίο μοντέλο με πίσω κίνηση μέχρι που ήρθε πλέον η Τζούλια τα προηγούμενα χρόνια. Και ήταν και το τελευταίο μοντέλο της Αλφα Ρωμαίο που εξελίχθηκε και λανσαρίστηκε πριν την ένωση με τη Fiat. Τότε, όταν ενσωματώθηκε η Αλφα Ρωμαίο στο τότε Fiat Group.
3: Θα το επέλεγα και εγώ αυτό το Αλφα Ρωμαίο, όχι μόνο γιατί το είχα, και αυτό το αυτοκίνητο στην Αμερική στα
4: φυτά. Θα έρθω στο δικό σου γκαράζ να κάνω το δικό μου τότε.
3: Βέβαια, θα βάζα και πριν την GTV. Εγώ.
4: Ναι, εξαιρετικό. Επίσης, γι' αυτό λέγαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα και σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες. Απλά η Αλφα Ρωμαίο ίσως έχει ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα για τους λόγους που είπαμε ότι ήταν η τελευταία Αλφα Ρωμαίο και για πολλά χρόνια η τελευταία πισωκίνητη. Αλλά ήταν και ένα αυτοκίνητο με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
3: Αμφιλεγόμενο στη σχεδίαση. Σε κάποιους άρεσε, ναι. Σε κάποιους δεν άρεσε. Εμένα μου άρεσε πολύ.
4: Και μηχανολογικά αρκετά αμφιλεγόμενο. Ήταν ένα αυτοκίνητο που είχε 50-50 κατανομή και ο λόγος ήταν ότι είχαν τοποθετήσει, ενώ ο κινητήρας ήταν μπροστά, το κυβότιο ήταν στον πίσω άξονα. Transaxle τοποθέτηση, πράγμα που είχε μια τρομερή ισορροπία. Τα φρένα τα πίσω επίσης ήταν πάνω στον άξονα, ώστε να έχει μικρότερη αναρτώμενη μάζα.
3: Οδηγικά μπορώ να σου πω ότι ήταν ένα αυτοκίνητο πολύ εύκολο να το οδηγείς, αν ήξερες βέβαια την πίσω κίνηση. Σε σχέση με το GTV που είχα, καμία σχέση, πολύ πιο έμπαινες δηλαδή πολύ πιο γρήγορα.
4: Ήταν πιο οικογενειακό αυτοκίνητο, ενώ οικογενειακό πιο φιλικό στη χρήση.
3: Πιο φιλικό στο χρήστη, εντάξει, οι κινητήρες εκπληκτικοί. Εγώ το είχα στην Αμερική με τον τρίλητρο τον κινητήρα, το V6, το Μιλάνο, ναι. Τα χαρακτηριστικά. Ένα αυτοκίνητο που είχε τα πάντα, μετά ήρθε η μπροστινή κίνηση 164, φύγανε κιόλας η Αλφα Ρωμαίο από την Αμερική. Το είχα και αυτό, το 164 μετά.
4: Ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση σαν παιδί το χειρόφρενο που ήταν σχήματος πι, ας πούμε. Και αν δεν κάνω λάθος και η διακόπτωση των ηλεκτρικών παραθύρων που ήταν στην οροφή. Ήταν πάνω στην πλαφονιέρα.
3: Ναι,
4: αν θυμάμαι μεγάλα. Είχε διάφορα χαρακτηριστικά.
3: Αλκαντάρα μέσα, το εσωτερικό.
4: Ήταν ναι, ένα αυτοκίνητο.
3: Με το λογότυπο της Αλφα
4: Ρωμαίο. Πολύ ξεχωριστό. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει ακριβώς ότι ήταν το τελευταίο εκείνης της περίοδου, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο που ακόμα και σήμερα το βλέπεις. Νομίζω και το σχήμα του και αυτή η αίσθηση της φίνας που σου δίνει λόγω και του πλαστικού που έχει στο πλάι βγάζει ένα δυναμισμό, παρότι και αυτό έχει πολύ απλές γραμμές χωρίς πολλές έτσι, λεπτομέρειες που να τραβούν το μάτι.
3: Πολυπόθητος κινητήρας, ένα 8 turbo. Και 1600 βέβαια, που άρεσε πολύ.
4: Είχε πολλές εκδόσεις. Σίγουρα στην Ελλάδα φαντάζομαι 1600 και για οικονομικούς λόγους θα ήταν ο πιο δημοφιλής.
3: Ναι, δεν ξέρω αν είχε γίνει εισαγωγή στο 2,5 ή στον τρίλιτρο εδώ, στην Αμερική.
4: Δεν ξέρω. Παρόλα αυτά, θυμάμαι πάλι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι είχα δει αυτοκίνητα τα οποία δεν ξέρω τι κινητήρα είχαν, αλλά είχαν τους προφυλακτήρες τους Αμερικάνικους που λέγαμε έτσι, ναι. Που είχαν αυτό το επιπλέον μήκος, που ήταν πολύ χαρακτηριστικά. Νομίζω και πίσω και φαινόταν λίγο σαν φυσαρμόνικα σε ένα σημείο και καταλάβαινε ότι ήταν.
3: Με Αμερικάνικες προδιαγραφές.
4: Ναι. Και όπως επίσης ήταν χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά ήταν η εξάτμιση στη μέση. Έβγαινε η εξάτμιση, ενώ στην Αμερική, επειδή είχαν μεγαλύτερο σύστημα για το θόρυβο, ήταν στο πλάι, γιατί προφανώς είχε μεγαλύτερο τελικό καζανάκι, ας το πούμε έτσι.

0: Να αφήσουμε την Αλφα Ρωμαίο και να πάμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που μαζί με το Fiat, το X19, που ήταν από τα τώρα το 2019 του Μπερτόνε, ερχόμαστε στη Fiat Barchetta, που πολύ σωστά επέλεξες. Ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο, το είχα οδηγήσει, το θυμάμαι, σε πορτοκαλί.
1: Τώρα μπαίνουμε στα αυτοκίνητα που πρόλαβα και εγώ να οδηγήσω σιγά σιγά, γιατί μπαίνουμε στη δεκαετία του 90 πλέον. Έχω διαλέξει μαζί, εδώ έκανα μια παρατυπία στη συμφωνία μας, διάλεξα δύο αυτοκίνητα, τη Fiat Barchetta και το Fiat Coupé.
0: Και τα δύο αγαπημένα αυτοκίνητα.
1: Για μένα το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν είναι, δείχνουν ακριβώς την ευρηματικότητα και την έμπνευση που έχουν οι Ιταλοί, όταν λέμε Ιταλοί σχεδιαστές, γενικά οι σχεδιαστές στην Ιταλία. Γιατί ενώ βασίζονται σε πολύ ταπεινά, ας το πούμε έτσι, μοντέλα, κατάφεραν να φτιάξουν δύο αυτοκίνητα που είναι πάρα πολύ ξεχωριστά. Πρώτα το Fiat Coupé, το οποίο βασιζόταν στο πλαίσιο του τύπου, ένα μικρομεσαίο οικογενειακό αυτοκίνητο, και η Barchetta που ενώ βασιζόταν στο πλαίσιο του Punto, επίσης θρηλυκό μοντέλο, έφτιαξε μάλιστα με ευθύνη του Έλληνα σχεδιαστή, του Ανδρέα Ζαπατίνα, ένας τεράστιος σχεδιαστής που έχει κάνει τρομερά πράγματα και στη Fiat Alfa Romeo και στην BMW αργότερα. Φτιάξανε δύο σχήματα που πραγματικά είναι μοναδικά, τα βλέπεις και σήμερα, δείχνουν πανέμορφα.
0: Θα μπορούσαν, ναι, ειδικά ο σχεδιασμός μπροστά και πίσω την Barchetta, να πεις μπροστά, πίσω, πλάι παντού.
1: Είχε και ήταν... αυτή ιδιαίτερη χειρολαβή που είχε φτιάξει ο Ζαπατίνας, που πάντα είχε στο κουμπάκι και άνοιγε ώστε να είναι και επίπεδο με την υπόλοιπη πόρτα.
0: Με το χαρακτηριστικό μεταλλικό μέρος.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτό που έκανε το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει ήταν σαφώς η σχεδίασή του και ο δυνατός κινητήρας του.
1: 1800 με 136 ύπους και τρομερό ζύγισμα, πάρα πολύ διασκεδαστικό. Μπροστινή κίνηση, παρόλα αυτά το αυτοκίνητο ήταν πολύ ευχάριστο, γύριζε όπως λέμε πολύ εύκολα και ήταν και πάρα πολύ φιλικό.
0: Είχα κάνει ταξίδι τότε, θυμάμαι, είχα πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη μόλις είχε πρωτοβγεί και πραγματικά το κοίταγαν όλοι σαν να ήταν εξωπραγματικό.
1: Και το εσωτερικό πολύ ωραίο, γιατί όπως και στο κουπέ είχε αυτή τη μεταλλική φάσα που του δείχνα πάρα πολύ έτσι, ξεχωριστό χαρακτήρα. Το κουπέ επίσης του Chris Bangle, εξαιρετική σχεδίαση, φοβερές λεπτομέρειες. Η τάπα της βενζίνης ήταν μία από αυτές μεταλλική που έμοιαζε με αγωνιστικό αυτοκίνητο.
0: Ξεχώριζε αυτό.
1: Τα επίσης, φανάρια.
0: Το εξάρι κυβότιο. Ναι, παίζει τεράστιο ρόλο.
1: Και ειδικά... ο πεντακύλινδρος δίλητρος, νομίζω με 250 ύπους, που λέγανε Ferrari του φτωχού.
0: 225, αν θυμάμαι καλά. Αυτό που έκανε το κουπέ να ξεχωρίζει ήταν ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του. Δεν τον μπερδεύεις με κανένα άλλο αυτοκίνητο. Και ειδικά στις τότε κόντρες της εποχής, που όλοι είχαν πεντάρι και τελείωναν, εσύ είχες άλλη μια ταχύτητα.
1: Υπάρχει και μια αστεία ιστορία που έχω ακούσει για τη φάση της σχεδίασης του αυτοκίνητου, που δείχνει όμως και την λογική και την οτροπία των ανθρώπων εκεί. Όταν παρουσίασαν τα μπροστά φανάρια, που αν θυμάσαι ήταν αρκετά περίτεχνο το κάλυμα που είχαν, κάποιος μηχανικός ρώτησε τους σχεδιαστές, ωραία, όμορφο το φτιάξατε, αλλά πώς περιμένετε ότι αυτό θα καθαρίζεται? Επειδή ήταν πολύ δύσκολο και ο σχεδιαστής του απάντησε με μεγάλη ευχαρίστηση, δείχνοντας ακριβώς ότι είναι αυτοκίνητο που θα το αγαπήσει ο κόσμος. Και πράγματι, ακόμα και σήμερα νομίζω είναι ένα από τα σχήματα που δεν τα μπερδεύεις με τίποτα και δείχνει πάρα πάρα πολύ όμορφο.
0: Επιδόσεις εξαιρετικές το Fiat το κουπέ. Και είναι ένα αυτοκίνητο που ακόμα και τώρα, έτσι όταν το βλέπεις, είναι πολύ όμορφο. Θα μπορούσε δηλαδή να σταθεί κάλλιστα δίπλα σε ένα άλλο αυτοκίνητο σύγχρονο.
1: Για μένα η μεγάλη επιτυχία είναι ότι ξεκίνησε από δύο αυτοκίνητα. Δεν είναι ότι ξεκίνησε από λευκό χαρτί που ο σχεδιαστής έχει απόλυτη ελευθερία. Ξεκίνησε από δύο, σε εισαγωγικά, ταπεινά αυτοκίνητα, οικογενειακά αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής, και κατάφεραν οι σχεδιαστές, ο Ζαπατίνα στη μία περίπτωση και ο Μπάγκλ στην άλλη, να κάνουν δύο αριστουργήματα.

Πάμε να δούμε ένα αυτοκίνητο που έγραψε τη δική του ιστορία. Έσβησε, αν θα μπορούσαμε να πούμε, το κακό όνομα που είχε η Αλφα Ρωμαίο σε σχέση με την αξιοπιστία. Ένα αυτοκίνητο σε μπροστινή κίνηση. Ένα αυτοκίνητο που έβαλε την Αλφα Ρωμαίο ξανά στο παιχνίδι. Αλφα Ρωμαίο 156.

0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο σε Αλφα Ρωμαίο σε επίπεδο πωλήσεων.
1: Και αυτό το είχα.
0: Συνέβαλες και εσύ στο ρεκόρ.
1: Έτσι.
0: Ένα αυτοκίνητο που άλλαξε τη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας. Είδαμε να φέρνει πάλι πίσω την μεγάλη τριγωνική μάσκα, που πάντα υπήρχε βέβαια σε Αλφα Ρωμαίο όλη την ιστορία τριγωνική μάσκα, αλλά την επανέφερε το μεγάλο μέγεθος, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε να το δούμε σε Αλφα Ρωμαίο από τη δεκαετία του 30. Το σκουντέτο, όπως λένε στην Ιταλία.
1: Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Ξεχώριζε τότε που είχε βγει.
0: Υπέροχο αυτοκίνητο.
1: Και καταπληκτικοί κινητήρες.
0: Καταπληκτικοί κινητήρες, καταπληκτικό στήσιμο. Η συμπεριφορά του είναι παροιμιώδης. Είναι ένα αυτοκίνητο που, όπως είπες και εσύ, ξανάβαλε την Αλφα Ρωμαίο στο παιχνίδι.
1: Και με τις πωλήσεις που έκανε.
0: Αποτέλεσε επίσης τη βάση για την 147, που ήρθε μετά να επισφραγίσει αυτή την επιστροφή της μάρκας. Αυτοκίνητα ακόμα βλέπουμε 156 στο δρόμο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είχαν πουληθεί πάρα πολλές, αλλά τις αγαπάει και ο κόσμος. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν 156.
1: Εγώ την έδωσα πριν από 2 χρόνια. Για σου πω.
0: Δεν με πήρες τηλέφωνο πριν.
1: Σε μπλε χρωμάινο πνευματί, με το 1600 το Twin Spark, το κινητήρα και τις ωραίες ζάντες. Όλο το πακέτο που είχε με το δερμάτινο τιμόνι.
0: Υπέροχο αυτοκίνητο. Σε μεγάλο βαθμό συνέχισε για την επιτυχία που είχε 155 στους αγώνες.
1: Τι να πει κανείς και για αυτό το αυτόματο αμάξι, έτσι.
0: Ναι. Απλά η 155 πολύ πιο πετυχημένη στους αγώνες, η 156 έγινε ένα καθημερινό. Αν δεν κάνω λάθος, η 156 επανέφερε και το GTA, το όνομα.
1: Και πάλι 147 πίσω. Μετά.
0: Και 147.
1: Εκπληκτικός κινητήρας αυτός.
0: Ατμοσφαιρικός,
1: γρήγορος κινητήρας. Με άμεση απόκριση.
0: Fashion κινητήρας.
1: Χαρακτηριστικός ο ήχος του. Έτσι. Αν ακούς αυτό τον V6 να βρικάτε, ξέρεις ότι μιλάς για Αλφα Ρωμαίο.
0: Για μένα επίσης ήταν υπέροχη η Sport Wagon εκδοσή, που δεν είναι εύκολο να δεις ένα Station Wagon και να είναι όμορφο. Η 156 είχε μια υπέροχη Station Wagon έκδοση.
1: Καταπληκτική για μένα, εξαιρετικά.
0: Και τετρακίνητη, ίσως ήταν ένας πρόδρομος στον crossover, όχι SUV, των crossovers.
1: Κουαδριφόλιο.
0: Αυτοκίνητα τα οποία νομίζω, πάλι γυρίζοντας στο κομμάτι της σχεδίασης, τα βλέπεις και σήμερα και πραγματικά δείχνουν πολύ αρμονικά και σύγχρονα. Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία και η διαχρονικότητά τους, και πολλά στοιχεία μπορούμε να τα διακρίνουμε ακόμα και στη Τζούλια και στη Στέλβιο, που συνεχίζουν με τη μάσκα μπροστά, όπως είπαμε, και όλη τη φιλοσοφία στη σχεδίαση και στην καθαρότητα των γραμμών.

0: αγαπημένα τα ιταλικά αυτοκίνητα σε όλα αυτά τα χρόνια. Η αίσθηση αυτή που έχεις από ένα ιταλικό αυτοκίνητο είναι σαφώς πρώτα το look, δηλαδή η εμφάνισή τους, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, μέτρε του design οι Ιταλοί, αλλά και οι τεχνολογίες που προσφέρουν τα αυτοκίνητα αυτά και βεβαίως οι χρόνοι που κάνουν στο Nürburgring. Έτσι, να το πούμε αυτό, έχουν γίνει και έχουν καταρριφθεί πολλά ρεκόρ, και από την Αλφα Ρωμαίο, έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι, όπως είπες και εσύ, αυτοκίνητα που σίγουρα η πρώτη εντύπωση είναι το design που σε τραβάει, και μετά σιγά σιγά η χρήση τους, η πρακτικότητά τους, όπως είπαμε, το πάντα. Είναι ένα αυτοκίνητο που νομίζω το ερωτεύεις όταν το χρησιμοποιείς πλέον. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα που έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητά αυτά και πολλά άλλα ιταλικά μοντέλα.
0: Ο
1: καθένας έχει το δικό του. Εμένα αυτό είναι. Προσπάθησα να περιορίσω το budget, είδες, προς τα πίσω. Έτσι. Ξεκίνησα με κάποια εξωτικά, σιγά κατέβασα το budget. Αλλά σίγουρα είναι αυτοκίνητα που ακόμα και να τα βλέπεις σε βίντεο, φωτογραφίες, σου ξυπνούν πολύ ωραίες μνήμες.

0: Ιάκωβε, το ταξίδι ήταν καταπληκτικό. Εμένα μου έφερε αναμνήσεις ανεξίτηλες και επιφυλάσσομαι να το ξανακάνουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Πάρη. Ήταν ένα ωραίο ταξίδι στα παιδικά μας χρόνια.
0: Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Εθνική γνώρισε οδυνηρή ήττα από την Ουκρανία με 82-76 και βλέπει την πρόκριση στο Μουντο Μπάσκετ να δυσκολεύει πολύ. Η πέμπτη θέση στη βαθμολογία στην οποία έπεσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τις τρεις σερί ήττες του καθιστά πλέον απόλυτο τελικό την αναμέτρηση της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center. Θυμίζουμε ότι από τις 6 συνολικά ομάδες που μετέχουν στον όμιλο προκρίνονται στην τελική φάση 3, με την εθνική μας να θέλει αρχικά νίκες πάση θυσία στα εντός έδρας ερχόμενα παιχνίδια της με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Ο Καλάθης με 17 και ο Ντόρσεϊ με 16 πόντους πρώτοι σκόρερς στο μάτς, με τον Βασίλη Σπανούλη να επισημαίνει μετά το τέλος: όλα μπορούν να συμβούν, δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδυασμοί αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι. Να είμαστε όλοι μαζί στο παιχνίδι με την Ισπανία. Δεν είμαστε εδώ μόνο για τις χαρές, τόνισε ο Θανάσης Αντετοκούμπο μετά το μάτς. Τους αντιπάλους στη League Face του Europa και του Conference League έμαθαν χθες Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε, παίζοντας το Φάληρο με Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ. Ο Όφη στην παρθενική του εμφάνιση σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα βρει μπροστά του Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Στουρμγκρατ, Λεχ Πόζναν, Χόφενχάιμ και Χάπολ Μπερσεβά, παίζοντας την Κρήτη με Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ. Οι 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, Καϊράτ, Τσέσκα, Σόφιας και Νόρτζελαντ, με τους πράσινους να υποδέχονται Μπράιτον, Μπόρατς και Τσέσκα στο ΟΑΚΑ. Πάμε να πάρουμε το Europa. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίζει με γιώμες και σέντρες, το σχόλιο που έκανε με αφορμή την κλήρωση ο Βαγγελής Μαρινάκης. Το να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί, θα παλέψουμε για να βρεθούμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, επισήμανε μετά την κλήρωση του Όφη ο Χρήστος Κόντης. Στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση από τον ΠΑΟΚ του Ογνίεν Ούγκρεσιτς, καθώς ο 20χρονος Σέρβος Μέσος είναι στη Θεσσαλονίκη από χθες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει. Σε νέες κινήσεις για τα άκρα της επίθεσης του προχωρεί ο Ολυμπιακός, κάνοντας επίσημη προσφορά στην Μπέτις ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον 20χρονο εξτρέμ Πάμπλο Γκαρθία. Αλλαγή πλεύσης των Ερυθρολεύκων για τον Μάρκους Πέντερσεν, καθώς οι Πειραιώτες πλέον κινούνται για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Τοντό, επίσης δεξιοαμυντικού από τη Φιωρεντίνα. Ανακοινώθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό 27χρονος διεθνής Μαροκινός Μέσος Ιμράν Λούζα, ο οποίος θα φορά το τριφύλι για 3 χρόνια. Ο Τάσος Δόνης βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τον Άρη, έχοντας συμφωνήσει με τον ΑΠΟΕΛ, ενώ απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μετακίνησή του. Η κλήρωση του πρωτοαθλήματος της Super League 2, που θα μεταδίδει αποκλειστικά η ΕΡΤ, έγινε χθες και στην πρώτη αγωνιστική θα τεθούν αντιμέτωποι Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πας Πύργος. Με 2 παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Βόλος Ηρακλής κοντράρονται στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30 το βράδυ και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. 4 μάτς θα γίνουν την Κυριακή: Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ, ενώ Λεβαδιακός Παναθηναϊκός θα παίξουν τη Δευτέρα. Στη διάθεση των Ελληνών φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου στην παρθενική παρουσία της Γαλανόλευκης στη League A του Nations League. Ήταν στην πρεμιέρα για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών με 16-14 από το Μαυροβούνιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Ταραντό. Crystal Palace Manchester City 1-4, Milan Venezia 2-0, Santander Elche 3-2, Bayern Stuttgart 5-1 και Lille Paris Saint-Germain 2-2 χθες για τα αντίστοιχα πρωτοθλήματα. Η Τουρκία επικράτησε της Λιθουανίας με 94-66, με 22 πόντους του Όσμαν και 17 του Γιούρτσεβεν και ανέβηκε στο 7-0 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Η Πορτογαλία με τη νίκη της επί της Ισπανίας με 95-89 στη Σαραγώσα ανέβηκε στο 4-3, με τους Ισπανούς να μένουν στο 5-2. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Eraspor 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Ακούτε Eraspor.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα, αλήθεια, ελέγχω τον εαυτό μου. Γιατί να είμαι επιφυλακτικός? Γιατί να φοβάμαι την εισβολή των ανθρωποειδών, των ρομπότ και στον αθλητισμό, όπως είδαμε από την Κίνα στο επωνομαζόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρομπότ? Γιατί να μην αρκούμε στην αλήθεια εντυπωσιακή τεχνολογική εξέλιξη? Μα γιατί φοβάμαι το ανεξέλεγκτο της ανθρώπινης βούλησης. Γι' αυτό φοβάμαι. Τόσα παραδείγματα υπάρχουν αυτοκαταστροφής, ιστορικά παραδείγματα σε βάθος χρόνου, που αποδεικνύουν αυτό το ανεξέλεγκτο, το αυτοκαταστροφικό της ανθρώπινης. Ιστορικά παραδείγματα σε βάθος χρόνου που αποδεικνύουν αυτό το ανεξέλεγκτο, το αυτοκαταστροφικό.

0: Αυτό θα είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Doom Spiro Goal που μόλις ανέτειλε εδώ στην συχνότητα της Ερασπορ. Με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Θυμάμαι μία εβδομάδα πριν, τέτοια στιγμή στην αρχή της εκπομπής του προηγούμενου Σαββάτου, άρχισα να μιλώ για τον Όφη. Και καλά είχα κάνει, είχα επιχειρήματα να το κάνω αυτό, αυτό θα κάνω και σήμερα. Αφού θυμίζω ότι Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός έμαθαν χθες τις ομάδες, τις αντιπάλους τους στην επωνομαζόμενη League Phase του Europa και του Conference League. Οι τρεις ελληνικές ομάδες, αν πρέπει να αναζητήσουμε ένα κοινό συμπέρασμα, και υπάρχει κοινό συμπέρασμα που μπορούμε να αναζητήσουμε, μπορούν να κάνουν βάσιμα όνειρα, να έχουν βάσιμες προσδοκίες για μακρά πορεία. Ακόμα και οι κριτικοί λοιπόν που είναι πρωτάριδες στην διοργάνωση έχουν απέναντί τους ομάδες που δεν τους απαγορεύουν να βάλουν ψηλά τον στόχο, αλλά βέβαια στο ποδόσφαιρο δεν κρίνονται όλα στην αίθουσα κλήρωσης αλλά στο χορτάρι, και Όφη δείχνει ετοιμότητα. Θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί ακριβώς οι άλλες ομάδες έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία, είναι πιο αναγνωρίσιμες από τον Όφη οι ελπίδες, και αυτό το λέω γιατί ο Όφη δεν είναι απλά αλλαγμένος, είναι μεταμορφωμένος σε μικρό χρονικό διάστημα. Φέτος συγκριτικά με το περσινό πρόσωπό του. Και δεν μπορώ να δώσω απάντηση, εκτενή απάντηση στο πώς απέκτησε σε λίγο χρόνο παρόμοια συγκρότηση. Θα το κάνω αμέσως τώρα με τη βοήθεια ενός πρώτα απ' όλα φίλου και μετά καλού συναδέλφου, του οποίου η φωνή είναι γνώριμη, γιατί θα δω τα μικρόφωνα της ΕΡΤ. Ο Μανώλης Γρηγοράκης είναι κριτικός με γιώτα γιώτα και κριτικός με ήτα γιώτα. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρου.
0: Πώς απαντάς το ίδιο ερώτημα?
1: Η μεταμόρφωση είναι καθαρά. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται έργο προπονητή. Νομίζω πως είναι ο ορισμός αυτού που λέμε ένας προπονητής, ας πούμε, μετατρέπει μια ομάδα που ένα συνοθήλευμα, ας πούμε, δεν ξέρω τι χειρότερη λέξη θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, σε μια κανονική ομάδα, και μια κανονική ομάδα λίγο αργότερα σε μια εξαιρετική ομάδα, και μια εξαιρετική ομάδα σε λίγο χρόνο πιο μετά σε ομάδα που μπορεί να έχει υψηλές απαιτήσεις.
0: Έτσι είναι, με συγχωρείς. Θυμάμαι ότι πριν από ακριβώς μια εβδομάδα, εδώ μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, είχα πει για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού στην Κρήτη πως ο Χρήστος Κότης έκανε παρέμβαση.
1: Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ, αλήθεια τώρα, γι' αυτό με ακούς έτσι λίγο να κοπιάζω, ας πούμε, αν υπάρχει παράδειγμα, τέτοιο παράδειγμα, τόσο κρίσιμης, τόσο ουσιαστικής, τόσο κέρυας, ριζικής παρέμβασης προπονητή σε μια ομάδα.
0: Έτσι.
1: Και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Σπύρο, αυτό κάνει επίσης τη διαφορά. Το πόσο γρήγορα έγιναν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πόσο γρήγορα ο Όφη μεταμορφώθηκε από ένα καφενείο, και συγγνώμη από τα καφενεία, γιατί τέτοιο ήταν το τέλος Οκτωβρίου, όταν του 25, όταν τον παρέλαβε ο Κόντης, σε κανονική ομάδα. Πώς μια κανονική ομάδα, αυτό που έλεγα νωρίτερα, έγινε μια πολύ καλή ομάδα, και πώς μια πολύ καλή ομάδα έγινε μια ομάδα που συμπεριφέρει.

0: Φαίνεται σαν μεγάλη ομάδα πια. Όχι πως δεν όχι, έχει να μεγαλείω σαν ομάδα, αυτό το ξέρουν όλοι έτσι, οι παρεπιδημιούντες την ναι. Ποδοσφαιρική Ιερουσαλήμ. Έτσι. Αλλά συμπεριφέρεται σαν τέτοια. Εμένα μου θυμίζει στον τρόπο που συμπεριφέρεται η ομάδα την περίοδο της ακμής της, επί Γκέραλτ δηλαδή.
1: Ναι. Μανώλη, ας αφήσουμε τα δεδομένα όπως είναι η ιδιοσυγκρασία της ομάδας και τι θα μιλήσουμε για το παρελθόν αμέσως μετά. Ας μιλήσουμε για το τώρα. Η εξήγηση της ετοιμότητας που εκπέμπει η ενδεκάδα, ποια είναι, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε για το έμψυχο δυναμικό, για την ενδεκάδα, για τον τρόπο παιχνιδιού, για τα πρόσωπα.
0: Υπάρχουν πρόσωπα με εμπειρία ευρωπαϊκή, ο Μπουχαλάκης ας πούμε, ο οποίος προσθέθηκε φέτος αυτό το καλοκαίρι στο ρόστερ και ο τρόπος που συμπεριφέρεται οθεί την ομάδα σε μια έτσι αγωνιστική συμπεριφορά με παραπάνω συνέπεια στο χώρο του κέντρου. Πέρα από την ποιότητα που προσδίδει στις μπάλες του, δηλαδή στην επαφή του με την μπάλα, στον τρόπο που την μοιράζει δεξιά-αριστερά. Ήταν ένας παίκτης που έλειπε, αμέσως φάνηκε η συνεισφορά του. Έτσι υπάρχει το τρίο μπροστά, Φούντας, Νους, Αϊτόρ, ψηλής ποιότητας παίκτες και οι τρεις, ο καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά, παίκτες που μπορούν να συμπληρώσουν ο ένας τον άλλον. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος από ρολίστας στον Ολυμπιακό, παίκτης που είχε μετατραπεί σε δεξιό μπακ και από ένα σημείο και μετά σε παίκτη εξέδρας, έγινε πρωταγωνιστής στον Όφι. Θυμίζω τον γκολ που έβαλε στον τελικό του Super Cup, το 1-1 με την ΑΕΚ, ένα γκολ υψηλής κλάσης.
1: Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Αν το έβαζε ο Γιώβιτς ή αν το έβαζε δεν ξέρω ποιος, ο Κωνσταντέλιας ας πούμε.
1: Θα το συζητούσαμε ακόμα, ναι.
0: Βέβαια, ακριβώς. Θα ήμασταν όρθιοι ακόμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα χειροκροτούσαμε. Λοιπόν, υπάρχουν παίκτες που πραγματικά βγάζουν την προσωπικότητά τους, την προσωπική τους ικανότητα, την ατομική τους αξία, εν πάση περιπτώσει, μπροστά, αλλά πάντα υπηρετώντας το σύντομο, την ομάδα. Και αυτό είναι το μεγαλείο της προπονητής παρέμβασης του.
1: Ακριβώς. Είναι, αυτό είναι έργο του προπονητή.
0: Ο Κόντης θα έχει κάνει αυτά. Ναι. Θα έχει κάνει όλα αυτά ακριβώς.
1: Ναι. Και θεωρώ και ψάχνω να βρω στο πρόσφατο παρελθόν και παλιότερα παρόμοια επιθετικογενή ενδεκάδα του Όφη. Και δεν έχω απάντηση. Νομίζω ότι είναι μη συγκρίσιμη αυτή η ενδεκάδα.
0: Κοίταξε. Υπάρχουν κάποιους με ποδοσφαιρικούς όρους μπορείς να βρεις ομοιότητες με τον πρώτο γύρο τη σεζόν 2021, αν θυμάμαι καλά, με τον Γιώργο Τοσίμο, τον γονητή.
1: Ναι.
0: Που έπαιζε τρομερή μπάλα ο Όφη, μεσοεπιθετικά ήταν σούπερ, σκόραρε με άνεση ας πούμε και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Όφη παίζει και μπάλα, αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να κρατήσει κανείς, πέρα από την προσωπικότητα που βγάζει στο γήπεδο, το μέταλλο της ομάδας.
1: Ναι.
0: Γιατί αν κάποιος το αμφισβητούσε, ήρθε ο τελικός του Super Cup και το γεγονός ότι ο Όφη έβαλε 5 στα 5 πέναλτι αφού προηγουμένως τον είχε σκοτώσει σε εισαγωγικά με τον γκολ στην τελευταία φάση ο Ζήνη. Έτσι δεν είναι. Ποια ομάδα θα πήγαινε να βάλει 5 στα 5 με σκοτωμένη ψυχολογία? Ο Όφη το έκανε, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά όμως, σε όλα αυτά προστίθεται και το γεγονός ότι ο Όφη παρουσιάζει ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που αγαπούν να βλέπουν όχι μόνο οι οπαδοί του, αλλά και οι οπαδοί του, κυρίως αυτοί θα έλεγα, γιατί αυτοί έχουν συνηθίσει, τουλάχιστον οι μεγαλύτερες ηλικίες, ή οπαδοί της γενιάς μου, σαν να λέμε.
1: Αυτό που μου αρέσει, με συγχωρείς, είναι ότι ο τρόπος ανάπτυξης της ομάδας δεν είναι μονοδιάστατος.
0: Έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να παίξει έτσι άμεσο ποδόσφαιρο, μπορεί να πάει στη μετάβαση, μπορεί να αλλάξει την μπάλα. Δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές. Δείτε, για παράδειγμα, ολόκληρο από το ξεκίνημά του μέχρι το φινάλε του, το γκολ. Τη φάση του γκολ μέχρι το φινάλε της, τη φάση του γκολ της ισοφάρισης του Ανδρούτσου που λέγαμε νωρίτερα στο Super Cup με την ΑΕΚ, είχε την μπάλα 3 λεπτά περίπου στα πόδια του Όφη, άλλαζε από πίσω μέχρι να φτάσει μπροστά και ένα πασάριο να κάνει τον ασίστ του Αϊτόρ στον Ανδρούτσου που τελείωσε με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο μετά. Θέλω να πω, μπορεί να το κάνει με αυτό που είπες, πραγματικά μπορεί να το κάνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, είτε μεταφέροντας την μπάλα με μια πάσα από την άμυνα. Δείτε παράδειγμα το πρώτο γκολ. Sorry, την Ναι, είναι το πρώτο γκολ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο, την πάσα που κάνει από την άμυνα ο Νικολάου για να βγει ο Νους. Το πρώτο γκολ, sorry, το γκολ με, είναι το πρώτο γκολ με τον Βόλο στο πρωτάθλημα. Είναι μια κλασική φάση δουλεμένη όμως, τη δουλεύουν στο, στον Όφι. Προσπαθεί ο Κόντης με όλα αυτά τα τρίκ, με τη μία πάσα από την άμυνα στην πλάτη της αντίπαλης, την άμυνα τη δική μα, την άμυνα του Όφι εννοώ, στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, να είναι αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο που είναι, είναι φάσεις δουλεμένες αυτές.
1: Και την προπόνηση του Όφι να μην έχει δει, με συγχωρείς, και την προπόνηση του Όφι να μην έχει δει.
0: Ναι. Ο Κοστούλας, ναι, είναι, είναι κάτι συνηθισμένο. Για όσους δηλαδή βλέπουν τα μάτς του Όφι, είναι κάτι συνηθισμένο.
1: Ναι, και την προπόνηση του Όφι να μην έχει δει, και μόνο το γεγονός ότι αναγνωρίζεις πως ο τρόπος ανάπτυξης δεν είναι μόνο διάστατος, όπως είπα και εσύ το ανέλησες, αποδεικνύει ότι υπάρχει σχεδιασμός, ότι είναι δουλεμένος στην προπόνηση. Αυτά δεν γίνονται αν δεν υπάρχει προετοιμασία στην προπόνηση.
0: Είναι, είναι φοβερό ότι είναι δουλεμένο αυτό που λες, Σπύρο. Ακόμα και στη λεπτομέρειά του, που είναι στη λεπτομέρειά της κάθε φάση που μπορεί να βγάλει η ομάδα στο, στο γήπεδο. Παράδειγμα, η φάση από την οποία προήλθε τον goal, το πρώτο γκολ στη Σόφια, είναι corner και πάει ο Αϊτόρ να το χτυπήσει. Έτσι. Όλοι περιμένουν σέντρα. Έτσι, 9 στους 10 αυτό θα κάνουν. Ο Αϊτόρ κάνει πάσα χαμηλά και σουτάρει ο Φούντας να βγάλει ο τερματοφύλακας από τη φάση και να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα έως τη στιγμή που σκόραρε σχεδόν εξ επαφής ο, ο Νους. Αλλά όσοι, φέρουν, όσοι έχουν δει το μάτς, θυμούνται τις φάσεις και φέρουν στο, στο μυαλό τους την φάση που περιγράφω, τη φάση δηλαδή από την οποία προήλθε το πρώτο γκολ του Όφη, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέω. Είναι όλα δουλεμένα. Όλα δουλεμένα. Δεν υπάρχει τίποτα που γίνεται στην τύχη σε αυτήν την ομάδα και αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό. Γιατί στον Όφη είχαμε χρόνια να το δούμε, από την εποχή του Ολλανδού, θα πω.
1: Του Γκέραρτ, ναι. Οι αντίπαλοι τώρα είναι Λεβερκούζεν εντός.
0: Και το παραμικρό.
1: Ναι, Λεβερκούζεν εντός, να θυμίσω. Μπενφίκα εκτός. Άντερλεχτ εντός. Ρεν εκτός. Λεχ Πόζναν εντός. Στουρμ Γκράτς εκτός.
0: Και Χόφενχάιμ.
1: Χόφενχάιμ εντός. Και Χάπελ Μπερσεβά εκτός.
0: Η Μπερσεβά, ναι, ναι, στην πραγματικότητα μακριά από το Ισραήλ σε κάθε περίπτωση. Ναι. Είναι εκτός, ναι. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Τυπικά έστω εκτός. Δεν. Βεβαίως σεβαστοί αντίπαλοι, μεγάλο ονόματα κάποιοι από αυτούς, αλλά δεν είναι το απαγορευτικό δέος που υπάρχει απέναντί του.
0: Ναι, ξέρεις ότι όχι θα πάει και δεν θα ξεφτυλιστεί, ρε παιδί μου. Αυτό το ξέρεις. Ναι, θα προσπαθήσει, ναι, να είναι ανταγωνιστικός. Εντάξει, τη Λεβερκούζεν, ας πούμε, δύσκολο να την κοιτάξει τα ίσα, αλλά την προσπάθεια θα την κάνει όφη, έτσι, ακόμα και στο, στο παγκρί του.
1: Μα αυτό το οποίο μόλις είπα δεν έχει να κάνει μόνο με την δυναμικότητα των αντιπάλων, έχει να κάνει και με το πρόσωπο του όφη.
0: Έτσι ακριβώς. Και με την καρδιά που βγάζει στο γήπεδο, το, έτσι, το metal που βγάζει σαν ομάδα, την επιθυμία σου να είσαι μονίμως ανταγωνιστικός και κυρίως αξιοπρεπής. Εγώ συνηθίζω να χρησιμοποιώ ένα τρίπτυχο όταν πρόκειται να βάλω στο κλίμα κυρίως τον ουδέτερο, αυτόν που δεν ξέρει πολύ καλά, αλλά και τον οπαδό του όφη. Όταν πρόκειται εγώ όφη να μπει, εν πάση περιπτώσει, στο, στο γήπεδο, είτε ελληνικό είναι, είτε ευρωπαϊκό, παίξε με αξιοπρέπεια, τιμή και περηφάνεια, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα βγάζει με το παραπάνω όφη ως τώρα, αυτό το τριπτικό, και νομίζω ότι θα εξακολουθήσει να το κάνει και στα μάτς στο πλαίσιο του League Face.
1: Και δεν θέλω να δώσω διαστάσεις παραμυθιού, με συγχωρείς, δεν θέλω να δώσω διαστάσεις παραμυθιού σε όσα λες. Μετά από 40 χρόνια ρεπορτάζ, εσύ είσαι εκεί γεννημένος, είσαι κριτικός. Μετά από 40 χρόνια δικό μου ρεπορτάζ, βεβαιώνω όσους μας ακούν ότι όποιοι πηγαίνουν στον Όφι γίνονται και κριτικοί, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από αυτούς, παίρνουν κάτι από, το, από την τοπική αύρα, από τον τοπικό μαγνητισμό, πραγματικά.
0: Και όχι μόνο αυτό, παντρεύονται κιόλας εκεί. Ξέρεις, και τους έχουμε σώματα που λέμε στην Κρήτη. Έτσι. Συνέβαινε κατά κόρον παλιότερα, ειδικά. Και εξακολουθεί να συμβαίνει και τώρα θα συμβαίνει ακόμα περισσότερο. Εκείνο που θα συμβεί επίσης, Σπύρο, και κάνει διαφορά, γιατί με κάποιο τρόπο επαναφέρει και το μοντέλο του, του Γκέραρτ, πολλά κριτικόπουλα πια. Ήδη υπάρχουν δύο που δεν είναι απλά παίκτες του rotation, είναι παίκτες πρωταγωνιστές, ιδίως ο Αποστολάκης. Είναι τα δύο παιδιά που συνεργάστηκαν για να βγάλουν το δεύτερο γκολ στην Σόφια. Και είναι παίκτες που έρχονται πίσω από τις ακαδημίες που δουλεύονται με υποδηματικό τρόπο, πολύ σύγχρονο τρόπο, γι' αυτό λέγεται και elite η Ακαδημία του Όφη. Θέλω να πω ότι πια δεν θα χρειάζεται να κάνεις κριτικόπουλα τους
1: Ξένους, ναι.
0: Τους ξένους, τους ξενομερίτες που λέμε στην
1: Κρήτη. Αυτό, με συγχωρείς, δεν χρειάζεται. Αυτό συμβαίνει αναπόφευτα. Είναι, ναι. Είναι το τοπικό κάρμα, η άβρα, η ιδιοσυγκρασία του τόπου που εκπέμπεται και λαμβάνεται.
0: Και συμβαίνει και έτσι, έτσι όπως δουλεύει Όφη, έτσι όπως λειτουργεί αυτή η ομάδα. Πραγματικά σου δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι κριτικός.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το λένε όλοι τα παιδιά που έρχονται να παίξουν στον Όφη από...
1: Μου το έχουν πει περισσότεροι από ένας παίκτες που πήγαν στην Κρήτη και έπαιξαν και ήταν ξένοι, δεν ήταν κριτικοί. Ήταν ναι, ξένοι ναι, ναι. Και δεν ήταν Έλληνες ή κάποιοι Έλληνες που ήταν μακριά από την Κρήτη καταγόμενοι. Λοιπόν, στα επόμενα 2 λεπτά, σε παρακαλώ πολύ, 3 λεπτά, γιατί πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα. Πού κατατάσσεται στη σειρά αξιολόγησης των ομάδων του Όφη η σημερινή ομάδα?
0: Πολύ κοντά στις ομάδες του Γκέραρτ.
1: Την ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Σε συνολική ποιότητα, ναι, θα έλεγα ναι. Είναι τόσο καλή ομάδα, παίζει τόσο ελκυστικά, έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, τέτοιο μέταλλο. Αισθάνεται ότι μπορεί να νικήσει τους πάντες. Και κυρίως αισθάνεται ότι έχει την υποχρέωση να προσπαθήσει να το κάνει. Επίσης σημαντικό. Νομίζω πως όφησε στιγμές που θα μπορούν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να συγκριθούν κάλλιστα με τις στιγμές της ακμής του, τις στιγμές του ένδοξου παρελθόντος. Οι δύο τίτλοι δεν λένε από μόνοι τους κάτι, προφανώς λένε σημαντικά πράγματα, αλλά επειδή ακριβώς συνδυάζονται με το ευρύτερο περιβάλλον, την ευρύτερη προσπάθεια που κάνει η ομάδα να μεγαλώσει, να ξαναγίνει αυτή που ήταν,
1: ναι.
0: Καθιστούν τη στιγμή πάρα πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη. Εγώ έλεγα ότι αυτή η χρονιά που ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό είναι η πιο σημαντική χρονιά στην ιστορία του Όφη, με την έννοια ότι μπορεί οριστικά να πάψει να κοιτάει προς τα πίσω, προς τα χρόνια που πέρασαν, που τα περισσότερα ήταν πέτρινα, και να ξαναγίνει τόσο μεγάλο όσο ήταν τα χρόνια του Λάμπερτ.
1: Να αλλάξει διάσταση. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, και εγώ.
1: Θέλω να υπογράψουμε τη συζήτηση με ένα συρτό από πού αλλού, από την Κρήτη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παροχολογία και έλλειψη σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υποστήριξε ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΟ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Με αυτά που είπαμε για τον Όφ και για την Κρήτη, τι να μας πούν τα ρομπότ τώρα μπροστά την κριτική ψυχή. Έχω προαναγγείλει το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Doom Spiro Goal, εδώ από την συχνότητα της Hera Sport. Με αφορμή το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανθρωποειδών που έγινε στην Κίνα, εντυπωσιασμένοι όλοι μας βεβαίως από την τεχνολογική πρόοδο, διστακτικός όμως εγώ προσωπικά και πιστεύω ότι πολλοί από εσάς το ίδιο, και αυτό δεν είναι αυθαίρετο που λέω, έχω λάβει παρόμοια μηνύματα και από ακροατές, έχω αναπτύξει συζητήσεις με το ίδιο περιεχόμενο με πολλούς από εσάς, ότι είμαστε διστακτικοί με τις διαστάσεις όσες θα λάβει η ενδεχόμενη αντικατάσταση και όχι απλά η συμπλήρωση του ανθρώπου, του ανθρώπινου παράγοντα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα θέσω τα ίδια ερεθίσματα και όχι μόνο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δικές του απαντήσεις, τον κύριο Ευάγγελο Παπαδόπουλο. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Αριστείας στη Ρομποτική, ονόματι Aeron. Κύριε Παπαδόπουλο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Είπα και πριν προς τους ακροατές μας ότι είναι ευνόητο να ξενίζει η εικόνα των λεγόμενων ανθρωποειδών να αθλούνται. Νιώθεις και έκσταση με την τεχνολογική πρόοδο. Από την άλλη, υπάρχει και μια ηθική διάσταση της παρουσίας της. Θα θέλαμε παρακαλώ πολύ, πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να μας πείτε πώς η τεχνολογική εφαρμογή εξασφαλίζει την άθληση.
4: Η άθληση είναι ένας όρος που αναφέρεται σε ανθρώπους κυρίως. Εδώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η λέξη ταιριάζει, γιατί εδώ πρόκειται για μηχανές οι οποίες έχουν ειδικές ικανότητες, έχουν σχεδιαστεί για να εντυπωσιάσουν. Για παράδειγμα, τα ρομπότ που τρέχανε στο κατοστάρι ήταν φτιαγμένα για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Δεν μπορούσαν ούτε να πάνε γύρω το στίβο, ούτε να σταματήσουν, και αυτό όποιος έχει δει τα βίντεο, αυτά καταλήγουν σε έναν μαλακό τοίχο, ας πούμε, και ή καταστρέφονται ή πιάνουν και φωτιά. Είναι μηχανές που έχουν φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Όπως θα φτιάχνει κανείς ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο, με σκοπό να σπάσει το φράγμα του ήχους.
3: Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το sprint, ο αγώνας ταχύτητας, πώς επιτυχάνεται τεχνολογικά?
4: Ωραία, αυτό γίνεται σήμερα δυνατό γιατί ένα ρομπότ αποτελείται φυσικά από τα μέλη που έχει, τα πόδια, χέρια κλπ. Υπάρχουν αρθρώσεις, υπάρχουν μοτέρ. Αυτά τα μοτέρ πλέον με τις σπάνιες γαίες, δηλαδή πολύ ισχυρούς μαγνήτες τελικά, αναπτύσσουν πολύ μεγάλη ροπή, οπότε μπορούν να επιταχύνουν πολύ γρήγορα τα μέλη, τα πόδια ή τα χέρια. Μετά υπάρχουν βέβαια κάποια ηλεκτρονικά ισχύως, υπάρχει ένας υπολογιστής, οι κάρτες που τρέχουν ένα πρόγραμμα και υπάρχει μπαταρία. Αυτό το σύστημα έχει βελτιστοποιηθεί όσο δεν γίνεται άλλο. Σήμερα φυσικά στο μέλλον μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. Τα μεγάλα, ας πούμε, τα προαπαιτούμενα, τα σημαντικά προαπαιτούμενα είναι ισχυροί κινητήρες, που σημαίνει ισχυροί μαγνήτες. Σημαίνει επίσης ελαφρύς και γρήγοροι υπολογιστές, που και αυτό έχει γίνει.
3: Οι υπολογιστές είναι ενσωματωμένοι?
4: Ναι, είναι κάρτες.
3: Ναι.
4: Ας πούμε, υπολογιστικοί. Αλλά σαν υπολογιστές δεν είναι αυτό που λέμε.
3: Είναι ενσωματωμένοι στα μέλη του ανθρωποειδούς.
4: Είναι ενσωματωμένοι μέσα στον κορμό του ρομπότ.
3: Μάλιστα.
4: Όπως και η μπαταρία. Οπότε η μπαταρία εδώ παίζει λιγότερο ρόλο, γιατί αυτά για το sprint είναι φτιαγμένα για να τρέχουν μερικά δευτερόλεπτα. Οπότε δεν έχει τόσο σημασία και άρα οι μπαταρίες που έχουν αυτά τα ρομπότ είναι μικρές για να μην μεγαλώνει το βάρος. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και δίνει τις οδηγίες στα πόδια να κινηθούν, που αυτό έχει μελετηθεί μετά από πολλές δοκιμές.
3: Αυτό το πρόγραμμα μεσούνται που είναι εγκατεστημένο?
4: Επίσης, μέσα στον υπολογιστή ή στη μνήμη, ας πούμε, στο δίσκο που έχει ο υπολογιστής μέσα στο ρομπότ. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, είναι μια εναλλαγή, είναι εντολές προς τους κινητήρες των αρθρώσεων για το πώς θα κινηθούν. Δεν είναι σε όλα τα ρομπότ έτσι, αλλά στα ρομπότ του sprint αυτά πρέπει να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα οι εντολές, οπότε οι υπολογιστές αυτοί κάθε μιλισέκοντ και πιο γρήγορα στέλνουν εντολές στα ηλεκτρονικά ισχύως και αυτά δίνουν ρεύμα στους κινητήρες και οι κινητήρες εφαρμόζουν ροπή και το πόδι κινείται μπρος πίσω. Κάθε άρθρος κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να τρέξει. Φυσικά δεν είναι τόσο απλό, υπάρχουν και άλλες θύσεις για να μην πέσει το ρομπότ, αλλά είναι μια μηχανή που είναι φτιαγμένη για να πηγαίνει γρήγορα, με άλλα λόγια. Δεν είναι κάτι που απειλεί ανθρώπους, τουλάχιστον.
3: Ότι η εντολή θα του δώσει την εικόνα του δρομέα, του ανθρώπου δρομέα, αυτή πώς επιτυχάνεται? Επιτρέψτε μου την αμηχανία στις ερωτήσεις, γιατί είναι κάτι καινούριο για μας, για μένα και για όσους μας ακούν. Πώς έχει αποτυπωθεί η κίνηση του αθλητή?
4: Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να έχουν ξεκινήσει με την κίνηση του αθλητή, δηλαδή να έχουν παρατηρήσει με κάμερες και υπολογιστές πώς τρέχει ένας σύγχρονος αθλητής, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο, γιατί το ρομπότ δεν είναι αθλητής, δεν έχει μυς όπως και χημική ενέργεια όπως έχουμε οι άνθρωποι. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς από εκεί, γιατί χοντρικά υπάρχει λύση, αλλά αυτή η λύση δεν είναι απαραίτητα η κατάλληλη για το ρομπότ. Οπότε αυτά γίνονται συνήθως με δοκιμές. Δηλαδή βάζουμε, ας πούμε, 20 ρομπότ να τρέχουν. Κάποια από αυτά πέφτουν, κάποια πηγαίνουν πιο καλά. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και βελτιώνουμε. Κρατάμε αυτό σαν αρχή και βελτιώνουμε. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης εδώ, το οποίο μαθαίνει. Και στο τέλος, αφού γίνουν πάρα πολλές δοκιμές και πάρα πολλής χρόνος χρειάζεται και χρήματα και όλα, στο τέλος για κάθε τύπο ρομπότ καταλήγει αυτή η διαδικασία σε ένα πρόγραμμα το οποίο του λέει πώς πρέπει να κινηθεί έτσι ώστε να τα καταφέρει. Οπότε είναι αποσυνδεμένο δηλαδή από τους ανθρώπους, παρόλο που οπτικά μοιάζει σαν να τρέχουν άνθρωποι.
3: Ακριβώς. Έχουμε στην Κίνα λοιπόν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αθλητισμού Ανθρωποειδών Ρομπότ. Να. Παρακαλώ πολύ, η αξιοπιστία αυτής της κίνησης, της αθλητικής δράσης, πώς επιτυχάνεται? Δηλαδή, στον αθλητισμό των ανθρώπων έχουμε τις κατηγορίες σε κάποια αθλήματα, σε πολλά αθλήματα, ανάλογα με το σωματικό βάρος των αθλητών. Έχουμε στο ποδόσφαιρο τις ενδεκάδες, ίδιο αριθμό μελών των ομάδων που μπαίνουν να παίξουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, τουλάχιστον στην αρχή τους. Εδώ, αν είναι ζητούμενη η αξιοπιστία της άθλησης των ρομπότ, της κίνησης των ρομπότ, το διορθώνω μόνος μου, η λογική υπαγορεύει πως είναι. Η αξιοπιστία θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο και ζητούμενο, τέλος πάντων. Αυτό πώς επιτυχάνεται? Δηλαδή ότι ένας κατασκευαστής δεν θα προσθέσει κάτι το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη ισχύ, μεγαλύτερη ταχύτητα στο κατασκευασμά του από το κατασκεύασμα κάποιου άλλου?
4: Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται έτσι ακριβώς. Βέβαια, ας πούμε, στην πυγμαχία τα κιλά μετράνε. Έτσι. Υπάρχουν κατηγορίες όπως υπάρχουν στους ανθρώπους.
3: Και στην πάλη, ναι.
4: Στην πάλη, σε αυτά τα αθλήματα, γιατί ο πιο βαρύς ρίχνει τον άλλον εύκολα. Οπότε εκεί υπάρχουν όρια. Αλλά το τι θα βάλει κανείς μέσα στο ρομπότ, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος περιορισμός. Αυτό εξάλλου τελικά δίνει το βραβείο. Δηλαδή αυτός που τα καταφέρνει να κερδίσει στο άθλημα κάνοντας μια μηχανή πιο κατάλληλη γι' αυτό.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει όρος ότι θα πρέπει να βάλουμε στο ρομπότ τα τεχνολογικά μέσα ίδιας ισχύως όλοι μας? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι?
4: Όχι. Με εξαίρεση αυτό που σας είπα, που είναι εκεί το βάρος παίζει μεγάλο ρόλο. Στο ποδόσφαιρο ή σε άλλα αθλήματα ίσως να υπάρχει πρέπει να υπάρχει μάλλον ένα όριο ύψους, ας πούμε, γιατί άλλο να παίζουν ρομπότ του μισού μέτρου και άλλο του 1,5 μέτρου. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι, αλλά δεν υπάρχουν τεχνολογικοί, δηλαδή ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάρτες αυτού του είδους ή δεν μπορείς να βάλεις μοτέρ του άλλου.
3: Προφανώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο δοκιμαστική και νομιμοποιείται κάθε είδους εφαρμογή, έτσι.
4: Ναι, τελικά αυτό που βραβεύεται είναι η τεχνολογία, τόσο η μηχανολογική, ας πούμε, η ηλεκτρομηχανολογική, ας πούμε, τεχνολογία, όσο και η τεχνητή νοημοσύνη και τα προγράμματα. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, ο στόχος εδώ δεν είναι, ας πούμε, όπως στους ανθρώπους, να δούμε ποια είναι τα όρια του ανθρώπου, όπως τον ξέρουμε, και η άμυλα κτλ. Εδώ είναι άλλη στόχη.
3: Μιλήστε μας για αυτούς τους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
4: Κοιτάξτε, ένας στόχος είναι ας πούμε, όχι ακριβώς πολιτικός, αλλά υπάρχει ένα είδος διαφήμισης ότι μια χώρα μπορεί και κάνει τέτοια ρομπότ. Δηλαδή, αυτό έχει μια γενική επίδραση στον κόσμο. Παρόλο που συμμετείχαν 16 χώρες σε αυτά τα αθλήματα, το 95% ή κάτι τέτοιο ήταν από την Κίνα. Οπότε υπάρχει μια προβολή της τεχνολογικής ισχύως της χώρας αυτής. Αυτό είναι κάτι. Το άλλο είναι ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν έχει μόνο αθλήματα. Έχει κάτι που είναι ακόμη πιο σημαντικό. Έχει και tasks, ας πούμε, ενέργειες. Δηλαδή το να τυπλώσει κανείς ρούχα, να πλύνει τα πιάτα, να καρφώσει ένα καρφί και ούτω καθεξής. Αυτά δεν είναι αθλήματα. Αλλά εκεί είναι η δυσκολία. Τα αθλήματα μπορεί κανείς να φτιάξει πάντα μία μηχανή η οποία θα είναι πιο ικανή, ας πούμε, από τον άνθρωπο. Όπως, ας πούμε, μπορεί να φτιάξει κάποιος ένα αυτοκίνητο που μπορεί να τρέχει πολύ πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο. Ή ένα αεροπλάνο. Μηχανές είναι και αυτές και έχουν εντυπωσιακές αποδόσεις.
3: Ο στόχος των κατασκευαστών είναι αυτός, να είναι πιο ικανός από τον άνθρωπο?
4: Όχι, δεν νομίζω. Είναι να
3: μόλις το είπατε. Δική σας έκφραση χρησιμοποίησα.
4: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όχι να είναι πιο ικανός, δηλαδή αν μπορέσει ίσως, αλλά ο πρώτος στόχος είναι να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε διάφορες εργασίες που είναι βαρετές, δύσκολες ή αδύνατες για τον άνθρωπο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή ένα τέτοιο ρομπότ δεν μπορεί να καρφώσει ένα καρφί όπως ένας άνθρωπος. Αυτό προϋποθέτει perception, δηλαδή αντίληψη του περιβάλλοντος, τεχνητή νοημοσύνη, και το μηχανικό μέρος βέβαια. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά να συνδυαστούν για να μπορέσει να γίνει κάτι που κάνει ένας άνθρωπος σήμερα. Τα ρομπότ που είδαμε σε αθλήματα, άλλα είναι αυτόνομα, δηλαδή έχουν προγραμματιστεί και πηγαίνουν μόνα τους, άλλα είναι τηλεκατευθυνόμενα. Υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα, ο οποίος κάνει την κίνηση και το ρομπότ την αντιγράφει, είναι playback. Εμείς βέβαια βλέπουμε μόνο το ρομπότ, δεν βλέπουμε συνήθως τον άνθρωπο ο οποίος θα κατευθύνει. Σε αυτούς τους Ολυμπιακούς, ας πούμε έτσι, εάν κάποιος άνθρωπος κατευθύνει το ρομπότ, τότε παίρνει τις μισές μονάδες. Τιμωρείται, ας πούμε, και παίρνει το 50%. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι κάτι τόσο αυστηρό και τόσο συγκεκριμένο όσο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
3: Αυτό συμπεραίνουμε και μας είπατε και εσείς πριν, και το συμπεραίνουμε και εμείς από τα λόγια σας, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο δοκιμών, το λέω για δεύτερη φορά. Κύριε καθηγητά, ήμουν έτοιμος στην αρχή της συζήτησής μας να ρωτήσω για την αξιοπιστία, αυτό είχα αυτή τη λέξη είχε γεννήσει η σκέψη μου, για την αξιοπιστία της άθλησης, που είπατε δεν είναι άθληση, της κίνησης τέλος πάντων. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, όπως υπάρχει το ντόπινγκ στην άθληση των ανθρώπων, υπάρχει αντίστοιχο ντόπινγκ, σχήμα λόγου βέβαια, αλλά προσθήκες που θα δώσουν την παραπάνω αθέμητη ικανότητα στο ανθρωποειδές. Και μου είπατε ότι αυτό γίνεται, έτσι. Αυτό μπορεί
4: αυτό
3: να γίνει.
4: Επιτρέπεται, δηλαδή.
3: Επιτρέπεται, ακριβώς.
4: Ό,τι μπορείς να κάνεις για να το κάνεις καλύτερο.
3: Ακριβώς.
4: Δεν έχεις όρια, γιατί δεν ξεκινάς από ένα βιολογικό σύστημα, ας πούμε, το οποίο... Δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες υποτίθεται ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί, δεν έχουν ντόπινγκ καθόλου, και κοιτάμε να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες τους. Εδώ το φτιάχνουμε αυτό, και το φτιάχνουμε όσο δυνατόν καλύτερο για να κάνει αυτό το task, ας πούμε, αυτό το έργο ή το άθλημα.
3: Όλες αυτές οι τεχνολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές έχουν ηθική διάσταση, απειλούν τον παράγοντα άνθρωπο?
4: Να τον απειλούν το βλέπω δύσκολα σε αυτή τη φάση, αλλά ξέρετε, και ένα μαχαίρι αλείφει μια φέτα με βούτυρο και σκοτώνει. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς που δεν είναι ηθική, ας το πούμε έτσι. Είναι θέμα των ανθρώπων να ελέγξουν τα ρομπότ και να βάλουν στους περιορισμούς, να τα πιστοποιήσουν και ούτω καθεξής. Αυτό ακόμα δεν υπάρχει, γιατί είναι μια τεχνολογία πολύ καινούρια. Υπάρχουν κάποιες καθευθυντήριες γραμμές, ειδικά στην Ευρώπη, αλλά πριν αυτά αρχίσουν να είναι ανάμεσά μας, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και στα ίδια τα ρομπότ, αλλά και στο νομικό και το κανονιστικό πλαίσιο που τα διέπει.
5: Αν σας πω ότι εγώ ως ενημερωμένος πολίτης του κόσμου και με γνώση ιστορική φοβάμαι το ανεξέλεγκτο της ανθρώπινης βούλησης για το πώς θα αξιοποιήσει ή θα καπηλευθεί την παρουσία των ρομπότ, που θα διοχετεύσει την ικανότητά της, θα με πείτε υπερβολικό?
4: Όχι.
5: Είναι λογική σκέψη, ακριβώς.
4: Όχι. Θέλουν προσοχή, δηλαδή ας πούμε φανταστείτε το εξής, ότι αύριο ένα ανθρωποειδές κοστίζει 20.000 ευρώ και μπορεί να κάνει τις μισές δουλειές του σπιτιού. Ένα αυτοκίνητο ας πούμε κάνει περίπου τα ίδια ή παραπάνω, τα διπλά. Πολλοί θα σκεφτούν να το πάρουν να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Για να είναι αυτό ανάμεσα σε ανθρώπους, θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Έτσι, οπότε υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
5: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ήταν αδόκιμη μεταξύ άλλων, και μαζί με αυτό θα σας καλημερίσω και θα σας ευχαριστήσω. Ήταν αδόκιμη, σύμφωνα με τη δική μου οπτική γωνία, η έκφραση ότι το ρομπότ έσπασε το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα.
4: Ναι, νομίζω ότι δεν έχει καμία σημασία.
5: Ακριβώς.
4: Αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία προχωράει μεν, αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει χάσει τα σκύπτρα του.
5: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια μεγέθη.
4: Είναι ανώμια πράγματα, ναι.
5: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
4: Καλημέρα σας.

Απ' την άλλη, απογοητευμένη από το άναρχο, το ανεξέλεγκτο της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αυτό που μεταξύ άλλων έχει αλώσει και τον πλανήτη που ζούμε, μήπως τα ανθρωποειδή με την πάγια συμπεριφορά, την εκ των προτέρων γνωστή στάση τους απέναντι στα πράγματα, είναι μια λύση? Η εκπομπή του Σφυρογκόλ έχει ασχοληθεί και πάλι με τα ανθρωποειδή, τα ρομπότ στο παρελθόν. Και θα το κάνουμε συνέχεια, γιατί όταν υπάρχει κανένα αφορμή βεβαίως, γιατί αν κρίνω από τις δικές σας αντιδράσεις, υπάρχουν ουσιαστικά συμπεράσματα τα οποία εξάγετε και εσείς. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πώς θα το λέγει η Τίνα Τάρνερ, we don't need another hero robot.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Εθνική γνώρισε οδυνηρή ήττα από την Ουκρανία με 82-76 και βλέπει την πρόκριση στο Μουντο Μπάσκετ να δυσκολεύει πολύ. Η πέμπτη θέση στη βαθμολογία στην οποία έπεσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τις τρεις ερείτες του καθιστά πλέον απόλυτο τελικό στην αναμέτρηση της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center. Θυμίζουμε ότι από τις 6 συνολικά ομάδες που μετέχουν στον όμιλο προκρίνονται στην τελική φάση οι 3, με την εθνική μας να θέλει αρχικά νίκες, πάση θυσία στα εντός έδρας ερχόμενα παιχνίδια της με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Ο Καλάθης με 17 και ο Ντόρση με 16 πόντους, πρώτες σκορές στο μάτς, με τον Βασίλη Σπανούλη να επισημαίνει μετά το τέλος: όλα μπορούν να συμβούν, δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδυασμοί, αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι. Να είμαστε όλοι μαζί στο παιχνίδι με την Ισπανία. Δεν είμαστε εδώ μόνο για τις χαρές, τόνισε ο Θανάσης Αντετοκούμπο μετά τον αγώνα. Τους αντιπάλους στη League Phase του Europa και του Conference League έμαθαν χθες Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με Μίλαν, Μαρσέιχ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και Τορένσε. Ο Όφη στην παρθενική του εμφάνιση σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα βρει μπροστά του Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Στουρμγκρατ, Λεχ Πόσναν, Χόφενχάιμ και Χάποελ Μπερσεβά. Ενώ οι 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατ, Σκαϊράτ, Τσέσκα Σόφια και Νόρτζερλαντ. Πάμε να πάρουμε το Europa. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει με γιόμες και σέντρες, στο σχόλιο που έκανε με αφορμή την κλήρωση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Το να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί, θα παλέψουμε για να βρεθούμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, επισήμανε μετά την κλήρωση του Όφη ο Χρήστος Κόντης. Έχουμε μπροστά μας ενδιαφέροντες αντιπάλους με διαφορετικά στυλ παιχνιδιού και ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Όλοι ξέρουμε πόσο πολύ είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κομμάτι της ταυτότητάς μας, δήλωσε με αφορμή την κλήρωση ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση από τον ΠΑΟΚ του Όγνιεν Ούγκρεσιτς, καθώς ο 20χρονος Σέρβος Μέσος είναι στη Θεσσαλονίκη από χθες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει. Σε νέες κινήσεις για τα άκρα της επίθεσης του προχωρεί ο Ολυμπιακός, κάνοντας επίσημη προσφορά στην Πέτις ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον 20χρονο εξτρέμ Πάμπλο Γκαρθία. Αλλαγή πλεύση των Ερυθρολεύκων για τον Μάρκους Πέντερσεν, καθώς οι Πειραιώτες πλέον κινούνται για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Ντοντό, επίσης δεξιοαμυντικό από τη Φιωρεντίνα. Ανακοινώθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό 27χρονος διεθνής Μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα, ο οποίος θα φορά το τριφύλι για 3 χρόνια. Ο Τάσος Δόνης βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τον Άρη, έχοντας συμφωνήσει με τον ΑΠΟΕΛ, ενώ απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μετακίνησή του. Με 2 παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Βόλος Ηρακλής κοντράρονται στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30 το βράδυ. Και οι 2 αγώνες θα μεταδοθούν από την Eraspor. 4 μάτς θα γίνουν την Κυριακή. Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ, ενώ Λεβαδιακός Παναθηναϊκός θα παίξουν τη Δευτέρα. Στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου στην παρθενική παρουσία της Γαλανόλευκης στη League A του Nations League. Η ήττα στην πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών με 16-14 από το Μαυροβούνιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάρατο. Crystal Palace Manchester City 1-4, Milan Venezia 2-0, Santander Elche 3-2, Bayern Stuttgart 5-1 και Lille Paris Saint-Germain 2-2 χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή πριν από τη Σέντρα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου Στάδιον σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τον ημιμαραθώνιο Πάτμος Χόουραν 2026. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της ΕΑΣ Αίγας Δωδεκανήσου, καθώς και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Προγράμματος Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Ακούτε Era Sport.

12 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Αυγούστου του Σωτηρίου του 2026. Είστε όπως κάνετε συνήθως με την αγαπημένη σας Era Sport συντονισμένη. Ξεκινάμε, εκπομπή λέγεται Γκολ από τη Σέντρα. Θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα δίωρο ως τις 2 με θέματα που ελπίζουμε στο τέλος της ημέρας, της εκπομπής δηλαδή, όχι ολόκληρης της ημέρας, να σας φανούν ενδιαφέροντα.

Η εκλεκτή, η υπέροχη, η μοναδική, η ανυπέρβλητη, η ανεπανάληπτη, η πανέμορφη Χαρά Γιαννοπούλου χαμογελάει απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων. Τι να πεις τώρα. Άιντα, το πούμε απλά, παραλυρή από το μικρόφωνο τσέρα σπόρο Μιχάλης Λαδόπουλος. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους γνωστοί, αλλά η επανάληψη πάντα είναι μήτυρ μαθήσεως. Ξεκινάμε με τα SMS. Γράφετε σπόρο με τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού Ερασπορ χωρίς ταφ στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber. Στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο πάνω δεξιά στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης ξεκινάτε να γράφετε Ερασπόρ από το δεύτερο τρίτο ψηφίο γράμμα μάλλον καλύτερα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι απλά.

Τι έχουμε έτσι για να τα πούμε σε γενικές γραμμές το πριν από τη Σέντρα. Καταρχάς έχουμε την ήττα χθες της εθνικής μας ομάδας του μπάσκετ στη Ρίγα από την Ουκρανία με 82-76 στο πρώτο της παιχνίδι για τη δεύτερη προκριματική φάση εν όψη του Παγκοσμίου του 2027, μια ήττα που ανατρέπει εντελώς τα πράγματα. Πλέον το στατιστικό, ας το πούμε έτσι, της εθνικής μας είναι στο 3-4, δηλαδή 3 νίκες, 4 ήττες. Κάτι που σημαίνει στην πράξη ότι okay, με το 5-5 περνάει, υπολείπονται δηλαδή 5 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί και αυτή η προκριματική φάση. Με το 5-5 περνάει η εθνική στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, του μουντομπάσκετ όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Από εκεί και πέρα, με 4 νίκες και μία ήττα στα υπόλοιπα 5 παιχνίδια, ναι μεν έχει ελπίδες, πλην όμως θα χρειαστεί να περιμένει και αποτελέσματα άλλων ομάδων, συνδυασμούς κτλ. Αν θέλετε έτσι μια πολύ απλή και πολύ λαϊκή έκφραση που να περιγράφει το τι έχει συμβεί, η εθνική μας έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε μόνη της τα ματάκια της με αυτές τις 3 ήττες σερί στα τελευταία παιχνίδια. Έχει βρεθεί πολύ κοντά στον αποκλεισμό της από την τελική φάση. Οκ, το 5-5 μπορεί

Από εκεί και πέρα είχαμε και τις υπόλοιπες τρεις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων χτες. Είχε γίνει του Champions League που αφορά στην ΑΕΚ, είχε γίνει την Πέμπτη. Χθες έγιναν του Europa με Ολυμπιακό και Όφη και του Conference League με τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός λοιπόν θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο Φάληρο την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγα, τη Γιαγκελόνια και τη Χόφενχάιμ, και εκτός έδρας την Μαρσέη, τη Ρεν, την Τσέλια και την Τορένσε, ομάδα της Πορτογαλίας, δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, η οποία έκανε την έκπληξη των εκπλήξεων και κατέκτησε το κύπελο στην Πορτογαλία, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο, το απευθείας εισιτήριο, παρακαλώ, ή μάλλον το εισιτήριο για την απευθείας συμμετοχή, πάλι ένα παρακαλώ κολλά εδώ πέρα, στη League Phase του Europa League. Αυτή την ομάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας ο Ολυμπιακός, είναι μία από τις 8 που θα βρουν στο διάβα τους οι Ερυθρόλευκοι. Εντάξει, όσοι πούνε ότι είναι εύκολη, μην ξεχνάτε και την Αρούκα, πάλι πορτογαλική, πάλι άσημη, πάλι άγνωστη. Κανείς δεν ήξερε ποια ήταν η Αρούκα και ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, χρειάστηκε παράταση για να την αποκλείσει όταν την είχε συναντήσει στο δρόμο του στην Ευρώπη. Όφη. Και εδώ ζόρια, εντάξει, ούτως ή άλλως σε αυτή την πρώτη συμμετοχή του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης σίγουρα θα ήταν ζόρια απέναντί του οι αντίπαλοι που θα του έπεφταν. Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim στο Ηράκλειο, Benfica, Ren, Sturm Graz και Hapoel Beersheba. Εκτός έδρας είναι τα 8 παιχνίδια για τον Όφη. Για τον Παναθηναϊκό, ούτε εδώ μπορείς να τα πεις εύκολα τα πράγματα για τους πράσινους. Σίγουρα με δεδομένα τα ονόματα και ας πούμε το επίπεδο, να το πούμε, ας το πούμε επίπεδο των ομάδων που υπάρχουν στο Conference League, ενδεχομένως και να περίμεναν και πιο εύκολη κλήρωση εκεί οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Brighton, την Μπόρατς του Μπανιαλούκα και την CSKA Σόφιας, όχι τη 48 που έπαιξε στα προκριματικά, την κανονική CSKA Σόφιας, αυτή που απέκλεισε Όφη δηλαδή, και εκτός έδρας θα παίξει με την Freiburg, την Καϊράτ του Αλμάτι και την Νόρτζελαντ. Οκ, προφανώς και δεν είναι βουνά η αντίπαλη του Παναθηναϊκού. Έχει όμως μια Freiburg και έχει και μια ομάδα Premier League, η Brighton. Ό,τι και να είναι, οποιαδήποτε ομάδα και να είναι από την Premier League, δεν πάβει να είναι μια ομάδα που παίζει στο κορυφαίο, κατ' εμέ, αν το θέλετε έτσι, πρωτάθλημα του κόσμου.

Και επειδή βλέπω αρκετούς έτσι να αναρωτιούνται τι έγινε ρε παιδιά, πώς περνάνε, πόσους βαθμούς πρέπει να συγκεντρώσουν οι ομάδες για να περάσουν είτε απευθείας στους 16, δηλαδή παίρνοντας μια από τις 8 πρώτες θέσεις στις βαθμολογίες, είτε να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία με τον Μπαράζ. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς το παραμικρό, απλώς έτσι να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, χωρίς και αυτό να είναι κάτι το οποίο μπορείς να βγάλεις σαφή συμπεράσματα, ότι πέρσι στο Champions League η οκτάδα κρίθηκε στους 16 βαθμούς, δηλαδή από 16 βαθμούς και πάνω είχαν οι 8 ομάδες που πήγαν απευθείας στη φάση των 16, ενώ η 24άδα κρίθηκε στους 9 βαθμούς. Μάλιστα στους 9 ισοβάθμισαν 5 ομάδες στην 24η θέση, να το πούμε έτσι. Δηλαδή ισοβάθμισαν 5 ομάδες με 9 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε στη League Phase 11 βαθμούς και προκρίθηκε στα μπαράζ, γιατί play-off είναι άλλα της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα, στο Europa ακριβώς το ίδιο, παιδιά. Οκτάδα στους 16, δηλαδή η ομάδα που συγκέντρωσε 16 βαθμούς ήταν 8η και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 16. Η ομάδα που συγκέντρωσε 9 βαθμούς ήταν 24η και πήγε στα μπαράζ. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, που ήταν οι ομάδες στο Europa League πέρσι, οι ελληνικές, είχαν από 12 βαθμούς. Τέλος, στο Conference, εδώ είναι λιγότερα τα παιχνίδια, άρα προφανώς και η βαθμολογική συγκομιδή είναι μικρότερη σε σχέση με Champions και Europa League. Στο Conference, λοιπόν, η οκτάδα κρίθηκε στους 12 βαθμούς, ενώ η 24άδα στους 7, με 6 ομάδες να ήταν αυτές που ισοβάθμισαν στην 24η θέση με 7 βαθμούς. Και να θυμίσουμε ότι η οποία ΑΕΚ πέρσι πήρε το εισιτήριο απευθείας, μπήκε στην πρώτη οκτάδα δηλαδή και πήγε στη φάση των 16, είχε συγκεντρώσει 13 βαθμούς.

Αυτά είναι λίγο πολύ όσα έχουν να κάνουν με την χθεσινή κλήρωση και το τι γίνεται από εδώ και πέρα στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όχι αυτή τη βδομάδα, την άλλη βδομάδα θα είναι τα πρώτα παιχνίδια, η πρώτη αγωνιστική των League Phase. Από εκεί και πέρα, είπαμε, οι κληρώσεις προφανώς και δεν είναι εύκολες, δεν είναι όμως και οι εξαιρετικά δύσκολες. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι αποτρεπτικές στο δικαίωμα που έχουν όλες οι ομάδες, και η ΑΕΚ στο Champions League και ο Ολυμπιακός με τον Όφη στο Europa και ο Παναθηναϊκός στο Conference. Όλες οι ομάδες και οι τέσσερις ομάδες έχουν δικαίωμα να ελπίζουν ότι μπορούν να συνεχίσουν και την άνοιξη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία της pop, ας πούμε, αλλά σε ορισμένα του κομμάτια και rock μουσικής. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατέκτησε 13 βραβεία Grammy, ένας άνθρωπος ο οποίος οι δίσκοι που έχει πουλήσει μέχρι τώρα, ακόμα και μετά θάνατον δηλαδή, ενδεχομένως και να πλησιάζουν το 1 δις κομμάτια, και φυσικά μαζί με όλα τα υπόλοιπα τεχνολογικά μέσα και πράγματα κλπ. Προφανώς θα φτάουν σε απίστευτα νούμερα οι πωλήσεις που έχει κάνει ο κύριος, ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος, επαναλαμβάνω, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958. Ένα κομμάτι το οποίο προσωπικά τουλάχιστον το θεωρώ από τα κορυφαία του, και φυσικά ένας από τους λόγους είναι και το σόλο κιθάρα που έχει μέσα. Ας το ακούσουμε λοιπόν.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: Ακούτε Ρασφόρ, 32 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026. Αν προτιμάτε 27 πριν από τη μία το μεσημέρι, η ημερομηνία δεν αλλάζει. Ακούσαμε το Giving to Me του Michael Jackson, επαναλαμβάνω κατά την άποψή μου, ένα από τα κορυφαία κομμάτια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, ο οποίος γεννήθηκε σήμερα το 1958. Δέχτηκα και ένα τηλέφωνο με το που ξεκίνησε το τραγούδι από έναν φίλο, τον Κώστα. Τι κομματάρ έβαλες ρε, είπε και άλλα μετά το ρε, τα οποία εντάξει δεν είναι της παρούσης, αν πούμε τα καλλιτεχνικά, τα καλοπιστικά που χρησιμοποίησε μετά το ρε, θα φύγουμε με χειροπέδες από το ραδιομέγαρο. Χαραγιανοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Μιχάλης Λαδόπουλος στο μικρόφωνο της Ερασπορ, και πάμε να δούμε κάπου εκεί στο Λονδίνο τις τελευταίες ημέρες. Από το ξεκίνημα της εβδομάδας δηλαδή έγινε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στα τελειώματά του. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ένα άθλημα που όσοι ακούσετε ποιο είναι αυτό το άθλημα θα πείτε τι μας λες τώρα ρε Λαδόπουλε, άθλημα τώρα εδώ είμαστε, αυτό είναι, δεν είναι άθλημα, είναι τρόπο ζωής θα πείτε. Και όμως αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μιλάμε για άθλημα, μιλάμε για τάβλη, το οποίο έχει πλέον εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, αρκετά φαντάζομαι τελευταία χρόνια, σε άθλημα. Γίνονται παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη στα τελειώματά του γίνεται στο Λονδίνο και εκεί μας περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μπας και σταματήσει ο Λαδόπουλος να παραλύρει, η παίχτρια αν προτιμάτε της Εθνικής Ομάδας Τάβλη των Γυναικών, η κυρία Έλενα Χατζιωάννου. Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζιωάννου.
1: Καλημέρα από το βροχερό Λονδίνο και συνάδελφος επίσης.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Είμαι δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα, δημοσιογράφος και φαντάζομαι λάτρης του αθλήματος, έτσι.
1: Τα τελευταία χρόνια ναι, είμαστε εδώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την ομάδα γυναικών. Είναι η τρίτη χρονιά που έχει ενταχθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το γυναικείο τάβλη με την έννοια των ομάδων. Και ήρθαμε πέμπτη σε 15 χώρες, ανάμεσα σε 15 χώρες. Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τη δεύτερη το Ιράν, το οποίο έχει πολύ καλό τάβλη στις γυναίκες. Οι άντρες πήγανε λίγο καλύτερα, ήρθαν στην πέμπτη θέση, ανάμεσα σε 38, αν δεν κάνω λάθος, συμμετοχές. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ένας Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή διεκδικεί το έπαθλο του ατομικού, στο οποίο ήδη έχει περάσει, παίζει στα μπαράζ αυτή την ώρα, στο οποίο έχει περάσει μια εξαιρετική δανή παίκτρια του τάβλη, η Πία Γέπεσεντς. Είναι μία από τις κορυφαίες παίκτριες σε όλο τον κόσμο, γιατί οι γυναίκες παίζουν τάβλη εδώ και πολλά χρόνια, απλώς συμμετείχανε σε τουρνουά παίζοντας μαζί με άντρες. Αυτό είναι το ατομικό. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων συγκροτήθηκαν πριν από 3 χρόνια. Εμάς είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά το παγκόσμιο. Νομίζω ότι πήγαμε καλά, κρυμμένων των αναλογιών.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, έχοντας στο μυαλό μας εμείς οι κοινοί θνητοί, το τάβλι το έχουμε συνδυάσει με Ελλάδα προφανώς. Καλά, οι Έλληνες είναι οι κορυφαίοι ταβλαδόροι, ρε παιδιά, στο παγκοσμίως. Μετά με Τουρκία, γιατί και εκεί το εξασκούν το άθλημα. Και μου λέτε εσείς τώρα για Δανία, για Ηνωμένες Πολιτείες, για Σουηδία κτλ. Είναι τόσο πολύ διαδεδομένο άθλημα. Και καταρχάς να εξηγήσουμε, από ό,τι ξέρω, μιλάμε για πόρτες, έτσι. Δεν μιλάμε ούτε για φεύγα, ούτε για πλακωτό.
1: Όχι, μιλάμε για πόρτες, το backgammon, το οποίο έχει κάποιους κανονισμούς διαφορετικούς. Υπάρχει περιορισμός χρόνου στο παιχνίδι, μπορείς να διπλασιάσεις το στοίχημα, δηλαδή να πάρεις 2 πόντους αντί για ένα να μα κερδίσεις. Έχει κάτι τέτοιες διαφορές και θέλει πολύ σκέψη. Γι' αυτό και χρειάζεται ο χρόνος και πολλές φορές φτάνουν πολύ ωριακά οι παίκτες, το τελειώνει ο χρόνος δηλαδή και είναι ακόμα στο παιχνίδι, πρέπει να παίξουν πιο γρήγορα βέβαια, γιατί σκέπτονται πάρα πολύ την κάθε τους κίνηση.
0: Κάτι σαν σκάκι δηλαδή, γιατί και το σκάκι έχει το χρονόμετρο δίπλα που μετά από κάθε κίνηση, κάτι τέτοιο γίνεται και στο τάβλι, μετά την κίνηση πατάς το κουμπάκι και πάει ο χρόνος στον αντίπαλο.
1: Έτσι ακριβώς είναι και πρέπει να σας πω ότι περισσότεροι είναι οι συμμετέχοντες από ό,τι στα τουρνουά στο σκάκι και στα παγκόσμια πρωταθλήματα, έχω την αίσθηση. Εδώ συμμετέχουν πάνω από 400 παίκτες, πάνω από 50 grandmasters, γιατί υπάρχουν και διαβαθμίσεις ανάλογα με τις νίκες που έχουν στα τουρνουά οι μεγάλοι παίκτες. Βρίσκονται δύο εξ αυτών εδώ, από αυτούς που ξέρω δηλαδή, είναι ο Γερμανός Ντίκ Σίμαν και ο Ιάπωνας Μότσι Μασαγιούκι. Μάλιστα είναι και ο γιος του εδώ και έχει παίξει σε αγώνα διπλού και ένα αγόρι από την Ιαπωνία που είναι 12 ετών. Παίξανε μαζί ο 14χρονος και ο 12χρονος με Έλληνες.
0: Καταρρύπτονται στερεότυπα δεκαετιών, έτσι. Ιάπωνας ταυλαδόρος τώρα, δηλαδή, άλλο κακό να μην μας βρει.
1: Ναι, και είναι humor κάνω, το Grandmaster, δηλαδή είναι στο top of the tops. Αυτό το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι επειδή γίνονται πάρα πολλά τουρνουά και είναι ένα άθλημα το οποίο γενικά βρίσκεται σε πολύ μεγάλη άνθηση και εξέλιξη, την επόμενη χρονιά οι νικητές από τα διάφορα τουρνουά, που το πιο δημοφιλές είναι του Μόντε Κάρλο, και πρέπει να σας πω ότι έχει βγει πρωταθλήτρια στο ατομικό στο Μόντε Κάρλο το 2024 η αρχηγός της ομάδας μας, που είναι και εξαιρετική παίκτρια, είναι η Μάγκη Διαμαντίδη. Είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια. Και θα γίνει στην Ελλάδα, ας πούμε, ο τελικός από όλους τους νικητές των πολλών διοργανώσεων που γίνονται σε χώρες πιο απίθανες. Δηλαδή γίνεται στο Ουσμπεκιστάν, γίνονται σε χώρες που δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να έχουν αυτή την κουλτούρα.
0: Πριν κάτι σαν Diamond League δηλαδή, για να το πούμε με στίβο.
1: Κάπως έτσι, ναι, με τελικό στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Εδώ θα είναι στην Ελλάδα και διοργανώνεται τώρα. Και σπόνσορες έρχονται σιγά σιγά, γιατί μαθαίνουν το ότι υπάρχει αυτό το πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε καλούς παίκτες, δηλαδή σε ατομικό επίπεδο, πολλοί Έλληνες παίκτες στα διεθνή τουρνουά έχουν πάρει πολύ σημαντικές διακρίσεις και βεβαίως και χρήματα, διότι στο ατομικό, τώρα ρώτησε επειδή συμμετέχει και ένας Έλληνας, το έπαθλο είναι 45.000 ευρώ.
0: Του νικητή ή μοιράζεται?
1: Του νικητή. Όχι, του νικητή.
0: Α.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε δίνω κίνητρο στους φίλους που μας ακούνε και παίζουν τάβλη και θεωρούν ότι είναι καλοί. Εμείς συμμετέχουμε φυσικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί υπάρχει και ελληνικό πρωτάθλημα, και προσπαθούμε και να το διαδώσουμε όσο γίνεται. Τώρα μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το αγωνιστικό τάβλη στην εκπομπή σας, κύριε Λεδόπουλε.
0: Χαρά μου. Ερώτηση. Θέλει προπόνηση το τάβλι?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν παίκτες με τους οποίους συζητώ και παίζουμε και συχνά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι οποίοι καθημερινά κάνουν εξάσκηση σε προγράμματα τα οποία δεν τα ξέρω ακριβώς ποια είναι, γιατί εγώ είμαι πολύ πιο ερασιτέχνης, και στα οποία ανάλογα με την κίνηση που κάνουν τους δίνει και τι ποσοστό λάθους ίσως του είχαν ο υπολογιστής. Και πολλές φορές την προπόνηση που κάνουν μεταξύ τους, περνάνε τις κινήσεις στον υπολογιστή και εκ των υστέρων βλέπουν αν μια συγκεκριμένη κίνηση ήταν σωστή σύμφωνα με τον υπολογιστή ή λάθος. Εγώ, επειδή δεν είμαι τόσο επαγγελματίας, ούτε παίζω στο ίντερνετ τάβλη, πολλές φορές πιστεύω και στο ένστικτο, δηλαδή μια κίνηση που το υπολογιστής μπορεί να τη θεωρήσει λάθος, επειδή σκέφτηκα ότι είναι σωστή, γιατί ο άλλος δεν θα φέρει εκείνη τη ζαριά που θα μπορούσε να φέρει για να είναι σε πλεονεκτική θέση, οπότε μπορεί να κερδίσω έτσι παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος ο Άρης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: δεν παίζουν τάβλια αλλά μπάγκαμον.
1: Το
0: ξέρω ότι είπατε. Δεν είναι το τάβλι που παίζουμε εμείς, οι πόρτες.
1: Είναι οι πόρτες.
0: Ίδιες κινήσεις δεν έχει.
1: Έχει ίδιες κινήσεις, απλώς στο μέτρημα των πόντων υπάρχει μια διαφορά. Είναι ίδιες κινήσεις. Ναι, είναι οι πόρτες.
0: Εκτός από το βίδο που είπατε κι εσείς, που είναι ο διπλασιασμός.
1: Και το χρόνο,
0: ναι. Άρα οι πόρτες όμως είναι πόρτες.
1: Είναι πόρτες, ναι, είναι το παιχνίδι έτσι όπως το ξέρουμε.
0: Το ότι τις έχουν βαφτίσει αλόθρες και μπάγκαμον δεν σημαίνει ότι δεν είναι πόρτες.
1: Όχι, το μπάγκαμον είναι στη γλώσσα τους.
0: Ναι, το ξέρω, κατάλαβα.
1: Τάβλοι είναι.
0: Κατάλαβες, φιλέαρι, τάβλοι παίζουν οι άνθρωποι. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν ζευγάρια ανδρόγυνα, τα οποία είναι και πολύ καλοί παίκτες, αμφότεροι, και ο άντρας και η γυναίκα, οι οποίοι ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και παίζουν τάβλοι, και είναι αρκετά αυτά τα ζευγάρια τα οποία ταξιδεύουν. Είναι και πολύ καλοί παίκτες. Κάποιοι είναι και πρωταθλητές, όπως ο Γιώργεν Θόρσεν. Είναι 4-5 φορές πρωταθλητής κόσμου, μαζί με τη γυναίκα του Λίζ, και το ζευγάρι αυτό γνωρίστηκε στη Σκιάθο.
0: Αχα.
1: Από το 1999 μαθαίνω και ιστορίες εδώ, ξέρετε.
0: Αυτά είναι, ναι.
1: Η περιέργεια του δημοσιογράφου είναι αυτή. Η περιέργεια της δημοσιογράφου. Και επίσης ένα άλλο ζευγάρι που είναι πολύ καλή παίκτρια η γυναίκα είναι η Χάνα Θόρσεν. Η Χάνα Θόρσεν. Και παίζει και ο Σβέν ο άντρας της. Αλλά υπάρχουν ζευγάρια και είναι ένας τρόπος ζωής και καθημερινότητας. Φυσικά είναι πολύ δεμένα τα ζευγάρια έτσι, και πάνε παντού μαζί, και είναι ένας τρόπος ζωής να κάνουν την χαρά καθημερινότητα. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια μεγάλη γιορτή τα παγκόσμια πρωταθλήματα, και τα τουρνουά γίνονται και στην Ελλάδα, γινόταν κάθε χρόνο και στο Λουτράκι, διότι συναντάς ανθρώπους από όλο τον κόσμο, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αφού συναντιόμαστε,
0: ναι,
1: κάθε φορά, και είναι μια ιδιαίτερη επικοινωνία που έχει ενδιαφέρον. Πάντως είναι μια μεγάλη γιορτή, όσοι συμμετέχουν τους βλέπει σχεδόν όλους με χαμόγελο, υπάρχουν και κάποιοι που στραβομουτσουνιάζουν, ειδικά όταν χάνουν, αλλά οι περισσότεροι και στην ήττα τους επάνω θα χαμογελάσουν και θα χαρούν που έχουν παίξει με κάποιον αντίπαλο τον οποίο γνωρίζουν.
0: Ο τελικός αυτός που είπατε του Diamond League, να το πούμε έτσι χαριτολογώντας, στην Αθήνα πότε είναι, στην Ελλάδα μάλλον?
1: Ο τελικός θα γίνει του χρόνου, προετοιμάζεται να γίνει του χρόνου, δεν είναι όμως ακόμα κάτι ανακοινώσιμο. Αυτή τη στιγμή διοργανώνεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν αυτές τις διοργανώσεις. Όπως επίσης έχουμε έναν παίκτη στην ελληνική ομάδα, ο οποίος είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Συνεδριάσαν κιόλας. Δεν τα παρακολουθώ τόσο πολύ τα διοικητικά, αλλά ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιρροή μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε του τάβλη. Mm-hmm.
0: Τώρα, επιτρέψτε μου και μπορείτε να με αποπάρετε κιόλας. Γυναίκα και τάβλη δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Εκτός Ελλάδος φαντάζομαι είναι πολύ πιο συνηθισμένο. Στην Ελλάδα δεν είναι. Δηλαδή, εκεί που συχνάζεις και βλέπεις μονομαχίες τάβλη είναι μεταξύ ανδρών. Ούτε καν ως θεατής, να το πούμε, δεν βλέπεις γυναίκα. Τι σας έκανε εσάς τουλάχιστον, κύριε Χατζιωάννου, να ασχοληθείτε έτσι επαγγελματικά, να το πούμε σε εισαγωγικά, με το τάβλι?
1: Εντάξει, επαγγελματικά για μένα δεν είναι.
0: Ναι, το είπατε και πριν.
1: Θα σας πω, καμιά φορά, ξέρετε, οι ιστορίες έχουν ενδιαφέρον. Απέναντι από το σπίτι μου είχε τελειέ ένας ζωγράφος, Στάθης ο Βατανίδης. Κάθε Σάββατο έπαιζε με τους φίλους του τάβλη. Κάποια στιγμή είπα να έρθω κι εγώ. Παίζαν πάντα πόρτες. Και άρχισα να παίζω τα Σάββατα μαζί τους. Μετά πήγανε στο πρωτάθλημα. Κάποιος τους είπε: δεν έρχεστε, παιδιά, και στο πρωτάθλημα. Μου είπαν μετά από καιρό: Έλενα, δεν έρχεσαι να παρακολουθήσεις και στο πρωτάθλημα τι γίνεται? Και έτσι άρχισα να παίζω κι εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά μπήκα και στην ελληνική ομάδα. Γυναίκες παίζουν τάβλη, απλώς δεν γνωρίζουν αυτές που είναι καλές παίκτριες, που παίζουν με τους φίλους τους, με τους άντρες τους. Δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν για να παίξουν λίγο πιο οργανωμένα τάβλη. Πρέπει να σας πω ότι μια Ελληνίδα είναι μέλος ομάδας του Γιβραλτάρ. Και η ομάδα του Γιβραλτάρ είναι καλή ομάδα στο τάβλι. Απλώς και εργάζεται στο Γιβραλτάρ και μετά από αγώνες προκριματικούς μπήκε μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα την κάνουμε μεταγραφή, πρέπει λίγο να το πούμε αυτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τη βρείτε και δουλειά στην Ελλάδα όμως.
1: Όχι, μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνες.
0: Α, να πηγαίνω έρχεται, μάλιστα.
1: Ναι, χωρίς να, ναι, να πηγαίνω έρχεται. Ένα μέλος της ελληνικής ομάδας είναι Ελληνοαμερικανίδα. Οπότε έρχεται στους αγώνες.
0: Ως Έλληνες τους έχετε βάλει στο τρυπάκι και για τα άλλα δύο στυλ, να το πω, αγωνίσματα, να το πω, στο τάβλιτ, το φεύγα και το πλακωτό.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται. Εξάλλου, παρόλο που είναι πολλές μέρες το τουρνουά, επειδή παίζουν όλοι, υπάρχουν και παράλληλα παιχνίδια, υπάρχουν και jackpots, υπάρχουν διάφορα που συμβαίνουν, οπότε δεν πρόκειται να ασχοληθούν να μάθουν ένα νέο παιχνίδι. Είναι στον μπακάμον προσιλωμένοι. Δεν ξέρω αν κανείς από την ομάδα τους έχει παροτρύνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι διαθέσιμοι να μάθουν κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Και τελειώνουμε τώρα, κυρία Χατζιόνου.
1: Είναι αύριο η τελική των τελικών, ναι, και τελειώνουμε και επιστρέφουμε τη Δευτέρα. Αλλά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και το λέω σε όσους αγαπούν το τάβλι και μας ακούν και παίζουν με τις γυναίκες τους τάβλι, ότι μπορούν να παίξουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να έρθουν να δούνε καταρχάς. Να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε ιστοσελίδα που μπορούν να το δουν, να δουν όλα τα στοιχεία και θα χαρούμε πολύ να έχουμε καινούριους παίκτες στην ομάδα, καλούς παίκτες στην ομάδα, να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί στα παγκόσμια πρωταθλήματα και να χτυπήσουμε την πρωτιά. Έχουμε τις δυνατότητες, ειδικά οι άντρες είναι πάρα πολύ δυνατοί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ξέρετε, στο τάβλι παίζει ρόλο και η τύχη.
0: Καλά, προφανώς. Αφού έχει ζάρι, θα έχει και τύχη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έτσι, και χάσανε, δεν μπόρεσαν να προκριθούν στα ημιτελικά οι άντρες επειδή έχασαν 3-2. Είναι 5 οι παίκτες, 5 τα τραπέζια, ας πούμε, παίζουν παράλληλα. 5 παίκτες από το Βέλγιο.
0: Μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε με αυτό, έτσι, επειδή τώρα μου ήρθε στο μυαλό, είναι και πιο χιουμοριστική. Κλεισίματα ταβλιού όπως γίνονται σε παρέες, σε καφενεία και τα λοιπά, όχι κι άλλες διπλές και μπαμ το τάβλι, γίνονται στα πρωταθλήματα, έχουμε τέτοιες αντιδράσεις?
1: Όχι, γιατί δεν υπάρχει τέτοιου είδους τάβλι, το τάβλι δεν διπλώνει. Είναι μεγάλο σε.
0: Έχουν λάβει τα μέτρα τους, έτσι. Έχουν πάρει
1: τα έχουν λάβει. Και επίσης δεν είναι ξύλινο, έτσι. Δεν ακούγεται ο θόρυβος και ρίχνεις τα ζάρια με κουπάκι. Δεν τα ρίχνεις με τα χέρια.
0: Δηλαδή το χτύπημα του πουλιού στο τάβλι πάνω που το ακούσε. Στο κανονικό, στο απλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει εκεί,
1: Για φανταστείτε σε 400 τραπέζια να ακούγεται αυτός ο θόρυβος μέσα σε ένα χώρο μεγάλο.
0: Ωραίο θα ήταν.
1: Για ένα λεπτό για να το ευχαριστηθούμε.
0: Κυρία Χατζιόνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Λαδόπουλε. Καλή σας μέρα από το Λονδίνο.
0: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα τη ζεστή.

Αυτή ήταν λοιπόν η κυρία Έλενα Χατζιωάννου, μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο Τάβλι. Μας μίλησε από το Λονδίνο, όπως και εσείς ακούσατε, ολοκληρώνεται αύριο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο φίλος ο Ρήνος Παύλα Γιώργος υπογράφει το μήνυμά του. Τι καραγκιοζηλίκια, άμα πω ότι καραγκιοζηλίκια είναι τούτα θα έχω άδικο. Λέει κάτι που ήταν χόμπι και να ξεδίνεις με την παρέα γίνεται άθλημα. Έλεος λέει όπως το σκέιτ μπήκε στην Ολυμπιάδα και άλλες τέτοιες παλαβομάρες. Κάποια πράγματα λέει χάνουν πλέον την αξία τους. Κάποτε το έκανες για το χαβαλέ με τον καφέ να παίξεις και τώρα αυτό αλλάζει προς το χειρότερο. Η κοινωνία ραγδαία. Και μετά λέει η κυρία λέει γυναικείο τάβλη, τι αλλάζει από το ανδρικό, μήπως είναι της woke ατζέντα, τραγικό. Μέχρι ένα σημείο φίλε Ρήνο Παύλα Γιώργο, εντάξει, έχεις τις ενστάσεις σου για ένα χόμπι του Έλληνα στο καφενείο, στην παραλία, στα στρατόπεδα, στα καψιμί, το ταβλάκι να παίξουμε ένα ταβλάκι που γίνεται πλέον πιο αγωνιστικό. Μέχρι εκείνο το σημείο δεκτό. Δεν μιλήσαμε για γυναικείο τάβλι, καλέ μου φίλε. Μιλήσαμε για ομάδα γυναικών στο τάβλι. Όπως υπάρχει η εθνική γυναικών στο μπάσκετ από τη στιγμή που το μπάσκετ είναι άθλημα, η εθνική γυναικών στο βόλεϊ. Και όλα αυτά τα πράγματα δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει ανδρικό τάβλι, γυναικείο τάβλι. Όπως δεν υπάρχει ανδρικό βόλεϊ, γυναικείο βόλεϊ, ανδρικό χάντμπολ, γυναικείο χάντμπολ, ανδρικό ποδόσφαιρο, γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ποδόσφαιρο που το παίζουν ανδρικές ομάδες και γυναικείες ομάδες. Καμία σχέση ούτε με woke agenda. Τι ήταν αυτά. Εκεί με χάλασες λιγάκι, αδερφέ. Συγγνώμη, αλλά εκεί με χάλασες. Δεν έχει καμία σχέση. Από τη στιγμή που κακός για σένα, δεκτό και σεβαστό, το χόμπι στο τάβλι έγινε άθλημα ανταγωνιστικό με πρωταθλήματα παγκόσμια, ευρωπαϊκά, πανελλήνια κτλ. Εσένα σε χαλάει, δικαίωμά σου, καλά κάνει και σε χαλάει. Αλλά από τη στιγμή που έγινε άθλημα θα υπάρξουν και ομάδες ανδρών και ομάδες γυναικών. Δεν είναι γυναικείο τάβλι. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει λουλουδάκια και καρδούλες πάνω το πουλί στο γυναικείο τάβλι, ενώ στο αντρικό τάβλι έχει δεινόσαυρους και λιοντάρια. Έτσι, απλό. Νομίζω, φαντάζομαι, έτσι για την άποψη τη δικιά μου. Λοιπόν, μια και πιάσαμε τα μηνύματα με το φίλο τον Ρήνο, πάμε στο να τα δούμε μέχρι τη μία. Ο φίλος ο Γιάννης έκανε την εγγραφή του στο Viber, τον καλωσορίζουμε, περιμένουμε και το μήνυμα. Η φίλη μας η Δέσποινα Κώστα, κοινάμε και εγώ λέει με τη χαρά Γιαννοπούλου. Γεια σου Μιχάλη, καλώς έχει χώσει ο Σύφης για να σε ακούμε. Και εσύ μπράβο. Ο φίλος ο Περικλής από τη δροσερή Ζαγορά Πηλίου, μέρα γενεθλίων η σημερινή, βάλτε ένα τραγούδι σχετικό. Επίσης το απόγευμα λέει με την ομάδα μου θα κατέβουμε στο τουρνουά 3-on-3 της Αγριάς στο Βόλο. Καλή επιτυχία στο τουρνουά φίλε Περικλή, και παίξτε και κανένα ταυλάκι στα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στα παιχνίδια. Ο φίλος ο Σωτήρης από την εξωτική όπως τη χαρακτηρίζει Ράχη Βέρειας, ΠΑΟΚ στα εύκολα δεν ασχολούμαι στα δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να συμμετάσχει στο κύπελο που διοργανώνουν τα καταστήματα εστίασης του νομού ή μαφίας. Εντάξει φίλε Σωτήρη, είσαι λίγο σκληρούλης. Ο φίλος ο Μανώλης την ώρα που έπαιζε ο Τζάκσον Μέγας λέει Μιχάλης ή Αξονίδης, Έλλην και αυτός βέβαια προφανώς. Έτσι, από Θρακιώτης λόγω του Ίδης, με ποντιακή καταγωγή, γνωστά τα ξέρουμε αυτά φίλε. Καλημέρα και σε σένα φίλε Μανώλη. Ο Κώστας πάντως λέει οι κορυφαίοι τάβλα δόρη στην Ελλάδα είναι οι πυροσβέστες. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, τι να πούμε τώρα γι' αυτό, άστο, το αφήνω ασχολίαστο. Ο φίλος ο Χάρης, ο φίλος ο Πανάθας από τα Γιάννα, Χάρης Γιάννα 13 υπογράφει, άντε λέει να κάνουμε και το σεξ άθλημα, μπας και πάρουμε και κανένα μετάλλιο. Λες θεωρείς ότι ως λαός είμαστε στο συγκεκριμένο συγκεκριμένη απασχόληση έτσι καλή. Λοιπόν, είχε στείλει κι άλλο νωρίτερα
Ο φίλος ο Άρης, ο 54 mail, με κάθε αποτυχία σε άλλους προπονητές μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τον φάγατε με την κριτική και την ευθύνη για τον Σπανούλη. Δεν ακούω κανέναν να τον κριτικάρει ούτε να τον αναφέρει. Εσύ είπες ότι η εθνική, λέει, έβγαλε τα μάτια της μόνη της. Πού ανήκει, Άρη μου, ο Σπανούλης? Στην εθνική δεν ανήκει? Όταν μιλάμε ότι η εθνική έβαλε τα ματάκια της, όχι, πήρε τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της, όλο το οικοδόμημα δεν το συμπεριλαμβάνουμε στη λέξη εθνική? Είναι δυνατόν να πούμε εθνική και να μιλάμε μόνο για τους παίχτες? Είναι δυνατόν να αφήσουμε έξω τους παίχτες και να μιλάμε μόνο για το Σπανούλη και τα λάθη του? Όλο το οικοδόμημα είναι με τα λάθη του Σπανούλη, με τον κακό χειρισμό της Ομοσπονδίας, που κάθε φορά γίνεται αυτό το σύριαλ των σύριαλ για το θα έρθει ο Γιάννης, δεν θα έρθει ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης, μπορεί ο Γιάννης, δεν μπορεί ο Γιάννης, πληρώσαμε την ασφάλεια του Γιάννη, δεν την πληρώσαμε, έτσι. Και ο Σπανούλης μέσα στο πακέτο των ευθυνών για την αποτυχία της εθνικής βρίσκεται, δεν είναι εκτός, δεν είναι στο απειρόβλητο. Επαναλαμβάνω, όταν λέμε εθνική μιλάμε για όλο, από την Ομοσπονδία μέχρι και τη Δωδεκάδα. Εντάξει, σκέφτηκα να πω μέχρι και τους φροντιστές, αλλά δεν φτάνει σε τίποτα οι άνθρωποι.

Ο Φίλιππος ο Παγωτατζής από τον Γκεζελκίρχεν, όπως λέει, έχει στείλει μια ατακούλα παράφραση του Μπαμ και κάτω, Μπραν και κάτω, και το αφιέρωσε, λέει, στον ΠΑΟΚ. Ο φίλος ο Γιώργος, έλα μπράβο, γιατί δεν κάνουν μεταγραφή, λέει, το Βιλένα του Παναθηναϊκού. Θα ξέρει πολύ καλό τάβλι, τόσο καιρό στην εξέδρα. Πλάκα πλάκα, φίλε Γιώργο, ο Βιλένα θα βάλει και κοντά στο 1 εκατομμυριάκι στην τσέπη του για να λύσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Καθόλου, πώς να το πούμε, ευκαταφρόνητο το συγκεκριμένο ποσό. Και ήρθε και δεν βοήθησε και δεν έκανε τίποτα και θα πάρει και 1 εκατομμυριάκι.

Συγγνώμη για το κενό, αλέψαγα να βρω. Είχα ξεχάσει και κολλήσει εντελώς το μυαλό μου. Στη Βίλεμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βιλένα. Το συμβόλαιό του ήταν στο 1.300. Η Βίλεμ δεν μπορούσε να καλύψει πάνω από τα 300. Έτσι ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να καλύψει το υπόλοιπο μέρος του συμβολέου του Βιλένα, να δώσει δηλαδή 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Είναι η ώρα να μπει το αντιγονάκι για το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων και να βγούμε εμείς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μας ημέρα, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Εθνική γνώρισε ονειδινηρή ήττα από την Ουκρανία με 82-76 και βλέπει την πρόκριση στο μουντο μπάσκετ να δυσκολεύει πολύ. Η πέμπτη θέση στη βαθμολογία, στην οποία έπεσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά τις τρεις σερί ήττες του, καθιστά πλέον απόλυτο τελικό την αναμέτρηση της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center. Θυμίζουμε ότι από τις 6 συνολικά ομάδες που μετέχουν στον όμιλο προκρίνονται στην τελική φάση οι 3, με την εθνική μας να θέλει αρχικά νίκες βάση θυσία στα εντός έδρας ερχόμενα παιχνίδια της με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Όλα μπορούν να συμβούν, δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδυασμοί, αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι, επισήμανε ο Βασίλης Πανούλης. Να είμαστε όλοι μαζί στο παιχνίδι με την Ισπανία, δεν είμαστε εδώ μόνο για τις χαρές, τόνισε ο Θανάσης Αντετοκούμπο μετά τον αγώνα. Τους αντιπάλους στη League Face του Europa και του Conference League έμεθαν χθες Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με Μίλαν, Μαρσέι, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλι, Χόφενχάιμ και Τορέντσε. Ο Όφη στην παρθενική του εμφάνιση σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα βρει μπροστά του Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Στουρμγκρατς, Λεχ Πόσναν, Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπερσεβά. Οι 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Πόρατ, Σκαϊρά, Τσέσκα Σόφια και Νόρτζελαντ. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον αρχηγό της Παρτίζαν, Όγκνιεν Νούγκρεσιτς, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι του Σαββάτου. Σε νέες κινήσεις για τα άκρα της επίθεσης του προχωρεί ο Ολυμπιακός, κάνοντας επίσημη προσφορά στην Μπέτις ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον 20χρονο εξτρέμ Πάμπλο Γκαρθία. Αλλαγή πλεύση των Ερυθρολεύκων για τον Μάρκους Πέντερσεν, καθώς οι Πειραιώτες πλέον κινούνται για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Ντοντό, επίσης δεξιοαμυντικού από την Φιωρεντίνα. Ανακοινώθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό 27χρονος διεθνής Μαροκινός Μέσος, Ιμράν Λούζα, ο οποίος θα φορά το τριφύλι για 3 χρόνια. Ο Τάσος Δόνης βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τον Άρη, έχοντας συμφωνήσει με τον Αποέλ, ενώ απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μετακίνησή του. Με 2 παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Βόλος Ηρακλής κοντράρονται στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30 το βράδυ. 4 μάτς θα γίνουν την Κυριακή. Άρη Σόφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ενώ Λεβαδιακός Παναθηναϊκός θα παίξουν τη Δευτέρα. Τα αγωνίσματα στίβου στους μεσογειακούς αγώνες των Τάραντα της Ιταλίας ξεκινούν την Κυριακή το απόγευμα. Η χώρα μας μετέχει με 28 αθλητές και αθλήτριες που θα διεκδικήσουν τη διάκριση στα αγωνίσματά τους. Η κάλυψη των αγώνων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή πριν τη Σέντρα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το ertsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο.
2: Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Era Sport.

Υπό τους ήχους του Have a Cigar, τον Pink Floyd, εσφύριξε ο διαιτητής για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής πριν από τη σέντρα της Eraspor, 11 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026. Θα πάμε παρεούλα για περίπου 50 λεπτά ακόμη ως τις 2. Ακόμη ως τις 2.

Viber, κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Ο ένας από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο δεύτερος είναι το email του σταθμού Eraspor, χωριστά στο τέλος papaker.gr, και ο τρίτος είναι το Viber. Eraspor, στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο, κλικ, τα υπόλοιπα εύκολα. Θα μου πεις και αυτό εύκολο είναι, τα υπόλοιπα είναι ακόμα πιο εύκολα.

Ένα μήνυμα για την εθνική του μπάσκετ από τον φίλο τον Τζον Γουέιν. Καλό μεσημέρι σχετικά με την εθνική. Η σκέψη του είναι αν τελικά λέει αξίζει να έχεις ένα παίκτη σαν το Γιάννη πάρα πολύ μεγάλου επίπεδου, παγκοσμίου επίπεδου να προσθέσω εγώ φίλε Τζον Γουέιν, ή να έχεις τελικά μια ομάδα χωρίς αστέρι όπως είναι η πατρίδα του η Πολωνία που έχει πλέον 7-0 στον όμιλο. Απλοϊκό αυτό που λες. Το θέμα είναι να μπορείς να διαχειριστείς, να μπορείς να κάνεις σωστές κινήσεις και σωστές ενέργειες ώστε να αξιοποιήσεις αυτό το πολύ μεγάλο αστέρι που έχεις, έτσι. Γιατί και άλλες ομάδες είχαν κατά καιρούς πολύ μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου μπάσκετ. Μου έρχονται έτσι πολύ πρόχειρα στο μυαλό και ο Νοβίτσκι και ο Γκασόλ, αλλά οι εθνικές τους δεν είχαν όλο αυτό το σύριαλ που είπα και πριν, θα το επαναλάβω και τώρα, που έχει η δική μας εθνική κάθε φορά που πρόκειται για διοργάνωση, να έχουμε έρχεται δεν έρχεται και όλα τα λοιπά, μην το επαναλαμβάνω. Δεν είναι κακό το να έχεις παίχτη αστέρι, το θέμα είναι να μπορείς να διαχειριστείς καταστάσεις, γιατί και με το αστέρι άμα δεν μπορείς να διαχειριστείς εύκολα κάποιες καταστάσεις, έχεις προβλήματα στη διαχείριση για να το πούμε έτσι, πάλι δεν θα φτάσεις ποτέ στο 7-0 που έχει η Πολωνία που αναφέρεις και εσύ.

φίλος ο Γκρόνιν πιάστηκε από το χιουμοριστικό, φαντάζομαι, μήνυμα που στείλε ο προηγούμενος για το τάβλι στους πυροσβέστες. Σε όλη την παρέα, καλημέρα, καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα, μία η ώρα, οκ, okay, το λέτε πολύ. Εγώ εξακολουθώ να λέω καλημέρα. Δεν θα τα χαλάσουμε εδώ. Στο πυροσβεστικό σώμα, σε καμία υπηρεσία δεν παίζουν τάβλοι. Αν συμβαίνει καμιά φορά, είναι η εξαίρεση. Πριν το 2000 υπήρχαν αυτά στο σώμα. Φίλε Γκρόνιν, φαντάζομαι ότι το έστειλε χιουμοριστικά, επειδή λέγονται διάφορα για τους πυροσβέστες, επιτρέψτε μου τον ακραίο χαρακτηρισμό, αυτούς τους ήρωες, κατά κύριο λόγο της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά και όλης της υπόλοιπης χρονιάς, γιατί παντού είναι οι άνθρωποι παρόντες όταν υπάρχει πρόβλημα. Επειδή έχει γίνει αυτό το πράγμα λίγο χαχάι ταυλαδόρι, φαντάζομαι χιουμοριστικά το στείλε το μήνυμα ο φίλος.

Χαίρομαι, φίλε Μανώλη, που ομορφαίνουμε την βάρδιά σου εδώ με τις μουσικές σου. Ούτως ή άλλως, Pink Floyd είναι αγαπημένη. Δεν χρειάζεται να το λέμε.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι κληρώσεις χθες για Europa και Conference League, οι τρεις ομάδες μετά την ΑΕΚ που έμαθε τους αντιπάλους της την Πέμπτη για τη League Phase του Champions League. Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι με Μίλαν, με Σπάρτα Πράγας, με Γιαγκελόνια και με Χόφεν.

Χάιμ και εκτός έδρας με τη Μαρσέη, με τη Ρεν, τις δυο γαλλικές δηλαδή, με την Τσέλια και με την Τορένσε, την ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας που έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το κύπελο στην Ιβηρική αυτή χώρα. Όφι στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, Λεβερκούζεν, Χόφενχάιμ, οι δυο γερμανικές, Άντερλεχ και Λεχ Πόσναν οι άλλες δύο, εκτός έδρας Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάπουελ Μπερσεβά. Και ο Παναθηναϊκός, μικρότερο το εύρος των αντιπάλων του, καθότι θυμίζουμε ότι στο conference είναι 6 τα παιχνίδια και όχι 8 όπως είναι στο Champions Europa League. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Brighton του Τζίμα και του Κοστούλα, την Μπόρατς του Μπανιαλούκα και την Τσέσκα Σόφιας που απέκλεισε ο Όφι, και θα φιλοξενηθεί από την Φράιμπουργκ, την Καϊράτ στο Αλμάτι και την Νόρτζελαντ.

Ο φίλος ο Τάσος, καλό μεσημέρι. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και όλα καλά. Πρόκριση πολύ μακριά. Τα λέμε με το όνομά τους. Είναι αποκαρδιωτική, φίλε Τάσο, η εικόνα της εθνικής στα τρία τελευταία παιχνίδια. Έχουμε καταφέρει από εκεί που ήταν από τα φαβορί για να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντομπάσκετ το 27, από εκεί που ήταν από τα φαβορί, τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο η πρόκριση. Το είπαμε και πριν, να το επαναλάβουμε, το μόνο που εξασφαλίζει την πρόκριση είναι να κάνει το 5 στα 5 στα 5 παιχνίδια που υπολείπονται, διότι ακόμα και με το 4 στα 5 θα χρειαστεί να περιμένει αποτελέσματα και συνδυασμούς και τα λοιπά. Και αυτό που διαφώνησε ο Άρης, θεωρώντας ότι είχε να κάνει μόνο με τους παίχτες, ότι έβαλε τα χέρια της και έβγαλε τα μάτια της, όχι, δεν είναι μόνο για τους παίχτες, είναι από την κορυφή που είναι η Ομοσπονδία, με την ελιπέστατη οργανωτική συνέπεια, να το πω έτσι ευγενικά, τον προπονητή, τον Σπανούλη και τους παίχτες προφανώς. Όλο το οικοδόμημα ευθύνεται. Έτσι δεν μπορείς να περιορίσεις κάπου συγκεκριμένα και μόνο εκεί τις ευθύνες.

Φίλε Τζον Γουέιν, εγώ τους αφήνω τους Έλληνες πυροσβέστες και τους έχω και πάρα πολύ ψηλά στην εκτίμηση. Και αν άκουσες καλά, τους χαρακτήρισα και ήρωες με αυτά που τραβάνε κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι και όλο τον υπόλοιπο χρόνο με αυτά που συμβαίνουν, έτσι. Και κακώς γίνεται αυτή η κουβέντα, δηλαδή θα έπρεπε καν να γίνεται κουβέντα για τους πυροσβέστες. Και λες ότι στην Πολωνία οι πυροσβέστες έχουν το 98% της εμπιστοσύνης του κόσμου. Και λογικό είναι. Δεν μου φαίνεται παράλογο.

Λείπει πολύ ο Φαλ από την Εθνική. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Δημήτρης. Φαντάζομαι ψιλοτρολάρι, χιουμοριστικό είναι. Ο φίλος ο Τάκης από το χωριό εκεί, από τη Νέα Σμύρνη, από το χωριό μας, μόλις μπήκα στην παρέα, εθνικές πάνω από κάθε σύλλογο, πλήρης αποτυχία στο μπάσκετ χωρίς δικαιολογίες και αποκλεισμός, πλέον μόνο νίκες δεν αρκούν, που άσε που δεν θα γίνουν, και χρειάζεται και συνδυασμός άλλων αποτελεσμάτων. Έχω την εντύπωση ότι μόνο νίκες, το 5 στα 5 σε περνάει. Από εκεί και κάτω, φιλετάκι, χρειάζονται και να ψάχνεις και συνδυασμό.

φίλος ο Τάσος συμφωνεί με αυτά που λέγαμε πριν, προφανώς για την εθνική, από την κορυφή μέχρι όπου πάει. Το είπα και πριν, φίλε Τάσε, βλέπω σε προηγούμενο μήνυμα ο Επιδαύριος, φίλε Τάσο Επιδαύριε, λοιπόν, το είπα και σε προηγούμενο μήνυμα, τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην εθνική, φροντιστές και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατρούς, μασέρ και όλα τα υπόλοιπα, δεν τους βάζω, προσωπικά τουλάχιστον δεν θέλω να τους βάλω στο ίδιο τρυπάκι.

Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε, σήμερα έχουμε και τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, πλήρης αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει αναβληθέν παιχνίδι όπως είχε ζητήσει και είχε πετύχει ο Παναθηναϊκός την αναβολή του παιχνιδιού του με την Κηφισιά εν ώψη της ρεβάνς της Τσεχίας με τη Χράντετς Κράλοβε. Δύο παιχνίδια έχουμε σήμερα. Στις 7.30 στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και δύο ώρες αργότερα στις 9.30 ο Πανετολικός φιλοξενεί την Καλαμάτα στο Αγρίνιο. Παίζουν πάλι το Σάββατο οι δύο νεοφώτιστοι αμφότεροι εκτός έδρας. Αύριο έχουμε 7.30 το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Έχουμε 8.15 το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Και έχουμε και στις 9 τον Αστέρα Τρίπολης να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό και την Κηφισιά να υποδέχεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι του Λεβαδιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργη τον Δανιήλ από την Ερυθρόλευκη Λιβαδιά. Καλημέρα και στον φίλο τον Ηλία. Ο Θανάσης και ο Κώστας λέει γιατί παίζουν στην Εθνική, μήπως γιατί έχουν το επώνυμο. Και ο Γιάννης λέει προτίμησε τα λεφτά αντί για την Εθνική. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και αν πονάει. Έχει παίξει και άλλες φορές στην Εθνική ο Γιάννης, φίλε Ηλία μου. Δεν είναι ότι προτίμησε τα λεφτά, είναι ότι γίνεται πάντα ο κακός αυτός προγραμματισμός στο θέμα των κλήσεων και της ασφάλειας και όλα αυτά που γίνονται. Δεν νομίζω ότι ο Γιάννης έχει βάλει πάνω από την Εθνική το οικονομικό. Δεν θα είχε πάει ούτε στην τελική φάση του Euro, δεν θα είχε πάει πουθενά. Έχει παίξει στην Εθνική ο Γιάννης. Έτσι. Το θέμα του τραυματισμού είναι άλλο καπέλο. Αλλά αυτό που λες προσωπικά τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι ισχύει.

στέλνει και δεύτερο μηνυματάκι ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη. Η ημιτελική σε Μεσογειακού σήμερα για γυναίκες και άντρες με την Ιταλία για την υπέρβαση. 3 και 9 αντίστοιχα τα παιχνίδια των γυναικών και των ανδρών. Φαντάζομαι εννοείς το βόλεϊ, έτσι φίλε Τάκη, γιατί δεν αναφέρεσαι σε άθλημα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πλησιάζουμε προς και μισή. Πάμε να κλείσουμε το μισάωρο με ένα τραγουδάκι, να βάλει η Χαρά και τα δικά της και να πάμε μετά. Ποτέ δεν το προαναγγέλουμε, το αποφεύγω συνήθως, αλλά επειδή έχουμε φτάσει τόσο κοντά θα πάμε με συνδευτσούλα μετά.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Μπαίνουμε λοιπόν στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής πριν από τη Σέντρα εδώ από την Hera Sport. Ειρήνη Παπαζήση, Χαρά Γιαννοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που θα συνεχίσει έως και τις 2 να σας κρατάει συντροφιά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, erasport@papaker.gr το email και Hera Sport στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μια ομάδα που το τελευταίο καιρό έχει κλέψει την παράσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει καταφέρει να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω της με τις επιτυχίες της, με τον τρόπο παιχνιδιού της, γενικά με την εικόνα που βγάζει και εντός και εκτός συνόρων. Μιλάμε προφανώς για τον Όφη, ο οποίος Όφη εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Θυμίζουμε Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan, Hoffenheim στο Ηράκλειο, Benfica, Rennes, Sturm Graz, Hapoel Beersheba εκτός έδρας, οι 8 αντίπαλοι της ομάδας της Κρήτης. Θα μας βοηθήσει να δούμε τι γίνεται σε αυτή την ομάδα ο Δημήτρης Νικολάου, νέο, σχετικά νέο, πριν από ένα μήνα περίπου μεταγραφικό απόκτημα του Όφη. Καλό σου μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Να ξεκινήσουμε. Χθες τα ξημερώματα στην υποδοχή των φιλάθλων του Όφη στο αεροδρόμιο φωνάζανε οι φίλαθλοι «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει». Πόσο θα μεγαλώσει αυτή η φωτιά, Δημήτρη?
4: Καταρχήν, καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στιγμή της ομάδος η οποία δεν έχει ξαναγίνει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Εμείς αυτό που κοιτάμε καθημερινά είναι να δουλεύουμε όσο το πιο δυνατό καλύτερα μπορούμε για να πετυχαίνουμε αυτούς τους στόχους που έχουμε βάλει μέσα στον χρόνο, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι.
3: Πριν από το παιχνίδι στη Σόφια με την JSK, έχω δει μια ομιλία του Μιχάλη Μπούση στα αποδυτήρια που σας ζήτησε να ονειρεύεστε. Σας είπε ονειρευτείτε. Τι ονειρεύεστε εσείς?
4: Ονειρευτείτε, μας είπε, την πρόκριση, ονειρευτείτε αυτή τη στιγμή που ζείτε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα, τεράστιο. Το κυνηγήσαμε και αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας πολύ μεγάλες ομάδες, να παίξουμε στο Europa League. Οπότε για μας αυτό είναι ένα όνειρο το οποίο θα πάμε και θα το παλέψουμε.
3: Η πρόκριση ήρθε, βγήκε το όνειρο δηλαδή. Από εδώ και πέρα, ποιο είναι το όνειρο?
4: Καλώς ή κακώς, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που κάθε ομάδα θα ήθελε να βρίσκεται. Ο στόχος αυτή τη στιγμή για εμάς είναι ο κύριος το πρωτάθλημα, ενώ να βγούμε στην πεντάδα και μέσα στην Ευρώπη να κοιτάξουμε, το όνειρό μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα είναι κάτι πολύ μεγάλο για την ομάδα.
3: Δημήτρη, πώς σου φάνηκε η κλήρωση? Προσωπικά πιστεύω ότι για μια πρωτάρα μετά από πολλά χρόνια επανεμφανιζόμενη σε τέτοιο επίπεδο ευρωπαϊκής διοργάνωσης όπως είναι Όφη, δεν τη λες και εύκολη, έτσι? Προς το βουνό, εμένα τουλάχιστον, μου πηγαίνει.
4: Θα σας πω, όπως είπα και πριν, σε αυτό το επίπεδο όλες οι ομάδες που βρίσκονται εκεί σημαίνει ότι είναι σε πάρα πάρα πολύ καλές ομάδες. Οπότε κάποιος θα το δει ότι είναι καλό, κάποιος θα το δει ότι είναι κακό η κλήρωση, κακιά η κλήρωση, αλλά με όποιον αντίπαλο και να πετυχαίναμε, πάλι με την ίδια αντιμετώπιση θα κοιτάγαμε να πάμε στο παιχνίδι. Οπότε πέφτουμε πολύ μεγάλες ομάδες απέναντί μας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να, όπως είπα και πριν, να κυνηγήσουμε το όνειρο.
3: Μιλάμε για 3 καρπούζια, έτσι. Είναι δύσκολο αυτό που λένε ότι μπορεί να χωρέσουν 2 καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Ο Όφη φέτος έχει 3 καρπούζια. Είναι ο στόχος του πρωταθλήματος που λες εσύ. Είναι το κύπελο που σε έχει φέρει σαν Όφη εδώ με μία συμμετοχή στον τελικό πρόπερση, κατάκτηση πέρσι. Προφανώς είναι και αυτό στόχος. Και το Europa League. Χωράνε αυτά τα 3 καρπούζια? Τι διαχείριση χρειάζεται για να μπορέσουν να χωρέσουν αυτά τα καρπούζια?
4: Κοιτάξτε, αυτό που και οι προπονητές που έχουμε όλοι εδώ ακολουθάμε είναι ότι να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο Άρης και αυτός είναι ο στόχος που έχουμε βάλει. Από εκεί και μετά, κάθε παιχνίδι όταν έρχεται, συζητάμε είτε είναι Ευρώπη, είτε είναι κύπελο, είτε είναι πρωτάθλημα. Αυτό που έχουμε πει και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και αυτός είναι ο τελικός. Κάθε αγώνα ξεχωριστά. Αυτό.
3: Είναι πολλοί αγώνες όμως. Okay. Κοιτάς τον καθένα ξεχωριστά, αλλά μαζεύονται οι άτιμοι.
4: Εντάξει, γι' αυτό ο προπονητής είναι εδώ. Η ομάδα έχει βάθος, έχουμε παίχτες. Όλοι που χρειαστούν, κάθε ένας είναι σημαντικός. Τι να σας πω, τώρα σαν Όφη καινούρια αυτή η διαχείριση των 3 διοργανώσεων, Ευρώπη, Πρωτάθλημα και Κύπελο, είναι κάτι καινούριο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα απεξέλθουμε στο 100%.
3: Δημήτρη Νικολάου, εδώ και περίπου 4 μήνες ο Όφη έχει μόνο επιτυχίες, έτσι, ουσιαστικά. Τελικός κυπέλου, κατάκτηση. Super Cup, κατάκτηση. CSKA, πρόκριση. Τι αντίκτυπο έχει αυτή η κατάσταση, αυτή η εφορία στα αποδυτήρια της ομάδας?
4: Σίγουρα έχουμε έχει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Σίγουρα έχει φέρει πολύ ενέργεια, θετική ενέργεια μέσα στην ομάδα. Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι να είναι αυτή ταπεινή. Και να συνεχίσουμε το ίδιο πλάνο και το οποίο πέρυσι και συνεχίσει ακόμα καλύτερα φέτος.
3: Αυτό το, καταρχάς, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί κάνει λίγες διακοπές στο κινητό σου προς το τέλος.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτό το ποσοστό των Ελλήνων που είναι το υψηλότερο στην Ελλάδα, είναι πολύ όμορφο να βλέπεις μια ομάδα ελληνική να ξεκινάει με 9 στους 11 στην ενδεκάδα. Τι ρόλο πιστεύεις ότι παίζει στο να είναι Όφη αυτός που είναι?
4: Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το να έχεις τους περισσότερους μέσα στην ενδεκάδα Έλληνες προφανώς δίνει πολύ αυτοεπίθεση στην ομάδα, ο ένας ξέρει τον άλλον, μιλάμε το ίδιο πράγμα και είναι πολύ σημαντικό για μέσα στα αποδυτήρια.
3: Στα οποία αποδυτήρια το κλίμα?
4: Το κλίμα είναι εξαιρετικό. Mm-hmm. Εξαιρετικό, δημιουργεί σε όλους και τα παιδιά από τα οποία είναι ξένα και εμείς και οι Έλληνες υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα το οποίο φαίνεται και όλο πιστεύω μέσα στο γήπεδο.
3: Ο Δημήτρης ο Νικολάου έκανε το βήμα προς την Ιταλία, νομίζω 7 χρόνια ήσουν στην Ιταλία, 7-8?
4: 8.
3: Καμιά 80 παιχνίδια στο καμπιονάτο, σέρια όπως το λένε. Τι βρήκε στον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα, τι άφησε και τι βρήκε?
4: Καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Όφη, ήταν επιλογή μου. Με βοήθησε πάρα πολύ και ο Θανάσης ο Ανδρούτσος, ενώ ήταν ένα κίνητρο το να έρθω εδώ. Σαφώς και ότι η ομάδα παίζει στην Ευρώπη. Έφυγα μικρός, γύρισα πιστεύω με όσο εμπειρία θα μπορούσα μέχρι στιγμής να έχω, ώστε να βοηθήσω και να συνεχίσω να βελτιώνομαι και να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ στην ομάδα που βρίσκομαι τώρα.
3: Είσαι δανεικός για ένα χρόνο, έτσι?
4: Σωστά.
3: Υπάρχει κάτι για τη συνέχεια ή το αφήνουμε και το βλέπουμε το 27
4: όχι,
3: το
4: καλοκαίρι? Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς για τέτοια πράγματα. Ενώ αυτή είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή, είναι μόνο ο Όφη και η χρονιά που έχουμε μπροστά μας.
3: Εννοώ από θέμα συμβολέου και τα λοιπά, αυτό που λένε οψιόν, υπάρχουν τέτοια πράγματα ή είναι ό,τι βγει του χρόνου?
4: Θα δούμε. Αυτός ο χρόνος, εγώ έχω έρθει για ένα χρόνο δανεικό και από εκεί και μετά θα κοιτάξουμε τι μπορεί, ποιο θα είναι το μέλλον αυτό.
3: Στην Ελλάδα πώς τα βρήκες τα πράγματα μετά από 8 χρόνια απουσίας?
4: Πολύ καλύτερα, πολύ, πολύ ανεβασμένο το επίπεδο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαι, και όπως είπα και πριν, είμαι πολύ χαρούμενος που ξανά είμαι εδώ.
3: Ο Δημήτρης ο Νικολάου έχει παίξει τις μικρές εθνικές, έτσι. Έχει στόχο και κάτι παραπάνω?
4: Κάθε Έλληνας ποδοσφαιριστής πιστεύω ότι το όνειρό του είναι να είναι στην εθνική ομάδα. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Η δικιά μου δουλειά είναι να κάνω προπόνηση και να δίνω τον καλύτερο με αυτό στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, ό,τι γίνει να έρθει, θα ας έρθει.
3: Κάποια στιγμή, Δημήτρη, πρέπει να είχες το ρεκόρ του νεαρότερου σκόρερ σε Champions League. Νομίζω 19 χρονών πρέπει να ήσουν όταν είχες βάλει γκολ σε παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελώνα.
4: Σωστά.
3: Παραμένει αυτό το ρεκόρ, εξακολουθείς να είσαι ρεκόρτμαν ή στο έφαγε κάποιος άλλος?
4: Δεν γνωρίζω, αλήθεια, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Είχα κάνει αυτό στα 19 μου, είχα βάλει εκείνο τον γκολ, τότε μου το είχαν πει ήταν αυτό, αλλά τώρα πραγματικά δεν γνωρίζω.
3: Μάλιστα, έχεις τα συγχαρητήρια εδώ από ένα φίλο ακροατή και σε σένα και σε όλο τον οργανισμό του ΟΦΗ.
4: Να είστε καλά.
3: Τα συγχαρητήρια και από μας, με τις ευχές να ξαναφορέσετε κοντομάνικο στην Ευρώπη, έτσι.
4: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
4: Να είστε καλά.
3: Καλό ταξίδι, Θεσσαλονίκη. Φεύγετε τώρα, φαντάζομαι, σε λίγο, έτσι.
4: Σωστά, σωστά.
3: Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε από εδώ και πέρα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά και σε εσένα το ίδιο.

Ακούσατε λοιπόν το Δημήτρη Νικολάου. Πριν από ένα μήνα περίπου έχει ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό του Όφη. Τι να πεις για αυτή την ομάδα? Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στον πρόλογο της κουβέντας. Έχει καταφέρει να εκπλήξει τους πάντες και με τα αποτελέσματά της και με την εικόνα της και με αυτό που κουβεντιάσαμε και με τον Δημήτρη, με το γεγονός ότι έχει 9 στους 11 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα. Περίπου αυτός είναι ο μέσος όρος που χρησιμοποιεί ο Χρήστος Κόντης στην ενδεκάδα του Όφη. Ελληνόπουλα. Και ευχής έργων σιγά σιγά να παραδειγματιστούν και άλλες ομάδες, όχι υποχρεωτικά οι μεγάλες, ας παραδειγματιστούν οι της δεύτερης ταχύτητας ομάδες από αυτό που κάνει Όφη, για να συνεχίσουμε και να το βλέπουμε από περισσότερους αυτό το όμορφο πράγμα που κάνει Όφη. Λοιπόν, Χαρούλα, βάλει ένα τραγουδάκι να συνεχίσουμε μετά.

Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά και στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Λαδόπουλε, καλησπέρα από την Καυτή Ρόδο, λέει ο φίλος ο 249. Πώς βλέπεις τις ομάδες? Γενικά τις ομάδες, αν μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, τις ομάδες τις ποδοσφαιρικές στην Ευρώπη, τις ομάδες της Super League 2 που έγινε χθες η κλήρωση. Τι εννοείς? Φαντάζομαι να εννοείς τις ποδοσφαιρικές. Όλα ανοιχτά είναι, φίλε. Εντάξει, η κλήρωση του Όφη θεωρώ ότι είναι η πιο δύσκολη από όλες. Έτσι, από εκεί και πέρα όλοι μπορούν. Απλώς να ξαναθυμίσω αυτό που είπα πριν, έτσι για να έχετε κι εσείς μια εικόνα στο μυαλό σας, που κρίθηκαν πέρσι τα εισιτήρια, ας το πούμε έτσι. Στο Champions League ο 8ος που πέρασε απευθείας στους 16 είχε 16, ο 24ος που πήγε στα μπαράζ 9-24 για τις άλλες 8 θέσεις πήγε στους 9, και ο Ολυμπιακός είχε 11. Στο Europa ίδια ακριβώς πράγματα, ο 8ος στους 16, ο 24ος στους 9. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός είχαν από 12. Και στο Conference ο 8ος στους 12, μη σας κάνει εντύπωση η διαφορά από 12 σε 16, είναι λιγότερα τα παιχνίδια στη League Phase του Conference. Ο 8ος λοιπόν στους 12 και η 24άδα κρίθηκε στους 7 βαθμούς με 6 να ισοβαθμούν. Στους αντίστοιχους 9 του Champions League είχαν ισοβαθμίσει 5. Η ΑΕΚ είχε 13 βαθμούς και πέρασε απευθείας. Έτσι, για να έχετε λίγο στο μυαλό σας πώς ήταν πέρσι η κατάσταση. Ο φίλος ο 415 βάζει τα πράγματα για το θέμα του μπάσκετ τουλάχιστον σε ένα πολύ σωστό, σε μια πολύ σωστή βάση. Δεν σε λέει πόσους ξένους θα έχει φέτος η τρίτη εθνική του μπάσκετ, και έλα μετά πες μου τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί στο αναπτυξιακό μπάσκετ, στην ανάπτυξη, στα αναπτυξιακά τμήματα του μπάσκετ. Απόλυτο δίκιο έχεις, φίλε. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο τρόπος που ξεκινάει ένα πιτσιρίκι να μαθαίνει το μπάσκετ από τα παιδικά του χρόνια. Έχουμε πήξει, επιτρέψτε μου, στα συστήματα, στα έτσι, στα ζώνες από εδώ και από εκεί, και δεν κάνουνε το απλό, πάρε την μπάλα παλικαράκι μου και σούταρε. Αυτό. Από ό,τι ξέρω από αυτές τις γνώσεις, τις λίγες που έχω στο εξωτερικό, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουνε τα πιτσιρίκια στο μπάσκετ είναι να σουτάρουνε. Εδώ τα μαθαίνουμε στα συστήματα, στο pick and roll, στο και όλα τα υπόλοιπα. Ο φίλος ο Μιχάλης από την Πάτρα συνονόματος ρωτάει πότε θα βγει το πρόγραμμα στην Ευρώπη. Αυτά που λέγανε μέχρι και χθες είναι ότι μέσα στο Σαββατοκυριακό θα έχει βγει και η σειρά των αγώνων και το πρόγραμμα, πότε παίζει ο καθένας, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός στις διοργανώσεις. Ο Λακασούλης, άσμα των φοιτητικών μου χρόνων, προφανώς εννοεί το παρανόητο Σάμπαθ. Φιλιά και σε σένα, Χριστάρα. Φταίνε όλοι, λέει ο φίλος ο Νίκος, και πολύ περισσότερο Σπανούλης που υποτίμησε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, και τώρα αυτές οι ήττες είναι που μας πονάνε. Δεν μπορείς να καλείς το τρίτο ρόστερ της Εθνικής για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Να σου πω ότι διαφωνώ? Δεν θα σου πω ότι διαφωνώ, φίλε Νίκο. Ο άλλος ο Νίκος, να πήγαινε, λέει, ο Γιάννης στην Εθνική και να αγνοούσε την άρνηση της ομάδας του. Εκεί φαίνεται πόσο αγαπάς την Εθνική. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, καλέ μου φίλε Νίκο. Φαντάζομαι, άμα κάτσεις και το σκεφτείς λίγο πιο ήρεμα, καταλαβαίνεις ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι επαγγελματικό όλα τα αθλήματα, το μπάσκετ είναι επαγγελματικό. Δεν μπορείς να πεις σε μια ομάδα που δίνει ένα σκασμό λεφτά, σε αγνοώ και πάω να παίξω με την Εθνική. Γιατί εκτός από όλα τα υπόλοιπα, φαντάζομαι θα υπάρχουν και ρήτρες.
Ο Αποστόλης από το Αίγιο, πάντα υπερβολική είμαστε, λέει. Αυτά για τα βλαδόρους τα λέγανε κάποτε, ούτε με ΕΜΑΚ, ούτε με τροχαία και σκοτωμένους και καμένους και τόσα άλλα, τουλάχιστον για τους πιο επίλεκτους. Κάποτε τα δάση τα είχε το δασαρχείο, οι φωτιές ήταν φυσιολογικές και ανθρώπινες εισαγωγικά και πολλές φορές στην επαρχία σβήναν καμιά καμινάδα. Αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο φάουλ που έχει γίνει μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο κομμάτι, φίλε Αποστόλη, ότι έφυγαν οι φωτιές από η πρόληψη μάλλον των πυρκαγιών από τα χέρια των ανθρώπων που ήξεραν καλύτερα από τον καθένα να τις διαχειριστούν, γιατί ήξεραν το χώρο, τα δασαρχεία. Ο φίλος ο Γιάννης από την Νότια Κέρκυρα, καλημέρα Μιχαλάρα, για τους φίλους που γκρινιάζουν, εγώ πιστεύω ότι η Πανάθα έχει μέλλον. Το έχουμε πει σχεδόν με την ολοκλήρωση της κάθε προκριματικής φάσης για το conference. Εκτός από την πρόκριση, ο Παναθηναϊκός κέρδιζε και χρόνο. Όπως επίσης και τώρα, εκτός από την πρόκριση με την Χράντετς Κράλοβε, κέρδισε και πάλι χρόνο. Βέβαια, για να τα λέμε και αυτά, κάποια στιγμή και ο χρόνος σιγά σιγά αρχίζει να περιορίζεται, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Είμαι ο Πέτρος. Η ομάδα του μπάσκετ τελείωσε, λέει, next year. Πολύ φοβάμαι ότι, αν και θέλω να διαφωνήσω, φίλε Πέτρο, δεν έχω επιχειρήματα να το κάνω, έτσι. Πολύ φοβάμαι ότι έχεις δίκιο. Τι καθόμαστε, λέει, και ακούμε και σχολιάζουμε τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι ο Βασίλης εννοεί για το να αγνοήσει τους Μαϊάμι ο Γιάννης. Πώς να πει όχι στην ομάδα του και να έρθει για να μας αποδείξει ότι είναι Έλληνας? Που καταντήσαμε, εντάξει, δεν μπορεί να το πει, το είπαμε και πριν, φίλε. Δυστυχώς το θέμα με την εθνική του μπάσκετ είναι τεράστια κουβέντα. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να είναι παρόν όλοι όταν παίζει η εθνική και όχι να εμφανίζονται κάποιοι όταν να σηκώνουν κούπες και να διακριθούν. Δεν είναι μόνο Γιάννης, υπάρχουν και άλλοι που δεν ξέρουμε αν είναι τραυματίες ή αν απλά κάθονται και ξεκουράζονται και κάνουν διακοπές. Είπαμε, Άγγελε, είπαμε, από την κορυφή που είναι η Ομοσπονδία μέχρι και τον τελευταίο παίχτη της δωδεκάδας. Ο Δημήτρης, στο χωριό μου υπήρχε κάθε σεζόν πυροφύλακας και προλάβαιναν πολλές φωτιές. Το ίδιο που λέγαμε πριν, έχεις 100% δίκιο. Λοιπόν, για πάμε λίγο, μια και το λέμε και πριν από τη σέντρα, να δούμε τι σέντρες περιμένουμε σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει και στο παρατρία και η Χαρούλα έχει τεντωθεί σαν να μου λέει άντε μας κούρασες, όξω από εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε με Super League, 7:30 Βόλος Ηρακλής, 9:30 Πανετολικός Καλαμάτα. Πρέμιερ σε περίπου μισή ώρα από τώρα, η Λίβερπουλ παίζει με την Νότιγχαμ στις 5, η Κόβεντρι με τη Χαλ και η Μπόρνμουθ με την Έβερτον, και στις 7:30 η Τότεναμ παίζει με την Νιουκάσλ. Ισπανία, 6 ώρα Λεβάντε Μπέτις, 8 Σοσιεδάδ Εσπανιόλ, 10:30 Σεβίλη Ατλέτικο. Ιταλία, 7:30 Μόντσα Ουντινέζε, 7:30 Σασουόλο Τωρίνο, 7:30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, και σπάει το 7:30 και πάει 10 παρατέταρτο το παιχνίδι της Γιουβέντους με την Πάρμα. Μπουντεσλίγκα, ξεκινάει σήμερα και η Μπουντεσλίγκα. Παίζουν στις 4:30 Έλβερσμπεργκ Λεβερκούζεν, Κολονία Χοφενχάιμ, Λιψία Γκλάντμπαχ, Μάιντς Πάτερμπορν, Ουνιόν Βερολίνου Άιντραχτ, και στις 7:30 η Ντόρτμουντ υποδέχεται το Αμβούργο. Και να κλείσουμε με τη Γαλλία, όπου στις 6:15 το Στρασβούργο φιλοξενεί τη Λανς, και 10 παρατέταρτο, συγγνώμη, τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια, Λοριάν με Τρουά, Λιόν με Χαύρι, Μπρέστ με Τουλούζ και ο Σέρ με την Αζέ.
Μην ξεχνάμε και τους δύο ημιτελικούς σε αγόρια και κορίτσια στο βόλεϊ για τους μεσογειακούς. 3 η ώρα τα κορίτσια, 9 η ώρα τα αγόρια. Αμφότερες οι εθνικές αντιμετωπίζουν την Ιταλία. Ημιτελική μεσογειακών αγώνων. Στόχος η πρόκριση στον τελικό

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής πριν από τη Σέντρα. Από την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής, την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στην κονσόλα και το Μιχάη Λαδόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ για αυτό το δίωρο. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτου, αλλά να το συνδυάσετε και με ακρόαση στην Έρα Σπορ. Είναι έτοιμος επί των επάλξεων ο Θάνος Βλούνας, ακολουθεί με την ραδιοεφημερίδα, ενώ βλέπω και μια μυθική μορφή εδώ του σταθμού να κινείται στο χώρο, και το όνομα αυτού Τάσος Επιτρόπου. Λοιπόν, από όλους εμάς, να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Era Sport.

7 λεπτά μετά τις 2, Ερασπορ 101,8, αρχίζει η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα που όσον αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στις 7.30 Βόλος Ηρακλής, στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Είμαστε στον απόϊχο της κλήρωσης των Ολυμπιακού, Όφη και Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή League Phase, Europa League και Conference League, αντίστοιχα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, το Conference League. Και περιμένουμε από την UEFA την ανακοίνωση του αναλυτικού προγράμματος της ΑΕΚ, τους αντιπάλους της οποίας στη League Phase του Champions League μάθαμε προχθές, Πέμπτη. Επίσης έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών με αντίπαλο την Ιταλία στις 3 στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων. Το παιχνίδι αυτό θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε απευθείας από την Earth Sports 1 μέσω της πλατφόρμας Earthflix. Και βεβαίως την εξέλιξη των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στο ποδόσφαιρο. Στη διάρκεια της εκπομπής, σε λιγότερο από μισή ώρα, στις 2.30 θα έχουμε σέντρα στον αγώνα της Liverpool με την Nottingham Forest για την Premier League. Χθες η εθνική μπάσκετ δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε εκτός έδρας από την Ουκρανία και πλέον η πρόκριση στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ του 2027 καθίσταται πάρα πολύ δύσκολη.

Ενώ υπάρχουν μεταγραφικές εξελίξεις, μεταγραφική επικαιρότητα, θα έλεγα καλύτερα, κυρίως στον Ολυμπιακό, ο οποίος τρέχει για να προλάβει, διότι ναι μεν οι μεταγραφές ως γνωστόν ολοκληρώνονται στις 15 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η μεταγραφική, η λίστα για το Europa League πρέπει να δηλωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, 2 ή 3, και επομένως ο Ολυμπιακός τρέχει αυτές τις μέρες και τις προηγούμενες για να καλύψει τα κενά που θέλει στο ρόστερ του. Μεταγραφικές εξελίξεις υπάρχουν και στον ΠΑΟΚ, κινητικότητα υπάρχει και στον Παναθηναϊκό. Θα τα καταγράψουμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση των διαιτητών για τους αγώνες του Κυπέλλου. Έχουμε τους αγώνες της League Face την ερχόμενη εβδομάδα. 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου.

0: Και αφού το αναφέραμε, να πούμε ότι στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου ορίστηκε ο Τσέτσιλας, στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο ο Τσιμεντερίδης, στον αγώνα της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου στις 8 ορίστηκε ο Κατσικογιάννης, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη και αυτός 2 Σεπτεμβρίου στις 10 και 4 ο Πολυχρόνης, στον αγώνα της Μαρκό με την Κηφισιά ο Φίτσας, στον αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ ο Κατόπης και στον αγώνα του Βόλου με την Καλαμάτα ο Ματσούκας. Πάμε για να αρχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος χθες έμαθε τους αντιπάλους του στο Europa League. Είχαμε και δηλώσεις από τον Βαγγέλη Μαρινάκη που έβαλε ψηλά τον πήχη ως προς τους στόχους της ομάδας στην διοργάνωση. Αναφέρθηκε και στον τρόπο που αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός και στο Μεντιλίμπαρ και στα μεταγραφικά. Τα μεταγραφικά τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη με πάρα πολλά ονόματα να ακούγονται. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά με τον Μπάμπη Παπάζογλου που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι Θάνο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και υπάρχει και ένα μάτι στην Τρίπολη.
0: Αναλυτικά με τον Μπάμπη Παπάζογλου που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι Θάνο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και υπάρχει και ένα

0: μοναδικό σαπούν ο Ροντινέι, που είναι τιμωρημένος γιατί αποβλήθηκε στο μάτι τον Ανδρόμητο. Mm-hmm. Άρα όλοι είναι μέσα. Και επειδή είμαστε σε μια φάση, όχι εμείς, Ολυμπιακός δηλαδή, σε μια φάση που παίρνει παίχτες, για παράδειγμα, έχει πάρει παίχτες που δεν έχουν παίξει ακόμη, Γκονζάλες, ο Φρόιλερ, ή έχουν παίξει λίγο, ένα μάτς δεμπούτο έκανε ο Ορτέγα, κάτω τα γκολπός, αλλαγή μπήκε ο Τικνιζιάν. Δεν είναι απροσπαστή η ομάδα του Ολυμπιακού. Η λογική λέει ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι πιθανό να έχουμε και αλλαγές. Όχι μόνο την αναγκαστική θέση του δεξιού μπακ, Ροντινέι π.χ., που κλασικό δεξί μπακ αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Σάγιακας για να ξεκινήσει, εκτός αν βάλει κάποιο στόπερ, αν νομίζω ο Σάγιακας θα ξεκινήσει, αλλά και κάποια παιδιά θα μπουν στην 11. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Τικνιζιάν πιθανό να ξεκινήσει αύριο. Πήγε πολύ καλά, εξαιρετικά όταν μπήκε αλλαγή. Και μάλιστα έπαιζε για πρώτη φορά με το Ρόκα. Και οι δύο μπήκαν αλλαγή. Και ο Ολυμπιακός είχε μια εξαιρετική αριστερή πλευρά όταν έπαιξαν οι δυο τους. Α, μάλιστα και ο Ρόκα. Υποψήφιος, ο Ορτέγα που ήταν goalkeeper. Ο Ρέτσος δεν ξεκίνησε και ο Κάρμου μπήκε αλλαγή. Πάντα εν δυνάμει η βασική στόπερ στον Ολυμπιακό. Μπορεί κάποιος από τους δύο να παίξει. Δεν ξέρω για το Ρέτσο αν είναι, επειδή έχει ταλαιπωρηθεί με το πρόβλημα τραυματισμού που είχε το καλοκαίρι, πώς το πάει και λίγο πιο συντηρητικά ο Μεντιλίμπαρ. Ή ξέρω εγώ στη μεσαία γραμμή είναι ο Έσο Μουζακίτς, αλλά υπάρχει και ο Γκαρθία. Για το Φρόιλερ νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη. Πιθανό να του αρχίσει να του δίνει χρόνο συμμετοχή ως αλλαγή, γιατί ο Φρόιλερ δεν έχει κάνει προετοιμασία φάνω με καμία ομάδα. Οπότε πρέπει πρώτα να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης για να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Είδες μάνι πώς ο Ζώτα Σίλβα που μπήκε αλλαγή και είναι παίχτης πάντα ενδεκάδας. Είδες μάνι πώς βγάλαμε παίχτες που μπορούν να παίξουν από την αρχή σε σχέση με το βάζει με τον Ανδρόμητο. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα στα υπόλοιπα, πού θες να πάμε, στα τις κλειώσεις, τα είπαμε, είναι γνωστά από χθες. Είναι μια κλήρωση που ο καλός Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός που είναι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, και δηλαδή όταν πήρε το conference και πρόπερση στο Europa League που μπήκε 7ο στην κατάταξη και πήγε απευθείας στη μεθεπόμενη φάση χωρίς την ενδιάμεση δηλαδή, και πέρσι στο Champions League που κατάφερε να πάει στην ενδιάμεση φάση, ένας τέτοιος Ολυμπιακός προφανέστατα όχι αυτά απλά μπορεί να αποκριθεί, αλλά μπορεί να είναι και πάλι να διεκδικήσει θέση στην πρώτη οχτάδα. Παραλαμβάνω, αυτός ο Ολυμπιακός. Mm-hmm.
1: Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει εντός έδρας με Μίλαν, Σπάρτα Πράγας και Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ, και εκτός έδρας με Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και Τορένσε από την Πορτογαλία.
0: Είναι
1: β' κατηγορία, ναι.
0: Ναι, γιατί πήρε το κύπελο. Άρα, μάνι, θα σου πει 4 μάτια, να τα σημαδέψει για νίκες, να πα 12. Μόνο που στο ποδόσφαιρο, και αυτό το λένε πρώτοι επομονητές και να το καταλάβουμε και εμείς καλά και πολύ περισσότερο και ο κόσμος, επειδή γίνεται κλήρωση για τις άλλες ομάδες, μην υπολογίζεις. Κοίτα να παίζεις καλά. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, αυτός που περιέγραψα πριν, προφανώς θα προκριθεί. Ο Ολυμπιακός που δεν θα έχει βρει τα πατήματα, δεν θα έχει σχηματίσει ομάδα, ή πολύ περισσότερο με την εικόνα των δύο αγώνων με την Αϊμέχεν, θα δυσκολευτεί πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, θα μου. Δύο διαφορετικά πρόσωπα που τα είδαμε. Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος με τις μεταγραφές που κάνει, και επίσης είδαμε κάποια ψήγματα, κάποια σαφή δείγματα αλλαγής παιχνιδιού, να γίνει δηλαδή πιο ελκυστικός, να γίνει πιο πολύ ο προπέρσινος Ολυμπιακός, να το πω έτσι πολύ απλά, στον αγώνα με τον Ανδρόμητο. Δείγματα είδαμε. Τι θέλω να πω, αυτό που είπε και χθες ο Μαρινάκης, που μη γελιόμαστε, ήταν ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, ότι από ένα σημείο και μετά πήγαινε μόνο με γιόμες.
1: Σε ποια περίοδο αναφερόταν?
0: Την περσινή, το είπε ο ίδιος. Mm-hmm. Πέρσι και φέτος. Στα δύο μάτια με την Αϊμέχεν. Πήγαινε η μπάρα από τον Τζολάκησο. Καλά, ο Πέτρος δεν ήταν ο Τζολάκησο. Τον κολλήκη προς τον Καμπή. Δεν γίνεται. Μία φορά το κάνεις. Πρόσεχε, επειδή δεν μονοποιούμε το άμεσο ποδόσφαιρο που λένε οι προπονητές, το κάνουν και άλλες ομάδες. Να μην είναι όμως μόνο αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Θα χρειαστεί να κάνεις και μεγάλη παλιά. Και είναι προσόν για μια ομάδα να κάνει μεγάλη παλιά, αλλά ακριβία από την άμυνα να βγει ένα παίκτη στον χώρο. Πολύ απλά θα βρει ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα. Αλλά δεν θα είναι μόνο τρόπος να παίζεις. Με τον Ατρόμητο, παραλαμβάνω, είδαμε αυτή την προσπάθεια να γίνεται. Ο προπέρσινος Ολυμπιακός είχε συνδυασμό. Είχε pressing, όπως είπε και ο Μαρινάκης, πολύ καλό στην αντίπαλη περιοχή, αυτό δεν χάθηκε. Το κάνεις λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα, οκ, είναι και θέμα παιχτών. Είχε και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, είχε όμως και άμεσο ποδόσφαιρο, και γι' αυτό του φαίνεται τις επιτυχίες. Πέρσι δεν ήταν, από ένα σημείο και μετά χάθηκε αυτό. Ειδικά προς το τέλος της σεζόν και στα δύο μάτια την ΑΕΜΕ, για να το βλέπουμε όλο και λιγότερο. Και δεν γίνεται έτσι. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Και μην γελιόμαστε αυτά που είπε ο Μαρινάκης. Μπορεί να φάνηκαν και λίγο, ξέρεις, ότι είναι δεν εισαγωνιστικά θέματα για τον προπονητή που έσπεσε.
1: Θύμισε μας έτσι εντάχει τι είπε. Για όποιον.
0: Ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίζει με γιόμες. Θέλουμε αυτό που έπαιζε ο Ολυμπιακός με pressing,

0: με γρήγορο ποδόσφαιρο, θα είπε, έγραψε αυτό που είπα και εγώ, αυτό που λέω ο Σουκόβης δηλαδή. Απλά ξένησε λίγο. Α, και είπε ότι φυσικά θα το κάνουμε το με τη Λίμπαρ. Τώρα έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ένας προπονητής που τον εμπιστευόμαστε, και θα το κάνουμε. Λοιπόν, μα αυτό ήταν και το νόημα της κουβέντας που είχε με το με τη Λίμπαρ. Ο Μαρινάκης αποφάσισε να μείνει ο με τη Λίμπαρ. Γιατί μην γελιόμαστε, υπήρχε θέμα. Έπρεπε να βρω μια απόφαση. Το είχα πει εγώ στο σχόλιο μετά τον αγώνα το βράδυ με τον Νέιμεγκεν. Είχα πει, μην κρυβόμαστε. Αυτή είναι αυτό που πρέπει να αποφασίσει ο Μαρινάκης, να αλλάξει ο προπονητής, θα κάτσει στο με τη Λίμπαρ. Αποφάσισε να κάνει το δεύτερο, με ποια λογική κιόλα. Ότι να του πει αυτά που βλέπει ο κόσμος, που το λένε δηλαδή κιόλα. Δεν είναι και μυστικό το βλέπει μόνο ο Μαρινάκης, όλο ο κόσμος. Δεν λέει γιατί παίζουμε με γιόμες. Και θα περίμενε να δει ένα προπονητή που καταλαβαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν, να γίνουν αλλαγές στην ομάδα. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος, το βλέπει. Ή αν σου λέει όχι, εμείς θα παίζουμε έτσι, δεν θέλω παίχτες κτλ. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε. Την Λίμπαρ λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατάλαβε και ο ίδιος δεν πάει πουθενά το πράγμα. Μένοντας μόνος ότι είχε κάνει η ομάδα πέρσι, μάλλον πρόπερσι και εξώγω παραπρόπερσι. Πρέπει να αλλάζουν τα πράγματα. Κάποιοι παίχτες κλείνουν τον κύκλο τους. Έτσι είναι, Βάνο, δεν είναι ξένος Ολυμπιακός. Όλες οι ομάδες στον κόσμο έτσι γίνονται. Περιλαμβάνω, μπορεί να ξένησε σε κάποιους η δηλώση Μαρινάκη, αλλά το διευκρίνησε και είπε, όπως το τουλάχιστον προτιμώ να λέει κάποιος την αλήθεια δηλαδή, και να το ωρεοποιεί, να ωρεοποιεί καταστάσεις. Είπε ουσιαστικά αυτά που είπε με την Λίμπαρ στη συνάντησή του. Ότι εμείς σε θέλουμε, εσείς ο προπονητής μας, εμπιστευόμαστε, είσαι ο άνθρωπος που έχει πάρει conference, πήραμε double μαζί σου, βάζαμε 4 γκολ σε κάθε μεγάλη ομάδα, στους αντιπάλους μας, 6 στην ΑΕΚ. Αυτό θέλουμε να ξαναδούμε. Και πρέπει να αλλάξουμε, να πάρουμε και κάποιους παίχτες. Αυτό. Και ούτω συμφώνησα με τη ΛΕΚ και προχώρησε. Το δεύτερο που είπε ο Μαρινάκης, που είπε και εσύ, το All the Way, το Europa League, κάθε χρόνο Ολυμπιακός θέλει να πηγαίνει όσο μπορεί πιο μακριά. Και ναι, το έχει πει ο ίδιος επίσης ο Μαρινάκης, ότι μετά το conference, θυμάσαι εκείνο την κατάσταση, είχε πει ότι να πάρουμε κι άλλο. Να πάρουμε κι άλλο. Έτσι κάνει ο Ολυμπιακός. Κάποιοι παλιά κορόιδευαν. Γιατί σου λέει, ελληνική ομάδα και όλα αυτά, και ο Ολυμπιακός αποκλειόταν. Εντάξει, πολύ πιθανό να συμβαίνει κάποια στιγμή, μόνο που είστε το conference. Και αυτό το conference, εντάξει, okay, ποδόσφαιρο είναι, πρέπει να σε πάει και η μπάλα, προφανώς. Πρέπει να το κυνηγήσει όμως. Πρέπει να έχει μπει στο DNA, στο μυαλό της ομάδας, ότι εμείς θα το κυνηγάμε. Οπότε θα το κυνηγάμε. Δεν πάμε στην Ευρώπη να λέμε, okay, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Όχι, θα το κυνηγάς με τις πιθανότητες σου. 15%, 2% θα πάνε να τις κυνηγάς. Αυτό είπε ο επιστοσίας του Μαρινάκης. Αυτό είναι η λογική και η φιλοσοφία του συλλόγου. Πάμε και στα μεταγραφικά που πονάνε.
1: Πάμε και στα μεταγραφικά. Θέλω να ξεκινήσουμε με την περίπτωση του Πέντερσεν. Τι συμβαίνει?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι.
1: Πονάνε, είπε στα μεταγραφικά,
0: Πονάνε γιατί αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο και γιατί υπάρχουν ανατροπές συνεχώς τις τελευταίες μέρες. Μα δεν την έννοια.
1: Και επειδή είμαστε και σε μια κρίσιμη περίοδο, όπως είπα και στην αρχή.
0: Κοίταξε, όποιος θυμάται, παρακολουθεί καθημερινά τις εκπομπές σε Ασπόρ, έχω πει από την περασμένη εβδομάδα ότι αυτή είναι μια κρίσιμη εβδομάδα, όμως να είστε έτοιμοι και για θρίλερ. Διότι πολύ απλά ξέρω τον Ολυμπιακό, πολύ απλά ξέρω τις επαφές που έχει ο Μαρινάκης, το Μαρινάκης Group, να το πούμε έτσι, με ομάδες και ατζέντιδες. Και επειδή υπολόγισα ότι 31 του μηνός τελειώνουν οι μεταγραφές στα μεγάλα πρωταθλήματα. Και η Ευρωπαϊκή Λίστα πρέπει να την δηλώσει 3 του μηνός. Αυτές οι δύο μέρες, πρώτη και δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου, μπορεί να είναι αιωνιότητα, όσο και αν φανεί περίεργο. Γι' αυτό το είχα πει. Και είχα πει επίσης, δεν πάμε μέρα με μέρα, το έχω πει από προχθές. Πλέον πάμε ώρα με ώρα. Να πω την αρχή, δεν περίμενα τέτοιο σκηνικό με τον Ντοντό. Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Για πες μας λίγο τώρα. Πάμε στην περίπτωση Πέντερσεν και στην περίπτωση Ντοντό.
0: Να πούμε τα φρέσκα. Ο Πέντερσεν έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις, τα πάντα. Και περιμένει να κληθεί να υπογράψει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός ούτε έχει ειδοποιήσει ότι έκλεισε, ούτε ανακοινώσει, ούτε τίποτα. Γιατί, επίσης, μην κρυβόμαστε, από χθες που παρουσιάστηκε το θέμα του Ντοντό, ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε. Να πάρει και εδώ.
1: Μιλάμε για δύο παίκτες τώρα που αγωνίζονται στην ίδια θέση. Δεξί μπακ.
0: Ναι, και διαφορετικό
1: στυλ.
0: Έτσι, ο Ντοντό είναι πολύ full back. Εντάξει, το ξέρουμε και από τον τελικό του conference με τη Φιωρεντίνα, αλλά και όποιος παρακολουθεί γενικώς το αλικό ποδόσφαιρο, λίγο παρακολουθεί, ήταν τα καλύτερα μπακ, τα πιο επιθετικά. Κάποια στιγμή λοιπόν χθες, όταν ότι οριστικά παίρνει το Ντοντό και ο Πέντερσεν να βαγεί η περίπτωσή του. Όμως αυτό δεν έγινε, δεν συνέβη. Και το βράδυ, αργά το βράδυ, πάλι θα φαβορεί ο Πέντερσεν. Επαναλαμβάνω, η μεταγραφή του Πέντερσεν είναι πλέον έτοιμη. Από όσο γνωρίζω, τα έχει ολοκληρώσει όλα, τα έχει κάνει όλα, ούτε πρόβλημα υπάρχει, καλά δεν είναι και καλά. Ένα παιδί που έχει προβλήματα, δεν έχω δει να έχει δηλαδή στην καριέρα του σοβαρά προβλήματα τραυματισμών. Οπότε είναι πλέον στο χέρι του Ολυμπιακού. Ή το πιθανότερο είναι να τελειώσει του Πέντερσεν. Αλλά και στην Ιταλία δεν το κλείνουν του Ντοντό. δεν το έχουν κλείσει το θέμα. Οπότε μέχρι να ανακοινωθεί.
1: Εδώ είναι τώρα ή ο ένας ή ο άλλος, ή μπορεί να πάρει και τους δύο. Ή ο ένας ή ο άλλος.
0: Για να πάρει και τους δύο, τώρα τι να πάρει. Τώρα να πάρει 11 εκατομμύρια το 9 και 2 ή 10 που λένε τώρα οι Ιταλοί και άλλα 6 στην Τωρίνο. Είπαμε εντάξει, να δώσει 16 εκατομμύρια για δύο μπακ, δεν γίνεται. Συνδιαθέσει δεν γίνεται από καμία ελληνική ομάδα. Δεν γίνεται δηλαδή. Επίση για τον Ντοντό, εξ αρχή γνωρίζουμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο εμπλοκή τη Νότιχαμ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει έναν ακόμη δανεικό από την Νότιχαμ. Έτσι.
1: Ναι, από τη στιγμή που απέκτησε.
0: Το Ζώτα Σίλβα.
1: Ακριβώς.
0: Που αγόρασε το Ζώτα Σίλβα. Ναι. Βέβαια, να το ξαναλέω, έτσι θα νο. Πάμε ώρα-ώρα. Αυτή τη στιγμή είναι Πέντερσεν και αν δεν Ντοντό. Εχθές το βράδυ, μέχρι αργά το βράδυ, ήταν Ντοντό. Και αν δεν γίνει, ήταν του Πέντερσεν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κάτι το καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Αλλά ο Πέντερσεν είναι εδώ, έτσι, και πέρασε και τα ιατρικά.
0: Ναι. Ναι. Είπαμε, δεν έχει φύγει ο Πέντερσεν. Εδώ είναι από την Πέμπτη το βράδυ. Εδώ είναι το παιδί και περιμένει. Και εντάξει, δεν είναι και κόμψο τώρα να του πει τα βρήκαμε, τελειώσαμε 6 εκατομμύρια και ξαφνικά πάμε σε άλλο παίκτη. Αλλά εγώ καταγράφω το τι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως το ότι πέρασε τα ιατρικά υπάρχει... είναι ένα βήμα.
0: Άμα θέλετε να ανακοινώνετε.
1: Ένα βήμα πριν την ανακοίνωση.
0: Συμφωνίες και τα λοιπά έχουν γίνει τα πάντα. Είναι, δεν είναι στο παίξι εδώ πέρα χωρίς να υπάρχει συμφωνία. Όλα είναι τακτοποιημένα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, εάν δεν υπάρξει νέα ανατροπή, λογικά πέντε. Αλλά εγώ το χέρι μου στην ποτήρια το βάζω μέχρι να τελειώσει μια μεταγραφή και ειδικά αυτή την περίοδο με όλα όσα βλέπουμε με τον Ολυμπιακό. Επόμενες κινήσεις είναι του Χαφ και του Εξτρέμ. Για τον Εξτρέμ, όλο λένε οι Ισπανοί ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά με τη Σεβίλη και όλο δεν έχει γίνει. Θυμίζω.
1: Λες για τον Βάργκας τώρα.
0: Ναι. Θυμίζω ότι από όσο τουλάχιστον έχει προκύψει από την Ισπανία, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ενημέρωση από τον Ολυμπιακό δεν έχουμε για τα μεταγραφικά. Ενημέρωση γίνεται όταν τελειώνει μια μεταγραφή ή όταν διαψεύδει. Αυτά είναι πληροφορίες από τις άλλες χώρες και δικές μας πληροφορίες. Για τον Βάργκας λοιπόν, η πληροφόρηση ότι είναι Ισπανία, με συγκεκριμένο ότι ο Ολυμπιακός έχει μείνει στα 12. Και η Σεβίλη θέλει 15. Ούτε ο ένας κάνει μπροστά, ούτε ο άλλος πίσω. Για την ώρα. Η εκτίμηση των Ισπανών είναι ότι τελικά θα γίνει μεταγραφή. Εγώ λέω που είναι η κατάσταση τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και υπάρχει από χθες πρόταση του Ολυμπιακού στην Μπέτις για τον πιτσιρικά τον Καρθία το 20χρονο, που σύμφωνα με τους Ισπανούς είναι 9 εκατομμύρια για το 70% των δικαιωμάτων του. Και υπάρχει πιο εναλλακτική και ο Χίλ, το έχουμε πει πολλές φορές, της Τζιρόνα. Αυτά είναι για την ώρα. Δεν αποκλείω με αυτά που έχουμε δει να υπάρχει κάποιος άλλος που δεν το γνωρίζουμε. Κάνει παντού, συζητάει ο Ολυμπιακός για να κλείσει έναν εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Για δε τον Χαφ, επειδή καλύψαμε νομίζω πάρα πολύ καλά το θέμα με τις πληροφορίες που είχαμε, τις δικές μας, το θέμα που έρθα, δηλαδή υπενθυμίζω ότι η μέρα που είπαμε το πρωί ότι ο Ολυμπιακός δίνει τη ρήτρα για να τον αγοράσει. Είχα πει, υπάρχει, μην βιαστεί ο κόσμος να θεωρεί επειδή δίνεται ήττα τον παίρνει ο Ολυμπιακός, γιατί έχουν μπει άλλες ομάδες και μνημόνευα από το πρωί την Μπενφίκα, την Άιντραχτ και την Μίλαν, που δεν έχει γραφτεί. Μίλαν, εν πάση περιπτώσει, συνειδητοποίησε τον παίκτη ότι δεν θα ασχοληθεί. Και είδαμε το απόγευμα ότι βγήκε η Μπενφίκα και το είπε και χθες ο Μαρινάκης για την Μπενφίκα. Το βράδυ, όταν πια γινόταν ο κακός χαμός στο social media ότι τον χάσαμε αυτό και γιατί δώσαμε τη ρήτρα αφού δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε κτλ. Είχα πει ότι η Μπενφίκα πήρε άλλο παίχτη, τον Παλίνια, αλλά εξακολουθεί να είναι στο παιχνίδι χωρίς να έχει προχωρήσει την απόκτησή του. Και χθες είχα πει ότι δεν θα έβαζε το χέρι μου ότι δεν θα υπάρξει ανατροπή στο θέμα του Πουέρτα. Το σημερινό ρεπορτάζ και από την Ισπανία προκύπτει ότι τον κοιτάζει η Μπενφίκα, εξετάζει πώς μπορεί να τον πάρει. Δηλαδή το σίγουρο τον πάει στην Μπενφίκα έχει γίνει το εξετάζει. Γιατί η Φενέρμπαχτσε που είχα πει χθες για να πάρει η Τούρκη, είχα πει από την αρχή, εμένα δεν μου προέκυπτε Φενέρμπαχτσε. Και η Φενέρμπαχτσε πάλι βγαίνει στην Τουρκία τον κοιτάζει. Και ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε Πουέρτα δεν υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Έχει πει ότι προτιμώ να πάω στην Μπενφίκα ή σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ ρωτάω, μέχρι να κλείσει ο Ολυμπιακός μεταγραφή, αν γυρίσει ο Πουέρτα, τι γίνεται. Και εδώ λέω τυχαία, το αν γυρίσει ο Πουέρτα, τι γίνεται.
1: Τι εννοείς αν γυρίσει.
0: Δεν έχει βρει αυτό που ήθελε και συζητήσει. Πάει εκπροσωπεί. Πού είναι παιδιά, αυτό μας
1: αν επιστρέψει, συζητήσει με τον Ολυμπιακό δηλαδή.
0: Ναι. Δεν το λέω τυχαία αυτό που το λέω. Αλλά λέω αυτή τη στιγμή για να είμαστε ξεκάθαροι. Μην βγει κάποιο να πει τώρα ότι αύριο μας είχε πει ότι ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Πουέρτα δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λέω όμως, βλέποντας ότι δεν πάει και κάπου αλλού, αν δεν.
1: Ότι όσο δεν κλείνει κάπου αλλού, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ανοιχτή η περίπτωση να.
0: Βλέπω και κάτι άλλο. Βλέπω και κάτι άλλο. Του Άλβαρεθ, που το είχε προχωρήσει ο Ολυμπιακός, δεν έχει προχωρήσει. Του Φρέντρουπ, ενώ έχει βρει με την Τζέρνα, δεν έχει πάρει οκ από τον παίκτη. Και μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποιον άλλον. Ή έναν από τους δύο να κλείνει, ή κάποιος άλλος. Μπορεί να μιλάει και με άλλον Ολυμπιακό και με το ξέρω εγώ. Δηλαδή βλέπω του Χαφ λίγο να είναι πολύ ανοιχτό. Mm-hmm. Όσο είναι ανοιχτό κομμάτι από την εμπειρία μου, να μην αποκλείσει τίποτα. Ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από την πλευρά ενός ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Και όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν έως την επόμενη Τετάρτη.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι. Κοίταξε, έχεις δικαίωμα να πάει μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη που τελειώνει με τα καφές.
1: Ναι, ναι, το είπαμε, αλλά τότε είναι η Ευρωπαϊκή Λίστα που πρέπει να δηλωθεί.
0: Να σημειώσω.
1: 3 του μήνα, 3 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, το ίδιο ισχύει και για την Μεφίκα. Για την Πορτογαλία νομίζω είναι μέχρι τις 15. Αλλά προφανώς όποιος θέλει να πάει να δώσει 16 εκατομμύρια δεν τον παίρνει για το πρωτάθλημα μόνο. Ή θα ήθελα να τον έχει και στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι θάνατο, πιο λογικό. Θυμίζω βέβαια ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει Ευρώπη και χωρίς το Χάμες, χωρίς τον Μπακαμπού. Το θυμάσαι. Του είχε αποκτήσει αργά, το Σεπτέμβρη. Που θα ήταν απίθανο να λέγαμε ποτέ θα έρθει ο Χάμες Ροντρίγκες στην Ελλάδα, σε μια ομάδα και θα μπει στην Ευρώπη. Συνέβη. Αυτό θα πω. Οπότε μιλάς ποτέ, αλλά η λογική λέει ότι αυτές τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, όπως σωστά είπες, θέλει να τις έχει κλεισμένες μέχρι την Τετάρτη.
1: Και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa League.
0: Περιμένουμε
1: σήμερα ή αύριο.
0: Κοίταξε, σήμερα είναι σίγουρα του Champions League.
1: Θα το πούμε σε λίγο, βγήκε τη ΑΕΚ, θα το πούμε τώρα μόλις κλείσουμε.
0: Okay, ναι, okay. Ναι. Γιατί ξέρω πάντα βγαίνει Σάββατο του Champions League. Νομίζω.
1: Άρα πιθανότατα Κυριακή.
0: Να γίνανε Κυριακή.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά το κάνεις και το λες, γιατί ο κόσμος νομίζει επειδή είδε πρώτα Μίλαν. Δεν είναι
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι.
0: Ήταν τα πρώτα γκρουπ δυναμικότητα.
1: Έχουν βγει οι αντίπαλοι και τα παιχνίδια εντός ή εκτός. Ποια θα είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τα εντός και εκτός, μάλλον. Ποια θα είναι.
0: Πώς θα είναι το πρόγραμμα.
1: Οι ημερομηνίες και οι ώρες θα βγουν κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπλο Παπάζογλου. Και όσο μιλούσαμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκαν από την UEFA ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ και των υπολείπων βεβαίως ομάδων. Εστιάζουμε στο πρόγραμμα της ΑΕΚ που μας ενδιαφέρει. Πρώτη αγωνιστική 8 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο ΑΕΚ ΛΑΣΚ. Δεύτερη αγωνιστική 14 Οκτωβρίου στις 10 Σαχτάρ ΑΕΚ. Τρίτη αγωνιστική 20 Οκτωβρίου στις 10 Μάντσεστερ Σίτι ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική 4 Νοεμβρίου στις 8 παρατέταρτο ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Την πέμπτη αγωνιστική 24 Νοεμβρίου στις 10 Κόμο ΑΕΚ, έκτη αγωνιστική 8 Δεκεμβρίου στις 10 ΑΕΚ Γαλατά Σαράι, έβδομη αγωνιστική 19 Ιανουαρίου στις 10 ΑΕΚ Ρώμα και 8η και τελευταία αγωνιστική 27 Ιανουαρίου στις 10 Ντόρτμουντ ΑΕΚ.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, Έρα Σπορ 101,8 είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Ακούσατε και το πρόγραμμα της ΑΕΚ για το στο Champions League, στη League Phase. Θα το επαναλάβουμε και μετά τις 3 που θα έχουμε μαζί μας και τον Νίκο Καραγιάννη για να μιλήσουμε εκτενέστερα και αναλυτικότερα για την ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Στέλιος Σωτηρόπουλος μαζί μας για να μας πει τη δική του γνώμη για την κλήρωση στο Conference League και αν υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις από τον Παναθηναϊκό, για την ανακοίνωση του Λούζα, του Χαφ, που είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Τι άλλο υπάρχει όσον αφορά τις μεταγραφές και αν έχει βάση όλος αυτός ο θόρυβος που γίνεται τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά την περίπτωση του Ουναΐ, αλλά και να μιλήσουμε και για τον αγώνα με τον Λεβαδιακό μεθαύριο Δευτέρα, που ουσιαστικά είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Super League, αφού δεν αγωνίστηκε, θυμίζουμε την πρώτη αγωνιστική, είχε ζητήσει να μην διεξαχθεί ο αγώνας με την Κηφισιά. Ο αγώνας με τον Λεβαδιακό, μάλιστα, Στέλιο, συγκεντρώνει και το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εξάντλησαν τα 800 εισιτήρια που αρχικά είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
8: Καλό Σάββατο σε σένα, Θάνο, σε όλες και σε όλους που είναι μαζί στην παρέα μας. Με κάλυψες πλήρως η θεματολογία. Το μόνο που δεν είπαμε και πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να το πούμε είναι μια φανταστική πρωτοβουλία, πολύ καλή πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ναι, με πρωτοβουλία προσωπική, Θάνο, του Γιάννη Λαφούζου. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα το πω εντάχει, επειδή δεν τιμάει μόνο τους παρόντες ποδοσφαιριστές και τη μνήμη των ποδοσφαιριστών που έχουν φύγει, αλλά και των οπαδών, και δει της πρώτης οργανωμένης θύρας. Μιλάμε για τη θύρα 13. Αναζητάει λοιπόν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός
1: από το 1966.
8: Πολύ σωστά. Λοιπόν, λίγες μέρες, λίγο καιρό αργότερα, αφού ιδρύθηκε η θύρα 13, στις 27-11 έγινε ένα δυστύχημα. Εκτός λοιπόν το ότι η θύρα 13 είναι η πρωτοπόρος στο ότι πρώτη δημιουργήθηκε, έκανε και το πρώτο ταξίδι, οργανωμένο ταξίδι μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
8: Όμως υπήρχε στην Κατερίνη, στην Πιερία, υπήρξε ένα δυστύχημα και έχασαν τη ζωή τους
1: δύο φίλαθλοι του Παναθηναϊκού.
8: Ναι, και ο Δημήτρης Αραντάκος.
1: Επανέλαβε, σε παρακαλώ, το όνομα, γιατί μίλησα και σε κάλυψα τα ονόματα.
8: Ο ένας ονομαζόταν Γιώργος Κόσκορος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, και ο άλλος Δημήτρης Σαραντάκος, με κάπα. Λοιπόν, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο, 66. Είναι πολύ μακρινό το 66, όμως η μνήμη παραμένει άσβεστη για τα ιδρυτικά, από ό,τι μαθαίνουμε, μέλη της θύρας 13. Αναζητά λοιπόν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επισήμως τους οικείους τους, αν υπάρχουν φυσικά, εννοείται, ώστε σε επαφή η ΠΑΕ με τους εναπομείναντες ή εναπομείνασες συγγενείς τους να τιμηθεί η μνήμη αυτών των παιδιών τότε του 66 που σκοτώθηκαν στο πρώτο οργανωμένο ταξίδι. Λοιπόν, μια πολύ φανταστική και συγκινητική πρωτοβουλία και μπράβο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στο Γιάννη Αλαφούζο, θα πω εγώ προσωπικά, γιατί με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε όλο αυτό. Να λέμε και τα θετικά, λέμε τα αρνητικά που έγιναν από το 12 και μετά. Πρέπει όμως να λέμε και τα πάρα πολλά θετικά που έχει κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για το Conference League και περιμένοντας, όπως και στην ΑΕΚ, θα να μάθουμε τις ακριβείς ημερομηνίες.
1: Πιθανότατα αύριο, έτσι.
8: Ναι. Λοιπόν, γιατί όπως ξέρουμε το Conference έπεται του Champions, της ΑΕΚ και του Europa, του Ολυμπιακού και του Όφη. Θα μάθουμε λοιπόν τις αντιπαλίες.
1: Ναι, και Ολυμπιακός και Όφη. Πιθανόν αύριο να μάθουν. Μόνο η ΑΕΚ θα μάθει σήμερα.
8: Τώρα για το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού, κοίταξε, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, πολύ κοντινές οι μνήμες από το θρίλερ το προχθεσινό. Ένα ακόμα θρίλερ, θυμίζω το 23 με τη Μαρσέη και το πέναντι του Μλαντένοβιτς. Το 24 δυστυχώς ο Βιλένα, που επιτέλους έφυγε από τον Παναθηναϊκό, είχε χάσει το πέναντι με τον Άγιαξ και αποκλείστηκε 12-11 ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε κερδίσει, έτσι, με γκολ του Τετέ στο 89, είχε σοφαρίσει την ήττα του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός, αλλά δυστυχώς κάποια χαμένα πέναλτι, ενώ θα μπορούσε να πάρει την πρόκριση και σε αυτή τη φάση του τριφυλικού στον 90. Μετά είχαμε την Δυνάμο Κιέβου, δηλαδή μιλάμε για ακόμα ένα θρίλερ, 23, 24, 25 και 26. Βέβαια τώρα δεν έγινε στη ρώσικη ρουλέτα, αλλά έτσι όπως...
1: Καλά, και οι τρεις προκρίσεις θρίλερ ήταν. Και επί της ΠΑΞΗ και επί της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και η τελευταία. Επί της Χάντρετς Κράλοβε.
8: Θα πρέπει να το διορθώσει αυτό ο Παναθηναϊκός. Να μην γίνονται θρίλερ. Όχι ότι οι αγώνες δεν γίνονται θρίλερ και δει το καλοκαίρι οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Αλλά πρέπει ο Παναθηναϊκός στην παρούσα φάση να βελτιώσει πράγματα, γιατί πολύ μεγάλη πρόκριση.
1: Πάντως ο στόχος επιτεύχθηκε. Αυτό είναι από τη μία πλευρά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλά θέματα, από την ψυχολογία και τις ισορροπίες μέχρι τα μεταγραφικά. Έτσι, από την άλλη, πράγματι, από τις εμφανίσεις και από την στηροή των αγώνων, φάνηκε ότι η ομάδα έχει προβλήματα, τα οποία όμως τώρα έχει το χρόνο να τα λύσει. Τώρα, βέβαια, είναι οξύμορο, γιατί έχουν αρχίσει όλες οι διοργανώσεις, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι ο πρώτος στόχος που ήταν να συνεχίσει στην Ευρώπη, να μπει στην League Phase, επιτεύχθηκε. Συνεπώς, δεν έχει αυτό το ότι χάνουμε ένα παιχνίδι και χανόμαστε.
8: Πολύ μεγάλη, πολύ σωστή παρατήρησή σου και πολύ μεγάλη κουβέντα για συζήτηση. Αρκεί όμως να σου πω κάτι που το ξέρεις και το ξέρουν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι, δημιουργήθηκε εκ θεμελίων και συνεχίζει να είναι αυτό που λέμε under construction.
1: Υπό δημιουργία, υπό κατασκευή.
8: Σωστά, πολύ σωστά, Θάνο. Και να σου επισημάνω περαιτέρω, Θάνο, ότι ο παλιότερος παίκτης στην ομάδα αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώργος Κάτρης. Ο παλιότερος παίκτης, Θάνο, είναι ο Γιώργος
1: Κάτρης.
8: Φαντάσου,
1: φαντάσου. Που ήρθε πόσο, έχει 1,5 χρόνο.
8: Κάπως έτσι. Όχι, δύο. Δεν ήρθε από το Λεπαδιακό, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
8: Ήταν δανεικό το, ήταν επέστρεψε το παιδί.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, και ποιος είναι τώρα ένας άλλος ποδοσφαιριστής για τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχουμε κάνει συζήτηση και στον αέρα. Και για τον οποίο υποφαινόμενος έχει πει πολλές φορές ότι δεν πρέπει να απολυθεί από τον Παναθηναϊκό, αλλά να του δώσουν περαιτέρω χρόνο και εμπιστοσύνη όπως του δίνει. Τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη, Θάνο, είναι στην τρίτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό, είναι ο δεύτερος που παλιός. Ο διεθνής οργάνωση. Είναι απίστευτα πράγματα, αλλά είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι αυτό που λέει. Ναι, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανανεώσει όλο του το ρόστερ, ας πούμε. Και δεν έχει και ένα παίχτη που να έχει συνδεθεί ο κόσμος μαζί του. Αυτό το λέγαμε, ξέρεις, όταν έφυγε ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ και υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις αρχικά, τις πρώτες ώρες, τις πρώτες ημέρες. Λέγαμε ότι οι άλλες μεγάλες ομάδες έχουν κάποιους παίχτες με τους οποίους έχει συνδεθεί ο κόσμος. Αλλά για να συνδεθείς χρειάζεται και μια διάρκεια. Στον Παναθηναϊκό δεν ισχύει αυτό, γιατί αλλάζει συνεχώς το ρόστερ. Και γι' αυτό ο Πελίστρη, ας πούμε, τα τρία χρόνια είναι ο πιο παλιός.
8: Υπάρχει ένας παίκτης όμως εκτός του MVP προχθές και όχι μόνο προχθές, Ντέσσερς. Ένας παίκτης ο οποίος δεν μεγάλωσε με τη φανέλα του Δημήτρη Σαραβάκου στη μακρινή Αργεντινή. Όμως κάθε φορά που τον βλέπουμε πραγματικά συγκινούμαστε. Είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα.
1: Ναι. Γιατί το λες αυτό τώρα?
8: Γιατί είναι ηρωικός. Τον βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και πραγματικά το παιδί έπαιζε με κράμπες κουτσένοντας και πραγματικά δεν υπήρχε άλλη αλλαγή προχθές. Και όμως έσπηξε τα δόντια και να σου πω, κάθε φορά που είμαι στο γήπεδο την ώρα που ο Κώστας Παπαγεωργίου εκφωνεί τα ονόματα της ενδεκάδας και των αναπληρωματικών του Τριφυγίου και ακούγεται το πολύ όμορφο όλε, κάθε φορά λοιπόν που ακούγεται το όνομα του Ταμπόρδα σε πληροφορώ ότι οι φωνές είναι πολύ πιο έντονες από όλη την πράσινη κερκίδα.
1: Μάλιστα.
8: Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Τώρα να πάμε λίγο στα τρέχοντα, στα ρεπορτάζ. Να θυμίσω μόνο ότι στο Conference League, στη League Phase, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τα δύο πιο μεγάλα ονόματα, είναι η Freiburg και η Brighton, και οι υπόλοιπες ομάδες είναι η Μπόρατς, η Καϊράτ, η Τσέσεκα Σόφιας και η Νόρτζελαντ. 6 αγώνες θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Και θα τελειώσουν στα μέσα Δεκέμβρη. 17 Δεκέμβρη θα είναι η τελευταία αγωνιστική και περιμένουμε το πρόγραμμά του. Τώρα πάμε στα θέματα του ρόστερ, στα μεταγραφικά όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είχαμε την ανακοίνωση του Λούζα. Τι άλλο περιμένουμε?
8: Να πω απλώς για την Brighton. Το Τζίμα, πιστεύουμε ότι ο Στέφανο Τζίμα θα έχει επανέλθει και τον Μπάμπη του Κωστούλα. Πολύ μεγάλοι παίκτες.
1: Ναι.
8: Δύσκολα μάτς και με την Brighton και με τη Φράιμπουργκ, όπως τόνισες. Λοιπόν, ο Ιμραν Λούζα. Αυτό έρχεται, Θάνο, σε συνέχεια αυτό που λέμε. Θα είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός στη League Phase, στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Στο κύπελο με την νίκη Βόλου την Πέμπτη στις 9, αν δεν κάνω λάθος, με τον Τσέτσιλα διαιτητή. Είναι Παναθηναϊκός νίκη Βόλου.
1: Ναι.
8: Θα είναι άλλη ομάδα με Κάγκουα στη League Phase του Conference, με Λούζα. Τώρα για τον Ουναΐ.
1: Τον Κάγκουα θα το δούμε πιθανόν και τη Δευτέρα στη Λιβαδιά.
8: Ναι.
1: Έτσι, δεν μπορούσε να παίξει στην Ευρώπη, αλλά τώρα που αρχίζουν οι αγώνες του πρωταθλήματος και οι επόμενοι αγώνες, βέβαια οι ευρωπαϊκοί, θα συμμετέχει κανονικά.
8: Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, τουλάχιστον θα γίνει ένα οκτάριο. Διακαής πόθος είναι ο Ναΐ, ο οποίος χθες στο βιντεάκι του Παναθηναϊκού, ένα μικρό βιντεάκι, ο Ναΐ το είδε και έβαλε σχολεία, σας το πούμε έτσι, έβαλε ένα τριφύλι και πράσινη καρδιά. Και δέχτηκε εκατοντάδες μηνύματα, εμείς σου πω και χιλιάδες, των φίλων του Παναθηναϊκού. Κοίταξε, ο Ναΐ τώρα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες. Έχει στην καρδιά.
1: Ο Ναΐ, ο οποίος θα φύγει από την Τζιρόνα, θέλει να φύγει.
8: Έπεσε. Ακριβώς. Ναι. Θέλει να φύγει, δεν θέλει να πάει στη Λα Λίγα 2.
1: Και πήρε άδεια για να συζητήσει με τον Άγιαξ.
8: Αν δεν δούμε την υπογραφή του στον Άγιαξ ή στον Χίψη Άγιαξ, μην αποκλείουμε τίποτα.
1: Ναι.
8: Δεν καλλιεργούμε ελπίδες στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Φρούδες, καλά πήγες να το πεις.
8: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το αν είναι φρούδες ή όχι θα αποδειχθεί. Οπότε ελπίδες. Άστο. Δεν καλλιεργούμε ελπίδες. Ακόμη καλύτερα είναι έτσι. Ναι. Για συνέχεια.
8: Είναι και λίγο περίεργη προσωπικότητα ο Ναϊ. Αν αποφασίσει να έρθει ο ίδιος, θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ξεχάσαμε κάτι άλλο.
1: Επειδή είπες θα κάνει και άλλες μεταγραφές ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν ακόμη χαφ ή ψάχνει και για άλλες θέσεις?
8: Καταρχήν να δούμε σε αυτούς που ξεχάσαμε να πούμε και τον Κρίστιανεσεν, ο οποίος είναι ο αριστερός μπακ, γιατί ο Κυριακόπουλος ηρωικός. Και δεν μπορώ να καταλάβω καλά οι πολιτισμένοι Τσέχοι γιατί πήγαν στο τέλος του μπάτσα να δίνουν τους παίχτες του Παναθηναϊκού, επειδή δηλαδή προκρίθηκαν. Αυτά στην πολιτισμένη Τσεχία ήξερα ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα γίνει καταγγελία του Παναθηναϊκού. Ζήτησε συγγνώμη ένα πνευματικό τερματοφύλακα Στάνο, αλλά θα γίνει καταγγελία. Μην το ξεχάσω επίσης, σχετικό άσχετο, θα ζητήσει η ομάδα εισιτήρια και για τη θύρα 4, γιατί τα 800 για τη θύρα 5 εξαντλήθηκαν. Πάει και για άλλα τη λιβαδιά από ένα
1: θύρα. Σιγά-σιγά. Μισό λεπτό, Στέλιο, γιατί φεύγει από το ένα θέμα στο άλλο.
8: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Είπε για αυτά που έγιναν στην Τσεχία στη λήξη του αγώνα. Είπε για τα εισιτήρια και έχουμε μείνει το ερώτημα ήταν αν ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί σε άλλες θέσεις πέραν ενός ακόμη χαφ.
8: Ο χαφ είναι ο σίγουρος, μακάρι να είναι ο Ουναΐ αυτός. Πιθανότατα να γίνει κίνηση και άλλες θέσεις, αλλά δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή που ενδεχομένως να δώσει προτεραιότητα ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει ο Φαν Τρόγγελεν και ο Μπράουν και ο Ντεφράι για τα στόπερ, αλλά έφυγε όμως ο Τουμπά. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Ναι.
8: Μήπως είναι κάποια κίνηση, γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητική σεζόν με τρεις διοργανώσεις, όπως ξέρεις, και ο Παναθηναϊκός τις χτυπάει και τις τρεις.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες και στην περίπτωση του Κρίστιανσεν, του αριστερού μπακ που πήρε ο Παναθηναϊκός, πότε αναμένεται να επανέλθει, να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του?
8: Έχουμε σαφές χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ότι δεν θα αργήσει αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως έχουμε πει, όταν αποκτήθηκε με όρους. Θα συμμετάσχει στο ίμιση των αγώνων με πλήρες συμμετοχές και ενδεχομένως τότε, το Γενάρη δηλαδή, να αποφασιστεί η πλήρης αγορά του. Αλλιώς θα επιστρέψει στην Αγγλία και τη Λέστερ. Συνοψίζοντας, σίγουρο λοιπόν είναι το οκτάρι. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί η σεζόν εννοείται πως περίμενε ο Παναθηναϊκός την πρόκριση στο Conference League για να κρίνει ενδεχομένως αν θα κάνει περαιτέρω εισμίας κινήσεις για το ρόστερ του. Τώρα τα δεδομένα αλλάζουν. Πιστεύω ότι θα είναι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πιο πλήρη εικόνα σχετικά με το αν θα κάνει και άλλες μεταγραφικές κινήσεις ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Και εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας, είπες ότι ο Κρίστιανσεν ακόμη δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει. Θέλω να μου πεις τι γίνεται με τον Τζιριβέγια, τι γίνεται με τον Κουντούρι και αν υπάρχουν άλλα προβλήματα τραυματισμού.
8: Από ό,τι θυμάμαι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Αύριο που θα προφανώς ανακοινώσει λογικά. Θα ανακοινώσει αποστολή ο Νίστρουπ, θα έχουμε εικόνα. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ενημέρωση για τον Τσιριβέγια και για τον Κοντούρι. Και όπως είδες...
1: Ο Κοντούρης, εδώ να το πούμε, έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Βγήκε δηλαδή, ενώ είχε μπει ως αλλαγή, λόγω προβλήματος, μιας ενόχλησης που αισθάνθηκε.
8: Εδώ τώρα κοίταξε να δεις. Από τη μία... Αυτός δεν έπαιξε ο Τσέριν γιατί είχε πουληθεί και αν έπαιζε μπορεί και να χτυπούσε και να μην πήγαινε στην άλλη βάχτα. Στην άλλη όμως περίπτωση είδες ότι ο Παναθηναϊκός πήγε
1: εντάξει.
8: Με δύο χαφ, πήγε με λίγα χαφ στη Τσεχία. Έγινε αυτό με τον Τσιριβέγια και τον Κοντούρι και μετά έπρεπε να κάνει ταχυδακτορικές κινήσεις ο Νίστρουπ. Δηλαδή, κοίταξε, ποιο είναι το νόημα ότι και ο Νίστρουπ δυστυχώς ή ευτυχώς μαθαίνει σε μια διαδικασία η οποία προχωρά και για τον οργανισμό και για τον ίδιο τον προπονητή. Πάντως το τι έκανε ο Δανός, έχει κάνει συνολικά έτσι και με την Κοπενχάγη 12 στις 12 προκρίσεις, κάτι λέει αυτό και για τον Ίστρουπ, τον οποίο υπενθυμίσαμε την προηγούμενη φορά στο ΆΚΑ, πέσαμε όλοι να τον φάμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, αυτά έχω να πω, Δανό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής είναι μαζί μας για να μάθουμε τι γίνεται σε ΠΑΟΚ και Άρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον ΠΑΟΚ, Δημήτρη, γιατί υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά το βραζιλιάνο αμυντικό Τιέγκο Κώστα, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παίκτης της Κράσνονταρ, έρχεται να κλείσει στον ΠΑΟΚ.
9: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ξεκίνησες με τη φήμη, εγώ πάω. Το ξέραμε βέβαια, αλλά πάντα η επίσημη ανακοίνωση είναι η τελική σφραγίδα. Έχει μια ωρίτα περίπου που ανακοινώθηκε πια και μάλιστα ανέβηκε για σχετικό βίντεο ως παίχτης του ΠΑΟΚ, Όγγνιεν Ούγκρεσιτς, ο Σέρβος, ως το 2031. δεύτερη ακριβότερη αγορά του ΠΑΟΚ στην ιστορία του, έτσι, με 8 εκατομμύρια ευρώ περίπου, μόνο ο Ζαφίρης κόστησε παραπάνω. Το είχαμε υποψιαστεί ότι τέλειωσε η μεταγραφή όταν δεν έπαιξε στη ρεβάνς του Παρτίζαν Χετάφε. Είναι 20 χρονών, θεωρείται το επόμενο σπουδαίο project των Σέρβων. Έχει ενδιαφέρον και το βίντεο, γιατί είναι εμπνευσμένο, παραλληλίζει τα χρώματα και τα εμβλήματα της Παρτίζαν και του ΠΑΟΚ και τον εμφανίζει ως φυσική συνέχεια της καριέρας του, από τη μία σπρώμαυρη στην άλλη. Αυτά όλα για όποιον ενδιαφέρεται να μπει να το τσεκάρει στα social.
1: Ναι. Ο Ούγκρεσιτς έρχεται ως ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια.
9: Όχι ακριβώς, είναι παίκτης που λέμε τυπικό οχτάρι. Είναι ένα παιδί με σύντομη καριέρα, άλλωστε μόλις πριν ένα μήνα έκλεισε τα 20. Αλλά όταν παίζεις 1,5 χρόνο πρακτικά επαγγελματικό ποδόσφαιρο και δεν είσαι καν επιθετικός, ούτε καν δεκάρι είναι, οχτάρι είναι, και μετράς 22 γκολ καριέρας, για να καταλάβει κανείς πόσα μάτσα έπαιξε η Παρτίζαν φέτος. Έχει βάλει ήδη 2 γκολ, παρότι δεν είναι επιθετικός. Το έχει τον γκολ με λίγα λόγια, είναι ένα οχτάρι, αλλά με πατήματα και στις δύο περιοχές. Η πρόβλεψη για τον Ούγκρεσιτς είναι πάρα πολύ καλή. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς και μεγάλα κλαμπ με την περίπτωσή του. Τώρα ακούγονται και υπερβολές τύπου Σέρβος Μπέλιγκαμ κτλ. Αυτά θα κρυφθούν εν καιρό. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση και δεν είναι και καθόλου χαμηλού κόστος. Έτσι, ίσα-ίσα. Ο ΠΑΟΚ εδώ ξόδευσε χρήματα. Το άλλο τώρα επίπεδο, αυτό με τον Ντιέγκο Κώστα, που πράγματι έχει ενδιαφέρον. Γιατί πρώτον ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται σφόδρα για να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας. Δεύτερον, η πηγή της είδησης είναι ρωσική. Και επιπλέον ο παίκτης αγωνίζεται στη Ρωσία, στην Κρασνοντάρ. Να θυμηθούμε μόνο ότι τα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη, η ρωσική, και όχι μόνο, και η ουκρανική, ειδικά πριν τον πόλεμο αγορά, είναι η κατεξοχήν που προτιμά ο ΠΑΟΚ για να αγοράζει παίκτες. Έτσι, και μάλιστα με μερικές περιπτώσεις πάρα πολύ επιτυχημένες. Από τον Ίγκασον, τον Μαουρίσιο, τον Λέο Μάτος, τον Κεντζιόρα, τον Ζαμπά. Μιλάμε για πάρα πολλούς παίκτες που ουσιαστικά προέρχονται από εκείνα τα μέρη. Και έκαναν και πολύ καλή καριέρα στο δικέφαλο. Ο συγκεκριμένος είναι 27 ετών, ήταν από τους πρωταγωνιστές στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Κρασνοντάρ. Είναι μια χώρα, η Ρωσία, που λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία δεν παρακολουθούν σχεδόν τίποτα εκεί, ούτε το ποδόσφαιρό της κατ' επέκταση. Και λίγο χάσαμε την επαφή με τα όσα συμβαίνουν. Αλλά η Κρασνοντάρ είναι ομάδα που εξοδεύει και έχει και ποιότητα. Έχει έναν άλλο παίκτη που είχε περάσει για καιρό από τον ΠΑΟΚ, τον Ντόγκλας Αουγκούστο, που αργότερα πήγε στην ΑΝΤ, τον Βραζιλιάνο Μέσο. Γενικώς είναι το προφίλ του παίκτη που θα κοιτούσε ο ΠΑΟΚ τον ημερών Ιβάν Σαββίδη. Η αγορά του πρόπερσι από τη Σάο Πάολο για την Κρασνοντάρ ήταν πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Πέρσι πήρε το πρωτάθλημα, συγγνώμη, πρόπερσι πήρε το πρωτάθλημα, πέρσι ήταν δεύτερη η ομάδα του, άρα με λίγα λόγια τα πάει καλά εκεί, γεμάτε σεζόν. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, αλλά ξαναλέω, είναι ακόμη στο επίπεδο της πληροφορίας από τα μέρη εκείνα. Μοιάζει το προφίλ να ταιριάζει με αυτό που ο ΠΑΟΚ αναζητά.
1: Τώρα, για άλλες περιπτώσεις, βασικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει για θέσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στόχοι που να έχουν γίνει γνωστοί. Δηλαδή, ψάχνει, ας πούμε, για έναν ακόμη φορ, ψάχνει για έναν ακόμη χαφ, ψάχνει για δεξιό μπακ.
9: Μετά τον Ούγκρεσιτς δεν νομίζω ότι θα αναζητήσει άλλο κεντρικό χαφ. Σίγουρα κεντρικό αμυντικό που κολλάει ο Ντιέγκο Κώστα. Και σίγουρα σέντερ φορ. Γιατί ο Εντιάγιο Σανιγαλέζο, που έβαλε και γκολ το πρώτο του με την Μπραν, είναι ο τύπος του δεύτερου που έρχεται από τον Παγκό με τον Μύθου, που είναι και νέο παιδί. Οι τρεις που απαιτούνται για να βγει η χρονιά. Να βάλω ένα αστερίσκο.
1: Άρα ψάχνει για φόρο ο οποίος θα πάρει θέση βασικού.
9: Για βασικό. Να βάλω ένα αστερίσκο ότι ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη δεν έχει την πίεση του να κάνουμε την ευρωπαϊκή λίστα. Άρα οι μεταγραφές για εκείνον είναι κανονικά μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
9: Δεν έχει αυτό το περιοριστικό όρο. Απ' την άλλη όμως, ο αντίλογος είναι ότι προφανώς όταν δεν παίζει σε Ευρώπη είναι πιο δύσκολο να προσελκύσει τις παίχτες που έχουν υψηλούς στόχους. Για παράδειγμα,
1: ο Τσάντσεφ
9: είναι de facto αυτό. Ο Μάχμιτς, που είναι Βόσνιος διεθνής, έπαιξε και καλά στο πρόσφατο Μουντιάλ, η Σλόβαν Λίμπερετς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό του. Γιατί πριν ίσως να είχε πιθανότητες. Όλα αυτά είναι τα παρελκόμενα και δεν είναι ποτέ καλά, έτσι, όταν μια ομάδα που έχει στόχους μένει εκτός Ευρώπης τόσο νωρίς. Το οποίο είναι και νομίζω αυτή τη στιγμή, γιατί καλά είναι τα μεταγραφικά, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα που τον φέρνει τον ΠΑΟΚ αύριο ξανά στη δράση. Ατρόμητος στην Αθήνα, μια παραδοσιακά για τον ΠΑΟΚ δύσκολη έδρα. Έχει υποστεί εκεί σημαντικές απώλειες τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελε βεβαίως να κάνει το 2-2. Έχει όμως και τις γνωστές απουσίες με τις οποίες έχει μάθει να ζει λίγο ή πολύ. Με οι Τέντες, Πόντοφ, ο Καμαρά έλειψε προχθές, ο Αχάλη δεν είναι ακόμη 100%. Ίσως να έχουμε θέμα και με τον Τάισον, θα δούμε. Αλλά πρέπει να ξεχάσει την Μπραν και όσα συνέβησαν και να ασχοληθεί με τον Ατρόμητο για να κάνει ίσως μια νέα αφετηρία από τα δύο με μια δεύτερη νίκη, ναι. Ευαδιακός και Ατρόμητος. Τώρα το υπόλοιπο σκέλος, προφανώς και η απογοήτευση από την Πέμπτη το βράδυ.
1: Τι κλίμα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, ναι. Διαβάζουμε ανακοινώσεις συνδέσμων.
9: Αυτά πάντα υπάρχουν, έτσι, ναι. Και στη, για παράδειγμα...
1: εντάξει, πάντα αυτά υπάρχουν όταν υπάρχει μια μεγάλη αποτυχία συνήθως.
9: Και όχι μόνο.
1: Αν πάνε καλά τα πράγματα, η ανακοινώση είναι άλλου περιεχομένου.
9: Περίσσευαν και όταν παραχωρήθηκε ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, εντάξει.
9: Το πρόβλημα δεν είναι η παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Δεν είναι εύκολο να κρατήσει ένα ταλέντο αυτού του μεγέθους στα ελληνικά σύνορα για πολύ. Το πρόβλημα ήταν εκείνη την εποχή ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε δημιουργήσει νωρίτερα, έχοντας ήδη από καιρό γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να μείνει για πάντα ο Κωνσταντέλιας, δεν είχε δημιουργήσει το πλαίσιο ώστε η αντικατάστασή του να έχει ήδη δομολογηθεί. Δηλαδή δεν είχε προχωρήσει τις μεταγραφές του έτσι ώστε η ομάδα να μην πάει, ειδικά στο πρώτο μάτι με την Μπραν, με την τιμωρία και του Ζίφκοβιτ και στο δεύτερο βεβαίως. Συν τους τραυματισμούς, πήγε με σοβαρά προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Έτσι, με ρόστερ με 11 ανάγκης. Τα δύο μάτς με τους Νορβηγούς. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Οι οπαδοί καμιά φορά το εντοπίζουν αλλού. Αλλά ξαναλέω, το πρόβλημα ήταν περισσότερο η καθυστέρηση. Η ενίσχυση με παίχτες που δεν ήταν για πρώτη λύση, ήταν για βάθος περισσότερο και βγήκαν αναγκαστικά μπροστά. Γιατί όλα αυτά έρχονται και κουμπώνουν. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τυχερός φέτος μέσα σε όλα. Έκανε ο ίδιος λάθη. Αλλά για παράδειγμα, κληρώθηκε ίσως με τις χειρότερες δυνατές ομάδες. Κλήρωση με την Δυνάμο Κιέβου, δεύτερο προβληματικό γύρο, και με την Άντερλεχτ τρίτο, παρά είναι κακές για ομάδα που είναι αξιολογημένη όπως ο ΠΑΟΚ. Να το κάνει κανείς μια σύγκριση, για παράδειγμα, δείτε ότι ο Όφη που δεν ήταν ισχυρός στην κλήρωση έπεσε σε play-offs κιόλας με ομάδα από τη Βουλγαρία και το αξιοποίησε το χαμόγελο της τύχης. Του έτυχαν και κάποια ακραία λάθη εκτών, όπως το πέναλτι στο 86, το οποίο. Είναι να μπορεί κανείς πως στην εποχή του VAR δεν κλήθηκε να το ελέγξει ο διαιτητής. Ήταν μια περίπου αιμονική απόφαση να κρατήσουμε την αρχική μας εκτίμηση. Δεν. Γι' αυτό
1: εκτός, υπάρχει το VAR. Αν εγώ δεν θα διαφωνήσω, δεν θέλω να πάρω θέση, εκτός λέω μόνο από διαιτητικής πλευράς, εάν κάτι είδαν στο VAR που εμείς δεν μπορέσαμε να το δούμε. Μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα.
9: Αυτό τώρα είναι.
1: Γιατί εκεί έχουν 10 κάμερες και εμείς έχουμε αυτή που βλέπουμε από την τηλεόραση. Μία δηλαδή, δύο, ναι, το λείψει το πολύ, ας πούμε.
9: Τότε θα πρέπει να τα ρίξουμε στην τηλεοπτική παραγωγή που δεν μας έδωσε.
1: Όχι, γιατί η δουλειά της τηλεοπτικής. Μα δεν έχει τις κάμερες τηλεοπτική παραγωγή που έχουν στο VAR.
9: Ναι, αλλά.
1: Δεν κάνει αυτή τη δουλειά δηλαδή η τηλεοπτική παραγωγή να σου δείχνει από μπροστά, από πίσω, από πάνω, από κάτω, αργά, γρήγορα κλπ. Όλες τις οπτικές γωνίες δηλαδή μιας φάσης. Και αυτό το λέω γενικά, δεν το λέω μόνο.
9: Απλά εμείς μένοντας σε αυτά
1: που είδαμε, α πούμε.
9: Δεν ήταν και λίγες οι γωνίες λήψης που είχαμε, έτσι. Αυτό που είδαμε είναι ότι για τόσο βαρύ σφύριγμα πρόκρισης και στο 86 και όλα όσα προκύπτουν, ήταν. Το λιγότερο.
1: Ναι.
9: Εγώ θα έλεγα ανύπαρκτο, αλλά πάμε παρακάτω. Αυτά έρχονται και κουμπόδια. Γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε για παράδειγμα θέματα και για τα προηγούμενα παιχνίδια, για τη συμπεριφορά διαιτητών. Παράδειγμα, έγινε και έφεση για την κόκκινη του Ζίφκοβιτς, που δεν φάνηκε να είναι ο βασικός εμπλεκόμενος εκείνο τον καυγά, αλλά αυτός αποβλήθηκε και δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί τα σφυρίγματα, αυτό. Επίσης, παρένθεση, γιατί δεν σχετίζεται απαραίτητα με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι για να έχουμε και λίγο υπόψη μας ότι φανταστεί κανείς ότι απαραίτητα οι ξένοι διαιτητές είναι καλύτεροι και έρχονται και σφυρίζουν εδώ. Απλά είναι δύσκολο για τους Έλληνες να αντέξουν εδώ.
1: Άλλη κουβέντα. Η αντικατάστασή τους πάντως δεν έγινε μόνο επειδή οι ξένοι είναι καλύτεροι. Πριν από 8 χρόνια έγινε για πολλούς άλλους λόγους. Αλλά να διακόψουμε εδώ αυτή την κουβέντα, γιατί στο χρόνο που μας απομένει και είναι περίπου 4 λεπτά, θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στον Άρη.
9: Βεβαίως, ο Άρης, ο οποίος και αυτός είναι σε μια φάση να συνδυάζει αγωνιστικά και μεταγραφικά, όπως όλες οι ομάδες αυτή την εποχή. Μετά το σενάριο που του βγήκε σε καλό στην Καλαμάτα, το 2-3, αύριο έχει ευκαιρία να κάνει και αυτό το 2-2, εντός έδρας με τον Όφη. Βέβαια, Όφη, ίσως να δει και τις καλύτερες μέρες της ιστορίας, έτσι, με δύο τίτλους σε διάστημα τριών μηνών και παρουσία στο Europa League, στη League Phase, έτσι. Όλα μαζί είναι σπουδαίο κατόρθωμα για τους κριτικούς. Με λίγα λόγια, είναι δύσκολη η αποστολή του. Αν βάλουμε στην εξίσωση και ότι ο Άρης τα τελευταία χρόνια στο Βικελίδης είναι πιο δύσκολο να κερδίζει παρά εκτός, καταλαβαίνει κανείς ότι το μάτς κρίνεται πολύ δύσκολο. Δίλημα για τον Γρηγορίου. Θα πάει με την ενδεκάδα της Τρίπολης, Καλαμάτα αραμένα, αλλά Τρίπολη, ή θα πάει σιγά-σιγά στο να βάλει τους καινούριους? Γιατί ο Άρης είναι από τις ομάδες που έκαναν μεταγραφές τελευταία στιγμή γενικότερα. Αναγκάστηκε, πήγε με μια ενδεκάδα περίεργη, τύπου Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Θα δει κανείς Φαμπιάνο, κεντρικός αμυντικός, και έβαλε δύο γκολ. Όλα παράξενα είναι του Άρη αυτή την εποχή. Αλλά έγιναν εν τέλει μεταγραφές και σιγά-σιγά θα μπουν. Πιθανότητες έχουν κάμποση από τους νεοφερμένους της τελευταίας στιγμής. Και ο Ρίτσαρντ για τα αριστερά και ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος είναι και γνώστης της κατάστασης. Έλειψε μόνο 18 μήνες.
1: Ναι.
9: Οπότε αυτός θεωρητικά θα μπει και πιο εύκολα στο πνεύμα. Και αυτός μπορεί να είναι υποψήφιος για την δεκάδα. Ο Σούταλο για το κέντρο της άμυνας. Και ακόμη και ο Καβερνέρος ο Ογκλά, που είναι αμυντικό χαφ τυπικά, αλλά έχει μπόλικα παιχνίδια καριέρας, νομίζω γύρω στα 50 ως κεντρικός αμυντικός, δηλαδή την ξέρει τη θέση. Ακόμη και αυτός είναι υποψήφιος κάποια στιγμή να πάρει κάποιες συμμετοχές στη θέση. Όλα αυτά αναδεικνύουν προφανώς ότι ο Γρηγορίου έχει επιλογές. Δικό του είναι το ζήτημα λοιπόν, αν θα πάει με κάποια βάση της Τρίπολης, μια ενδεκάδα, ξέρω εγώ, αν όχι 11 στους 11, αλλά κοντά εκεί από την προηγούμενη αγωνιστική, ή αν θα βάλει κι άλλους στο κόλπο. Mm-hmm. Τρέχουν και τα μεταγραφικά, γιατί ακούστηκε ήδη και ένας ακόμη παίχτης, ο Ζαουαΐ της Μπαστιά, ιστορικής μεν κορσικανικής ομάδας, που όμως υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία. Και δεν αποκλείεται να είναι κι αυτός, έχουμε μέρες ακόμη, για περαιτέρω ενισχύσεις.
1: Ναι. Ο Δόνης πηγαίνει προς ΑΠΟΕΛ.
9: Εντάξει, είναι ακόμη. Δεν είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Εκείνο που φαίνεται προς το παρόν είναι ότι δεν είναι πρώτη επιλογή. Έτσι. Δεν πέρασε και εύκολη χρονιά. Άλλωστε, τα τελευταία του χρόνια είναι όλα δύσκολα, με μπόλικους τραυματισμούς για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έτσι, έχει περάσει κιόλας άλλωστε από την Κύπρο ξανά. Είναι μια ρεαλιστική περίπτωση. Ξαναλέω, ο Άρης, ειδικά μεσοεπιθετικά, στη θέση που και ο Δόνης συμπεριλαμβάνεται, είναι αρκετά γεμάτος. Οπότε δεν μου μοιάζει μη ρεαλιστικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή.
10: Η ώρα

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ερασπορ 101,8.

0: 5 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8, ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο αγώνας της Λίβερπουλ με την Νότιγχαμ είναι στο 1-1. Προηγήθηκε η Νότιγχαμ με 1-0, ισοφάρισε πριν από λίγο η Λίβερπουλ σε 1-1. Είμαστε στο 34ο λεπτό, όμως ο διαιτητής κάνει το σήμα του VAR να δούμε αν θα εξετάσει τη φάση ή αν ενημερώθηκε από τον VAR. Ναι, και το γκολ ακυρώνεται της Λίβερπουλ ως offside. Άρα μέσω VAR ακυρώνεται ως offside το γκολ της Λίβερπουλ. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Forest. Είναι και τρεις αγώνες της Championship, πάντα στην Αγγλία, σε εξέλιξη. Βρίσκονται και αυτοί στο 35ο λεπτό. Wolves Stoke 2-1, Middlesbrough West Brom 0-0 και Derby Swansea 0-1. Και εμείς συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ πηγαίνοντας σε αυτό της ΑΕΚ. Είπαμε και νωρίτερα ότι βγήκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Το αναγνώσαμε, αλλά τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, θες να το πεις εσύ αυτή τη φορά ή να το επαναλάβω για όσους τυχόν δεν άκουσαν?
1: Το ξαναλέμε, το κρατάμε για να το επαναλαμβάνουμε. Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο η αλήθεια είναι δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να ξεκινήσει με μια καλή συγκομιδή βαθμών, καθώς πρώτη αγωνιστική στις 8 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζει την Λask Linsk, την ομάδα η οποία είναι η πιο αδύναμη από αυτές που έχουν κληρωθεί με την Ένωση. Πάντα στο Champions League δεν είναι εύκολο να το πεις αυτό, αλλά άμα βάλουμε τις υπόλοιπες, η αλήθεια είναι ότι αν ένα παιχνίδι το οποίο έχουν κυκλώσει οι κυτρινόμαυροι είναι αυτό με την Λask, κατά ψέματα.
0: Μετέπειτα, για να κάνουμε ένα θετικό ξεκίνημα έτσι στην ΑΕΚ, 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Ναι.
1: Μετέπειτα στις 14 Οκτωβρίου η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Σαχτάρ και αυτό είναι ένα καλό παιχνίδι.
0: Γιατί έτσι, παρότι η ομάδα της Ουκρανίας αγωνίζεται λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει εκεί με την Ρωσία, αγωνίζεται στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Αυτή εκεί θα είναι η έδρα της.
1: Είναι ένα καλό παιχνίδι γιατί θα έχει τη δυνατότητα να έχει περισσότερο κόσμο. Παίζει σε μια ουδέτερη έδρα, μια ομάδα η οποία δεν είναι και από τα μεγαθύρια ουσιαστικά της κλήρωσης. Οπότε έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει με μια καλή συγκομιδή βαθμών.
0: Άρα έχει δύο βατούς αγώνες, ας το πούμε έτσι, πριν πάει να αγωνιστεί με τα μεγαθύρια. Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική.
1: Για πες μας. Ξεκινάνε τα μεγαθύρια γιατί ξεκινάει 20 Οκτωβρίου στο Manchester απέναντι στην Manchester City, 4 Νοεμβρίου.
0: Άρα και μέσα σε μία εβδομάδα, 14 Οκτωβρίου και 20 Οκτωβρίου, δύο φορές στην Αγγλία. Μία στο Λονδίνο και μία στο Manchester. Η ΑΕΚ.
1: Ναι, έχει και φυσικά και ενδιάμεσα και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ, σε αυτό το διπλό παιχνίδι σε Λονδίνο και Manchester. Μετέπειτα υποδέχεται 4 Νοεμβρίου την Real Madrid. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι, είναι νομίζω το παιχνίδι το οποίο περιμένουν όλοι στον κίτρινο-μαύρο οργανισμό. Είναι ένα μάτς το οποίο η αλήθεια είναι, για να σου πω κι εγώ την δικιά μου προτίμηση, θα έκανε τη χάρη η κλήρωση στην ΑΕΚ και έφερε την Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια. Θες λόγω του ύμνου, θες λόγω της ιστορίας, δίνει μια μεγάλη έγκλη ουσιαστικά στο παιχνίδι αυτό η Real Madrid. Μετέπειτα 24 Νοεμβρίου ταξιδεύει στην Ιταλία. Τώρα το που ακριβώς δεν είναι διευκρινισμένο, αν η Κόμο θα παίζει στην έδρα της ή θα παίζει στην έδρα της Σασουόλο στο Μαπέι Stadium. 24 Νοεμβρίου λοιπόν εκτός έδρας με την Κόμο. 8 Νοεμβρίου εντός έδρας με την Γαλατά Σαράι. Πού μπορεί η Γαλατά Σαράι, αλήθεια είναι 8 Δεκεμβρίου. Νοεμβρίου, 8 Δεκεμβρίου εντός έδρας με την Γαλατά Σαράι. Πού μπορεί η Γαλατά Σαράι να είναι ιδιαίτερα κινητική στην αγορά, πήρε και τον Ράφαελ Λεάο, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τουρκικές ομάδες με τις ελληνικές δεν τα πάνε και τόσο καλά. Έχουμε μια καλή παράδοση απέναντι στους Τούρκους και εντός έδρας είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί και αν η ΑΕΚ θέλει να έχει φτάσει ουσιαστικά, έχει μια καλή συγκομιδή βαθμών από τα προηγούμενα, έχει τη δυνατότητα να το χτυπήσει και να μπορέσει να φτάσει και κοντά στο όνειρο της 24ης, έτσι. Μετέπειτα 19 Ιανουαρίου του 2027 πλέον η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Ρώμα εντός έδρας και 27, τελευταίο παιχνίδι για την League Phase, απέναντι στους Έλληνες, τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα στην Γερμανία. Και αυτό είναι καλό, Θάνο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα εκεί η Dortmund θα έχει κλειδώσει σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή της. Ελπίζουμε να έχει τελειώσει και να έχει κλειδώσει και με στην οκτάδα, να μην έχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια με, τη League Face, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, έχουμε δει ότι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική συμβαίνουν ανατροπές και αλλάζουν ουσιαστικά τα αποτελέσματα και κανένα δεν είναι αδιάφορο. Αλλά αν είναι αδιάφορο η Dortmund, ίσως μπορεί να διεκδικήσει και κάτι ακόμα παραπάνω η ανοσία. Γενικότερα ήταν και καλή κλήρωση. Δεν ήταν από τις κληρώσεις τις οποίες λες ότι σε αποκλείουν κατευθείαν.
0: Έχει ναι, και έχει και ένα ξεκίνημα ιδεώδες, θα μπορούσαμε να πούμε, τουλάχιστον όσον αφορά το πρόγραμμα.
1: Έχει και ένα καλό ξεκίνημα, βέβαια. Το ιδεώδες πρέπει να το κάνει η ΑΕΚ.
0: Ναι, όχι, λέω όσον αφορά την κλήρωση.
1: Ναι. Έχει τη δυνατότητα ουσιαστικά να ξεκινήσει με μια καλή συγκομιδή βαθμών, αλλά τώρα εντάξει, τέλος το...
0: Και με δύο νίκες.
1: Ναι. Με δύο νίκες, άμα ξεκινήσει με δύο νίκες, θα είναι... Εκεί θα είναι
0: το ιδεώδες που είπα προηγουμένως. Μας ακούει ο Νίκος Καραγιάννης. Δεν μας ακούει ο Νίκος Καραγιάννης. Θα τον καλέσουμε εκ νέου. Έχουμε ένα πρόβλημα στην σύνδεση και μέχρι να τον έχουμε μαζί μας, να πούμε ότι στην Premier League στο 40 λεπτό Liverpool Nottingham Forest 0-1 και στην Championship, πάντα στην Αγγλία, για το ίδιο λεπτό, 40-41, Wolves Stoke 2-1, Middlesbrough West Brom 0-0 και Derby Swansea 0-1. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, μας ακούς τώρα?
1: Ναι. Πολύ ωραία. Και πριν σε άκουγα, θα είναι η αλήθεια.
0: Τότε δεν σε ακούγαμε εμείς. Ναι, τώρα όμως ακούμε και εμείς, οπότε λύθηκε το θέμα.
1: Κανονικότητα. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι ουσιαστικά τώρα όμως τελείωσε το Champions League και στο μυαλό όλων αυτή τη στιγμή υπάρχει το παιχνίδι με την Κηφισιά και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι ουσιαστικά το πρώτο μάτς το οποίο θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί η ΑΕΚ μια μεγάλη επιτυχία που ήταν με την πρόκριση τη League Phase του Champions League και να έρχεται κατευθείαν ένα παιχνίδι. Δεν περιμένουμε μεγάλο rotation από τον Μάρκο Νίκολη σε αυτήν την αναμέτρηση, δηλαδή λίγες θα είναι οι αλλαγές που θα κάνει σε σχέση με το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας, δηλαδή λίγες θα είναι οι αλλαγές που θα κάνει σε σχέση με το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας

0: αυτό στο παιχνίδι κοντά στους Βούλγαρους. Μάγερ και Ζούπκοφ στην δεξιά πλευρά. Έχει ένα προβάδισμα ο Ζούπκοφ αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι ο Μάγερ έπαιξε και ξεκίνησε και με την Λεύσκη Σόφιας. Να δούμε αν θα πάρει ουσιαστικά, θέλει και αυτός, θέλει και ο Μάρκο Νίκολης να δώσει και περισσότερο ρυθμό στον Ζούπκοφ. Από τα αριστερά ο Γκατσίνοβιτς έχει ένα προβάδισμα του Κοϊτά, ο οποίος όταν αποχώρησε είχε κάποια ζητηματάκια, κάποια θέματα, κάποιες μικροενοχλήσεις ουσιαστικά από το παιχνίδι της Τετάρτης με την Λεύσκη Σόφιας. Και στην κορυφή της επίθεσης παίζουν πάντα τρεις για δύο θέσεις, Γιώβιτς, Βάργα και Ζήνη. Όποιον και να δούμε εκεί στο δίδυμο αυτό ουσιαστικά του Μάρκο Νίκολης δεν θα μας κάνει καθόλου εντύπωση. Ένα παιχνίδι στην Λεωφόρο που δεν θα έχει πύλους της ΑΕΚ. Τα παιχνίδια της Κηφισιάς στο Απόστολος Νικολαίδης θα είναι και κλεισμένων των θυρών απέναντι σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Και κλεισμένων για τους φίλους της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, ναι, έτσι, όχι για τους φίλους της Κηφισιάς. Ναι, όπως γινόταν και με την Άθανης Καλυθέα πρόπερση.
0: Ναι. Οι φίλοι της Κηφισιάς μπορούν κανονικά. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού επίσης θα είναι στα παιχνίδια με την Κηφισιά.
1: Τι εννοείς θα είναι στα παιχνίδια με την Κηφισιά? Α, θα είναι παρόν στα παιχνίδια Κηφισιά Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η συμφωνία της Κηφισιάς με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσον αφορά τους φιλάθλους των άλλων ομάδων των τριών που αναφέραμε.
0: Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δείξει ουσιαστικά την συνέχεια μετά από ένα παιχνίδι της Τετάρτης με την πρόκριση League Face. Είναι ένα μάτς το οποίο θέλουν να το πάρουν κυτρινόμαυροι. Πέρυσι η αλήθεια είναι δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Κηφισιά η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Τότε βέβαια μια τελείως διαφορετική Κηφισιά με Τετέι και Παντελίδη, το που πραγματικά είχαν βρει τους χώρους στην άμυνα. Και φέτος είναι μια αλλαγμένη Κηφισιά. Δεν την έχουμε δει καθώς στο πρώτο παιχνίδι, ναι, με τον Παναθηναϊκό είχε πάρει την αναβολή. Το παιχνίδι με τη Ζάκηθο στο κύπελο δεν είναι για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το μάτσο ο Μάρκο Νίκολης. Και από εκεί και πέρα να κλείσουμε με τα γραφικά ουσιαστικά. Mm-hmm. Η ΑΕΚ μετά την πρόκριση στη League Face του Champions League δεν είναι αλήθεια. Είναι ιδιαίτερα, δεν βιάζεται ιδιαίτερα για να βρει ποδοσφαιριστή στην αγορά. Είναι στην αγορά, κοιτάει για ευκαιρίες, αλλά πρέπει να βρει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, αυτό που πραγματικά θα λέγαμε, ότι είναι ευκαιρία, ότι μπορεί να ανεβάσει συνολικά επίπεδο το σύλλογο για να μπορέσει να δηλωθεί στην λίστα, αλλά και να είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κουμπώνει κιόλας σε όλο αυτό το σχέδιο του Μάρκο Νίκολης. Γιατί καταλαβαίνεις, Θάνο, ότι έχουν ήδη μαζευτεί αρκετοί ποδοσφαιριστές στην ΑΕΚ και με την μεταγραφή ακόμα ενός ξένου, ο κατρατισμός της ευρωπαϊκής λίστας θα μοιάζει λίγο με σπάζο κεφαλιά για τον Σέρβο τεχνικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο, ανοίγουμε μια παρένθεση, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας. Χθες, Δημήτρη, η εθνική ομάδα ιτήθηκε από την Ουκρανία εκτός έδρας με 82-76 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δρόμος για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ να είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση πλέον. Για πες μας, τι έφτεξε για αυτή την ήττα και τι πρέπει να γίνει τώρα αν θέλει η εθνική να δώσει το παρόν σε αυτή τη διοργάνωση?
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι όπως τα είπες, είναι η Εθνική, και πριν είχαμε πει και χθες πως αν η Εθνική ιτηθεί από την Ουκρανία, τότε τα πράγματα θα γίνουν όχι μία αναστρέψιμα, αλλά θα γίνουν έτσι πάρα πολύ δύσκολα για την πρόκριση στη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Καθώς θυμίζω ότι πριν το παιχνίδι χθες η Ουκρανία είχε ρεκόρ 4-2, η Ελλάδα είχε 3-3, και τώρα η Ουκρανία μετά από το χθεσινό αποτέλεσμα έχει ρεκόρ 5-2 και εμείς 3-4. Ενώ θέλω να ενημερώσουμε και τους ακροατές ότι και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού Ισπανία-Πορτογαλία, 89-95 και ήρθαν οι Πορτογάλοι, δεν μας συμφέρει καθόλου, καθώς η Πορτογαλία μας προσπέρασε και αυτή στην βαθμολογία, έχει και αυτή 4-3, και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τελευταία στον όμιλο, πρέπει να πούμε, μετά από έτσι 7 αγωνιστικές, μάλλον στο νέο όμιλο, ο οποίος δημιουργήθηκε στη δεύτερη φάση, είναι τελευταία. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το μάτς της προσεχούς Δευτέρας είναι τελικός για την εθνική μας ομάδα.
1: Τη Δευτέρα είναι κόντρα στην Ισπανία.
2: Ακριβώς, είναι κόντρα στην Ισπανία, η οποία και αυτή με τη σειρά της έχει ρεκόρ 5-2.
1: Ναι. Και είναι στην έδρα μας, έτσι θα γίνει εδώ στο

0: Telecom Center.
1: Telecom Center, ακριβώς.
0: Και τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί ή είναι προς
1: εξάρτηση? Δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα. Mm-hmm. Η ΕΟΚ θυμίζω ότι έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ότι εξαντλούνται τα εισιτήρια, αλλά το πιο πιθανό θα είναι μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα είχαν μείνει λίγα εισιτήρια.
0: Εντάξει, εντάξει. Είναι σαν να έχουν εξαντληθεί ή τέλος πάντων βαίνουν προς εξάντληση. Επειδή ανέφερε στην βαθμολογία, Δημήτρη, να πω ότι στη βαθμολογία του ομίλου που είναι η εθνική, είναι στην πρώτη θέση η Ισπανία. Όλες οι ομάδες έχουν 7 βαθμούς. Η Ισπανία έχει 7 αγώνες, συγγνώμη. Η Ισπανία έχει 12 βαθμούς, η Ουκρανία 12, το Μαυροβούνιο 11, η Πορτογαλία 11, η Γεωργία 11 και όπως είπες τελευταία η εθνική μας, η Ελλάδα, 10 με 10 βαθμούς προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες.
1: Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου. Εδώ να πούμε, μετά από ενημέρωση και της Ομοσπονδίας, γίνεται επανεξέταση της κατάστασης του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Δηλαδή, σήμερα θα γίνει και μια λεπτομερής εξέταση στο γόνατό του. Καθώς θα ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα και ίσως υπάρχει έτσι μια ελπίδα να είναι διαθέσιμος για το ματς με την Ισπανία. Αυτή η ενημέρωση ήρθε
0: προ λίγων
1: λεπτών. Ναι, προ λίγων λεπτών. Δεν ξέρουμε τώρα τι ισχύει ακριβώς. Πάντως, σίγουρα ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένα μεγάλο κορμί. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ένας παίκτης στο 3. Που θυμίζω χθες 3, ουσιαστικά είχαμε μόνο τον Κώστα Παπα-Νικολάου, καθώς ούτε ο Παναγιώτης ο Καλετζάκης είναι 3. Υπάρχει θα αναπόητευση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αυτό που προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο είναι ότι ο 37χρονος Καλάθης ήταν ο κορυφαίος παίκτης εθνικής. Ναι. Ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στα τελευταία χρόνια της καριέρας, όμως κάνει ακόμα τη διαφορά στην εθνική. Και το στενάχωρο θα είναι ότι όταν έβγαινε ο Καλάθης, άλλαζε όλη η εικόνα της Ελλάδας και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Η εθνική από τότε που θεσπίστηκαν τα παράθυρα, δεν θα πούμε ότι είναι πολύ κοντά στον αποκλεισμό, όμως κινδυνεύει άμεσα και ξαναλέω ότι είναι τελικό το παιχνίδι με την Ισπανία. Αν και τώρα η Ελλάδα δεν κερδίσει, δεν βλέπω μετά πώς μπορεί να κάνει το 4 στα 4 στα υπόλοιπα δύο παράθυρα. Καθώς και η εικόνα της είναι αυτή που προβληματίζει πάρα πολύ άπαντες.
0: Άρα στους επόμενους 5 αγώνες έχει δικαίωμα, ας το πούμε έτσι, για ένα στραβοπάτημα, για μία ήττα ακόμη και πρέπει να νικήσει τους 4 από τους 5 ή πρέπει να νικήσει και τους 5.
1: Για να μην περιμένουμε και τα αποτελέσματα των άλλων αγωνών, πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι στα υπόλοιπα 5 παιχνίδια. Καθώς το αποτέλεσμα της Πορτογαλίας άλλαξε λίγο τα δεδομένα, καθώς εμείς περιμέναμε η Ισπανία να κερδίσει, που ήταν και το λογικό φαβορί στο χθεσινό παιχνίδι. Παιχνίδι όμως και η Πορτογαλία με τη σειρά της δείχνει ότι θα παλέψει επί ίσης ώρης για την πρόκριση. Άρα, για να είναι απολύτως ασφαλής η Ελλάδα, πρέπει να κάνει το 5 στα 5 και θα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό εφικτό, καθώς σου θυμίζω ότι τα επόμενα παράθυρα είναι μέσα σε αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ευρωλίγκας και δεν ξέρουμε και τι συνθέσεις θα έχει όχι μόνο η ελληνική ομάδα, αλλά όλες οι χώρες.
0: Μάλιστα. Για σένα τι έφταξε χθες, Δημήτρη, στην ήττα της Εθνικής, τι δεν πήγε καλά?
1: Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι από το τρίποντο. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν αρκετά κακό το ποσοστό μας και για να δώσουμε έτσι και στον κόσμο και μια εικόνα. Οι Ουκρανοί είχαν 13 στα 33 τρίποντα ή 39%, που είναι ένα αρκετά καλό ποσοστό, και η Ελλάδα έχει 9 στα 32, 28%. Αλλά νομίζω το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ στο σκληρό παιχνίδι των Ουκρανών. Δηλαδή, έπαιζαν πάνω στα όρια του φάουλ, έπαιζαν άμυνα οι Ουκρανοί, η ομάδα του Άιναρντ Παγκάτσκις, ενώ εμείς, ήμασταν κοντά στο σκορ, αλλά ποτέ δεν γίναμε αφεντικά τη αναμέτρηση. Δηλαδή, πάντα η ελληνική ομάδα ακολουθούσε στο σκορ από το πρώτο δεκάλεπτο, και αυτό σίγουρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία της ομάδας. Και φυσικά, πρέπει να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι ο Σβήμι Χάιου, ο κορυφαίος παίκτης των Ουκρανών, ήταν πάρα πολύ άστοχος, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, είχε 3 στα 17 σουτ εντός παιδείας που είναι μάλλον ο κορυφαίος παίκτης της Ουκρανίας, ο άσος των Utah Jazz. Εμείς δεν καταφέραμε να βάλουμε φρένο στους υπόλοιπους παίχτες και μοιραία ήρθε μια ήττα η οποία σίγουρα μας πονάει πάρα πολύ και μας δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο για την πρόκριση.
0: Ναι, όπως...
1: Να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε και ξαναλέω, υπάρχει...
0: Κόντρα στην καλύτερη ομάδα του ομίλου, έτσι, ή στην πιο δύσκολη.
1: Θεωρητικά. Στη θεωρία είναι... Καθώς και η Ισπανία έχασε από την Πορτογαλία, δηλαδή βλέπουμε ότι τα καλοκαιρινά παράθυρα και αυτά έχουν τη δική τους ομορφιά, τη δική τους έγκλη και τη δική τους μάλλον δυσκολία. Έτσι. Δηλαδή η Ισπανία τώρα ποιος περιμένει να χάσει. Δηλαδή η Ισπανία είχε κατέβει τον μπλε εκτός από τον Αλντάμα, ο άσος δηλαδή τον Γκρίζης ο οποίος δεν έπαιζε. Και, και τα αδέρφια Αναγκόμεθ έπαιζαν και ο Μπραντίγια, δηλαδή και παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο χρόνο στις ομάδες Ευρωλίγκας.
0: Τώρα, να ακούσουμε και μείνε μαζί μας, Δημήτρη, τι δήλωσε ο προπονητής εθνικής ομάδας, ο Βασίλης Πανούλης, στο Βαγγέλη Ιωάννου, στην ΕΡΤ, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Ουκρανία.
2: Εδώ είμαστε και πάλι με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή και σε αυτές τις περιπτώσεις coach καταρχάς συζητάμε για το τι έφταξε σήμερα και μετά βλέπουμε τι ακολουθεί. Ήμασταν συνέχεια κοντά, ξεκινήσαμε καλά, μετά χάσαμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας και τη συγκέντρωσή μας πρώτα και μετά την αυτοπεποίθησή μας και κάθε φορά που πλησιάζαμε ή μπορούσαμε να περάσουμε μπροστά κάτι γινότανε, ένα λάθος, ένα χαμένο rebound, ένα άστοχο shoot. Και εν τέλει στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε.
3: Πιστεύω ήταν σε όλο το παιχνίδι πιο physical από εμάς. Πιστεύω ήταν μια ταχύτητα πάνω από εμάς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακόμα παρόλα αυτά τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν ό,τι περισσότερο μπορούσαν. Και πιστεύω ένα κομβικό σημείο ήταν όταν ήταν 48-48 το σκορ. Πήραμε δύο κακές επιλογές. Έβαλαν δύο τρίποτα και εκεί άλλαξε το μομέντου του παιχνιδιού.
2: Μπροστά από τον ελληνικό πάγκο, ο ίδιος παίκτης ο Κατσέγκο.
3: Παρ' όλα αυτά, πιστεύω θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε ορισμένα πράγματα που είπαμε. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, όλα τα παιδιά θέλανε, αλλά πρέπει τώρα να προχωρήσουμε, να αφήσουμε αυτή την ήττα πίσω μας και να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια. Βασικά, έχουμε το επόμενο με την Ισπανία και πρέπει να έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας.
2: Κακά τα ψέματα όμως, για πρώτη φορά στην ιστορία των παραθύρων, η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας βρίσκεται σε τόσο δυσχερή θέση. Πλέον, για να είμαστε σίγουροι, αυτό είναι το ρεαλιστικό σενάριο. Θέλουμε 5 στα 5.
3: Δεν κάνουμε, Βαγγέλη, δεν κάνουμε ούτε 5 στα 5, ούτε 4 στα 5, ούτε 3 στα 5. Όλα μπορούν να συμβούν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε μόνο το επόμενο παιχνίδι. Να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας και πραγματικά να αντιδράσουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα.
2: Πώς μπορεί να γυρίσει το κουμπί, πώς μπορεί να γυρίσει ο διακόπτης.
3: Θα πρέπει να αυξήσουμε την ενέργειά μας και το physicality μας. Πιστεύω σε αρκετές περιπτώσεις. Όσο κυλάει το παιχνίδι, κουραζόμαστε πάρα πολύ και να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Πιστεύω κάναμε κατάχρηση τρίπλας πολλές φορές και πρέπει να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα.
2: Λοιπόν, σήμερα το άλλο παιχνίδι που προηγήθηκε του δικού μας χρονικά, γιατί ακολουθεί ο αγώνας της Ισπανίας με την Πορτογαλία, έληξε υπέρ της Γεωργίας με 101-74 κόντρα στο Μαυροβούνιο. Παίζει κανένα ρόλο αυτό? Στο τέλος κοιτάξαμε και τη διαφορά, νομίζω, για περιπτώσεις ισοβαθμίων.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι άλλοι, ίσως αργότερα μας ενδιαφέρει, τώρα με ενδιαφέρει. Το μόνο με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που μπορούμε, να είμαστε καλύτεροι και στην άμυνα και στην επίθεση και να πραγματικά να παίξουμε μεγαλύτερη ενέργεια. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε, το κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε με σταθερότητα σε όλο το παιχνίδι.
2: Σήμερα, στο μεγαλύτερο διάστημα, και κλείνω με αυτό και ολοκληρώνω με αυτό, στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, πρώτο σκόρ της Εθνικής ήταν ο Νίκ, που δεν θα το περίμενε κάποιος. Ήταν η τακτική και της άλλης ομάδας να αφήνει περισσότερο τον Νίκ ελεύθερο.
3: Πιστεύω έτυχε μέσα το παιχνίδι. Ο Νίκ ήταν πολύ καλό σήμερα. Πιστεύω όμως ότι δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι δεν χτυπήσαμε όπως θέλαμε και ήθελα. Το ψηλό του στο Σκάπιτσεφ πιστεύω ήταν ένας ψηλός βαρύς και αργός και πραγματικά δεν κάναμε καλή δουλειά στο να το χτυπήσουμε και από εκεί να δημιουργήσουμε ελεύθερα σουτ.
2: Με τη νίκη κοντά στην Ισπανία.
0: Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Ισπανούλη, Δημήτρη Μπούκα, στις 7 τη Δευτέρα, ο, ας το πούμε, τελικός με την Ισπανία στο Telecom Center. Και αφήνουμε την εθνική. Πάμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Έχουμε νέα κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με αφορμή την ενδεχόμενη ελληνοποίηση του ΦΑΛ, ο οποίος πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, τον άφησε ελεύθερος ο Ολυμπιακός και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, σαν έτσι είναι όπως τα λες. Θυμίζω ότι όταν ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Μουστάφα ΦΑΛ στον Παναθηναϊκό, είχαν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Βέβαια, θυμίζω ότι όπως είπε και ο ίδιος στην πρώτη επίσημη προπόνηση του Παναθηναϊκού, δεν γνωρίζει και ο ίδιος τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, ενώ πότε θα πάρει το διαβατήριο, καθώς λόγω των χρόνων παραμονής του δικαιούται να κάνει έτσι διαβατηρίου, κίνηση την οποία έκανε ο Μουστάφα ΦΑΛ. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, από την πλευρά του θυμίζω ότι έβγαλε μάλλον μια ανακοίνωση χθες κατά της έτσι ελληνοποίησης, θα το πω έτσι, ναι, του Μουστάφα ΦΑΛ.
0: Γιατί όμως, τι ισχυρίζεται ο Ολυμπιακός, γιατί από ό,τι μας λες ξεκίνησε όταν ο ΦΑΛ ήταν παίκτης του Ολυμπιακού αυτή
1: ακριβώς,
0: η διαδικασία.
1: Ακριβώς, απλά ο Ολυμπιακός ισχυρίζεται ότι σε επίσημο έγγραφο ο Φάλης ισχυρίστηκε ότι θα αγωνιστεί στην εθνική ανδρών προκειμένου να επισπευθεί, να γίνει δηλαδή πιο γρήγορα η διαδικασία έκδοσης του ελληνικού διαβατηρίου. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από την πλευρά του παίχτη. Όμως ο Ολυμπιακός έθεσε πρώτον ευθυνότητες και την Γρενική και την Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, αλλά απέστειλε και ένα ερώτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλοδοσφαίρισης για αυτή την κίνηση. Φτάνω, είναι ξεκάθαρο ότι αν ο Μουστάφα Φαλ πάρει το ελληνικό διαβατήριο, που είναι και το πιο πιθανό, ο Παναθηναϊκός θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο στο ελληνικό ποτάσμα. Θυμίζω ότι ισχύει στο ποτάσμα.
0: Και θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα ο Φαλ.
1: Αυτό έχει παίξει αρκετά χρόνια στην Εθνική Γαλλία. Όμως αρκετοί παίχτες είχαν επίσημες υποχρεώσεις με τις χώρες τους. Αλλά θυμίζω ότι πολλοί Αμερικανοί παίχτες, όπως ο Έρικ Γκόρντον, είχε παίξει με την. Δεν θυμάμαι τώρα τη χώρα.
0: Είναι κάτι που συνηθίζεται να γίνεται, εν πάση περιπτώσει, στο μπάσκετ.
1: Δεν συνηθίζεται. Απλά έχει γίνει λίγο μόδα αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο Μουστάφα Φαλ να παίξει στην εθνική.
0: Λόγω του ότι είχε αγωνιστεί με την Γαλλία.
1: Ακριβώς. Και θυμίζω θα είναι ότι είναι και 34 ετών κιόλας ο παίχτης. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι και η εθνική μπορεί να στηριχτεί σε ένα παιδί το οποίο είναι και σε προχωρημένο. Μάλλον σε προχωρημένη μπασκετικά ηλικία. Και τώρα που το θυμήθηκα, ο Ρικ Γκόρντον είχε παίξει με την Εθνική Αμερική στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2010 και έχει αγωνιστεί και στις Μπαχάμες στο προελπιακό τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Mm-hmm. Δηλαδή, βέβαια, είχε ρίζες ο Ρικ Γκόρντον από τις Μπαχάμες, δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, ο Μουστάφα Φαλ δεν έχει κάποιες ρίζες από την Ελλάδα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Απλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε αυτή την ανακοίνωση προκειμένου, δεν ξέρω, να μπλοκάρει, να πάει τη διαδικασία πιο πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει απαντήσει κάτι στον Ολυμπιακό.
1: Ο Παναθηναϊκός όχι. Τηρεί συγγυηθείς ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει πει κάτι για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Όμως, Τάνο, επειδή και εσύ το ξέρεις, περιμένουμε σε λίγες μέρες και ο Παναθηναϊκός να απαντήσει. Καθώς και δύο ομάδες
0: έχουν βγάλει
1: μια ομάδα ανακοίνωση ενάντια στην άλλη, πάντα γίνεται. Λίγο ντόμινο αυτές τις καταστάσεις γίνονται.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα.
1: Ευχαριστώ.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, Σπορ 101,8 είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Νότιγχαμ Φόρεστ. 1-0 προηγείται η Νότιγχαμ. Στο 48ο λεπτό στην Championship, Wolf Stoke 2-1, Middlesbrough West Brom 0-0 και Derby Swansea 0-2. Και στο βόλεϊ, μεσογειακοί αγώνες, Ελλάδα-Ιταλία, προηγείται η Ιταλία, πήρε το πρώτο σετ, προηγείται με 1-0, ενώ η Ελλάδα στο δεύτερο σετ προηγείται, μάλλον ισοφαρίστηκε τώρα, είναι 4-4 το σκορ στο δεύτερο σετ, Ιταλία-Ελλάδα. Ο αγώνας, επαναλαμβάνω, ότι μεταδίδεται από την ERT Sports 1 μέσω της πλατφόρμας ERTflix. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Τίχημαν Super League με τη δεύτερη αγωνιστική. Δύο παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα. 7:30 Βόλος Ηρακλής, 9:30 Πανετολικός Καλαμάτα. Θα μιλήσουμε για αυτά στο υπόλοιπο της εκπομπής και θα αρχίσουμε πρώτα από τον αγώνα που χρονικά αρχίζει νωρίτερα, αυτόν ανάμεσα στο Βόλο και τον Ηρακλή. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας για να μάθουμε τι γίνεται στο Βόλο. Έχουμε ένα παιχνίδι που το είδαμε, Βαγγέλη, και πριν λίγες μέρες, γιατί οι δύο ομάδες συναντήθηκαν, ξαναντιμέτωπες στο κύπελο, με τον Βόλο να περνάει εύκολα με 3-1. Ωστόσο, ο Βόλος ξεκίνησε με ήττα στο πρωτάθλημα από τον Όφη με 2-0, όπως άλλωστε και ο Ηρακλής, ο οποίος έπαιζε στην All Win Arena και ιτήθηκε από την ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα. Έτσι είναι, όπως το είπες, οι δύο ομάδες που αναμετρήθηκαν βέβαια στις 17 Αυγούστου στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλου Ελλάδος σε ένα γήπεδο ουδέτερο στις Σέρες, και εκεί ο Βόλος είχε επικρατήσει με 3-1, αλλά το σημερινό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος πολύ διαφορετικό. Αυτό το ξέρουν και οι δύο ομάδες, το ξέρουν και οι προπονητές αλλά και οι παίκτες, γιατί κάτι που επισημάνθηκε και από τον Κώστα τον Μπράτσο στην ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι αυτό με αυτό που θα δουν σήμερα. Και αυτό που θέλει ο Βόλος είναι, όπως και ο Ηρακλής στο σημερινό παιχνίδι, να κυνηγήσουν την πρώτη νίκη. Ο Βόλος, που έχει ένα λόγο παραπάνω γιατί αγωνίζεται στην έδρα του, είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο νέο πρωτάθλημα και θέλει οπωσδήποτε την νίκη και για να πάρει τους 3 βαθμούς, αλλά και συγχρόνως να ξεκινήσει αυτή την πορεία που θέλει να πραγματοποιήσει στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 1. Αφήνοντας πίσω αυτό που έγινε την περασμένη αγωνιστική στο Ηράκλειο με τον Όφη, από τον οποίο ιτήθηκε στην πρεμιέρα με 2-0. Οι 21 ποδοσφαιριστές έχει μαζί του ο Κώστας Μπράτσος για το σημερινό παιχνίδι, και αυτό που ζήτησε από τους παίκτες του είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την νίκη, αρκεί, όπως είπε, να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή και να δείξουν την αγωνιστικότητα που χρειάζεται ένα τέτοιο παιχνίδι μέχρι το τέλος του αγώνα. Οι 21 ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να πούμε τώρα, λίγο πολύ ο Κώστας Μπράτσος έχει κατασταλάξει έτσι στην ενδεκάδα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αν υπάρχουν μία ή το πολύ δύο αλλαγές στην ενδεκάδα. Ουσιαστικά δηλαδή θα είναι αυτοί που ξεκίνησαν και στο παιχνίδι με τον Όφη. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα υπάρχει και κόσμος, όπως ξέρεις, έτσι, του Ηρακλή, γιατί έχουν δόθει εισιτήρια μεμονωμένα, όμως έτσι θα γίνεται η είσοδος και όχι οργανωμένα, γιατί υπάρχει η γνωστή απαγόρευση που δεν επιτρέπει την οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων. Λοιπόν, και κάτι άλλο, ότι όποιος σήμερα πάει, υπάρχει μια ανακοίνωση από την πλευρά του Βόλου, ότι όποιος σήμερα παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Ηρακλή και πάρει εισιτήριο, θα έχει δωρεάν είσοδο στο παιχνίδι κυπέλου που είναι την ερχόμενη Τρίτη με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Και είναι ένα κίνητρο, θα το πω, ναι, για τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, να κάνουμε και μία αναφορά στην ΑΕΛ, να μας δώσει λίγο την εικόνα τι γίνεται εκεί, γιατί χθες είχαμε και την κλήρωση της Super League 2 και αρχίζει το πρωτάθλημα στις 6 Σεπτεμβρίου με την ΑΕΛ να θέλει να επιστρέψει.
1: Την άλλη Κυριακή, ναι, ναι, ακριβώς, και το πρωτάθλημα
0: στα μεγάλα σαλόνια.
1: Με ένα ντέρμπι, και μάλιστα δύο ομάδες που πριν από μία εβδομάδα έπαιξαν φιλικό παιχνίδι, και αναφέρομαι στην άλλη και την Αναγέννηση Καρδίτσας, στο φιλικό που παίξαν δηλαδή την περασμένη Κυριακή στο LFC Arena. Η κλήρωση του πρωταθλήματος θέλει να ξαναβρεθούν στο πλαίσιο του πρωταθλήματος, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο LFC Arena. Σίγουρα όμως θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι και αυτό, γιατί άλλο το φιλικό και πολλά άλλα πρόσωπα, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν Ήταν αυτές οι προπονητές και ο Σωκράτης Φρυδόπουλος και ο Απόστολος Χαρλαμπίδης για την Αγία της Καρδίτσας. Ήρθαν και νέοι παίκτες που προσθέθηκαν έτσι τις τελευταίες ημέρες. Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΛ είναι ο Θανάσιος Νταμπίζας, ο γιος του Νίκου Νταμπίζα, που αγωνίστηκε και ως αρχηγός στην ομάδα της ΑΕΛ και μάλιστα για πολλά χρόνια. Και κατέκτησε και το κύπελο, το δεύτερο κύπελο στην ιστορία της το 2007 με αρχηγό τότε τον Νίκο τον Νταμπίζα. Ο γιος του λοιπόν ο Θανάσης είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΛ. Είναι επιθετικός και βέβαια και πολλοί άλλοι που ήρθαν νωρίτερα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η ΑΕΛ ψάχνει να βρει ακόμη έναν ποδοσφαιριστή κυρίως μέσω επιθετικά για να κλείσει ας πούμε έτσι το φετινό ρόστερ, που και πέρα υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα, πολλά νέα παιδιά. Ο Σωκράτης Φρυδόπουλος αλήθεια είναι ότι έχει ένα δύσκολο έργο, γιατί θα πρέπει να παντρέψει όλους αυτούς τους λίγους που είχαν απομείνει στην ομάδα και τους νέους που ήταν και να ετοιμάσει. Η εικόνα που έδειξε στο κύπελο, στα δύο παιχνίδια του κυπέλου, ήταν καλή. Άλλωστε πήρε και την πρόκριση και παίζει στο Elite Face και όπως ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι αυτό έχει οριστεί για την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα στο Έλαυση Αρίνα. Και γι' αυτό το παιχνίδι σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση, γιατί η ΑΕΛ αυτό που θέλει στο συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό και από την άλλη να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό φιλάθλων για να βάλει δηλαδή και χρήματα στο ταμείο της.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ευαγγέλη Μητρούσια. Μένουμε σε αυτό το παιχνίδι, μένουμε στο Βόλο. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Γιώργο, θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή, ο οποίος μας το είπε και ο Βαγγέλης νωρίτερα, θα έχει κόσμο στο πλευρό του. Εσύ θα μας πεις πόσους φιλάθλους αναμένεται να έχει, αλλά θέλουμε να μας πεις και για τις επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη για αυτό το παιχνίδι και για την ενίσχυση που είχε ο Ηρακλής την εβδομάδα που τελειώνει.
2: Θάνο, καλησπέρα. Καταρχήν καλησπέρα. Να πούμε ότι δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς πόσοι θα είναι. Πάντως υπολογίζεται γύρω στους 2.000. Έχει πάρα πολλούς Ηρακλειδείς και εδώ κάτω στο Βόλο. Εγώ βρισκόμαι σχετικά κάτω στην παραλία και στην Ιωνία εκεί, ξέρεις, έτσι που ράδικα. Ναι. Είναι μια καλή ώρα
0: πριν από... Για τους πιο ψαγμένους.
2: Ναι,
0: εκεί.
2: Μη σου πω ότι οι περισσότεροι ήταν κατευθείαν για εκεί. Δηλαδή εκεί. Με όποιους και να... μιλήσεις θα σου πούνε ότι θα πάμε στο γήπεδο, αλλά πριν θα πάμε εκεί στην Ιωνία που έχει καλές...
0: Ναι, γιατί τιμούν τις παραδόσεις.
2: Βεβαίως. Υπάρχει και μια καλή σχέση ανέκατε.
0: Με τους φιλάθλους της Νίκης.
2: Ακριβώς. Εντάξει, υπήρχε μια ψιλοκόντρα πέρσι, αλλά εντάξει, ήταν δύο ομάδες που ήθελαν να ανέβουν, είναι φυσιολογικά τα πράγματα. Αλλά σημασία ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να βγάλω ακριβώς άκρη μπαίνοντας στο σχεδιάγραμμα με τα εισιτήρια. Προσπάθησα, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει όλο το πέταλο στη διάθεσή του Ηράκλης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πετάλου είναι καλυμμένο από θέσεις με φιλάθλους οι οποίοι έχουν ήδη εισιτήρια. Τώρα, αυτό που λες με τις επιλογές, έχουμε ακούσει κάποια πραγματάκια, δεν ξέρουμε αν ισχύουν κάποια πράγματα. Τις προηγούμενες φορές τελικά ανταποκρίθηκαν σε αυτά που είχαμε ακούσει, αλλά δεν ήταν και πολύ επιτυχημένες επιλογές.
0: Εγώ δεν λέω για την εντεκάδα, εγώ λέω καταρχάς για την αποστολή, γιατί έχει αποκλείσει και κάποιους παίχτες.
2: Η αποστολή, για παράδειγμα, ο Χρόμαντα είναι εκτός.
0: Ναι.
2: Λόγω τραυματισμού. Mm-hmm. Τώρα ο Λάουριτσεν και ο Μπαρθένας, οι οποίοι αποκτήθηκαν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, δεν είναι. Δεν θα μπορούσαν να είναι.
0: Κρίθηκαν ανέτοιμοι, άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα για τις επιλογές του Ματσάρη και για τη διαχείριση που κάνει. Όλες οι παίχτες μάλλον που αποκλείστηκαν για λόγους που δικαιολογούνται.
2: Ακριβώς. Βέβαια, το σημαντικό είναι ποιοι θα αγωνιστούν,
0: ναι,
2: σήμερα.
0: Πάμε και λοιπόν.
2: Επειδή όλα αυτά που είχαμε ακούσει, συνήθως πριν από κάθε μάτς επιβεβαιώθηκαν, στη συνέχεια, ακούμε ότι θα προτιμήσει σήμερα ένα 3-4-3, ένα διαφορετικό σύστημα, το οποίο θα γίνεται 5-4-1, τώρα πώς, με σχηματισμό τον Αθανασιάδη στον τέρμα, ακούγεται ότι ο Ρος θα πάρει τη θέση του Τσάκλα που δεν έχει δικανοποιήσει, δίπλα ο Πίνια και ο Βούρος κανονικά, δεξί και αριστερό back half θα είναι από τη μια ο Νανού, θα είναι η πρώτη του συμμετοχή από την αρχή, και φυσικά ο Μύρ, ο οποίος επίσης έπαιξε κάποια λίγα λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα είναι τα δύο αμυντικά half που θα κουμπώνουμε αυτούς για να κάνουν μια τετράδα, θα είναι ο Σουρλής με τον Καϊμπουέ, και πιο μπροστά θα είναι αριστερά και δεξιά ο Νιζέτ και ο Σόρια. Βέβαια αυτούς τους παίκτες δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ως εξτρέμ, απλά θα είναι πιο προεκτιμένοι σε σχέση με τους άλλους δύο. Αυτοί οι τέσσερις παίκτες λίγο πολύ αγωνίζονται στις ίδιες θέσεις και δεν ξέρω τώρα αν συμβεί αυτό πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Στην κορυφή της επίθεσης το είναι ο Κούλιτς. Το λέω Κούλιτς γιατί έχει αυτό το ενδιάμεσο στο Λάμδα και στο Ιώτα, να είμαστε λίγο πιο...
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν θα συμβεί αυτό ή αν θα υπάρχουν κάποιες άλλες προσθήκες στην ενδεκάδα σε σχέση με αυτά που είδαμε τις προηγούμενες φορές, αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ηρακλής βρίσκεται σε μια κατάσταση λίγο περίεργη, γιατί από νωρίς άρχισε η γκρίνια, όχι κυρίως για τα αποτελέσματα. Πολλοί λένε ότι
0: αλλά
2: η ΑΕΚ
0: κέρδισε
2: 4-0 τη Δευτέρα αθλητρία Βουλγαρίας. Δεν είναι τόσο. Έχανε 4-0 και όταν είχε την ομαδάρα τότε. Αλλά η εικόνα είναι αυτή που προβλημάτισε και αυτό θέλουν να δούμε. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για να κυλήσει και ομαλά η ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνεις έκανε ένα ξεκίνημα με έναν προπονητή ο οποίος έφερε ενθουσιασμό, Βάλτερ Ματσάρη, λόγω των περκαμινών του από το καμπιονάτο της ΕΡΙΕ κυρίως, που πέρα από αυτό είχε μόνο ένα πέρασμα από τη Βότφορντ στην Αγγλία, και κάποιους ανθρώπους που άλλοι έμειναν, άλλοι έφυγαν, λέω, έφυγαν ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη, ήρθε ο Κόντις, συνεχίζει. Πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Αν δεν τα βρουν, θα υπάρχει πρόβλημα και εδώ πρέπει να.
0: Να τα βρουν τώρα ότι... ποιοι, μισό λεπτό, ο Ματσάρη με τον Κόντι, εννοείς.
2: Ναι, γιατί ο ένας είναι που συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό της ομάδας, παίρνει παίκτες. Θα σου πω ένα πράγμα για να καταλάβεις. Ένα πράγμα που δεν έχει πολύ συζητηθεί, αλλά εγώ με το δικό μου το μυαλό το καταλαβαίνω. Ήταν να πάρει ο Ηρακλής τον Λεόν, έναν παίκτη από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε και παρουσία σε αποστολές. Δηλαδή δεν ήταν ένας παίκτης που ήταν αποκλειστικά στη δεύτερη, στη τρίτη ομάδα. Είχε φτάσει ως εκεί. Και τελικά δεν τον πήρε. Εγώ σαν Γιώργος πιστεύω ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, επειδή δεν έχουν πάρει ακόμα συμμετοχές ο Μορένο με τον Μουνιώθε, δύο Ισπανοί που ήρθαν σαν μεγάλα ταλέντα και δεν έχουν παίξει καθόλου, προτιμώντας ο Ιταλός προπονητής να χρησιμοποιεί παίκτες που δεν έχουν κάτι με τα παιδιά, αλλά δεν έχουν τις περγαμηνές αυτών των δύο.
0: Συνήθως και... πάντως όταν καταλαβαίνω τι λες, ολοκλήρωσε όμως, να μην σε διακόψω.
2: Ναι, απλά λέω ότι για να συνεχιστεί μια σωστή συνεργασία θα πρέπει να τα βρουν οι δύο πλευρές.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αλλιώς βγαίνει ο Ηρακλής.
0: Ή δεν θα μακροημερεύσει η συνεργασία ή θα βγαίνει συνεχώς χαμένος ο Ηρακλής. Να δούμε και την απόψινη εικόνα της ομάδας, να δούμε και το παιχνίδι, να μάθουμε και το αποτέλεσμα και θα τα ξαναπούμε αύριο, Γιώργο Μαυρόπουλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπαμε, στις 7:30 Βόλος Ηρακλής, 2 ώρες μετά Πανετολικός Καλαμάτα. Εδώ ο Μπάμπη Πλάγο, γιατί πάμε τώρα στα θέματα του Πανετολικού. Και οι δύο αγώνες, δηλαδή και το ζευγάρι Βόλος Ηρακλής και το ζευγάρι Πανετολικός Καλαμάτα, συναντιούνται για πρώτη φορά σε επίπεδο Super League. Δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στο παρελθόν.
3: Ναι, σωστά. Δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στο παρελθόν στην Super League. Έχουν να φανταστεί τελευταίο παιχνίδι μεταξύ τους τη σεζόν 2009-2010 στην Β' Εθνική.
0: Ναι.
3: Τότε μάλιστα το παιχνίδι στο Αγρίνιο είχε λήξει ισόπαλο 0-0, ενώ στην Καλαμάτα είχε κερδίσει Καλαμάτα με 2-1. Δεν υπάρχει ουσιαστικά δηλαδή προϊστορία στο παιχνίδι αυτό. Υπάρχει όμως μια κοντινή ιστορία που έχει να κάνει με το κύπελο. Πριν από 2 εβδομάδες οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν. Η Καλαμάτα ήταν αυτή η οποία κέρδισε με 4-2 και πήρε την, ήταν καλύτερη, πρέπει να πούμε, απογοητευτικός ο Πανετολικός σε εκείνο το μάτς, με απουσίες πάντως αρκετές. Αυτή έτσι ήταν, αυτό είναι και το παιχνίδι το οποίο βρήκε αντιμέτωπες στις δύο ομάδες πριν από δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Τώρα τι έχουμε μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες για, για τον Πανετολικό? Έχουμε την ήττα στο κύπελο από την Καλαμάτα και έχουμε την νίκη επί του Αστέρα στο πρωτάθλημα.
0: Που γύρισε το κλίμα, έτσι.
3: Ναι, σωστά. Δύο έτσι, μία νίκη και μία ήττα στα δύο επίσημα παιχνίδια μέχρι τώρα.
0: Του Πανετολικού επί του Αστέρα, έτσι, η νίκη στην πρεμιέρα.
3: Επί του Αστέρα με 3-1. Τώρα, από την άλλη πλευρά τώρα η Καλαμάτα...
0: Θα πάμε μετά στην Καλαμάτα, θα τα πούμε μετά. Πες μας λίγο για τον Πανετολικό, έτσι, αν έχει απουσίες.
3: Απλά ήθελα να πω ότι και η Καλαμάτα έχει μία νίκη και μία ήττα στα δύο επίσημα
0: βεβαίως. Παιχνίδια. Έτσι, γιατί έχασε από τον Άρη, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, τώρα για το σημερινό παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Και με μοναδική εξαίρεση τον νεαρό, τον Λάμπρο Σμιδί, ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Δεν έπαιξε και στο κύπελο, δεν έπαιξε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δεν θα παίξει και σήμερα. Αντιθέτως, έχει ο Γιάννης Αναστασίου στην αποστολή, τώρα θα δούμε αν θα τον χρησιμοποιήσει, τον Μπάτζη. Το τελευταίο δηλαδή απόκτημα του Γιουσούφ Μπάτζη, που ήρθε δανεικός και πάλι από την Άρχους. Θυμάστε ότι και πέρυσι ήταν δανεικός στο Πανετολικό από το Γενάρη μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο νέος δανεισμός του ολοκληρώθηκε την Πέμπτη. Έχει κάνει ουσιαστικά δύο προπονήσεις με την ομάδα του Πανετολικού και έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Θα έχει κόσμο το γήπεδο, πώς το βλέπεις, έχει ζεσταθεί ο κόσμος?
3: 2.500 είχε στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Θεωρώ ότι αφού έσπασε η κατάρα της πρεμιέρας, το παιχνίδι το οποίο έπαιξε ο Πανετολικός ήταν σε γενικές γραμμές πολύ καλό κόντρα στον Αστέρα. Θέλουν οι φίλαθλοι του Πανετολικού να κάνουν η ομάδα του στο 2-2 για να κάνει ιδανικό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι δεν είχε κατακτήσει ποτέ τη νίκη σε πρεμιέρα πρωταθλήματος, άρα ήδη έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα ο Πανετολικός και έχει την ευκαιρία, επειδή τον έφερε έτσι κλήρωση, να έχει και τα δύο μάτς τα
0: στην
3: πρώτα
0: έδρα
3: ετός έδρας. Ναι,
0: να κάνει ιδανικό ξεκίνημα, να φτάσει στους 6 βαθμούς και να πάρει και ρεβάνς από την Καλαμάτα για τον αποκλεισμό από το κύπελο.
3: Έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Διπλός ο στόχος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάιου Παπάζογλου. Θα τον ακούσουμε το βράδυ στη μετάδοση του αγώνα στις 9.30 στον Μπάμπι Πλάγο. Συγγνώμη, θα τον ακούσουμε το βράδυ στις 9.30 στη μετάδοση του αγώνα. Στο μεταξύ, η Λίβερπουλ πέτυχε γκολ και ισοφάρισε την Νότιγχαμ Φόρεστ σε 1-1. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 61ο λεπτό. Στο 65, Championship Αγγλία, Wolves Stoke 3-1. Μίτλεσμπρο, West Brom 1-1, μόλις τώρα ισοφάρισε η West Brom, και Derby Swansea 0-2, ενώ στο βόλεϊ τα πράγματα δεν πάνε καλά στους μεσογειακούς αγώνες για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών. Βρίσκεται πίσω στο σκορ και στο δεύτερο σετ με 23-13. Θυμίζω ότι οι Ιταλίδες πήραν και το πρώτο και προηγούνται με 1-0. Και εμείς πάμε να πάρουμε μια γεύση από την Καλαμάτα, η οποία ταξίδεψε στο Αγρίνιο Σταύρο Ζορμπαλά με απουσίες λόγω πολλών τραυματισμών, ενώ έχει να διαχειριστεί όλη αυτή την εβδομάδα, στην οποία όμως ενισχύθηκε και μεταγραφικά, και την σκληρή ήττα από τον Άρη με 3-2. Σκληρή, λέω, γιατί το σκορ άλλαξε στα τελευταία λεπτά του αγώνα και στις καθυστερήσεις.
4: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, σαφώς και το σημερινό παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με αυτό του κυπέλου που έγινε στις 19 Αυγούστου πρόσφατα στην Καλλιθέα και επικράτησε η Καλαμάτα 4-2. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι από πολλές απόψεις. Παρά τα όποια καλά αποτελέσματα έχει η Καλαμάτα με τον Πανετολικό σε επίπεδο Β' Εθνικής και κυπέλου, έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες η Καλαμάτα. Σε επίπεδο Super League δεν έχουν παίξει. Σήμερα το βράδυ το πρώτο παιχνίδι. 24 παίκτες στην αποστολή, μεγάλος προβληματισμός και πονοκέφαλος το θέμα της επίθεσης. Δεν αγωνίζεται ο τιμωρημένος Τζοβάν Μπολιβάρ, ο Βενεζουελανός.
0: Ο οποίος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές.
4: Με τρεις αγωνιστικές και προφανώς η Καλαμάτα θα πάει σε μια έφεση.
0: Έχει κάνει έφεση, έτσι, είναι για βίαιη διαγωγή. Αυτό είχε γράψει ο διαιτητής για το λόγο που αποβλήθηκε έτσι, μέσω VAR στον αγώνα με τον Άρη στην Τρίπολη. Ναι.
4: Τραυματίας είναι και ο Κένεθ Βάργκας. Είχε πετύχει τέρματα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό από την Κωνσταντίνα ο επιθετικός. Χτύπησε και αυτό στο παιχνίδι της Τρίπολης με τον Άρη. Επιστρέφει βέβαια ο Γκονζάλο Πινέιρο, ο Αργεντίνος, μέσος. Ξετιμωρήθηκε. Βρίσκονται στην αποστολή και δύο νεαροί, ο Σταύρος Αγγελής και ο Άρον Μάρτιν, όπως είπε ο νεαρός Ισπανός, ο Αγγελής από ομάδα Γάμα Εθνικής, τον Πανθουριακό. Δεν είναι στην αποστολή ο ανέτοιμος Πολωνός, ο Νταβίντ Κουρμινόφσκι, δεν είναι έτοιμος. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα στην επίθεση. Και βέβαια η ομάδα, εκτός θάνω από τον ενθουσιασμό και όλα αυτά τα στοιχεία που διακρίνει κάποιον νεοφώτιστο, θα πρέπει να αρχίσει να εξετάσει και άλλα θέματα σιγά-σιγά, γιατί πρέπει να παίρνει και βαθμούς. Θα έχει η ομάδα κοντά φίλους της σήμερα στο Αγρίνιο. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξει και άλλα θέματα η ομάδα της Καλαμάτας, γιατί έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί η ενδεκάδα. Σίγουρα Γκέλιος, Αλόνσο, Καλουτσικίδης, Ροντρίγκες, αν και λίγο τραυματισμένος, αλλά θα παίξει. Στρούγκι στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στο μισέα γραμμή ο Κατάλτη και αυτός με μικροπροβλήματα θα παίξει. Και ο Πινέρο που επιστρέφει, ο Χάμζα και βέβαια ο Σίγκουρτσον, μια νέα προσθήκη ο επιθετικός, ο Άρνορ Σίγκουρτσον, ίσως ξεκινήσει το παιχνίδι ως σεντερφόρ. Ο Μορέιρα από την άλλη, έχουμε και τον Μπονέτο. Θα δούμε αν υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή στους τακτικούς ποδοσφαιριστές. Η Καλαμάτα που είχε και κάποιες βραβεύσεις πρόσφατα από την παρουσία της στη Super League 2. Κύπελο έχει παιχνίδι την Τρίτη με τον Βόλο, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Θα κατοικοεδεύσει Θάνος στην Αθήνα, στο Περιστέρι, για το επόμενο διάστημα. Έχει παιχνίδι με τον Ατρόμητο και μετά έχει παιχνίδι με το Βόλο στο γήπεδο το δημοτικό του Περιστερίου για το πρωτάθλημα. Ίσως μετά την δούμε την Καλαμάτα στη Νίκαια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια στόχος είναι, Θάνο, να ολοκληρωθούν τα έργα, να υπάρξει αδειοδότηση ίσως 21 με 22 Νοεμβρίου στο παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΚ. Αυτό το παιχνίδι να γίνει στην παραλία, το πρώτο για την Καλαμάτα στην έδρα της.
0: ΑΕΚ Καλαμάτα, Καλαμάτα ΑΕΚ.
4: Ναι, Καλαμάτα ΑΕΚ. Καλαμάτα ΑΕΚ είναι εκείνη η αγωνιστική που διεξάγεται 21 και 22 Νοεμβρίου. Εκεί στοχεύουν, θα δούμε τα έργα της περιφέρειας.
0: Άρα, ας πούμε, το Καλαμάτα Παναθηναϊκός προηγείται όμως,
4: Προηγείται.
0: Άρα αυτό
4: και
0: το Καλαμάτα Παναθηναϊκός θα γίνει σε ουδέτερο από ό,τι μας λες.
4: Θα γίνει σε ουδέτερο, βέβαια. Θα γίνει σε ουδέτερο. Mm-hmm. Έχει δύσκολο πρόγραμμα. Θυμίζω Ατρόμητος Καλαμάτα, Καλαμάτα Βόλος, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 19 και 20 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι αυτό, θα δούμε. Μετά είναι ΠΑΟ Καλαμάτα, Καλαμάτα Όφη, Ολυμπιακός Καλαμάτα, Καλαμάτα Ηρακλής, μετά στην Τρίπολη με τον Αστέρα 7-8 Μάλιστα. Νοεμβρίου και μετά είναι αυτό που λέμε Καλαμάτα ΑΕΚ.
0: Άρα πάει πολύ πίσω και θα πρέπει λίγο και λιγάκι, γιατί το πρώτο παιχνίδι Καλαμάτα εντός έδρας το έδωσε στην Τρίπολη, το θυμόμαστε το περασμένο Σάββατο. Ναι, το επόμενο παιχνίδι θα το δώσει στο γήπεδο του Περιστερίου στον Ατρόμητο. Άρα μέχρι τότε
4: και
0: θα
4: μετά,
0: πρέπει να βρίσκει έδρες, γήπεδα.
4: Το παιχνίδι με το Βόλο για το πρωτάθλημα πάλι στο Περιστέρι μάλλον. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
4: Είναι 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Θα παίξει δηλαδή δύο παιχνίδια. Μία εκτός έδρας στο Περιστέρι και το άλλο πάλι στο Περιστέρι, αλλά θα είναι σαν γηπεδούχος η Καλαμάτα με το Βόλο. Τον Βόλο που θα αντιμετωπίσει και την Τρίτη για το κύπελο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπαλά. Στο 66ο λεπτό στην Premier League παραμένει το 1-1 ανάμεσα στη Liverpool και την Nottingham Forest. Στο 71ο λεπτό στην Championship, Wolves Stoke 3-1, Middlesbrough West Brom 1-1 και Derby Swansea 0-2. Και όσον αφορά το βόλεϊ, τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στους Μεσογειακούς Αγώνες, η Ιταλία προηγείται με 2-0 σετ.

Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Γαβριήλ Ρεμούνδος και Χαρά Γιαννοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων στο προηγούμενο δίωρο. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Στην Ερασπορ ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα από την Έρα Σπορ. Θα στρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Ο Γαβρίλη Ραμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής.

Αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες στον ημιτελικό κόντρα στην Ιταλία. Ο νικητής από την αναμέτρηση αυτή πηγαίνει στον τελικό της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα δεν τα καταφέρνει, καθώς βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 σετ, αλλά χάνει και στο τρίτο σετ αυτή τη στιγμή.

Οι Ιταλίδες έχουν πάρει ένα προβάδισμα 6 πόντων. 12-6 προηγούνται σε αυτό το τρίτο σετ. Πήραν το πρώτο με 25-22. Η εθνική ομάδα πρόβαλε στεναρή αντίσταση και κατάφερε να κοιτάξει στα ίσα τις Ιταλίδες να διεκδικήσει το σετ. Στο δεύτερο σετ όμως η ανωτερότητα της ομάδας της Ιταλίας φάνηκε. Οι Ιταλίδες πήραν το δεύτερο σετ με 25-14. Έκαναν το 2-0 και από ό,τι φαίνεται θα κάνουν και το 3-0 σχετικά εύκολα, καθώς ήδη προηγούνται με 13-6, έχουν ξεφύγει με 7 πόντους διαφορά. Έχουμε και τα παιχνίδια από την Αγγλία τα οποία έχουν ξεκινήσει. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή. Στο 78 λεπτό για την Premier League, Liverpool Nottingham Forest 1-2. Στο 81ο λεπτό στην Championship, Wolves Stoke 3-1, Middlesbrough West Brom 2-1 και Derby Swansea 0-2. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, 79ο λεπτό, Milton Keynes Dons Leicester στο 0-0. Στο άλλο μάτς έχει ξεκαθαρίσει η ομάδα που θα πάρει τους βαθμούς της νίκης. Είναι η Blackburn, η οποία προηγείται της Peterborough με 4-0 στο 84ο λεπτό. Και στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, Μπαρνέτ Τσέλτεναμ 2-2 στο 82. Στο 83 παραμένει το 0-0 στο μάτς της Port Vale με την Crew, ενώ στο 53 η Ρόδεραμ προηγείται της Chesterfield με 1-0. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε, πάρα πολλά να πούμε σε αυτό το τρίωρο που ακολουθεί.

0: Η Λίβερπουλ ισοφάρισε την Νότιγχαμ Φόρεστ σε 2-2. Βρισκόμαστε στο 83ο λεπτό στο μάτς αυτό στην Premier League. Στο παιχνίδι της Γόλφς με την Στόουκ, η Γόλφς πέτυχε τέταρτο τέρμα, προηγείται με 4-1 πλέον τη Στόουκ στο 86ο λεπτό στην Championship, και μόλις πριν από δευτερόλεπτα έβαλε γκολ και η Middlesbrough κατά της West Brom. 3-1 προηγείται η Middlesbrough στο 88ο λεπτό. Στο άλλο μας της Championship παραμένει το ντέρμπι Σουόνσι 0-2. Κάποια άλλη αλλαγή σε αποτέλεσμα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στα παιχνίδια τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης κατηγορίας στο αγγλικό πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα της εθνικής ομάδας βόλεϊ των γυναικών στους μεσογειακούς αγώνες, 16-12 μείωσε στους 4 πόντους τη διαφορά η εθνική ομάδα. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Earth Sports 1 μέσα από το Earthlix, το οποίο μεταδίδει και τον αγώνα. Να ακούσουμε για λίγο τον Ανδρέα Φούντα.
1: Το χαίρονται, το πανηγυρίζουν οι διεθνείς μας. Έχουν σταθεί καλά σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα. Απορεί ο Κάρλο Παρίσι με αυτά τα λάθη που βλέπει από παίκτρες της κλάσης της Ακράρη και της Ομπόσα. Να δούμε πώς θα γυρίσουν οι παίκτρες του.
0: Πέσαμε πάνω στο time out, δεν πειράζει. Ο φίλος ο Νίκος ζητάει αποτελέσματα από την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Εδώ έχουμε 3 τελικά αποτελέσματα, φίλε Νίκο. Καλσρούι Βολσμπουργκ 2-5, Κόντμπους Γκρόιτερ Φίρτ 3-4 και Χάιντενχάιμ Δυνάμο Δρέσδης 5-3. Στις 9.30, όπως ξέρεις, η Νιρεμβέργη θα παίξει με την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Πάμε τώρα στο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, για μια έκτακτη είδηση. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλό Σάββατο, Δημήτρη, σε όλες και σε όλους. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Πέντρο Σιριβέγια. Έχει θλάσει στην αριστερή γάπα και θα απουσιάσει τον Δημήτρη, σε όλες και σε όλους. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Πέντρο Σιριβέγια. Έχει θλάσει στην αριστερή γάπα και θα απουσιάσει αναμενόμενος, εκτιμόμενος χρόνος, 15 με 20 μέρες, Δημήτρη, που σίγουρα είναι ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό η απουσία του Ισπανού. Αποκόμισε αυτό το τραύμα στην προσπάθεια, όπως ξέρουμε όλοι, για τη μεγάλη πρόκριση μέσα στην Τσεχία. Εκτός λοιπόν, τουλάχιστον με τον Λεβαδιακό μεθαύριο, ναι, ο Πέντρο Σιριβέγια.
0: Βέβαια, με τον Λεβαδιακό δεν το προλαβαίνει σίγουρα το μάτς, αλλά όταν μου λες και 15 ημέρες που θα μείνει εκτός δράσης, λογικά πρέπει να χάνει και το ντέρμπι στις 6 Σεπτεμβρίου κόντρα στον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, πολύ μεγάλο ντέρμπι. Αυτό θα τα πούμε και
0: το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής είναι αυτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Και δεν ξέρω αν... όχι, νομίζω θα προλάβει την πρεμιέρα στο conference. Θεωρητικά την προλαβαίνει την πρεμιέρα.
2: Θα το δούμε τώρα.
0: Θα το δούμε τώρα. Και βέβαια όλα αυτά είναι και μέρα με τη μέρα, έτσι, πηγαίνοντας, και πώς θα αντιδράσει και ο οργανισμός του ποδοσφαιριστή στο να ανταπεξέλθει όσο δυνατόν πιο σύντομα για να τεθεί και πάλι στη διάθεση του Νίστρουπ. Πέρα από τον Τσιριβέγια, υπάρχει κάποια ενημέρωση για τον Κοντουρί, ο οποίος αποχώρησε και αυτός με πρόβλημα από το μάτς κόντρα στην Χραντές?
2: Όχι, Δημήτρη, προς το παρόν. Ενημερώνει άμεσα ούτως ή άλλως ο Κωστής Μανολιουδάκης και ο Τσάνος Νικολογιάννης από το γραφείο του Παναθηναϊκού. Η ενημέρωση είναι συνεχής για όλα τα θέματα της ομάδας. Μάλιστα, άσχετο να μην το ξεχάσω, ότι ξεκίνησε και η K19 του Άγγελο Ζαζόπουλου, ο οποίος έχει απευθύνει και μήνυμα εν ώψη της νέας σεζόν. Όσοι θέλουν μπορούν να το δουν στο site του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν έχω ενημέρωση, δεν έχουμε για τον Σωτήρη Κουντούρη.
0: Ωραία. Οπότε κρατάμε του Σιριβέγια. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και αύριο οι τελευταίες προπονήσεις, βέβαια, έτσι, εν ώψη του αγώνα με την ομάδα του Λεβαδιακού τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ένα μάτς με το οποίο θα πέσει και η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League.
2: Σωστά, και θα είναι το πρώτο μάτς της σεζόν στο πρωτάθλημα, καθότι όπως... και εδώ θέλω να πω κάτι, Δημήτρη. Καλά, εδώ πέρα στην Ελλάδα φυσικά είμαστε ο ορισμός στην εγκυκλοπαίδεια, στη λέξη, στον όρο μετά Χριστό Προφήτης, έχει τη δική μας τη φωτογραφία. Όλοι, ενώ των Ελλήνων, έτσι, και των Ελλήνων. Αλλά με το που ανεβλήθηκε το μάτς με την Κηφισιά, τα 3/4 και των φίλων του Παναθηναϊκού,

0: ήταν εναντίον. Γιατί είναι αναβληθεί ο αγώνας και γιατί η τάδε ομάδα δεν τα ήταν απονόματα, γιατί να μην αναβάλει εκείνη το δικό της αγώνα. Έπρεπε λοιπόν και ο Παναθηναϊκός να κάνει το ίδιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσα ξέρει ο νοικοκύριος ο προπονητής.
1: Καλά, ναι, εντάξει, γιατί να θυμίσω στους φίλους που μας ακούνε, Στέλιο, ότι και πέρσι είχε αναβληθεί η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με τον Όφη. Ένα μάτς που έγινε τελικά, έφτασε να γίνει στα μέσα Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα μου πεις, έχει μια διαφορετική φιλοσοφία ο προπονητής ΣΑΕΚ Μαρκο Νίκολης, ο οποίος δεν αναβάλει αγώνες. Εντάξει, είναι αυτό που είπες, είναι θέμα προπονητή, το πώς ο καθένας αντιμετωπίζει το αγωνιστικό πρόγραμμα που έχει μπροστά η ομάδα του και πώς θέλει να έχει τους παίκτες. Άλλος δεν τους έχει σε μια διαρκή φόρμα από παιχνίδι σε παιχνίδι, άλλος τους έχει λίγο πιο ξεκούραστος και επικεντρωμένους σε ένα παιχνίδι με μοναδικό στόχο, έτσι.
0: Ακριβώς, δηλαδή, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο.
1: Ωραία. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Όποτε προκύπτει βεβαίως κάτι εδώ πέρα, βγαίνεις, ενημερώνεις, θες τα πάντα. Μάλιστα, ωραία. Και εμείς πάμε και πάλι να κάνουμε μια σύνδεση με την Earth Sports 1 μέσα από το Earthflix, με την εθνική ομάδα να μειώνει και άλλο την διαφορά. 19-17 τώρα δίνει μάχη η εθνική ομάδα, μπας και καταφέρει να πάρει αυτό το πρώτο σετ στο τρίτο και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ας ακούσουμε τον Αντρέα Φούντα.
2: Τρομερή άμυνα από τη Φακοπουλίδου. Μία ακόμη. Η Γκρέκα 19-18. Είναι πραγματικά σπουδαίες οι ενέργειες που κάνουν οι διεθνείς μας στους τελευταίους πόντους. Τρομερές φάσεις και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αλλά ένα μπράβο παραπάνω στις Ελληνίδες παίκτριες που αντέχουν σε τέτοιους πόντους. Δύσκολες υποδοχές, τρομερές άμυνες, ωραία τελειώματα. Πολύ όμορφο θέαμα. Νικολογιάννη σέρβιρε. Η Έζε ψάχνει την Γκαρντίνη. Φάνηκε ότι θα τη σταματήσει τον μπλοκ. Δεν πήρα μόνο στον πόντο. Ξανά η Μπεατρίς Γκαρντίνη. Σπουδαία προσπάθεια από την Καραμπάση. Δεν ολοκληρώνεται. Δεν τη κάνει το χάτερη μπάλα. Μια πολλά υποσχόμενη λίμπερο. Εδώ ήταν ευκαιρία. Διάβασε τη φάση Μανφρεντίνη. Φάνηκε ότι τον μπλοκ θα σταματήσει την Γκαρντίνη. Δεν έγινε και για δεύτερη φορά αυτό. 20-18 λοιπόν. Κρατούν ένα προβάδισμα σημαντικό οι Ιταλίδες παρά τη σπουδαία προσπάθεια της Ελλάδας. Θέλουν να το κλείσουν τώρα το παιχνίδι. Εδώ έχουν ένα ακόμα λάθος. Η Τανάσε δεν θα μείνει αυτή τη φορά για πολύ στο σερβίς. 20-19. Σειρά της Γκρέκα. Ψάχνει κάτι μεγάλο η Ελλάδα. Για να φέρει ξανά το μάτς στα ίσα, το σετ στα ίσα. Δεν θα το βρει εδώ. Διαδοχικά λάθη στις δύο πλευρές από το σημείο του σερβίς για να παραμείνει αυτό το συν-2. Είμαστε στην τελική ευθεία του τρίτου σετ σίγουρα. Και τώρα η Μανφρεντίνη πριν έκανε τεράστια ζημιά. Η Καραμπάση τώρα θα αντιμετωπίσει το σερβίς. Νικολογιάννη πάει εκπληκτικό χτύπημα. 21-20. Ένας και ένας υπότι που έχουμε πάρει από το 16-9 και μετά. Δείτε το χτύπημα. 21-20 λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο σετ. Το σερβίς από τη Λαμπρούση. Τώρα η Έζε παίζει με την Γκαρντίνη, με την Μπολτσονέτη που πέρασε στη θέση της Γκαρντίνη. Βάζει τις βασικές της ο Κάρλο Παρίσι για να κάνουν τη δουλειά. 22-20. Χρειάζονται ένας-δύο μεγάλοι πόντοι για να ισοφαρίσουμε ξανά την Ιταλία αν μπορέσουμε. Τώρα η Έζε. Σταθερή η Γκρέκα. Φλιάκου δύσκολη πάσα. Έρχεται για το τελείωμα η Φακοπουλίδου και το πανηγυρίζει έξαλα. 22-21. Ξανά στον πόντο. Ένα συναρπαστικό τρίτο σετ που προκύπτει ουσιαστικά από την μεγάλη προσπάθεια και την μεγάλη ανατροπή που έκανε η Εθνική. Θα είναι η Φλιάκου αυτή που θα πιέσει την αντίπαλη υποδοχή. Συζητά λίγο με τον Γιώργο Μπακοδήμο. Εύη Φλιάκου. Η Μόρο στην υποδοχή ήταν καλή. Έζε με Μπολτσονέτη. Πάλι αυτή πήρε την επίθεση. Δεν την τελείωσε. Θα δοκιμάσει ξανά η Μπολτσονέτη. Ούτε τώρα. Είχαμε δύο απαντήσεις. Η επίθεση από ποια? Από τη Φακοπουλίδου. Συνεχίζουν οι Ιταλίδες. Δεν, όχι με τις ιδανικές συνθήκες. Μπολτσονέτη έξω. Να η σοφάριση. Και το time out του Κάρλο Παρίζη, τον είδαμε και πριν, ήταν λίγο ανήσυχος. Δεν του είχε αρέσει αυτό που έχει γίνει στο τρίτο σετ, αναμφίβολα.
1: 22-22 λοιπόν έχει σοφαρίσει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών την ομάδα της Ιταλίας σε αυτόν τον ημιτελικό στους Μεσογειακούς Αγώνες στο τρίτο σετ. Η Ιταλία έχει πάρει τα δύο προηγούμενα σετ και προηγείται με 2-0, 25-22 το πρώτο, 25-14 το δεύτερο, 22-22 ισοπαλία στο τρίτο σετ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Nottingham Forest. Βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στην Premier League. 2-2 το αποτέλεσμα. Να δούμε αν τελικά αυτή η αναμέτρηση ολοκληρωθεί ισόπαλη. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Championship. Wolves Stoke 4-1. Middlesbrough West Brom 3-1 και Derby Swansea 0-3 είναι τα τρία τελικά αποτελέσματα στα παιχνίδια που ξεκίνησαν νωρίτερα στην Championship. Τελικά αποτελέσματα από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας: Milton Keynes Dons Leicester 0-0 και Blackpool Peterborough 4-0. Και δύο τελικά αποτελέσματα και από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας: Barnet Cheltenham 2-2 και Port Vale Crew 0-0. Πάμε και πάλι να κάνουμε σύνδεση με την Earth Sports 1 στο Earthflix, καθώς το μάτς, το τρίτο σετ, ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο. Οι δύο ομάδες ισόπαλες 22-22.
2: Για να δούμε την Αλέσια Μπολτσονέτη τώρα. Από τις παίκτες που έχουν κάνει ζημιά στην ελληνική υποδοχή. Τώρα είναι σταθερή η Γκρέκα και θα παίξει η Φακοπουλίδου. Σηκώθηκε καλά, πάτησε καλά. Έχει άμυνα η Μόρο. Από αρκετά πίσω η Τανάσε δεν θα δοκιμάσει κάτι τρίψο κίνδυνο. Πέρασε την μπάλα. Καραμπάση ύψωσε αρκετά ψηλά για την Νικολογιάννη. Το πλασέ έσωσε ο Μπόσα. Για να δούμε ποια Ελληνίδα θα πάρει αυτή την επίθεση. Πρώτο χρόνο με την Καθάριο. Ιταλικό μπλοκ μέσα. Γιασμίνα Κράρη την πιο κρίσιμη στιγμή μιλάει για την Ιταλία. Έμοιαζε να παίζει στο ρελαντί σήμερα, αλλά είναι μια σπουδαία παίκτρια. Μονό μπλοκ εδώ, καθοριστικός πόντος. Για την πολύ πυρή κεντρική. Και τώρα δύο match point έχουν οι Ιταλίδες. 24-22. Δύο ευκαιρίες να κλείσουν το match και να σφραγίσουν την πρόκριση στον τελικό. Στο σερβίς παραμένει η Αλέσια Μπολτσονέτη. Δύσκολη υποδοχή από την Φακοπουλίδου. Η Φλιάκου παίζει με την Νικολογιάννη. Τέλος. Αστόχησε η Ασημίνα Νικολογιάννη. 25-22
1: λοιπόν πήρε το σετ, το τρίτο σετ η Ιταλία. Έκανε το 3-0 στην αναμέτρηση και πήρε την πρόκριση για τον τελικό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών έχει άλλη μια ευκαιρία για να πάρει το χάλκινο, για να πάρει μετάλλιο σε αυτή την διοργάνωση στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς θα παίξει αύριο με την ομάδα της Σερβίας στον μικρό τελικό για την διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου. Μόλις ολοκληρώθηκε και το μάτς της Λίβερπουλ με την Nottingham Forest, τελικό αποτέλεσμα 2-2 στην Premier League.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Τρία δύο λεπτά μετά τις 4, σε Ρασπόρ είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ρασπόρ, ο Δημήτρης Γιαγαναζής. Θυμίζω τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε. Στην Premier League τελικό Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στην Championship τελικά αποτελέσματα Wolves Stoke 4-1, Middlesbrough West Brom 3-1 και Derby Swansea 0-3. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας τελικά αποτελέσματα Milton Keynes Dons Leicester 0-0 και Blackpool Peterborough 4-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας τελικά αποτελέσματα Barnet Cheltenham 2-2 και Port Vale Crew 0-0 στο 76ο λεπτό, Rotherham Chesterfield 1-0.

0: Η Εθνική Γυναικών δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ιταλία. Ιτήθηκε με 3-0 σετ σε αυτού τον ημιτελικό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Αύριο θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην ομάδα της Σερβίας. Εμείς πάμε στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών που βρίσκεται στο Μπρουνό. Έχει αύριο το δικό της αγώνα κόντρα στην Γαλλία στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από το Μπρουνό. Καθοδόν και για το παιχνίδι της Μπρουνό με τη Λίν, έτσι να πάρουμε και μια μυρωδιά ποδοσφαίρα που υπάρχει αγωνιστική δράση.
0: Πολύ καλά θα κάνεις. Κατάσκοπος έχεις γίνει, έτσι.
1: Ημέρα ξεκούρασης, ναι, να πάρουμε μια ιδέα έτσι, και μια εμπειρία λίγο διαφορετική σε αυτό
0: σωστό,
1: το παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Που η Μπρουνό, από ό,τι μου λένε, είναι και το φαβορή απέναντι στην Ουραγό Σλίν. Αυτά για το ποδόσφαιρο, αλλά το βόλιο είναι αυτό που μας απασχολεί. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, στις 16 καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Δεν είναι και μικρό πράγμα.
0: Έτσι.
1: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της και μάλιστα μια νεανικότατη ομάδα. Μια ομάδα η οποία τη βλέπουμε εδώ πέρα να έχει έρθει και γενικότερα να έχει δείξει πράγματα τα οποία κανείς δεν τα περίμενε. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι ακριβώς μπορεί να βγάλει αύριο με τη Γαλλία στις 5 η ώρα. Μάλιστα σήμερα, πριν από λίγη ώρα που έτρωγε η ομάδα, γιατί το πρωί είχε την προπόνησή της, επεφύλασαν και μία έκπληξη στην πιο μικρή της παρέας, την Ελπίδα Τυχμανίδου, η οποία έκλεισε τα 18 της, ελικιώθηκε. Υπήρχε και τούρτα, υπήρχαν και τα σχετικά πειράγματα για τη μικρή της παρέας, αλλά θαυματουργή.
0: Μάλιστα.
1: Από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουμε. Και αυτό, αν θέλεις, δείχνει κάτι και από το κλίμα το οποίο υπάρχει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό θέλω να πω. Το κλίμα είναι εξαιρετικό στην εθνική ομάδα, έτσι.
1: Mm-hmm. Και αυτό νομίζω κάτι δείχνει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο έμπειρη. Γιατί πλέον ήρθε και χθες το γκρουπ της Σουηδίας με όλες αυτές τις ομάδες, όπως μεγαθύρια μεταξύ άλλων η Ιταλία με την Εγκονού, η Σουηδία με την ΧΑΚ, ακόμα και η Γαλλία με την Καζότ και τις υπόλοιπες. Και νομίζω ότι είναι ακόμα παιχνίδι το οποίο δεν έχει να χάσει τίποτα η ελληνική ομάδα με αυτά τα νέα φρέσκα παιδιά, έστω και αν έχει έρθει με πολλά διαφορετικά από τα αρχικά πλάνα του Αποστολού Οικονόμου, γιατί θυμίζω ότι σε σχέση με το περσινό παγκόσμιο μόλις 5 έχουν μείνει, είτε γιατί υπήρχαν αποχωρήσεις, είτε γιατί υπήρχαν τραυματισμοί, οπότε αυτό είναι ένα διπλό κέρδος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και το πώς μπορεί να διαχειριστεί το αυριανό παιχνίδι απέναντι στη Γαλλία. Mm-hmm. Θυμίζω για ποιον δεν γνωρίζει, είναι νοκάουτ τα παιχνίδια πλέον. Έχουμε περάσει από την φάση των ομίλων, τερματίσαμε τρίτη. Βρίσκουμε τον δεύτερο του τέταρτου ομίλου, που είναι η Γαλλία. Πρώτη ήταν η Ιταλία, τρίτη ήταν η Σουηδία, τέταρτη η Κροατία. Και από εκεί πέρα, αν γίνει το κατόρθωμα, γιατί πάμε με τον τρίτο του Outsider, το θυμίζω αυτό, αλλά έτσι ήρθαμε και εδώ και τα έχουμε καταφέρει περίφημα. Θα παίξει την Τετάρτη με την νικήτρια του Σερβία-Κροατία και αν κερδίσει, πράγμα που σημαίνει ότι πας μετά ημιτελικό, η ομάδα ταξιδεύει για την Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου γίνονται οι άλλοι αγώνες, μιας και ο πρώτος και ο τρίτος όμιλος έχουν ανταμώσει στην Άνερντεν, εκεί που διεξάγεται και θα γίνει και ο τελικός, αλλά και τα δύο παιχνίδια των ημιτελικών. Mm-hmm. Παιχνίδια τα οποία θα μεταδοθούν απευθείας και από την ΕΡΤ.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Γιάννη, το πρόγραμμα πλέον της εθνικής ομάδας, μόνο εύκολο δεν το λες, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος. Δηλαδή, ακόμα και τη Γαλλία να περάσουμε κόντρα στον νικητή Σερβίας-Κροατίας με νοπές τις μνήμες από αυτό το 3-0 που έκαναν προχθές οι Σέρβες.
1: Κοίταξε με, αυτή την εθνική ομάδα έχεις κάθε δικαίωμα να ονειρεύεσαι,
0: ναι,
1: να ελπίζεις, γιατί θυμίζω ότι είχαμε έρθει εδώ με μια προσδοκία η ελληνική ομάδα να πάρει τουλάχιστον μία νίκη με την Αυστρία που το κατάφερε και από εκεί πέρα μήπως μπορούσε να κάνει κάτι από τα υπόλοιπα παιχνίδια που λέμε να το κλέψεις και όχι απλά δεν το έκλεψε.
0: Και αντί για μία νίκη έκανε τρεις νίκες.
1: Τρεις. Και πριν καν φτάσουμε στην Αυστρία, όπου στην Αυστρία τι έγινε, ήταν η απλή επικύρωση της φάσης 16 και περιμέναμε την τελευταία αγωνιστική, μιας και η Ελλάδα έχει το ρεπό, να δει τι θα κάνει η Βουλγαρία για να είμαστε τρίτοι. Δηλαδή δεν ούτε καν τέταρτη. Άρα έχει γίνει υπέρβαση και αυτό που μου κάνει εντύπωση μιλώντας με τις κοπέλες εθνικής και ζώντας αυτή την καθημερινότητά τους σχεδόν 10 μέρες είναι ότι έχουν έρθει με την επίγνωση των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων, αλλά δεν έχουν το άγχος, δεν έχουν αυτό το τρακ, αυτό το δέος απέναντι σε πολύ σπουδαίες αθλήτριες. Και αυτό το έλεγαν μάλιστα και μετά τον αγώνα με τη Σερβία, όπου υπήρξε ο σεβασμός, υπήρξε έτσι ο θαυμασμός, αλλά μέσα στο γήπεδο δεν φάνηκε κάτι από όλα αυτά. Και οι αθλήτες οι οποίες κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση με τη γαλανόλευκη.
0: Ναι.
1: Όχι απλά σε ένα πανευρωπαϊκό. Θα δει απέναντί σου την Μπόσκοβιτς, για παράδειγμα, ή την Οβιένοβιτς. Μία είναι διαγώνιος, η άλλη είναι η μακροβιότερη Πασαδόρος, 42 ετών. Είναι στοιχεία και πράγματα τα οποία μας αφήνουν βάσιμες ελπίδες ότι αυτή η ομάδα έχει φτιαχτεί για ωραία πράγματα, για μεγάλα πράγματα, αρχίζει γενομένης εδώ από το πανευρωπαϊκό που διεξάγεται στον Μπρουνό.
0: Παρακολούθησες την πρωινή προπόνηση της εθνικής ομάδας, εστίαζε κάπου ο Ομοσπονδιακός Εθνικός, ο κύριος Οικονόμου, δηλαδή στο σερβίς, στο μπλοκ?
1: Ναι. Το σερβίς είπε και εξήγησε και στις κοπέλες ότι θα είναι το όπλο μας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα δυσκολέψει την αντίπαλη υποδοχή και πώς αναγκάσει την αντίπαλη πασαδόρο να φύγει μακριά από το φιλέ για να δυσκολέψει την ανάπτυξη της ομάδας. Το έλεγε από την πρώτη στιγμή αυτό και σε κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, ότι είναι μια ομάδα αχτύπητη σε πάρα πολλά σημεία, και στον μπλοκ άμυνα και στην επίθεση και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Έχει τα δυνατά της σημεία, έχει τα τροτά της. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ο μέγιστος βαθμός συγκέντρωσης
0: και ψυχραιμία, θα έλεγα εγώ κιόλας, Γιάννη. Δηλαδή χρειάζεται και, αυτά, και το καθαρό μυαλό, ξέρεις, γιατί οι λεπτομέρειες πολλές φορές είναι αυτές που κάνουν, που κρίνουν ένα παιχνίδι.
1: Και από εκεί πέρα να προσπαθήσουμε να χαμηλώσουμε λίγο αυτή την ένταση, αυτή την ποιότητα της Γαλλίας. Αλλά για να επιστρέψω στο αρχικό σου ερώτημα, ναι, το σερβίς είναι πάνω στο στοιχείο το οποίο επικεντρώθηκε και στη σημερινή προπόνηση και θα δει από εκεί και πέρα πόσο από όλα αυτά τα οποία σχεδίασε μπορούν να βγουν και στην πράξη.
0: Μακάρι να βγουν και μακάρι να δούμε την εθνική ομάδα να κάνει άλλη μια υπέρβαση. Έτσι, γιατί για υπέρβαση μιλάμε από εδώ και πέρα. Ό,τι και να συμβαίνει, ήδη και η πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, μια υπέρβαση είναι για αυτή την εθνική ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Και θα δούμε τέλος πάντων πώς μπορεί όλο αυτό το κομμάτι να λειτουργήσει και να είναι υπέρ της εθνικής μας ομάδας σε μια προσπάθεια την οποία θα κάνει για να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Πέντε
1: και
0: η ώρα.
1: Ναι. Και να σου δώσω και λίγο κλίμα εδώ από το γήπεδο της Μπρουνό στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα ωραία που μου αρέσουν και θα το φωτογραφίσω και έτσι για τα social. Βλέπω διάφορα hot dog, τα οποία προφανώς και με την αξία κάποιου παίχτη, προφανώς έχουν λιγότερα διαφορετικά υλικά, έχουν βάλει τη φωτογραφία του παίχτη της Μπρουνό, διαφορετικών παιχτών, και έχουν και διαφορετική τιμή.
0: Τι μας κάνεις τώρα και πεινάμε τώρα. Λοιπόν, θα πάρω αεροπλάνο να έρθω κατευθείαν Μπρουνό.
1: Το συστήνω να επιφύλακτα. Πολύ ωραία ο προορισμός.
0: Ναι, το ξέρω, έχω πάει. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφη η πόλη, πραγματικά, και είναι και κοντά στην Πράγα, μια χαρά. Λοιπόν, 5 η ώρα αύριο το μάτς το απόγευμα, αύριο, με μετάδοση από Ερτ 2 Σπορ και από Ερασπορ φυσικά. Έτσι. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, ποια θεωρείς ότι είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
1: Εντάξει, η Τουρκία δείχνει αναμφίβολα ότι είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Η Ιταλία, αν και φαίνεται ότι με τα σταυρώματα μάλλον οι δυο τους μπορούν να αναμετρηθούν στα ημιτελικά, έτσι όπως πάει. Τη Σερβία, από την αλήθεια, την περίμενα λίγο πιο στιβαρή, λίγο πιο αποτελεσματική, ώστε να μην έχει δείξει κάποια πράγματα αυτά τα οποία προσδοκούσαμε. Είναι η ομάδα που αντιμετωπίσαμε στον όμιλο και τερμάτισε πρώτη, αλλά έχοντας την καλύτερη διαγώνια αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ή μία από τις καλύτερες, την Πόσκοβιτς, και στον τρόπο με τον οποίο παίζει. Το θέμα είναι στα κρίσιμα σημεία πώς θα μπορέσει να τα αποδώσει και με τις υπόλοιπες όλη αυτή την προσδοκία που υπάρχει, και με τις ακραίες και με την μπλοκέρ. Αλλά εγώ εκεί θα εστίαζα περισσότερο, στο δίδυμο της Τουρκίας, όπως είπα λίγο νωρίτερα, και στο τι ακριβώς μπορεί να κάνει αυτή η Ιταλία, η οποία, όπως έδειξε και στον όμιλο του Γκέντεμποτ, είναι πραγματικά χτυπητή.
0: Να σου δώσω και ένα αποτέλεσμα από Γερμανία. Να το ακούσεις, να μου πεις πώς το υποδέχεσαι, πώς το ακούς. Bundesliga, λοιπόν, 14ο λεπτό. Elversberg, Bayer Leverkusen, 2-0. Καλό, ε.
1: Καλό ακούγεται. Περισσότερες λεπτομέρειες περιμένω από σένα για το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, είμαστε μόλις στο 14 και αυτή η ομάδα είναι ο Φώτης της στην Bundesliga. Έχει βάλει δύο γκολ ήδη στις Ασπιρίνες. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Ασπιρίνες ή αν θα έχουν και άλλη διάρκεια στο σκοράρισμα οι γηπεδούχοι. Στα άλλα μάτς, Ουνιόν Βερολίνου, Άιντραχτ Φραγκφούρτη 1-2 και όλα 3 γκολ σε 14 λεπτά παιχνιδιού. Τα υπόλοιπα στο 0-0. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αφήνω να απολαύσεις και τα χοντόκ και ένα ωραίο παιχνίδι εκεί στο Μπρνό, πριν τον αυριανό αγώνα βεβαίως Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών με τη Γαλλία στις 5 το απόγευμα.
1: Βεβαίως, καλή συνέχεια, καλό
0: απόγευμα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Να επαναλάβω λοιπόν τα αποτελέσματα στο 15ο λεπτό στην Bundesliga. Elversberg, Bayer Leverkusen 2-0. και Ουνιόν Βαρολίνου. Άιντραχτ Φραγκφούρτης 1-2, τα δύο παιχνίδια στα οποία έχουν σημειωθεί τέρματα, οι άλλες τρεις αναμετρήσεις είναι στο 0-0.

0: 11 λεπτά πριν από τις 5, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα με τον Γαβρίλ Ερμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μιλήσαμε για βόλεϊ με τον Γιάννη Ράνιο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει αύριο η Εθνική Ομάδα των Γυναικών κόντρα στη Γαλλία στη φάση των 16 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που συνεχίζεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για βόλεϊ, αλλά για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών, η οποία πριν από λίγο ιτήθηκε με 3-0 σετ από την Ιταλία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Στον ημιτελικό θα διεκδικήσει πλέον αύριο το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στην ομάδα της Σερβίας. Δίπλα μου στο στούντιο ο άνθρωπος ο οποίος μετέδωσε πριν από λίγα λεπτά τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Γυναικών με την Ιταλία, ο Ανδρέας Φούντας. Ανδρέα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές της
0: Ερασπόρ. Η Ιταλία,
1: έτσι. Ο πιο δύσκολος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η σύνθεση της Ιταλίας φαίνεται ότι είναι αρκετά μπροστά από τους αντιπάλους της σε όλο το τουρνουά. Και φαντάζει και το απόλυτο φαβορί για το χρυσό. Εμείς χάσαμε με 3-0 σετ. 25...
0: Παρ' όλα αυτά, είδαμε μια ομάδα, την ελληνική ομάδα, να είναι ανταγωνιστική στο πρώτο και στο τρίτο σετ. Στο πρώτο σετ το πάλεψε το παιχνίδι πάρα πολύ δυνατά. Το δεύτερο, επίτρεψέ μου να πω ότι το χάσε μεγάλο τα χέρια. Αλλά στο τρίτο σετ πάλι που έδειχνε ότι η Ιταλία θα έκανε μια άνετη νίκη, γιατί είχε ξεφύγει με 6-7 πόντους διαφορά.
1: 16-9.
0: Κάπου η εθνική ομάδα πάλι το μάζεψε το σκορ. Το κάνει και ντέρμπι αν θέλεις εκεί προς το φινάλι, 22-22. Και κάπου εκεί ολοκληρώθηκε η παράσταση.
1: Η αλήθεια ήταν πολύ ωραία εικόνα σε αυτά τα δύο σετ που αναφέρεις. Και ήταν ευχάριστο το παιχνίδι και έχουν κάθε λόγο οι διεθνείς μας και ο Γιώργος Μπακοδήμος και το επιτελείο του να νιώθουν μια ικανοποίηση και να κρατήσουν πράγματα. Έρχεται η μάχη με τη Σερβία για το χάλκινο μετάλλιο αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Η Σερβία ιτήθηκε από την Τουρκία, η οποία με τη σειρά της θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον τελικό. Οπότε θα δώσουμε και αυτό το ραντεβού για την Εθνική των Γυναικών πριν πάμε στους άντρες για αύριο στις 12 η ώρα. Διότι θα παλέψουμε για το μετάλλιο απέναντι στη Σερβία, έχοντας δείξει πολύ ωραίο πρόσωπο μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Δύο πολύ ισχυρά τεστ που δώσαμε με την Τουρκία και με την Ιταλία, χάσαμε και στα δύο. Αλλά πραγματικά σήμερα η εικόνα ήταν πολύ ευχάριστη και αναδιαστήματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ιταλία είχε τον έλεγχο του αγώνα και όταν χρειαζόταν ανέβαζε στροφές και έπαιρνε αυτό που ήθελε. Δείξαμε πολύ ωραίο πρόσωπο και παίξαμε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Υπάρχουν πόντοι δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα φτιάχτουν highlights από αυτό το match, γιατί ήταν και οι Ιταλίδες αρκετά εντυπωσιακές σε πολλές περιπτώσεις. Ναι. Αλλά πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Πολύ
0: και κάπου είδα τους Άσους ήταν στο 7-0 για την Ιταλία.
1: Ναι, είχαμε έτσι πολλά προβλήματα στην υποδοχή και εμείς, αλλά και τα σερβίς τους. Έχουν 3-4 παίκτρες, οι κεντρικές τους δηλαδή. Η Ακράρη που είναι σπουδαία παίκτρια, που ήταν και στο παγκόσμιο πέρσι. Έχουν μια 20χρονη, τη Μανφρεντίνη, που είναι τρομερή. Έχουν την Έζε, μια πασαδόρο απίστευτη. Έχουν πολύ που δεν είναι καν
0: υλικό.
1: Τα μεγάλα αστέρια είναι στο ευρωπαϊκό, έτσι.
0: Βέβαια, καλά, σίγουρα.
1: Οι απόλυτες στάρ που έχουν.
0: Οι καλύτερες ομάδες εκεί έχουν πάει στο 100%. Ευρωπαϊκό και έχουν κατέβει τώρα με υποδέστερες ομάδες, αλλά δεν πάει και αυτή η Ιταλία, ας πούμε, αλλά και η ελληνική ομάδα να είναι πολύ καλή.
1: Αλλά να πούμε και για τις δικές μας παίκτρες που ξεχώρισαν, γιατί και η Σιώγα ήταν σε πολύ καλή μέρα και η Φακοπουλίδου και η Λαμπρούση έπαιξαν πολύ καλά. Ήταν αποτελεσματικές δηλαδή και στο επιθετικό κομμάτι περισσότερο. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο σε διάρκεια να ακολουθήσει και τέτοιους αντιπάλους. Και ένα σετ να παίρναμε θα ήταν μεγάλο επίτευγμα. Και πιστεύω ότι με εξαίρεση το δεύτερο σετ που είπες και εσύ ότι ήταν περίπατος για την Ιταλία, ήταν μακράν το πιο δύσκολο τεστ που τους βάλαμε εμείς. Είχαν κάνει περιπάτους με τους προηγούμενους αντιπάλους τους. Με εμάς, εντάξει, παίξαν δύο σετ ανταγωνιστικά.
0: Ανδρέα, μπορούμε να πούμε για την εθνική ομάδα ότι ναι, μεν χάνει τα παιχνίδια αυτά, αλλά κερδίζει στις εντυπώσεις.
1: Σίγουρα μπορούμε να το πούμε. Με γνώμονα πάντα το παιχνίδι που έρχεται αύριο, που εκεί είναι το κρίσιμο, έτσι, η μάχη που πρέπει να δώσουμε με τη Σερβία. Θα είναι ωραίο να τελειώσουμε την παρουσία μας εκεί με το χάλκινο.
0: Δεν ξέρω αν έχεις δει την ομάδα της Σερβίας σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες. Είναι περίπου αντίστοιχη με την ομάδα που έχουν κατεβάσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η οποία κέρδισε την ελληνική ομάδα άνετα με 3-0 σετ.
1: Όχι, δεν είναι αντίστοιχη. Άμα δεις τις παίκτρες που έχουν στο ευρωπαϊκό, έχουν τώρα παίκτριες
0: άλλες κλάσεις.
1: Δηλαδή λέγαμε πριν για τις Ιταλίδες, εντάξει, η Μπόσκοβιτ παράδειγμα, η Σέρβα είναι μια παίκτρια η οποία, όταν καλούμαστε να μιλήσουμε για αυτή, λέμε το πιο χαρακτηριστικό ότι έχει 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Άστο.
1: δεν έχουν σχέση.
0: Τώρα είναι πάσα συμβόλαια ποδοσφαίρου, φίλε.
1: Οι ομάδες των γυναικών γενικότερα σε αυτό τους μεσογειακούς αγώνες, όπως είναι λογικό, δεν έχουν σχέση με αυτές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Mm-hmm. Ισχύει για όλες τις μεγάλες δυνάμεις αυτό. Mm-hmm. Πάνω κάτω οι ισορροπίες βλέπουμε ότι είναι ίδιες βέβαια. Δηλαδή η Ιταλία είναι το φαβορί. Υπάρχει η Σερβία, υπάρχει η Τουρκία, η εθνική μας, η οποία τα πήγε πολύ καλά. Οι ίδιες δυνάμεις είναι.
0: Επομένως μπορούμε να δούμε την εθνική ομάδα αύριο των γυναικών να ανεβαίνει στο βάθρο των νικητών, έτσι.
1: Σίγουρα μπορούμε.
0: Έστω και με το χάλκινο μετάλλιο, γιατί και εκεί είναι μια επιτυχία να πάρει το χάλκινο μετάλλιο σε μια διοργάνωση όπως και οι Μεσογειακοί Αγώνες. Το βράδυ έχουμε πάλι Ελλάδα-Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στους άντρες.
1: Ναι, ωραίο και αυτό. Και με την Τουρκία είχε γίνει το ίδιο, δύο φορές την ίδια μέρα. Και τότε τα είχαμε χάσει και τα δύο.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο. Ναι, δηλαδή, χάσαμε τις γυναίκες, αλλά οι άντρες να πάρουν το αίμα τους πίσω, ας πούμε.
1: Αν υπάρχουν προγνωστικά σε αυτά τα παιχνίδια και μπορούμε να δώσουμε κι εμείς μια εικόνα, ενώ η Ιταλία στις γυναίκες ήταν ακλόνητο το φαβορί, στους άντρες υπάρχει αίσθηση ότι είναι πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Παρότι δεν έχουν ταυτόχρονα άλλη διοργάνωση στους άντρες οι Ιταλοί, δεν έχουν κατεβάσει την πάρα πολύ δυνατή τους ομάδα, γιατί έχουν και. Σαφέστατα και στους άντρες είναι η πρώτη δύναμη κατ' εμέ, με τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραία μάχη, πολύ ωραίο παιχνίδι στις 9 η ώρα, πάλι από το Earth Sports 1, από τη διαδικτυακή συχνότητα. Ναι,
0: Βασίλης Αγριτάκης στην περιγραφή.
1: Εννοείται, Βασίλης Αγριτάκης. Και πραγματικά αξίζει. Όποιος θέλει και έχει το χρόνο να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι, είναι πολύ ωραία μάχη για να περάσει η εθνική στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων. Θα δούμε. Και εκεί είμαστε πολύ ζωντανοί για μετάλλιο. Στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους άνδρες κατεβάζουμε την καλή μας ομάδα. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που έχει δείξει σημαντικά δείγματα και στο υπόλοιπο τουρνουά. Με τελευταίο το παιχνίδι με την Τουρκία, στο οποίο ήταν πάρα πολύ καλοί οι Τούρκοι, πιστεύω, και γι' αυτό χάσαμε με 3-0 σετ κιόλας. Ίσως να μας έχει φτιάξει κατάλληλα για το παιχνίδι με την Ιταλία, αυτό που έγινε με την Τουρκία.
0: Ερώτηση φίλο γραμματή του Κώστα Μάνσταρη που έστειλε μόλις τώρα. Εγώ δεν ξέρω να απαντήσω. Εσύ ξέρεις που ασχολείσαι περισσότερο. Είναι επαγγελματικό το βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα?
1: Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματικό.
0: Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον.
1: Να σου πω κάτι. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση αρκετά χρόνια όμως.
0: Δηλαδή, εντάξει, άμα το πας έτσι, ναι.
1: Για να το πούμε.
0: Κάτι μου θυμίζεις ότι θα γίνει ένα έργο και το συζητάμε, το σχεδιάζουμε. Θα κάνουμε και μια επιτροπή και μια δεύτερη επιτροπή και μια τρίτη. Θα το ξανασυζητήσουμε και πάει λέγοντας.
1: Ναι, στο φίλο τον Κώστα, δηλαδή. Σε κάθε ευκαιρία αυτό συζητάμε. Με παίκτριες αυτό συζητάμε. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να έχουμε εδώ στην συχνότητα της Era Sport είτε κάπου αλλού στο κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι το πρωταρχικό μέλημα, το πρωταρχικό πρόβλημα. Δηλαδή μιλάγαμε πριν για τις Ιταλίδες, για τις Σέρβες. Τι να ανταγωνιστείς εκεί όταν το πρωτάθλημα εδώ δεν είναι
0: τώρα,
1: επαγγελματικό.
0: Τώρα όταν μου λες ότι το συμβόλαιο της Αλληνής κοστίζει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ρε φίλε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τέτοια συμβόλαια, δηλαδή πολύ δύσκολα θα βρεις ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να είσαι κάποιος πρωτοκλασσάτος ποδοσφαιριστής για να παίρνει τα μοίρια που λέμε.
1: Μακάρι να το δούμε να γίνεται αυτό. Είναι πραγματικά το πρωταρχικό μέλημα και επιθυμία μάλλον για όσους παρακολουθούμε το βόλεϊ των γυναικών.
0: Πότε θα έχουμε σερβί στην Α1?
1: Έχουμε ακόμα.
0: Στη Water. Έχουμε ακόμα. Water.
1: Όχι Water. Water είναι.
0: Water, ας το ξέρουμε. Βόλε λίγη γυναικών, έλα. Έλα το βρήκα.
1: Έχουμε ακόμα, δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Έχουμε ακόμα. Όπως και για τη Βόλε λίγη των Ανδρών, πάλι έχουμε καιρό.
1: Έχουμε, έχουμε.
0: Και για κληρώσεις και για όλα αυτά.
1: Μόνο εθνικές τώρα. Μόνο εθνικές.
0: Μόνο εθνικές ομάδες. Okay. Με το καλό να κερδίσει η εθνική ομάδα στους άντρες το βράδυ την Ιταλία να μπει στο τελικό της διοργάνωσης του Μεσογειακού. Και αύριο με το καλό να περιμένουμε και τις γυναίκες να επικρατήσουν τη Σερβία στο μικρό τελικό 12 το μεσημέρι.
1: Από τις 12 καταλάβω, ξεκινάμε.
0: Με μετάδοση να φανταστώ πάλι από το Earth Sports 1 μέσα από το Netflix. Έτσι. Και να δούμε την εθνική ομάδα των γυναικών στο βάθρο, αλλά βεβαίως τα φώτα και στην εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον Μπρνό της Τσεχίας, εκεί που γίνεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, που αύριο το απόγευμα στις 5. Είναι ένα μάτς τελικός με την Γαλλία.
1: Τα είπε ο Γιάννης Ράνιος αυτά.
0: Όλα τα παιχνίδια είναι τελική. Και μου έλεγε και ο Γιάννης Ράνιος τώρα προηγουμένως που τον είχα βγάλει ότι αν περάσουμε τη Γαλλία θα βρούμε μπροστά μας τον νικητή από το μάτς της Σερβίας με την Κροατία, που σημαίνει ότι ο πήχης όλο ένα και ανεβαίνει. Ξέρεις, μου θυμίζει λιγάκι επικοντότερο όλη αυτή η ιστορία.
1: Με τη Γαλλία είχαμε.
0: Όλο και πιο ψηλά.
1: Είχαμε παίξει ένα τρομερό παιχνίδι πέρσι στο παγκόσμιο με τη Γαλλία, μια από τις καλύτερες μας εμφανίσεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον τώρα, αν μιλάμε για Σερβία στα πρώιμη τελικά. Εντάξει. Αλλά Και μόνο μέχρι εδώ είμαστε.
0: Είναι επιτυχία γιατί έχει κάνει υπέρβαση η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών. Θυμάμαι που είχα πρωτοβγάλει τον Γιάννη από τον Μπρουνό και το ρώτησα για τον όμιλο γενικότερα, ποιος είναι αδύναμος κρίκος. Μου λέει η Αυστρία. Λέω, κερδίζουμε την Αυστρία. Μου λέει, ναι. Λέω, πέρα από την Αυστρία, ποια άλλη κερδίζουμε. Μου λέει, καμία.
1: Με τη Βουλγαρία τελικά, ήταν η τεράστια.
0: Κάναμε δύο μεγάλες νίκες και με την Ουκρανία και με την Βουλγαρία. Ήρθε η νίκη επί της Αυστρίας απλώς για να σφραγιστεί και τυπικά η πρόκριση, αν θέλεις, στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Απομένουν τώρα το αυριανό μάτς με τη Γαλλία. Κερδίζουμε, περνάμε στους 8. Δεν κερδίζουμε, επιστρέφει, αλλά επιστρέφει με κερδισμένες εντυπώσεις όμως. Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών που είναι και μια καινούργια ομάδα, αυτό μου λέγει ο Γιάννης.
1: Και με αρκετές και σημαντικές απουσίες. Δεν ήταν πληρέστατη σε αυτό το τουρνουά, ναι. Δηλαδή είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό.
0: Πολλοί τραυματισμοί, πολλές απουσίες, πολλές παίκτρες αποχώρησαν από την Εθνική Ομάδα. Οπότε είναι ένα καινούργιο συγκρότημα που φτιάχνεται και αφήνει ελπίδες, πολλές ελπίδες για το μέλλον, έτσι, για μεγάλες πορείες.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Αντρέα Φούντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο στούντιο. Μας είπες για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Εμείς θα πάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα τώρα. Για τις 5 ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ακούτε Ερασπορ.

5 λεπτά μετά τις 5, ακούτε την Έλα Σπορ, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Μαζί μέχρι τις 7 με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έλα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Τελικό αποτέλεσμα στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, Rotherham Chesterfield 2-1. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα μάτσα που έχουν ξεκινήσει. Στην Bundesliga βρισκόμαστε στο 36ο λεπτό των αγώνων. Elversberg Bayer Leverkusen 2-0, Κολονία Hoffenheim 0-1, Λειψία Gladbach 1-0, Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 1-2, στο 0-0 ακόμη το παιχνίδι της Mainz με την Paderborn. Δύο μάτς ξεκίνησαν στην Premier League πριν από 6 λεπτά, Coventry Hull και Bournemouth Everton, δεν έχουμε γκολ. Το σκορ έχει ανοίξει σε δύο μάτς στην Championship, στο 6ο λεπτό Cardiff Sheffield United 1-1 και Norwich Burnley 2-0, τα υπόλοιπα παιχνίδια στο 0-0.

Μόλις τώρα έχουμε γκολ στο παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας. Sheffield Wednesday Bromley 1-0, τα υπόλοιπα μάτσα στο 0-0. Και άνοιξε το σκορ και στο μάτς της Grimsby με την Fleetwood για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Grimsby Fleetwood στο 8ο λεπτό 0-1, ενώ βάζει γκολ και η Gillingham κατά της Northampton 1-0 στο 8ο λεπτό επίσης. Άνοιξε το σκορ και η Celtic επί της Falkirk 1-0 στην Premiership της Σκωτίας, ενώ στο Βέλγιο Jupiler Pro League 7ο λεπτό La Louvière Malines 0-1. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, αλλά πρώτα πριν πάμε στα μεγάλα γήπεδα, πάμε στο μίνι φούτμπολ. Εκεί όπου μπήκε με το δεξί και με πεντάρα η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο Σόκα. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελο Σόκα στο Έσεν της Γερμανίας, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 5-0 της Ιρλανδίας στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων. Οι διεθνείς μπήκαν από την αρχή αποφασισμένοι να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορή, δείχνοντας πως μόνο τυχαία δεν βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας αλλά και στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, και χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά η εθνική ομάδα για να πάρει τα ενία της αναμέτρησης, με τον Θανάση Πατινιώτη με ένα πολύ ωραίο σούτ έξω την περιοχή, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Λίγο αργότερα ο Γιάννης Λίτσης με απευθείας εκτέλεση φάουλ διπλασίας στα ελληνικά τέρματα, διαμορφώνοντας το 2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο. Η εθνική συνέχισε να έχει τον έλεγχο και λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου ο Πατινιώτης βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα για το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και για το τρίτο της εθνικής ομάδας, που έκανε το 3-0. Τη σκυτάλη στο σκόρερ πήρε ο Αναστάσης Παπαδόπουλος, ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Άνοιξε λογαριασμό και αυτός στο Έσεν της Γερμανίας, διαμόρφωσε το 4-0. Το τελικό 5-0 ήρθε από τον Στέφανο Αμπάρα, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο. Πλέον μπροστά μας η εθνική στρέφει το βλέμμα της στα δύο επόμενα παιχνίδια στη φάση των ομίλων για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκάουτ. Πρώτος αντίπαλος την ερχόμενη Δευτέρα η Κολομβία στις 10 το βράδυ. Και το πρόγραμμα στη φάση των ομίλων κλείνει με το μάτς κόντρα στην Συρία την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Μαζί μας είναι ο αρχηγός, αν δεν τον έχουμε ακόμη, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον αρχηγό της Εθνικής Σόκα, τον Στράτο Φούσκα, για να μας μιλήσει για την πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελο, στο Έσεν της Γερμανίας, για αυτή την πολύ άνετη νίκη που ήρθε κόντρα στην πιο ισχυρή ομάδα του ομίλου και για το τι μπορεί να πετύχει η εθνική ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που γίνεται στο Έσεν της Γερμανίας.

0: Λοιπόν, μπορούμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή με το Essen της Γερμανίας. 12 λεπτά μετά τις 5, Ρασπόρ, Μπάλα και άλλα, με Γαβρίλ Ερμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπασίση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ρασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε Γερμανία, πάμε στο Essen να υποδεχθούμε τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, Σόκα, Στράτο Φούσκα. Στράτο, καλησπέρα από την Αθήνα. Συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη εμφάνιση και πολύ άνετη νίκη κόντρα στην Ιρλανδία.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε καλά, γιατί
0: σε ακούμε μια χαρά.
1: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, γιατί η πρεμιέρα πάντα έχει πολύ άγχος. Ευτυχώς τα πράγματα κύλησαν ομαλά και πολύ θετικά για μας. Δείξαμε ένα πρόσωπο πολύ σοβαρό και νομίζω το αποτέλεσμα τα λέει όλα.
0: Όταν έχεις ένα αποτέλεσμα όπως αυτό το 5-0, δεν έχεις και πολλά λόγια να πεις για το παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Το κάνατε όμως τόσο εύκολο, γιατί αν δεν κάνω λάθος η ομάδα της Ιρλανδίας από τον Όμιλο είναι και η πιο ισχυρή.
1: Είναι πιο ισχυρή γιατί ήταν από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, οπότε σίγουρα είχε το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας απέναντι σε εμάς. Αλλά ότι κάναμε μια τόσο καλή πρεμιέρα δεν πρέπει να μας κάνει να είμαστε, να εφησυχαστούμε, γιατί έχουμε άλλα δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Η Συρία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου κέρδισε και αυτή 5-0 την Κολομβία. Οπότε είμαστε ισόβαθμοι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση. Και λογικά θα κρυθεί η πρώτη θέση στο τελευταίο μάτσο που θα παίξουμε με τη Συρία.
0: Που σημαίνει ότι κερδίζει η εθνική ομάδα πλέον την Κολομβία τη Δευτέρα. Και ουσιαστικά κλειδώνει και την πρόκληση, έτσι? Ή περνάει μόνο μία ομάδα από τον Όμιλο? Πώς έχει ακριβώς το σύστημα της διοργάνωσης? Μόνο ο πρώτος περνάει?
1: Είναι λίγο περίεργο αυτό φέτος, επειδή υπάρχουν 12 όμιλοι. Mm-hmm. Από τους 12 όμιλους

0: για να γλιτώσουμε και το παιχνίδι των play-in.
1: 8 καλύτερες ομάδες, οι οποίες βγαίνουν βάση βαθμολογίας αφενός και βάση διαφοράς τερμάτων αφετέρου, έτσι.
0: Παίζει ρόλο μετά ακριβώς η διαφορά τερμάτων, αν υπάρχει ισοβαθμία στα γκολ, και μετά παίζει και το fair play. Αυτό σημαίνει πόσες κίτρινες κάρτες η ομάδα σου.
1: Ήταν η Ιρλανδία όπως την περιμένατε, μπήκε δυνατά στο μάτς, ένα δυνατό παιχνίδι. Πες μας λίγο για το παιχνίδι.
0: Νομίζω ναι, απλώς δείξαμε τρομερή αποφασιστικότητα και χαρακτήρα και δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο στην Ιρλανδία να διεκδικήσει οτιδήποτε. Όλοι οι παίχτες που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν όλοι και οι 14, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μοιράστηκε και πολύ ο χρόνος συμμετοχής για να είμαστε και πιο φρέσκοι για το επόμενο παιχνίδι. Έδειξαν τον καλύτερο τους εαυτό και έδειξαν πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και η εθνική στα παιχνίδια με αυτούς τους αντιπάλους.
1: Το σκορ το είχατε καθαρίσει από νωρίς. Στο 10ο λεπτό ο δείκτης του σκορ είχε πάει στο 2-0, άρα είχε πάρει και ψυχολογία πλέον η εθνική ομάδα στα πόδια της, έτσι, σε αντίθεση με τους Ιρλανδούς που πλέον είχαν ανέβουν ένα βουνό.
0: Φυσικά, ναι, γιατί και σε αυτά τα παιχνίδια όταν προηγήσε, έχει σίγουρα και το ψυχολογικό αβαντάζ, αλλά είναι και πολύ δύσκολο μετά να επιτρέψει τον αντίπαλο να κάνει κάποια πράγματα. Εμείς ευτυχήσαμε να προηγηθούμε, όπως είπατε, με 2 γκολ, αλλά επειδή παίζουν ρόλο και η διαφορά τερμάτων, δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό να προσπαθούμε να πετύχουμε και άλλα τέρματα.
1: Τι έλεγε ο προπονητής ο κύριος Μπαστάκης για την εμφάνιση, τι σας είπε μετά το παιχνίδι?
0: Εντάξει, σίγουρα ήταν ευχαριστημένος από την απόδοση και από το αποτέλεσμα κυρίως, γιατί το αποτέλεσμα σιγά σιγά σε πάει εκεί που θέλει. Οι νίκες είναι αυτές που είναι σημαντικές, άσχετα με το πώς θα έρθουν. Εμείς σήμερα παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, πετύχαμε και αρκετά τέρματα, πήραμε και τη νίκη, οπότε ήταν αρκετά ευχαριστημένος, αλλά δεν εφησυχαζόμαστε, όπως είπα, γιατί είναι και τα δύο άλλα παιχνίδια, έχουν ιδιαιτερότητες. Πρέπει να τα πάρουμε και τα τρία για να είμαστε πρώτοι στον όμιλο και στους 8 καλύτερους πρώτους να περάσουμε στους 16.
1: Η Κολομβία που θα αντιμετωπίσετε την Δευτέρα το βράδυ έχει, φαντάζομαι, ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από ότι με τους Ιρλανδούς, έτσι?
0: Έχει ένα πρόβλεπτο παιχνίδι. Και αυτό καμιά φορά μπορεί να σε δυσκολεύσει περισσότερο, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να τους πάει το μάτς καλά, να είναι πιο επικίνδυνοι, μπορεί όχι, και να ευτυχίσεις να προηγηθείς και να ανοίξεις το σκορ μετά. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, πολύ προσιλωμένοι, και από εδώ και πέρα ασχολούμαστε μόνο με αυτό το παιχνίδι.
1: Το 5-0 της Συρίας επί της Κολομβίας, πώς το είδατε? Σας επηρέασε καθόλου, δηλαδή, το πόσο άνετα νίκησαν οι παίκτες της Συρίας στην Κολομβία?
0: Επειδή έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολύ τους αντιπάλους μας, γιατί και ο κ. Παστάκης και ο αναλυτής μας, ο Ραφαήλο Τούσα, που είναι και παίχτης στην ομάδα, έχουν κάνει τρομερή δουλειά και έχουν ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Ξέρουμε ότι η Συρία είναι πολύ καλή ομάδα και εμείς με τη Συρία θα είμαστε οι ομάδες που θα είμαστε στην πρώτη και στη δεύτερη θέση. Δεν μας παραξένεψε το γεγονός ότι τους κέρδισαν, γιατί είδαμε και το παιχνίδι για να έχουμε και καλύτερη εικόνα. Αλλά εμείς ευελπιστούμε ότι αν παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Κόσμο είχατε στο γήπεδο καθόλου? Ήρθαν Έλληνες ομογενείς να σας στηρίξουν?
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οι Έλληνες ομογενείς μας έχουν δείξει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ στήριξη, γιατί μας ακολουθούν και από το 23 που είχαμε ξανάρθει εδώ και είχαν γεμίσει το γήπεδο πολλές φορές. Απλώς τώρα, επειδή η περίοδος είναι μια πολύ κακή περίοδος, γιατί όλοι λείπουν διακοπές και επιστρέφουν τις επόμενες ημέρες, είχαμε εννοείται κάποιους, αλλά σίγουρα θα έρθουν περισσότεροι και τη Δευτέρα και την Τετάρτη, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία και θα έρθουν και σχολεία. Και τους ζητάμε και όλους να είναι στο γήπεδο, γιατί τους έχουμε ανάγκη.
1: Εύχομαι να έχετε ακόμη μεγαλύτερη συμπαράσταση από το ελληνικό στοιχείο, που είναι αρκετά μεγάλο και δυνατό εκεί στο Essen της Γερμανίας.
0: Πολύ μεγάλο, και εμείς τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εντάξει, η στήριξή τους και στην καθημερινότητα και σε πολλά πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Στράτο, ποιος είναι ο στόχος της εθνικής ομάδας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πού μπορεί να φτάσει?
0: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στις 8 καλύτερες ομάδες.
1: Είσαστε στην ελίτ, στην ελίτ είσαστε, ναι. Στην πεντάδα είσαστε.
0: Αρκετά χρόνια είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, που αυτό δείχνει ότι συγκαταλεγόμαστε στις δυνατές ομάδες. Αλλά επειδή δυστυχώς δεν έχει έρθει μια πολύ μεγάλη διάκριση εκτός από την τρίτη θέση στο ρέθιμο το 19, εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δίψα να πάρουμε ένα μετάλλιο, έτσι, και αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, φυσικά, παιχνίδι με το παιχνίδι, πώς θα είναι οι κληρώσεις, το τουρνά είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι ομάδες έχουν ραγδαία

0: εξέλιξη, δηλαδή όλες γίνονται καλύτερες σε όλες οι χώρες. Οπότε είναι και πιο δύσκολο. Αλλά επειδή και εμείς κάναμε τρομερή δουλειά και παρουσιαζόμαστε εδώ πέρα, ίσως μία από τις καλύτερες φουρνιές παιχτών που μπορούν να έρθουν, έχουμε υψηλούς στόχους φέτος.
1: Ποια είναι η ομάδα, ή μάλλον ποιες είναι οι ομάδες που υπολογίζετε περισσότερο ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι καλό σε αυτή τη διοργάνωση, από το βάθρο των νικητών μέχρι μια πολύ αξιόλογη πορεία?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την Πολωνία, η οποία είναι και η κάτοχος του παγκοσμίου, είναι μια παραδοσιακή δύναμη τα τελευταία 3 χρόνια με πάρα πολύ καλές πορείες σε όλα τα τουρνουά. Οπότε θα την έχρισα και ως φαβορή. Βέβαια, φέτος έχει έρθει και μια πάρα πολύ καλή Βραζιλία, η οποία το 22 το είχε κατακτήσει και από τότε δεν είχε εμφανίσει μια κανονική ομάδα. Φέτος εμφάνισε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Οπότε και η Βραζιλία σίγουρα πιστεύω θα είναι ψηλά. Η Γερμανία σαν διοργανώτρια δεν το συζητάμε, ότι έχει πάρει όποιον παίχτη μπορούσε να πάρει για να της δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί, γιατί είναι στη χώρα της, οπότε πρέπει να παρουσιάσει κάτι πολύ καλό. Νομίζω αυτές οι χώρες είναι δηλαδή οι πιο σημαντικές που θα διεκδικήσουν κάτι.
1: Το 2004, όταν η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών κατέκτησε το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας και την ονομάσαμε πειρατικό, αμέσως μετά λέγαμε φέρτε μας στη Βραζιλία. Εσείς είσαστε μια πολύ καλή ομάδα με τίτλο. Τι λέτε, φέρτε μας στη Βραζιλία, που είναι και αυτή μια καλή ομάδα?
0: Εντάξει, εμείς τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω λιγότερο. Όποιος έρθει θα την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε παίξει και με τη Βραζιλία, την κοιτάξαμε κατάματα το 22, χάσαμε στις λεπτομέρειες που ήταν στα πέναλτι. Δηλαδή ήταν η μοναδική ισοπαλία που είχε κάνει η ομάδα της Βραζιλίας σε όλο το τουρνουά. Όλα τα παιχνίδια τα είχε κερδίσει. Και με εμάς ήρθαμε ισοπαλία 2-2 και μας κέρδισε στα πέναλτι. Δεν φοβόμαστε κάποιον, φυσικά τους σεβόμαστε, αλλά από εκεί και πέρα όποιος έρθει θα τον αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα γίνεται.
1: Πάμε λιγάκι στο σύστημα διαεξαγωγής. Αν υποθέσουμε, που αυτό θεωρώ ότι θα γίνει, ότι η εθνική ομάδα παίρνει την πρώτη θέση από τον όμιλο, μετά μου είπες ότι πηγαίνει κατευθείαν στους 8.
0: Στους 16.
1: Στους 16, αλλά στους 16 περνάει ως τις 8 πρώτες καλύτερες ομάδες, έτσι.
0: Ακριβώς, να γλιτώνει έναν αγώνα τον play-in,
1: ναι.
0: Οπότε έχουμε και μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης. Είμαστε στους 16 που έχει μετά νοκάουτ, 8-4 και τελικός.
1: Στα νοκάουτ πώς γίνεται η διασταύρωση? Γίνεται με τις ομάδες που έρχονται από τα play-in?
0: Ακριβώς, οι 8 καλύτερες πρώτες θα παίξουν με τις ομάδες που θα βγουν από τα play-in. Έχει δημιουργηθεί αυτή η διακλάδωση πώς θα βρίσκεται, αλλά επειδή ακόμα δεν ξέρουμε σε ποια θέση θα είμαστε εμείς και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν μπορείς να ξέρεις με ποιον θα παίξεις.
1: Ναι.
0: Και αυτό το κάνει και πιο απρόβλεπτο. Δηλαδή, αυτό θα το μάθουμε ίσως την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.
1: Ξέρεις, γιατί σε ρωτάω, γιατί πολλές φορές οι ομάδες όταν έχουν εξασφαλίσει πρόκριση, συνήθως κοιτάζουν με ποια ομάδα θα διασταυρωθούν στην επόμενη φάση ή σε επόμενες φάσεις, για να διαλέξουν και αντίπαλο, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να αποφύγουν μια δυνατή ομάδα, να πάνε σε μια ομάδα που είναι πιο πολύ στα μέτρα τους για να περάσουν στον επόμενο γύρο. Το βλέπει κάτι τέτοιο η εθνική ομάδα ή δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί είσαστε μία από τις καλύτερες ομάδες, οπότε όποιος αντίπαλος και να σας έρθει δεν επηρεάζει καθόλου?
0: Επειδή ξέρω πολύ καλά και τη φιλοσοφία του κ. Μπαστάκη, του προπονητή μας, δεν υπάρχει περίπτωση να διαλέξουμε κανέναν αντίπαλο. Εμείς θα πάμε να κερδίσουμε και τα υπόλοιπα 2 παιχνίδια του ομίλου, να βγούμε πρώτοι. Από εκεί και πέρα, όποιος έρθει στους 16, θα προσπαθήσουμε να του κάνουμε...
1: Να κάνετε τη δουλειά σας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να κάνετε τη δουλειά σας, να κερδίσετε και να πάτε μέχρι στο να κατακτήσετε το χρυσό. Στράτο Φούσκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην εθνική ομάδα. Φαίνεται άλλωστε, μπήκε με το δεξί, μπήκε με μια πολύ άνετη νίκη 5-0 επί της Ιρλανδίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο σόκα, και εγώ ελπίζω να συνεχίσει έτσι σε κάθε μάτς μέχρι και το τελικό και να έρθετε πίσω στην Ελλάδα με το μετάλλιο, με το κύπελο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις 5 ακούτε την Hera Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Ο Γαβρίλ Ραμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικροφόνο της Hera Sport, ο Δημήτρης Γιαχναζής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα πρωταθλήματα. Αρχίζουμε από την Bundesliga, όπου έχουμε ημίχρονο σε όλους τους αγώνες. Elversberg Bayer Leverkusen 2-0. Κολονία Hoffenheim 0-1. Λειψία Gladbach 1-0. Mainz Paderborn 0-0. Και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 1-2. Στην Premier League 31 λεπτό Coventry Hull 0-0 και Bournemouth Everton 0-0. Νωρίτερα Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στην Championship 32 λεπτό Watford West Ham 1-1. Cardiff Sheffield United 1-2. Blackburn QPR 0-0, Bolton Lincoln 0-0, Bristol City Portsmouth 1-0, μόλις τώρα άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Bristol City, Norwich Burnley 3-1, Southampton Millwall 1-1 και Charlton Preston 0-0 στο 32 λεπτό. Πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, Cambridge Huddersfield 0-0 στο 33, Leyton Orient Barnsley 0-1, Notts County Barton 0-1, Plymouth Bradford 0-0, Sheffield Wednesday Bromley 2-0 με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν μόλις τώρα το δεύτερο τέρμα, Stevenage Doncaster 0-0 και Stockport Wigop 2-0 μετά από 33 λεπτά παιχνιδιού.

Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στο 34 λεπτό, η York ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 της Exeter. Grimsby Fleetwood 0-1, Walsall Accrington 1-1, Colchester Rochdale 0-0, Crawley Bristol Rovers 0-1, Newport Tranmere 1-0, Oldham Swindon 0-0, Shrewsbury Salford 0-0 και Gillingham Northampton 1-0. Στην Premiership της Σκωτίας το 33ο λεπτό, Kilmarnock Dundee United 0-1. Η Celtic πετυχαίνει δεύτερο τέρμα επί της Falkirk και προηγείται πλέον με 2-0, ενώ η Hearts προηγείται 1-0 της St. Johnstone. Και στην Jupiler Pro League στο Βέλγιο, στο 34ο λεπτό, La Louvière Malines 1-1.

στις 7.30 θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι της Tottenham με τη Newcastle στην Premier League. Στη Γαλλία το πρώτο μάτς θα ξεκινήσει στις 6.15, η Στρασμπούρ θα υποδεχθεί τη Λανς. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα γίνουν στις 10.15, θα παίξει η Λοριάν με την Τρουά, η Λιόν με τη Χάβρη, η Μπρέστ με την Τουλούζ και η Οσέρ με την Ανζέ. Ένα μάτς στην Bundesliga στις 7.30, Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο, θα δούμε Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια να αγωνίζονται με τους γηπεδούχους συναντίον του Αμβούργου. Στη Λα Λίγκα σε περίπου 25 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Λεβάντε με τις Μπέτις. Στις 8 η Σέντρα στο ματς Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ και στις 10.30 η Σεβίλη θα παίξει με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στις 7.30 θα ξεκινήσουν τρία παιχνίδια για την Σέρια, Μόντσα Ουντινέζε, Σασουόλο Τωρίνο και Φιωρεντίνα Φροζινόνε, στις 10.15 Ιουβέντους Πάρμα. Στο πρωτάθλημα της Κύπρου ένα μάτς αρχίζει στις 7, ΑΕΚ Λάρνακα ΑΠΟΕΛ, το επόμενο μετά από μια ώρα, στις 8, Άρης Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού. Πράγματα και θαύματα από την Elversberg, η οποία προηγείται πλέον 3-0 της Bayer Leverkusen με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο 47ο λεπτό. Η Elversberg είχε ανεβάσει το δίκτυο σκορ στο 3-0 με τις ασπιρίνες.

Βασίλικα Πορτουγκάλ ξεκίνησαν πριν από 5 λεπτά δύο μάτς. Αλβέρκα Σάντα Κλάρα και Αρούκα Μαρίτιμο στο 0-0 και τα δύο παιχνίδια. Στις 8 θα παίξει η Ακαντώμικο Βισέου με την Πόρτο.

και στην Ολλανδία, η Eredivisie ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά το μάτς της Excelsior με την Sparta Rotterdam, οι δύο ομάδες στο 0-0. Στις 8 παρατέρτο η Alkmaar θα παίξει με την Go Ahead Eagles και στις 10 η Zwolle με την Nijmegen.

Την καλησπέρα μου στον Χρήστο Καλιμάνη που έστειλε μήνυμα και σε όλους όσους μας ακούτε αυτή την ώρα και μας κρατάτε παρέα.

Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω την είδηση που βγήκε νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είχαμε τον Στέλιο Σωτηρόπουλο μαζί μας, ο οποίος μας μετέφερε το ιατρικό ανακοινοθέν από πλευράς Παναθηναϊκού σε ό,τι αφορά τον Πέτρο Τσιριβέγια, ο οποίος βγαίνει εκτός πλάνων του Τζέικοπ Νίστρουπ για τις επόμενες 15 με 20 ημέρες. Ο Ισπανός μέσος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο, στη γάμπα δηλαδή του αριστερού του ποδιού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να επανέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού λίγο πριν από την μεγάλη διακοπή του Σεπτέμβρη για τις αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League. Μετά την πέμπτη αγωνιστική θα υπάρξει μια διακοπή περίπου 20 ημερών και το πρωτάθλημα θα επανέλθει με τη συμπλήρωση του πρώτου 10 ημέρου του Οκτωβρίου. Ανέφερα τους αγώνες που γίνονται σήμερα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν είπα τίποτα για τη Super League. Ώρα να πούμε λοιπόν, δύο μάτσα σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική. Η Αυλαία ανοίγει στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Ο Βόλος θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στις 7.30. Το άλλο παιχνίδι της ημέρας θα γίνει δύο ώρες αργότερα στο Αγρίνιο, με τον Πανετολικό να υποδέχεται την Καλαμάτα. Φυσικά και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ. Η δεύτερη αγωνιστική, η οποία είναι χωρισμένη σε τρεις ημέρες, σήμερα, αύριο και ένα μάτς την Δευτέρα. Αύριο λοιπόν Κυριακή, τέσσερις αναμετρήσεις: Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Φυσικά όλα τα μάτς με μετάδοση από την Έρα Σπορ, όπως και από την Έρα Σπορ θα μεταδοθεί το παιχνίδι με το οποίο θα πέσει η Αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής την Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα του μήνα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, καθώς η επίσημη πρεμιέρα του κόντρα στην Κηφισιά αναβλήθηκε για τους λόγους που γνωρίζετε. Οι πράσινοι ζήτησαν να αναβληθεί το μάτς κόντρα στην Κηφισιά για να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για τα μάτς με την Χράντες Κράλοβε. Πέτυχε η ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του θα το δώσει την Δευτέρα 31 του μηνός στο Λάμπρος Κατσόνης κόντρα στον Λεβαδιακό.

15 λεπτά πριν από τις 6, αεροσπορ, μπάλα και άλλα. Πάμε να ρίξουμε και πάλι μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στην Bundesliga, Elversberg, Bayer Leverkusen 3-0. Κολονία Hoffenheim 1-1 στο 54. Λειψία Gladbach 2-0 στο 56. Στο διαχρονικό διάστημα, Mainz Paderborn παραμένει το 0-0. Ενώ στο 51ο λεπτό, Union Βερολίνου, Eintracht Frankfurtis 1-2. Λίγο πριν το ημίχρονο, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στην Premier League, η Bournemouth ανοίγει το σκορ και προηγείται της Everton με 1-0, ενώ στο άλλο παιχνίδι, το Coventry Hull, το 0-0 εξακολουθεί να παραμένει. Μάτσα στην Championship έχουν μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, με τα αποτελέσματα ως έχουν αυτή τη στιγμή: Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 0-0, Bolton Lincoln 0-0, Bristol City Portsmouth 1-0, Norwich Burnley 3-1, Southampton Millwall 2-1 και 0-0 στο παιχνίδι της Charlton με την Preston. Τρίτο γκολ για την Sheffield Wednesday επί της Bromley στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Sheffield Wednesday Bromley 3-0. Ημίχρονο σε δύο μάτς. Stevenage Doncaster 0-0 και Stockport Wigob 2-1. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας σε τρία μάτσα. Ημίχρονο λοιπόν Colchester Rochdale 0-0, Oldham Swindon 1-0 και Gillingham Northampton 1-1. Στα άλλα μάτσα βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου: York Exeter 1-0, Grimsby Fleetwood 1-1, Walsall Accrington 1-1, Crawley Bristol Rovers 0-2, Newport Tranmere 1-0 και Shrewsbury Salford στο 0-0. Ημίχρονο και στο παιχνίδι της Hearts με την St. Johnstone στην Premiership της Σκωτίας, 2-0 προηγείται η ομάδα της Hearts. Με το ίδιο σκορ 2-0 προηγείται και η Celtic της Falkirk λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Ενώ στην άλλη αναμέτρηση έχουμε Kilmarnock Dundee United 0-3 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας και προφανώς μπορεί να μην έχουν ακούσει, να μην έχουν πληροφορηθεί το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Το πρώτο μάτς λοιπόν της ΑΕΚ, την πρώτη αγωνιστική που θα γίνει 8 Σεπτεμβρίου, είναι εντός έδρας στην Allwyn Arena με την LASK Linz από την Αυστρία. Η ομάδα της LASK Linz, η οποία έκανε την υπέρβαση καθώς είχε χάσει στον πρώτο αγώνα από την Celtic με 3-0, στον αγώνα revanche που δώσαν οι δύο ομάδες στην Αυστρία, η Linz επικράτησε με 5-1 στην παράταση. Κανονική διάρκεια 4-1. Έστειλε το μάτς στην παράταση, ο πέτυχε και ένα πέμπτο τέρμα και απέκλεισε τους Σκοτζέζους. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν μέσα για την ΑΕΚ στην Allwyn Arena με την LASK Linz 8 Σεπτεμβρίου. Στη δεύτερη αγωνιστική η ΑΕΚ πηγαίνει να παίξει έξω με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 14 Οκτωβρίου. Και μάλιστα εδώ υπάρχει μια βαρύτητα ότι η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει το μάτς με την LASK Linz καθώς έχει δύσκολο πρόγραμμα. Δεύτερη αγωνιστική έξω με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τρίτη αγωνιστική πηγαίνει στο Etihad στο Manchester για να παίξει με την Manchester City του Μαρέσκα στις 20 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι με την Real Madrid στην Allwyn Arena στις 4 Νοεμβρίου. Στις 24 Νοεμβρίου, 20 ημέρες αργότερα, θα πάει στην Ιταλία να παίξει με την Como του Τάσου Δουβίκα. Έκτη αγωνιστική, ΑΕΚ Γαλατά Σαράι στις 8 Δεκεμβρίου στην Allwyn Arena. Στην Allwyn Arena θα ακολουθήσει και το παιχνίδι με τη Ρώμα στις 19 Ιανουαρίου για την 7η αγωνιστική και η ΑΕΚ θα κλείσει τα παιχνίδια της στη Γερμανία στο Signal Iduna Park κόντρα στην Borussia Dortmund του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Κωνσταντίνου Καρέτσα, το μάτς αυτό στις 27 Ιανουαρίου. Όλοι οι αγώνες της ΑΕΚ θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Κάποια μάτς που θα γίνονται Τετάρτη θα μεταδοθούν και από το Μέγκα και φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από την Era Sport.

για τους φίλους που ρωτάνε ποιο είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στο Champions League, στη League Phase του Champions League, να πω ότι η πρώτη αγωνιστική είναι χωρισμένη σε τρεις ημέρες, θα γίνει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου τα παιχνίδια που θα γίνουν είναι ΑΕΚ LASK Linz, Μπριζ Άστον Βίλα, Ντόρτμουντ Βιγεράλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Λιλ Μπέτις και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ. Πολύ μεγάλο μάτσα το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη LASK Linz στις 8 παρατέταρτο την ίδια ώρα και το παιχνίδι της Μπριζ με την Άστον Βίλα. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 10 το βράδυ. Και το Real Madrid Inter, πολύ δυνατό παιχνίδι, ξεχωρίζει από τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, όπως και η αναμέτρηση, αν θέλετε, της Porto με την Manchester City, αλλά και της Dortmund με την Villarreal. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, άλλα 6 μάτς για την πρώτη αγωνιστική στην League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο Μπαρσελόνα Φέγενορντ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ και στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας, Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι και Νάπολι Άρσεναλ. Και την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική στην League Phase του Champions League με δύο μάτς στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ, στις 10 Κόμο Λιψία Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ, Manchester United Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας Λανς.

Έχουν ολοκληρωθεί τα ημίχρονα στην Αγγλία. Πάμε να τα δούμε. Στην Premier League, Coventry Hull 0-0, Bournemouth Everton 1-0. Στην Championship, Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 0-0, Bolton Lincoln 0-0, Bristol City Portsmouth 1-0, Norwich Burnley 3-1, Southampton Millwall 2-1, Charlton Preston 0-0. Ημίχρονο στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Cambridge Huddersfield 0-0. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρώτο μέρος. Παίζουμε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων στο παιχνίδι της Leyton Orient με την Barnsley, το σκορ στο 0-1. Ενώ στα υπόλοιπα μάτς έχουμε ημίχρονο Notts County Barton 0-1, Plymouth Bradford 1-0, Sheffield Wednesday Bromley 3-0, Stevenage Doncaster 0-0 και Stockport Wigov 2-1. Ημίχρονο και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Exeter 1-0, Grimsby Fleetwood 1-1, Walsall Accrington 2-1, Colchester Rosedale 0-0, Crawley Bristol Rovers 0-2, Newport Tranmere 1-0, Oldham Swindon 1-0, Shrewsbury Salford 0-0 και Gillingham Northampton 1-1. Πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τις 6 και συνεχίζουμε.

Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 6, ακούτε την Έρα Σπορ, είναι η εκπομπή Μπαλά και Άλλα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για άλλη μια ώρα. Ο Γαβρίλης Ρεμούνδος και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου πλέον στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Συνεχίζουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Έχουμε ένα καλεσμένο, έναν εκλεκτό καλεσμένο, μια παλιά δόξα του Όφη. Ο Νίκος Γκουλής είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Σας βρήκαμε σε ένα ιδιαίτερο μέρος. Λοιπόν, για πείτε μας πού βρίσκεστε, τι κάνετε ακριβώς?
1: Στη Ριζούπολη και βλέπουμε εδώ Εθνικός Απόλλων.
0: Μάλιστα, αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Πώς προέκυψε?
1: Δύο ιστορικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Κανονισμένο ήταν για να πάμε εκεί ή προέκυψε?
1: Εντάξει, εγώ πάντα το ποδόσφαιρο μας αρέσει, τρέχουμε,
0: έτσι.
1: Γιατί όχι.
0: Έτσι. Μπήκατε και στα αποδυτήρια?
1: Ναι, πήγα, είδα τον Σάκη τον Ζιόλη, τον Ηλία τον Κότσιο. Εντάξει, ξέρουμε, πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι και ικανοί προπονητές.
0: Έτσι, έτσι. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχετε συνυπάρξει αρκετά χρόνια μέσα στα γήπεδα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, και είναι φιλίες που κρατάνε για χρόνια. Αυτό κρατάω
1: βέβαια.
0: Εγώ.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πώς πάει το φιλικό?
1: Τώρα άρχισε, εντάξει.
0: Στα πρώτα λεπτά είμαστε.
1: Βλέπω διάθεση, βλέπω το ποδόσφαιρο πάντα, είναι ελκυστικό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Από όπου και αν προέρχεται.
0: Ναι. Παίζουν με διάθεση ή απλώς τώρα, εντάξει, είναι και λίγο τέλος Αυγούστου ακόμα.
1: Όχι, έχει πάντα διάθεση.
0: Ωραία.
1: Οι ομάδες έχουν πάντα διάθεση.
0: Ωραία, καλό είναι.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί το ποδόσφαιρο είναι για νικητές.
0: Έτσι, σωστό. Λοιπόν, ένας από τους μεγάλους νικητές την εβδομάδα που μας περνάει, που φεύγει, ήταν αναμφισβήτητα ο Όφη, έτσι, μεγάλη σας αγάπη.
1: Ναι.
0: Έκανε δύο νίκες επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και μπήκε πανηγυρικά στην League Phase του Europa League. Ούτως ή άλλως η ομάδα της Κρήτης είχε εξασφαλισμένη League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν δεν τα κατάφερνα με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, θα έπαιζε στη League Phase του Conference. Ναι. Αλλά έβγαλε μάτια και στις δύο αναμετρήσεις, τόσο στο Παγκρίτη όσο και στη Σόφια, με συνολικό σκορ 5-0. Απέκλεισε την ΤΣΕΣΚΑ και μπήκε πανηγυρικά με το σπαθί του στην League Phase του Europa.
1: Εντάξει, Όφη είναι. Δηλαδή τι, θα πανηγυρίζει, επειδή ήταν καλύτερη ομάδα και πέρασε φυσιολογικά.
0: Ναι.
1: Μια φυσιολογική εξέλιξη ενός παιχνιδιού που το πήρε, το κέρδισε η καλύτερη ομάδα, όπως ήταν Όφη.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, τι, να, από εκεί και πέρα, να προσοχή, υπάρχει το πρωτάθλημα και πιστεύω ότι ο Όφη θα διακριθεί και εκεί και στην Ευρώπη.
0: Κύριε Γκουλή, δίνω ιδιαίτερη έμφαση στο πώς νίκησε ο Όφη τη ΤΣΕΣΚΑ, γιατί στα φιλικά προετοιμασίας που έδωσε η ομάδα της Κρήτης δεν μπόρεσε να κερδίσει κανένα και αυτό δημιούργησε πολλή αντίδραση μέσα στους φίλους της ομάδας, πολλά σχόλια αρνητικά, ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ότι η άμυνα μας δέχεται εύκολα γκολ κλπ. Ξεκινάει η επίσημη περίοδος, ο Όφη παίρνει το Super Cup, μπαίνει με ταχύτητα και στο πρωτάθλημα, έτσι, και ναι, στην Ευρώπη κάνει 2-2 επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και δείχνει, ναι, τουλάχιστον ότι, ναι, τα φιλικά με τα επίσημα είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι έκπληξη. Είναι μια κατάσταση προετοιμασίας, ρισκάρεις, κινδυνεύεις, βλέπεις το πώς μπορείς να παίξεις, έχεις ιδέες σαν προπονητής, και αυτό έκανε ο προπονητής Τόφη, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Τώρα το αποτέλεσμα, εντάξει, στον τρίτον δεν τ' άρεσε, αλλά εκεί που έπρεπε να ήταν, έτσι όπως πρέπει να ήταν, με την δυναμική και την ποιότητα που πρέπει να βγάλει μια ομάδα, όφι ήταν, το είχε.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν καλύτερος, κέρδισε στο πρωτάθλημα. Πέρασε, κέρδισε στην Ευρώπη το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φυσιολογική εξέλιξη μιας ομάδος που είναι πάρα πολύ καλή φέτος.
0: Mm-hmm. Δύσκολη κλήρωση πάντως για τον Όφη στη League Phase του Europa.
1: Εντάξει, δύσκολη το λένε τώρα, γιατί εντάξει, να λίγο την κατάσταση, ο Όφη είναι.
0: Ναι.
1: Δύσκολη.
0: Επειδή έχει δυνατά ονόματα, το λέω αυτό, θα παίξει με Leverkusen μέσα, με Benfica έξω, Anderlecht μέσα, Ren έξω, Lech Poznan μέσα, Sturm Graz έξω, Hoffenheim μέσα και Μπερσεβά έξω. Αλλά να βάλω έναν αστερίσκο εδώ και να πω ότι τόσο για τον Όφη όσο και για τον Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό που συνεχίζουν, το πρόγραμμα το αγωνιστικό που θα δώσουν στη League Phase του Europa και του Conference θα το μάθουν αύριο το μεσημέρι.
1: Εντάξει, εγώ κοιτάξτε, ήμουνα χρόνια στον Όφη και σαν αρχηγός και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Αυτή η ομάδα για μένα είναι ένα μεγαλείο. Δεν βλέπω αντίπαλο που μπορεί να είναι καλύτερος από τον Όφη, γι' αυτό και έχω πάντα αυτή την άποψη. Δηλαδή την κυρίαρχη. Εγώ πιστεύω ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Να δώσω συγχαρητήρια και μπράβο στον Κόντι. Είναι ένα παιδί με πολύ καλή διαχείριση. Και όπως λέει και ο Αντζελότη, το νούμερο ένα σε μια ομάδα είναι η διαχείριση. Και πιστεύω ότι το μέλλον, το παρόν και το μέλλον του Όφη του ανήκει.
0: Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει φέτος ο Όφη τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα? Καταρχήν στο πρωτάθλημα μπορεί να γίνει η ευχάριστη έκπληξη όπως ήταν πέρσι η ομάδα του Λεβαδιακού?
1: Βέβαια, Όφη είναι. Φυσιολογικό είναι. Μάλιστα. Με βλέπεις έτσι πάντα με αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Κάποτε όταν συζητούσαμε με τον σχορεμένο τον Γκέραντ, ας πούμε, έλα ρε μίστερ, του έλεγα τώρα, εντάξει Ολυμπιακός, Όφη είμαστε, εμείς θα κερδίσουμε. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αντίληψη,
0: ναι.
1: Πραγματικά την πιστεύω. Μπορεί να μην σου βγαίνει αυτό που θες να πετύχεις, αλλά αν δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό, θα είσαι πάντα παρόν. Άρα θα έχεις κάνει αυτό που μπορείς. Γι' αυτό βλέπεις, έχω αυτή την σκέψη και αυτή την...
0: Θετική ενέργεια.
1: Βέβαια.
0: Θετική σκέψη, θετική ενέργεια χρειάζεται ακριβώς.
1: Έτσι, όλη την ώρα να είσαι,
0: ναι.
1: Δεν γίνεται, Τέλος πάντων, εντάξει τώρα μην...
0: Τα όχ και τα αχ ακούγονται σε άλλη ομάδα στην προκειμένη περίπτωση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Που φοράει και αυτή η ασπρόμαυρα. Δεν τα κατάφερε. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τα κατάφερε να συνεχίσει στην Ευρώπη.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ήταν κυρίαρχο σε πολλές στιγμές. Δεν ξέρω γιατί όμως. Δεν ξέρω. Κάτι πρόβλημα προφανώς θα υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω.
0: Πρόβλημα που έχει να κάνει προφανώς ενδεχομένως με την αλλαγή προπονητή που έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ήρθε ο Αλέσιο Λύση.
1: Ναι.
0: Με παίχτες που ακόμη δεν έχουν έρθει στην Τούμπα για να ενισχύσουν το δικέφαλο, όπως είναι ένας επιθετικός που τον ψάχνει εδώ και καιρό ο ΠΑΟΚ και δεν έχει καταφέρει να βρει.
1: Βέβαια. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, έτσι.
1: Και πιστεύω λειτουργήσε και αρνητικά η όλη αυτή με τους παίχτες που φύγανε στον κόσμο και δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα όχι τόσο πολύ ευχάριστη. Και αυτό επηρεάζει, αλλά πιστεύω είναι μεγάλη ομάδα και θα συνέλθει.
0: Ένα μικρό σχόλιο για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ
0: έβγαλε μάτια η ΑΕΚ, έτσι, χωρίς πλάκα τώρα. Με την Λεύσκη.
1: Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είχα πει και όταν ήρθε ο προπονητής που έχει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Πιστεύω ότι θα είναι κυρίαρχη η ΑΕΚ φέτος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει κάποια στιγμή να συνέλθει και να δείξει τον πραγματικό του εαυτό, γιατί είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Προσωπική εκτίμηση. Θα καταφέρουμε να πιάσουμε αυτή τη ρημάδα τη 10η θέση στο ranking της UEFA?
1: Εννοείται, θα την πιάσουμε.
0: Γιατί κάνουμε μεγάλο αγώνα. Πραγματικά οι ομάδες εδώ και 3 χρόνια έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το στόχο. Να πάρουν
1: αλήθεια.
0: Όσο περισσότερους βαθμούς μπορούν να ανεβάσουν την Ελλάδα στο ranking της UEFA για να μπορέσουν να πιάσουμε αυτή τη 10η θέση που δίνει πολλά μπόνους στις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, πάρα πολλά, ναι. Πιστεύω ξεκινώντας και τελειώνοντας θα έχουν κερδίσει και τη 10η.
0: Μόνος έτσι στις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, πάρα πολλά, ναι. Πιστεύω ξεκινώντας και τελειώνοντας θα είμαστε...

20 λεπτά μετά τις 6 ακούτε την Ερασπόρινη εκπομπή Μπάλα και άλλα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρου, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Καλησπέρα μου στον φίλο τον Πάνο. Καλησπέρα και στον φίλο τον Χαράλαμπο, ο οποίος λέει ότι δεν το περίμενα να περιμένω πώς και πώς να αρχίσει το μάτς της Ντόρτμουντ. Όλη η Ελλάδα βλέπει Ντόρτμουντ, λέει ο Μπάμπης από την Νίκαια. Και δικαιολογημένα, φίλε μου Μπάμπη.

με Κωνσταντίνο Καρέτσα, με Γιάννη Κωνσταντέλια. Πώς να μην δεις Ντόρτμουντ? Θα δεις βεβαίως και Άρσεναλ με Χρήστο Τζόλι, θα δεις και Ρώμα με τον Κουλιαράκη, αλλά και Μπενφίκα με Βαγγέλη Παυλίδη, έτσι. Σε λίγο μπορεί να αγοράσουμε και φάνελες στις Ντόρτμουντ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια όπως έχουν σε εξέλιξη λίγο πριν ολοκληρωθούν οι αγώνες στην Bundesliga. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων Elversberg, Bayer Leverkusen 3-2. Μόλις πέτυχε δεύτερο τέρμα η Bayer Leverkusen και το 3-0 το έχει κάνει 3-2. Βρισκόμαστε στο 91. Στο 89 Κολονία Hoffenheim 3-2. 91 Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn παραμένει το 0-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, και στο 86 λεπτό Union Βερολίνου Eintracht Frankfurt 2-3.

στην Αγγλία, 64 λεπτό, Coventry Hall 0-0, στο 64 Bournemouth Everton 1-0. Στην Championship της Αγγλίας, 66 λεπτό, Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-1, Bolton Lincoln 0-0, Bristol City Portsmouth 2-0, Norwich Burnley 3-1, Southampton Millwall 3-1 και Charlton Preston 1-0. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, 62 λεπτό, Cambridge Huddersfield στο 0-0, στο 56 Leyton Orient Barnsley 0-1, στο 63 Notts County Barton 0-1, στο 62 Plymouth Bradford 2-0, στο 63 Sheffield Wednesday Bromley 5-0, πάρτι κάνει η ομάδα της Sheffield Wednesday, στο 66 Stevenage Doncaster 1-0 και στο 65 Stockport Wigan 4-1. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Exeter 1-0 στο 61, στο 66 Grimsby Fleetwood 2-1, στο 58 Walsall Accrington 3-2, τώρα μόλις μειώνει η Accrington, στο 66 παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της Colchester με την Rosedale, στο ίδιο χρονικό διάστημα Crawley Bristol Rovers 0-2, στο 65 Newport Tranmere 1-0, 1-0 είναι και το μάτς της Oldham με την Swindon στο 67 λεπτό, παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Shrewsbury με την Salford στο 64 και Gillingham Northampton 1-1 στο 66 λεπτό.

Premiership Σκωτίας, 65 λεπτό, Kilmarnock, Dundee United 0-3, στο 66 Celtic Falkirk 2-0, στο 65 Hearts St. Johnston 2-1. Στο Βέλγιο 61 λεπτό, La Louvière Malin 2-2. Ξεκίνησε η αναμέτρηση της Στρασμπούρ με τη Λάνσα στη Γαλλία 0-0 μετά από 9 λεπτά. Χωρίς τέρματα μετά από 22 λεπτά και το μάτς της Λεβάντε με την Ρεάλ Μπέτις στη Λα Λίγκα. Ημίχρονο έχουμε στα δύο παιχνίδια της Λίγκα Πορτουγκάλ. Στην Πορτογαλία, Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 0-0 και Αρούκα Μαρίτιμο 1-1. Bundesliga Αυστρίας, 24 λεπτό, Γκράτσερ, Βολφσμπεργκερ 0-0.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Hera Sport, μπαλά και άλλα. Τελικά αποτελέσματα στην Bundesliga. Πάμε να τα δούμε. Elversberg, Bayer Leverkusen 3-2. Κολονία Hoffenheim 3-2. Λειψία Gladbach 3-0. Mainz Paderborn 0-0. Και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 3-3. Πολλά γκολ μπήκαν σήμερα στη Γερμανία.

Coventry Hall παραμένει το 0-0 όπως παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Bournemouth με την Everton, παιχνίδια για την Premier League μετά από 74 λεπτά. Η QPR πετυχαίνει δεύτερο τέρμα και πλέον προηγείται της Blackburn με 2-1. Blackburn QPR 1-2 στο 76 λεπτό. Στην Championship, πεντροχάδι να δούμε τα αποτελέσματα εδώ. Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-2, Bolton Lincoln 0-1, Bristol City Portsmouth 2-0, Norwich Burnley 4-1, Southampton Millwall 4-1 και Charlton Preston 1-0.

Δεν έχει σταματημό η Sheffield Wednesday στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Το πάρτι συνεχίζεται. Έχει πετύχει μισή ντουζίνα γκολ αυτή τη στιγμή απέναντι στην Bromley στο 74ο λεπτό. Sheffield Wednesday Bromley 6-0. Στα άλλα μάτς, Leighton Orient Barnsley 0-2 στο 67 αυτό το παιχνίδι. Notts County Barton 0-1 στο 74. 73 Plymouth Bradford 2-0. Steven Age Doncaster 1-1 και Stockport Wigob 4-1, ενώ στο 0-0 είναι το παιχνίδι της Cambridge με την Huddersfield στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας.

Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Exeter 1-0 στο 72 λεπτό, στο 77 Grimsby Fleetwood στο 2-2, στο 69 Walsall Accrington 3-2, στο 77 Colchester Rosedale παραμένει το 0-0, στο ίδιο χρονικό διάστημα Crawley Bristol Rovers 0-2, βάζει τώρα γκολ η Tranmere, Newport Tranmere 1-2 στο 76, Oldham Swindon παραμένει το 1-0 στο 78, γκολ και για τη Shrewsbury, ανοίγει το σκορ στο μάτς με τη Salford 1-0 στο 75, ενώ στο παιχνίδι της Τζίλιχα με την Northampton παραμένει το 1-1 στο 77 λεπτό. Και η Falkirk μειώνει σε 2-1 την αναμέτρηση με την Celtic στο 77 λεπτό στην Premiership της Σκωτίας. Στα άλλα μάτσα τα αποτελέσματα είναι όπως τα έχουμε αφήσει: Kilmarnock Dundee United 0-3 και Hearts St Johnston στο 2-1. Σε λιγότερο από μία ώρα η αναμέτρηση του Βόλου με τον Ηρακλή, σέντρα στις 7.30 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα, τα δύο μάτς που ανοίγουν σήμερα την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League. Αύριο 4 αγώνες την Κυριακή, στις 7.30 Άρη Σόφι, στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 τα άλλα δύο μάτς Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ, και τη Δευτέρα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής θα πέσει με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό από το Λάμπρος Κατσόνης. Όλα τα μάτς θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ.

Η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, από ό,τι διαβάζω, έγινε παρουσία του μεγαλομετόχου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος πήγε με τους δύο γιους του, τους Γιώργο και Νίκο, στην προπόνηση της ομάδας, συνομίλησε με τους παίχτες και το τεχνικό team σε μια προσπάθεια να τονώσουν το ηθικό της ομάδας μετά τον αποκλεισμό από την νορβηγική Μπραν στα play-off του Conference League και εν ώψη βεβαίως της δύσκολης αναμέτρησης που έχει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

0: Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση όμως με το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσιας, όπου σε λίγο θα περιγράψει τον αγώνα του Βόλου κόντρα στον Ηρακλή, στην πρεμιέρα, στην αυλαία μάλλον, της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League, καθώς έχουν γίνει γνωστές και οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, από εδώ από το Πανθεσσαλικό στάδιο, 50 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, και πριν από λίγο έφτασαν εδώ και οι εντεκάδες, έτσι όπως οι δύο ομάδες θα παραταχτούν σε λίγη ώρα για να αγωνιστούν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Football League 1. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι και οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν την νίκη στο σημερινό αγώνα, καθώς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η ομάδα του Βόλου, που είναι γηπεδούχος, ιτήθηκε από τον Όφη στο Ηράκλειο με 2-0, και ο Ηρακλής που είναι φιλοξενούμενος ιτήθηκε με 4-0 από την ΑΕΚ. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν αλλαγές στις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από την φιλοξενούμενη ομάδα, η ενδεκάδα που επέλεξε ο Βάλτερ Μαντζάρη, ο Ιταλός προπονητής της ομάδας του Ηρακλή, είναι Αθανασιάδης, Βούρος, Πινιαρός, Σόρια, που συνδέει τις δύο ομάδες, γιατί πέρυσι ο Ισπανός αγωνιζόταν εδώ με την φανέλα του Βόλου, Νάνου, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζετ, Μυρ και Κόλιτς. Αυτή είναι η ενδεκά που έχει επιλέξει ο προπονητής του Ηρακλή απέναντι στον Βόλο. Ο Κώστας Ομπράτσος έχει φέρει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε ξεκινήσει κόντρα στον Όφη. Ο λόγος έχει να κάνει βέβαια και με την απουσία του Γκαμπριέλ, που είναι τραυματίας, είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Όφη και είχε γίνει αλλαγή, αλλά και ο Λεκούς, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην περίοδο της προετοιμασίας στο φιλικό που είχε δώσει με την Καμπούρ, και από τότε δεν έχει επιστρέψει ακόμη σε αγωνιστική δράση. Αυτό θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου προς τα τέλη. Η ενδεκάδα λοιπόν είναι Σιαμπάνης, Μίγας, Κάργας, Εσαμπουή, Τσοκάνης, Μπάρε, Γρόσδης, Λάμπρου, Τζόκα, Φουρτάδο και Ουρτάδο, η 11 που επέλεξε ο Κώστας Ομπράτσος. Διευθυντής αναμέτρησης είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Ένωση Κοζάνης. Πρώτος βοηθός είναι ο Χρήστος Κορώνας από την Ένωση Πειραιά. Δεύτερος ο Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Ένωση της Κοζάνης. Τέταρτος διευθυντής Κωνσταντίνος Κατοίκος της Ένωσης Αθηνών. Στο βάρη είναι ο Δημήτρης Μόσχο από την Ένωση Λασιτίου. Και ο βοηθός είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Υπήρου. Θα πρέπει να σου πω ότι έχει ξεκινήσει και έρχεται κόσμος του Ηρακλή. Και είναι στο βόρειο πέταλο, αυτές είναι οι θύρες που θα φιλοξενήσουν τους φιλάθλους του Ηρακλή. Mm-hmm. Ενώ για την ομάδα του Βόλου να πούμε ότι όσοι έρθουν και παρακολουθήσουν σήμερα το σημερινό παιχνίδι, ουσιαστικά έχουν ένα κίνητρο να παρακολουθήσουν δωρεάν το παιχνίδι του κυπέλου που θα δώσει εδώ στον Πανθεσσαλικό την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα η ομάδα του Βόλου με την Καλαμάτα, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής για την Face Link του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι όσο περνάει η ώρα θα πληθαίνει και ο κόσμος πλέον στο Πανθεσσαλικό, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Θα τις ακούσουμε πλέον στην μετάδοση του αγώνα. Και λίγο πριν να μας επαναλάβεις για τις ενδεκάδες των δύο ομάδων που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση, αλλά και στην μετάδοση του αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή, ένα μάτς με το οποίο ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League. Ο φίλος ο Μανώλης στείλε ένα μήνυμα, ρωτάει καλησπέρα, από πού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα. Το μάτς, φίλε Μανώλη, από ό,τι βλέπω θα το μεταδώσει η Nova, Nova 2, Nova Sports 2. Είναι το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα από το Λάμπρος Κατσόνης, ένα μάτς με το οποίο θα πέσει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League. Πριν πάμε σε ένα ακόμη τραγουδάκι, να ρίξουμε πάλι μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, στα μάτς που γίνονται αυτή την ώρα. Στην Premier League, στο 82ο λεπτό, Coventry Hull 0-1, στο 84 Bournemouth Everton 1-0. Στην Championship της Αγγλίας, στο 86 Watford West Ham 1-1, στο 83 Cardiff Sheffield United 2-2. 85 Blackburn QPR 1-2, 85 Bolton Lincoln 0-1, στο 83 Bristol City Portsmouth 2-0. Στο ίδιο χρονικό διάστημα Norwich Burnley 4-1. Στο 81ο λεπτό Southampton Millwall 4-1. Και στο 83ο λεπτό Charlton Preston 1-0. Πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, 83ο λεπτό Cambridge Huddersfield 1-1. Στο 76ο Leyton Orient Barnsley 0-2. Στο 83 Notts County Barton 1-1. Στο 82 Plymouth Bradford 2-0. Στο 83 Sheffield Wednesday Bromley 7-0. Συνεχίζει να βάζει γκολ η Sheffield Wednesday. Να δούμε πού θα σταματήσει το κοντέρ. Στο 86 Steven Edge Doncaster 2-2 και στο 85 Stockport Wigob 4-1. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, 81ο λεπτό York Exeter 2-0. Στο 86 Grimsby Fleetwood 2-2. Στο 78 Walsall Accrington 3-2. Στο 86 Colchester Rochdale παραμένει το 0-0. Ιδιο χρονικό διάστημα Crawley Bristol Rovers 0-2. Στο 85 Newport Tranmere 1-2. Στο 87 Oldham Swindon 2-0. 84ο λεπτό Shrewsbury Salford 1-0. Και στο 86 Gillingham Northampton 1-1. Όση ώρα ακούγαμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ηρακλή. Η Dundee United πέτυχε και τέταρτο τέρμα, προηγείται πλέον της Kilmarnock με 0-4 στο 85ο λεπτό. Στην Premiership της Σκωτίας, στο 86 παραμένει το Celtic Falkirk 2-1, όπως παραμένει και το 2-1 στο παιχνίδι της Hearts με την St. Johnstone στο 85ο λεπτό.

Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Νίκο για τα καλά του λόγια που έστειλε για την εκπομπή του Αρέσει, όπως και τον φίλο τον Νίκ που λέει «Γεια σου Έρα με τις κομματάρες σου». Προηγουμένως έγραψε κομματάρα αλλά και δεις 100 χρόνια μπροστά για το Viva Sahara, τώρα έγραψε για το Lost in the Night από τον Κώστα Χάρη το διπλωμένο στο Top 10 της Αγγλίας, λέει, κάτω από τον Michael Jackson. Στο επόμενο τραγουδάκι που θα βάλω θα δυσκολευτείτε όμως να βρείτε την ερμηνεία αυτή. Λοιπόν, Premier League 91 λεπτό, Coventry Hall 0-1 στο 93, Bournemouth Everton στο 1-1. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά τα μάτσα στα πρωταθλήματα της Αγγλίας. Εδώ είμαστε να τα δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Να θυμίσω για τους φίλους που προσθέθηκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ιταλία σε αυτό τον ημιτελικό στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς ιτήθηκε με 3-0 σετ. Πάλεψε τα δύο από τα τρία σετ, το πρώτο 25-22, το τρίτο με το ίδιο αποτέλεσμα 25-22, στο δεύτερο σετ οι Ιταλίδες είχαν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή τους και το πήραν εύκολα με 25-14. Έτσι λοιπόν η Ιταλία με αυτό το 3-0 που έκανε θα παίξει αύριο για να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην ομάδα της Τουρκίας. Η Εθνική Ομάδα Βολέι των Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες θα παίξει αύριο το μεσημέρι στον μικρό τελικό απέναντι στην ομάδα της Σερβίας, με στόχο να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο να ανέβει στο βάθρο των νικητών. Και βέβαια να θυμίσω ότι και απόψε στις 9 έχουμε πάλι Ελλάδα-Ιταλία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά είναι ημιτελικός στους άντρες. Βόλεϊ θα έχουμε και αύριο, εκτός από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων σε επίπεδο μεσογειακών αγώνων, έχουμε και την αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Αύριο στις 5 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στις 16 της διοργάνωσης, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Πολύ δύσκολο το έργο για την ελληνική ομάδα που πήγε ως outsider σε αυτή την διοργάνωση. Κατάφερε να πετύχει 3 νίκες και μάλιστα οι 2 ανέλπιστες κόντρα σε Ουκρανία και Βουλγαρία. Σπράγγισε την πρόκριση στις 16 με τη νίκη επί της Αυστρίας και τώρα ό,τι καλύτερο μπορέσει να έρθει για αυτή την εθνική ομάδα που έχει κάνει ήδη την υπέρβασή της.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά αποτελέσματα. Καταρχήν στη Γερμανία τα είχαμε και λίγο νωρίτερα να τα πω και πάλι για τους φίλους που ήρθαν τώρα τελευταία στη βαρέα μας. Τελικά λοιπόν Elversberg, Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λιψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 3-3. Τελικό αποτέλεσμα στην Premier League, Bournemouth Everton 1-1, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων Coventry Hull 0-1. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα στην Championship νωρίτερα, Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-2, Bolton Lincoln 0-1 μόλις ολοκληρώθηκε το match. Στο 95 Bristol City Portsmouth 2-0, στο 95 Norwich Burnley 4-1, στο 93 Southampton Millwall 5-1 και Charlton Preston 1-0 στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων. Πρώτη κατηγορία Αγγλία, στο 95 Cambridge Huddersfield 1-2, στο 88 Leyton Orient Barnsley 1-3, τελικό αποτέλεσμα Notts County Barton 2-1, στο 94 Plymouth Bradford 2-0, στο 95 Sheffield Wednesday Bromley 7-2, πότε πρόλαβε και βάλε 2 τέρματα η Bromley και το μείωσε σε 7-2 από 7-0. Καλό γι' αυτό. Τελικά αποτελέσματα Stevenage Doncaster 2-2 και Stockport Wickop 5-1.

0: Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Τα περισσότερα μάτς έχουν ολοκληρωθεί. York Exeter 2-1 τελικό και στο Grimsby Fleetwood 2-2. Πρώτο λεπτό καθυστέρησον Walton Accrington 3-2. Τελικά αποτελέσματα πλέον Colchester Rosedale 1-0. Crawley Bristol Rovers 0-2. Newport Tranmere 2-2. Oldham Swindon 3-0. Shrewsbury Salford 1-0. Gillingham Northampton 1-1. Ολοκληρώθηκαν και τα μάτς στην Premiership της Σκωτίας. Να δούμε τα τελικά αποτελέσματα.
1: Και Μολδαβία θα πεις. Δεν φεύγεις αν θα πεις Μολδαβία.
0: Και Μολδαβία.
1: Ναι, είναι απέτηση του λαού. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι έχεις τρομερή επικοινωνία με τον κόσμο. Και μου έρχεται μία ιδέα. Τώρα με επηρέασε και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος που είναι στην κονσόλα. Και επειδή ψάχνουμε τον αντικαταστάτη του Σαραλάκου, που ξέρεις ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Γιατί η Λεσά ήταν ένας και μοναδικός.
0: Δεν μπορώ να γίνω Λευτέρης Σαραλάκος.
1: Δεν μπορείς να γίνεις Λευτέρης Σαραλάκος, αλλά μπορείς να κάνεις όμως μια-δυο εκπομπές στο 12-2 κι εσύ.
0: Το βραδινό.
1: Ναι, θα το σκεφτούμε.
0: Ευκολάκι.
1: Μην ταράζεσαι.
0: Με μουσικούλα, ναι, με παίζει μπάλα.
1: Με ελληνικά τραγούδια όμως. Γιατί να ξέρει.
0: Τώρα μου βάζει δύσκολα.
1: Επειδή σε άκουσα τρεις ώρες,
0: ναι,
1: και μ' αρέσουν και εμένα τα ήτης, θα κλείσουμε με δική μου επιλογή, αφιερωμένη σε σένα.
0: Υποσχέθηκα στους φίλους να βάλω ένα δύσκολο.
1: Θα ξεκινήσουμε με αυτό την επόμενη εκπομπή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αλλά πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Θες να ξεκινήσουμε από τώρα, το κλείσουμε.
0: Να πω τα τρία τελικά στη Σκωτία.
1: Και δεν τα λες. Αφού δεν κρατιέσαι, πες τα.
0: Λοιπόν, Σκωτία τελικά. Kilmarnock Dundee United 0-4. Celtic Falkirk 2-1. Hearts St. Johnston 2-1. Και επιτέλους να σε καλησπέρισω, Σιμποτζάκη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να περάσουν απαρατήρητοι από σένα οι στίχοι του τραγουδιού. Το τραγούδι όμως είναι αφιερωμένο σε σένα, Δημήτρη.
0: Σε μένα αποκλειστικά. Οκ, εδώ είμαι να τα ακούσω. Πάμε.

0: Μορφόπεδο.
1: Μόνο το τελευταίο θα κράτησε. Ότι είσαι ομορφόπεδο.
2: Ναι, όχι.
1: Τα υπόλοιπα
2: έκανα,
1: είναι τυχαία συγκυρία.
2: Δεν πιστεύω να έκανα την Αίρα Σπορ.
1: Περίμενε. Δεν μπορούσαμε να βρούμε άλλο τραγούδι με Δημήτρη. Αυτό βρήκαμε, αυτό βάλαμε. Σου είπα εξ αρχής, μην λάβεις υπόψη τους στίχους.
2: Όχι,
1: το τελευταίο το κρατάς.
2: Το τελευταίο το κρατάω.
1: Λεβέντης είσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα
1: άλλη
2: πολύ.
1: Άλλη μια ώρα συνεχίζεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ θα ολοκληρώσω εδώ την εκπομπή Μπάλα και Άλλα μετά από 3 ώρες με Γαβρίλ Ρεμούνδο και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση και Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής στο μικρόφωνο της Ελλάδας Σπορ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Όπως καταλάβετε, έχει έρθει ο Σίβης Μοντζάκης για να συνεχίσει με το μικρόφωνο στα γήπεδα και τους 2 αγώνες της Super League που έχουμε σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Βόλος Ηρακλής στις 7:30, Πανατολικός Καλαμάτα στις 9:30. Από μένα, γεια σας, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο.

Καλησπέρα στη μεγάλη παρέα της Αραφπορ. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα αφιερωμένο στην Super League, στα δύο μάτς που διεξάγονται σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική, με ειδική ενότητα για το βόλεϊ, για την εθνική ομάδα των γυναικών που συνεχίζει την προσπάθειά της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και με ειδική ενότητα και για το μπάσκετ, για την εθνική μας ομάδα που συνεχίζει την προσπάθειά της στους προκριματικούς του μουντομπάσκετ, αλλά πλέον η αποστολή της είναι υπερβολικά δύσκολη. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος απολαμβάνει τις στιγμές για την Χαλ και τον Τζολάκη, εντυπωσιακός ο Χανιώτης τερματοφύλακας και σήμερα. Η Χαλ νίκησε την Κόβεντρη με 1-0 εκτός έδρας. Ο Αλέξανδρος είναι στην παρέα μας, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Περιμένουμε και τον αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την ομάδα του Αμβούργου, 7:30 η έναρξή του, με βασικούς για την Μπορούσια και τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Νωρίτερα στη Γερμανία, Elversberg, Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία, Hoffenheim 3-2, Λειψία, Gladbach 3-0, Mainz, Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου, Άιντραχτ 3-3, σε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που σε μία αγωνιστική στην Bundesliga οι περισσότεροι γηπεδούχοι, με εξαίρεση τη Mainz, έβαλαν από 3 γκολ. Στις 7:30 θα παίξουν στο Πανθασσαλικό ο Βόλος με τον Ηρακλή. Είναι το πρώτο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, περιγραφή από τον Βαγγέλη Μητρούσια. 9:30 στο Αγρίνιο ο αγώνας του Πανετολικού με την Καλαμάτα, περιγραφή από τον Μπάμπη Πλάγο. Αύριο στις 7:30 ο αγώνας του Άρη με τον Όφη. 8:15 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Στις 9 στην Λεωφόρο θα παίξουν η Κηφισιά με την ΑΕΚ. Την ίδια ώρα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Η δεύτερη αγωνιστική θα κλείσει τη Δευτέρα με τον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Και όλα αυτά πριν από την εβδομάδα που ξεκινάει και η League Phase του Κυπέλλου με την πρώτη αγωνιστική, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και Super League 2. Με ενδιαφέρον περιμένουμε και το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, με τον ΠΑΟΚ ισχυρό, με την ΑΕΚ ενισχυμένη, με τις υπόλοιπες ομάδες να δίνουν δυναμικό παρόν στην πρώτη κατηγορία. Σε λίγο θα ξεκινήσει η κλήρωση του πρωταθλήματος, εκεί βρίσκεται ο Άκης Δημακός και αργότερα θα έχουμε επικοινωνία. Στην Αγγλία, Liverpool Nottingham 2-2 ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Η Liverpool ισοφάρισε λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Coventry Hull 0-1 με τον Τζολάκη, όπως είπα και νωρίτερα, να είναι εξαιρετικός. Η Hull έκανε το 2-2 στην Αγγλία με το γκολ της νίκης να το βάζει ο Μεγιάρ στο 82ο λεπτό. Και Μπόρμουθ Έβερτον 1-1. Στις 7:30 θα παίξουν οι Τότεναμ με την Νιούκαστλ. Περνάμε και στη Γαλλία, όπου έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα της Στρασμπούρ με την Λανς 0-1. Στη Γερμανία, όπως είπα και νωρίτερα, στα περισσότερα μάτς είχαμε αρκετά γκολ. 7:30 η Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Στη Λαλίγκα στην Ισπανία, στο ημίχρονο Λεβάντε Μπέτις 2-2. Στις 8 θα παίξουν η Real Sociedad με την Εσπανιόλ και στις 10:30 η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Καμπιονάτο 7:30 Μόντσα Ουντινέζε, Σασουόλο Τωρίνο, Φιωρεντίνα Φροζινόνε, 10 παρατέταρτο η Ιουβέντους απέναντι στην Πάρμα.

0: μπάσκετ, όπως είπα και νωρίτερα, για την εθνική μας ομάδα η αποστολή πλέον είναι υπερβολικά δύσκολη, καθώς μετά την ήττα χθες στην Ρίγα από την Ουκρανία, η εθνική μας ομάδα για να δώσει το παρόν στην τελική φάση του μουντομπάσκετ πρέπει να κάνει άπτεστη διαδρομή στα επόμενα μάτς, ξεκινώντας από τον δύσκολο αγώνα της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center. Γεωργία Μαυροβούνιο 101-74, Ουκρανία Ελλάδα 82-76, Βοσνία Ιταλία 78-76, Σερβία Ισλανδία 102-73, Τουρκία Λιθουανία 94-66 και Ισπανία Πορτογαλία, στη μεγάλη έκπληξη, στο δικό μας όμιλο, 89-95. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, στον όμιλο στον οποίο συμμετέχει η εθνική μας ομάδα, είμαστε πλέον τελευταίοι στην βαθμολογία. Είμαστε έκτοι στον όμιλο. Οι τρεις πρώτοι του ομίλου παίρνουν την πρόκριση για την τελική φάση του μουντομπάσκετ. 5 νίκες, 2 ήττες για την Ισπανία και την Ουκρανία. Στο 4-3 είναι το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία και η Γεωργία. 3 νίκες, 4 ήττες, οι 3 συνεχόμενες ήττες. Η εθνική μας ομάδα, που για τελευταία φορά στο πλαίσιο των προκριματικών του μουντομπάσκετ, νίκησε στον αγώνα εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο στις 2 Μαρτίου. Στους άλλους ομίλους, το απόλυτο μέχρι τώρα έχει η Τουρκία με 7-0 στον όμιλο με την Ιταλία και τη Σερβία που είναι στο 5-2. Πολωνία επίσης στο 7-0 στον όμιλο με Κροατία και Γερμανία που είναι στο 6-1. Και στον τέταρτο όμιλο η Γαλλία έχει 6 νίκες, 1 ήττα. Και ακολουθούν η Φιλανδία, η Ουγγαρία και η Σουηδία που είναι στο 4-3. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσουμε στο ποδόσφαιρο, στα μάτς της Super League. Σε λίγο όμως θα ανοίξουμε και την ενότητα του βόλεϊ. Κυρίως θα μιλήσουμε για την εθνική ομάδα των γυναικών που διαπρέπει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά θα μιλήσουμε και για τους μεσογειακούς αγώνες, για την εθνική ομάδα των ανδρών που απόψε έχει πολύ δύσκολο μάτς ημιτελικό με την Ιταλία. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα και περίπου 17 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στο Πανθεσσαλικό, πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια για μια πρώτη ενημέρωση για το μάτς του Βόλου με την ομάδα του Ηρακλή. Είναι, όπως είπα και νωρίτερα, η πρώτη αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτο Σωτήρη, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, 17 λεπτά και λιγότερο, θα έλεγα, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Πολύ σωστά, όπως είπες, παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League 1. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι και οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα γνώρισαν την ήττα. Η ομάδα του Βόλου ιτήθηκε στον Ηράκλειο από τον Όφη με 2-0, ενώ ο Ηρακλής ιτήθηκε με 4-0 από την ΑΕΚ στα παιχνίδια που έδωσαν στην πρεμιέρα. Οι δύο ομάδες, οι οποίες σήμερα θα επιδιώξουν να πετύχουν την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Βόλος που αγωνίζεται στην έδρα του έχει ένα λόγο παραπάνω απέναντι στον Ηρακλή. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν...
0: Και αυτός έχει ισχυρό κίνητρο να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα στην Super League μετά από αρκετά χρόνια.
1: Ακριβώς, και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι δύο ομάδες, οι οποίες η ομάδα του Ηρακλή έχει και τον κόσμο εδώ μαζί της, γιατί είναι αρκετοί οι φιλαθλοί του Ηρακλή που έχουν έρθει από την Θεσσαλονίκη για να τον ενισχύσουν στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Βόλο. Και από την
0: συνδυάζοντας άλλη, το ποδόσφαιρο με μια πολύ ωραία κοντινή εκδρομή.
1: Ακριβώς, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου είχε κερδίσει τον Ηρακλή στις 17 Αυγούστου στο παιχνίδι που είχε γίνει στις Σέρες στο γήπεδο των Σερών με 3-1 για το κύπελο Ελλάδος στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Αλλά όπως είπε και ο Κώστας Ζομπράτσος στους παίκτες του αυτές τις ημέρες, ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτό που έγινε στις Σέρες με αυτό που θα γίνει σήμερα στο Μπράτσος. Στους παίκτες του αυτές τις ημέρες, ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτό που έγινε στις Σέρες με αυτό που θα γίνει σήμερα

0: ο προπονητής του Ηρακλή. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι δεν είναι στην αποστολή τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα ο Λαουρίτσεν αλλά και ο Μπαρσένας αλλά και ο Χρωμάντα, ο οποίος είναι τραυματίας. Έτσι λοιπόν και ο Γιαννούτσος, παίκτης που δεν είναι στην διάθεση του Ιταλού προπονητή. Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας ο Μπράτσος θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει τον Γκαμπριέλ, τον Γάλλο, το μπακ που τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Όφη στο Ηράκλειο, αλλά και ο Λεκούς, ο οποίος από το φιλικό με την Καμπούρ στην Ολλανδία είναι ακόμα, εξακολουθεί να είναι τραυματίας, θα επανέλθει στα μέσα Σεπτεμβρίου προς τα τέλη, τότε θα είναι ξανά στη διάθεση του Βολιώτη τεχνικού, του Κώστα τον Μπράτσο, που επέλεξε για το σημερινό παιχνίδι του Σαμπάνι, Μίγα, Κάργα, Εσαμπουή, Τσοκάνι, Μπάρε, Γρόσδι, Λάμπρου, Τζόκα, Φουρτάδο και Ουρτάδο. Αν δηλαδή ρίξουμε μια ματιά, θα δούμε ότι υπάρχουν αλλαγές στην ενδεκάδα της περασμένης αγωνιστικής, αλλά και φαίνεται ότι δίνει ένα άλλο ρυθμό επιθετικό περισσότερο, έτσι, με τον Λάμπρο, τον Φουρτάδο και τον Ουρτάδο, θέλοντας να διεκδικήσει την νίκη στο σημερινό αγώνα ο προπονητής του Βόλου. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Σταύρος Τσιμπεντερίδης από την Ένωση Κοζάνης. Πρώτος βοηθός είναι ο Χρήστος Κορώνας από την Ένωση Πειραιά. Δεύτερος ο Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Ένωση Κοζάνης. Τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Κατοίκος από την Ένωση Αθηνών. Στο ΒΑΡ είναι ο Δημήτρης Μόσχου από την Ένωση Λασιθίου. Και ο βοηθός του είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Ηπείρου. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει σε 13 λεπτά από τώρα εδώ στο Πανσαλικό Στάδιο. Παιχνίδι, όπως το είπες και εσύ λίγο νωρίτερα και το επαναλαμβάνω, ότι είναι το πρώτο για την δεύτερη αγωνιστική της Super League
1: 1. Σε μια μέρα που ο Βόλος προσφέρεται για να είσαι εκεί στην παραλία, στα Τσιπουράδικα, να δούμε αν θα προσελκύσει κόσμο αρκετό και το ποδοσφαιρικό μάτς. Δύσκολο το βλέπω.
0: Εντάξει, δεν θα έχει τον κόσμο που έχουν κάποιες άλλες ομάδες ή την επόμενη αγωνιστική. Πάντως,
1: Βαγγέλη μου, να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και εμείς αν είχαμε αυτή την επιλογή και το σκεφτόμασταν, η επιλογή μας ειδικά σήμερα, στο Βόλο ειδικά, δεν θα ήταν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά να σου πω ότι ο καιρός όμως προσφέρεται σήμερα, γιατί έχει πέσει θερμοκρασία από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή την ώρα είναι στους 27 βαθμούς, υπάρχει συννεφιά και ένα αεράκι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Είναι καλό, ακριβώς προσφέρεται έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής έγιναν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, με πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία. Βαγγέλη μου, σε λίγο επιστρέφουμε. Να είσαι έτοιμος για την έναρξη του αγώνα. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο τον Δημήτρη από Σιάτη στα Κοζάνης, στον Τάσο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, στον Χρήστο τον Καλυμάνη από τις Παπαδάτες Αγρινίου, στον Στάθη Θοδωράκη από το Ρέθυμνο. Βλέπεις, Ανδρέα, ότι είμαστε το ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
2: Πανελλαδική εμβέλεια, πανελλαδική εμβέλεια.
1: Μανούσος Ψαρός, ο Νίκος από την Νέα Υόρκη, από την Αστόρια μας ακούει. Ο Βασίλης Αλεξόπουλος από την Τρίπολη. Ο φίλος μας ο Στέφανος Μάρκου. Ο Ηλίας ο Ζιαβλάκης. Ο Κώστας από τα Πετράλωνα. Η παρέα από το Εγάλεο. Είναι πολλά τα μηνύματα, αλλά έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να παρασυρθώ. Και δεν θα το κάνω, γιατί έχω δίπλα μου και Ανδρέα Φούντα. Δεν θα συνεχίσω με τα δικά σας μηνύματα. Θα επανέλθω όμως, το υπόσχομαι, στο ημίχρονο του αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή. Ο Ανδρέας είναι εδώ μαζί μας, τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
2: Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές και σε σένα.
1: Θα μπορούσαμε, αν είχαμε περισσότερο χρόνο, να μιλήσουμε και για τον μπάσκετ και για τον βόλεϊ. Για τον μπάσκετ, απλώς να συμπληρώσω ότι στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, εκεί η εθνική μας ομάδα τα έχει κάνει μουσκεμά, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Μέχρι τώρα τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, όπως είναι και η εικόνα μας μετριότατη. Και αυτό είναι που περισσότερο μας προβληματίζει, γιατί πιστεύω ότι έστω και δύσκολα την τελευταία στιγμή θα καταφέρουμε και θα μπούμε στην τριάδα. Για να το κάνουμε αυτό, κομβικό μάτς είναι αυτό της Δευτέρας με την Ισπανία. Να πω λοιπόν κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι στα επόμενα μάτς που θα δώσουμε στο πλαίσιο των προκριματικών, οι αντίπαλοι μας δεν θα έχουν παίκτες που παίζουν στο NBA. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά, Ανδρέα, γιατί χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε την Ουκρανία, την Γεωργία και τις υπόλοιπες ομάδες που αντιμετωπίζουμε, άλλη είναι η εικόνα τους με παίκτες που παίζουν στο NBA και οπωσδήποτε άλλη εικόνα τους χωρίς αυτούς τους παίκτες. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για βόλεϊ.
2: Πάμε για βόλεϊ.
1: Το μάτς είναι δύσκολο. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
2: Μιλάς, φαντάζομαι, για το αυριανό.
1: Για το αυριανό.
2: Σημαντικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί είναι μεγάλο το ραντεβού.
1: Είναι μεγάλη ευκαιρία.
2: Είναι ευκαιρία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

0: Πρωτάθλημα γυναικών αύριο, όπως είπες, με τη Γαλλία για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών. 5 ώρα το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
1: Και πράγματι, από την ΕΡΤ 2 Σπορ, περιγραφή από τον Χρήστο Σαράντο.
0: Φυσικά, πράγματι είναι ευκαιρία. Ένα παιχνίδι, για να το θέσουμε στη σωστή βάση, με φαβορί και outsider. Είναι η Γαλλία το φαβορί. Όπως ήταν η Γαλλία το φαβορί και στο περσινό μας παιχνίδι που είχαμε παίξει στην Ταϊλάνδη, στο Παγκόσμιο, όπου ήμασταν εξαιρετικά ανταγωνιστικοί και ανταγωνιστικές οι παίκτριές μας. Είχε γίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι που είναι οδηγός, δηλαδή συζητιέται πολύ αυτό το μάτς τότε, αν και είχαμε ιτηθεί. Και γενικότερα, κατά τη γνώμη μου και κατά κοινή ομολογία, είναι ήδη υπερεπιτυχημένη η παρουσία μας στο Μπρουνό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και πάμε για την υπέρβαση της υπέρβασης. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα το ταμπλό έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Θα παίξουμε με τη Γαλλία στη φάση των 16. Πιθανότατα θα περιμένει η Σερβία στα προημιτελικά.
1: Τώρα υπάρχει. Δεν υπάρχουν εύκολα μάτς. Όχι ότι ήταν εύκολα και τα μάτς που δώσαμε στον Όμιλο.
0: Ίσα-ίσα.
1: Γιατί δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση. Και αλλά αυτό που καταλαβαίνω από τις δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού είναι ότι ακόμη και η εθνική μας ομάδα και οι παίκτρες και το τεχνικό team δεν νομίζω ότι πίστευαν, ότι ρεαλιστικά έβλεπαν ότι ήταν πιθανό το ενδεχόμενο να περάσουμε στην επόμενη φάση.
0: Ναι, προκάλεσε εντύπωση.
1: Και τα κατάφεραν.
0: Οι νίκες με Ουκρανία και Βουλγαρία ήταν πάρα πολύ μεγάλες και με τον τρόπο που ήρθαν. Και η αλήθεια είναι ότι μιλάμε και για ένα ρόστερ, ενώ υπάρχει ταλέντο στην εθνική των γυναικών και υπάρχουν επιλογές. Είναι και ένα ρόστερ με σημαντικές, αρκετές και σημαντικές απουσίες. Οπότε αυτό το κάνει πολλαπλάσια αξέπαινο αυτό που έχουν πετύχει, γιατί είναι πραγματικά σημαντικές οι απουσίες που έχουμε, πολλές την τελευταία στιγμή. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούσαν να το περιμένουν και οι ίδιοι και οι ίδιες. Αυτό το πετύχανε, οπότε χωρίς ιδιαίτερη πίεση και άγχος μπορούμε να απολαύσουμε αύριο το παιχνίδι, γιατί το επίπεδο πλέον γίνεται πάρα πολύ υψηλό. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς, ευχάριστο και για το κοινό και για την ομάδα. Είναι μια μικρή γιορτή, να το πούμε έτσι.
1: Αύριο στις 5 η αναμέτρηση με τη Γαλλία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Και όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο Ανδρέας Φούντας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, και αυτή είναι και η κεντρική ιδέα και το βασικό συμπέρασμα για την εθνική μας ομάδα και την παρουσία της σε αυτό το ευρωπαϊκό, είναι ότι και μόνο που βρίσκεται στην φάση των νοκάουτ, αυτό και από μόνο του συνιστά επιτυχία. Έρχεται και το Ευρωπαϊκό των Ανδρών.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά οι μεσογειακοί αγώνες για τους άνδρες είναι η πρόβα νηφικού, η προετοιμασία.
0: Καλή, δυνατή προετοιμασία, με πλήρη σύνθεση. Πλήρης δυνατή σύνθεση και ωραία εικόνα, ωραία πράγματα από την Εθνική των Ανδρών. Τους βλέπουμε, ναι, όπως ουσιαστικά πάνω κάτω θα τους δούμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει στις 9 Σεπτεμβρίου.
1: Στους μεσογειακούς είναι και η Ιταλία με την κανονική της ομάδα, με αυτή που θα παίξει στο Ευρωπαϊκό.
0: Όχι, δεν είναι με την κανονική της ομάδα και το γεγονός αυτό μας δίνει και ελπίδα εν ώψη του ημιτελικού των Ανδρών, αφού ξεκινάς από τους άνδρες. Δεν ξέρω πώς θες να το συνδυάσουμε. Έχει και σήμερα Ιταλία-Ελλάδα ημιτελικό στους άνδρες, στους μεσογειακούς.
1: Στις 9.
0: Ναι, όπου οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα παλέψουμε πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό. Στις γυναίκες δεν ήταν ίδια η κατάσταση, για να το συνδυάσουμε. Παίξαμε πάλι με την Ιταλία τώρα το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι σήμερα.
1: Αλλά η κανονική μας ομάδα είναι αλλού.
0: Η κανονική μας ομάδα είναι αλλού και η δεύτερη ομάδα της Ιταλίας ήταν απολαυστική. Εντάξει, δεν ήταν οι μεγάλες στάρ που έχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά ήταν εξαιρετικές παίκτρες. Χάσαμε 3-0. Ήταν ακλόνητο φαβορή η Ιταλία και για το χρυσό.
1: Εντάξει, στο βολί των γυναικών η Ιταλία πράγματι έχει πάρα πολλές επιλογές και είναι υψηλό επίπεδο. Ιταλία και Τουρκία τα τελευταία χρόνια συνέχεια.
0: Ναι, η Τουρκία έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει ανέβει κατά κόρφα.
1: Ανέβη και με τη Βάργκα.
0: Και ακριβώς. Στηριζόμενοι κυρίως σε ορισμένες μονάδες που κάνουν τη διαφορά. Η Ιταλία είναι. Οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες πολλές φορές είναι σαν να παίζουν άλλο άθλημα και στο διασυλλογικό επίπεδο και στο εθνικό. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα που βλέπεις. Λίγο να κάτσεις να δεις ένα παιχνίδι του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Είναι μια διαφορετική κατάσταση εκεί πέρα.
1: Οι Ιταλοί τα έχουν καταφέρει στο βόλεϊ και έχουν ανέβει στο πρώτο επίπεδο. Έχουν καλή εικόνα και στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Στο ποδόσφαιρο έχουν τα προβλήματα.
0: Στο ποδόσφαιρο
1: έχω ξεχάσει
0: άλυτα,
1: πότε ήταν η τελευταία συμμετοχή των Ιταλών στο Μουντιάλ. Στο ευρωπαϊκό κάτι κάνουν.
0: Ναι.
1: Εκεί που δεν το περιμένεις παίρνουν και μια κούπα.
0: Έλατε, πήραν την κούπα, εντάξει. Απίστευτο. Με βάση το τι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Τους Ιταλούς θα τους έχουμε και στους άνδρες στο ευρωπαϊκό, δυστυχώς ή ευτυχώς, στον όμιλό μας, τον πρώτο που θα είμαστε στη Μόντενα της Ιταλίας. 9 Σεπτεμβρίου ξεκινά το πρωτάθλημα. 11 Σεπτεμβρίου θα παίξουμε εμείς με την Τσεχία. Έχουμε Ιταλία, Σουηδία, Σλοβενία, Τσεχία και Σλοβακία. Έχουμε ακόμα μέρες, είναι αλήθεια, θα έχουμε καιρό να τα δούμε.
1: Και προκρίνονται πόσοι από τον όμιλο?
0: Προκρίνονται 2 ομάδες από τον όμιλο.
1: Και η καλύτερη τρίτη.
0: Ναι, και μετά είναι και η κατάταξη με τις τρίτες και τα λοιπά.
1: Η Σουηδία γενικότερα παραμένει σε υψηλό επίπεδο, όπως τα χρόνια του Γκούσταφσον, ή έχει υποχωρήσει?
0: Νομίζω ότι η Σλοβενία είναι μακράν η καλύτερη ομάδα μετά την Ιταλία σε αυτόν τον όμιλο. Η Σουηδία δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά είναι όλες οι υπολογίσεις μας. Δεν υπάρχει κάποια εύκολη ομάδα σε αυτό το τουρνουά. Οπότε έχουμε αρκετές μέρες γι' αυτό, για να το δούμε. Και ας επικεντρωθούμε στον ημιτελικό με την Ιταλία για τους μεσογειακούς αγώνες, για να δούμε και τι θα έχουμε αύριο. Γιατί αύριο ήδη η Εθνική έχει κλείσει ραντεβού των γυναικών με τη Σερβία για να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στις 12. Και θα δούμε πότε θα παίξει η Εθνική των Ανδρών. Αν θα παίξει στον μεγάλο τελικό ή αν θα παίξει και αυτή για το χάλκινο μετάλλιο αύριο.
1: Έτσι όπως μας τα περιγράφεις, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να παίξει στο μεγάλο τελικό. Αν η Ιταλία δεν εμφανίζει την κανονική της ομάδα.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Το μάτς που βλέπουμε τώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός στο Τουρκία-Γαλλία.
0: Τουρκία-Γαλλία ακριβώς live, με τους Γάλλους να είναι το φαβορί, να πάνε να κλείσουν το τρίτο σετ, να προηγηθούν με 2-1 και να περάσουν αυτοί στον τελικό.
1: Οι Γάλλοι
0: σε θεωρητικό καθαρά επίπεδο, αν και παίζουν μέσα στην Ιταλία, μέσα στο Τάραντο, είναι το πρώτο φαβορί σε θεωρητικό καθαρά επίπεδο. Αλλά οι Ιταλοί τους νίκησαν στο πρώτο τους μάτς. Επομένως έχουμε να δούμε ακόμα πράγματα.
1: 1-1 σετ Τουρκία-Γαλλία και 15-23 για τους Γάλλους στο τρίτο σετ. Συμπληρώνουμε κάτι άλλο ή κλείσαμε?
0: Δεν έχουμε κάτι, 9 η ώρα έχουμε δώσει το ραντεβού μας με Ερτσπορτσένα, είναι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία, και εκεί θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία, Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπενθυμίζω για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας ότι περίπου σε 4 λεπτά έχουμε το πρώτο μάτς της ημέρας για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League. Θα παίξουν στο Βόλο ο Βόλος με τον Ηράκλη. Στις 9.30 στο Αγρίνιο ο Πανατολικός με την Καλαμάτα. Η Ερασπορ θα είναι και στα δύο γήπεδα με τον Βαγγέλη Μητρούσια και τον Μπάμπη Πλάγο. Αύριο ο αγώνας του Άρη με τον Όφης στις 7.30, 8 και 4 ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ, στις 9 η Κηφισιά με την ΑΕΚ και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Και τη Δευτέρα θα κλείσει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με τον αγώνα που θα γίνει στη Βιωτία. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Τη Δευτέρα και το μεγάλο μάτς των προκριματικών του Μουντομπάσκετ. Στις 7 η Ελλάδα απέναντι στην Ισπανία. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου το μάτς κυπέλου για την πρώτη αγωνιστική της League Face, ο Βόλος απέναντι στην Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη πάντα για το κύπελο θα παίξουν στις 5 ο Νέστος με την ΑΕΚ, 5.30 Μαρκό με την Κηφισιά στην Κεσαριανή. Στις 8 στη Λάρισα η ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό, 10 και 4 στην Τούμπα το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Και την 5η για το κύπελο Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 7 και στις 9 ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου. Γρήγορη υπενθύμηση των τελικών αποτελεσμάτων στην Αγγλία και την Γερμανία πριν πάμε στο Βόλο στον Βαγγέλη Μητρούσια. Στην Αγγλία λοιπόν Coventry Hull 0-1 με πρωταγωνιστή τον Τζολάκη που ήταν εξαιρετικός και σήμερα. Bournemouth Everton 1-1, Liverpool Nottingham 2-2. Στη Γερμανία Elversberg Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λιψία Gladbach 3-0. Mainz Paderborn 0-0, Union Eintracht 3-3. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και ο αγώνας της Borussia Dortmund με το Αμβούργο. Να επιβεβαιώσουμε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, να δούμε αν είναι βασικά και τα δύο Ελληνόπουλα στην ενδεκάδα της Dortmund. Και πράγματι, ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας είναι οι δύο από τους 11 με τους οποίους οι γηπεδούχοι θα παίξουν απέναντι στο Αμβούργο.
2: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Era Sport.
1: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησε ο αγώνας στο Πανδεσσαλικό. Βόλος Ηρακλής. Βαγγέλη Μητρούσια.
4: Πράγματι, ξεκίνησε εδώ και 33 δευτερόλεπτα με την ομάδα του Βόλου να έχει την μπάλα στην κατοχή της, με τον Γκάργα να περνάει μια παλιά δεξιά για τον Έσα Μπουή. Εμείς θα δώσουμε τις συνθέσεις όσο οι δύο ομάδες έτσι κινούνται. Η μπάλα είναι προς την πλευρά του Βόλου, προς την άμυνα εκεί, υπό την πίεση που προσπαθεί και κάνει ο Ηρακλής με τον Βίτορ Μυρ, αλλά εκεί όμως θα απομακρύνουν οι παίκτες του Βόλου και υπάρχει το πρώτο φάουλ που δίνει στο παιχνίδι. Είναι ένα φάουλ που κέρδισε ο Φορτάδο από την δεξιά πλευρά για λογαριασμό του Βόλου και θα πάει τώρα να το εκτελέσει ο Έσα Μπουή για τον Λάμπρου και αυτός θα δώσει την δυνατότητα στον Γρόσδη που αλλάζουν την μπάλα. Οι ενδεκάδες έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από τη φιλοξενούμενη ομάδα των Ηρακλή που τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή της και από τον Βούρο η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια που είναι και αρχηγός και συνδέει τις δύο ομάδες ο Ισπανός για την ομάδα του Ηρακλή. Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζετ, Μυρ και Κόλιτς είναι οι 11 που έχει επιλέξει ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είναι όρθιος εκεί στην γραμμή και κοιτάζει τους παίκτες όπως όρθιος και κάνει κάποια νοήματα προς τους παίκτες. Ο Κώστος ο Μπράτσος που επέλεξε τους Σαμπάνι, Μίγα, Κάργα, Έσα Μπουή, Τσοκάνι, Μπάρε, Γρόσδη, Λάμπρου, Τζόκα, Φουρτάδο και Ουρτάδο. Αυτή είναι η 11 και τώρα υπάρχει ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Ηρακλής. Ένα φάουλ που έγινε από τον αρχηγό της ομάδας του Βόλου, τον Τάσο Τσοκάνι, που είναι και πιο παλιός θα έλεγα ποδοσφαιριστής στην ομάδα του Βόλου, γιατί ήταν εδώ από το ξεκίνημα αυτής της ομάδος που αγωνίζεται για 8η συνεχή χρονιά στο πρωτάθλημα της Super League. Το φάουλ είναι ανάμεσα από την μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή και λίγο αριστερά από τον άξονα. Ένα φάουλ που έχει φέρει κόσμο απέναντι από την εστία του Σαμπάνι. Είναι εκεί ο Νίζετ, ο οποίος πήγε να το εκτελέσει, αλλά και με το αριστερό είναι ο Πίνια. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει από τους δύο, ενώ δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες. Εκτελείται από τον Μίνια μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν οι παίκτες τον Καμπουέ, αυτός που το εκτέλεσε με το αριστερό. Εκεί όμως απομάκρυνε οι παίκτες του Βόλου. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Βόλο από την αριστερή πλευρά. Συμπληρώθηκαν 3 λεπτά παιχνιδιού σε αυτά τα 3 πρώτα λεπτά, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο από τις δύο ομάδες που θέλουν.
1: Το μόνο αξιοσημείωτο, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί έχω και εγώ τώρα τηλεοπτική εικόνα μέσω της Κοσμοτέ και βλέπω και την εξέδρα στο Πανθεσσαλικό, είναι η δυναμική παρουσία των φίλων του Ηρακλή, που είναι ο 12ος παίκτης του γυρεού.
4: Έτσι είναι,
1: και ο καλύτερος παίκτης μέχρι τώρα.
4: Πάντα ο κόσμος είναι ο καλύτερος.
1: Αυτό ξέρεις, γιατί και στα φιλικά ο Ηρακλής δεν εντυπωσίασε και στην πρεμιέρα είχε προβλήματα.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Είναι μια νέα ομάδα με νέο προπονητή. Θέλει το χρόνο της η ομάδα,
4: σίγουρα,
1: του Ηρακλή. Η σταθερή αξία είναι ο κόσμος του.
4: Ο κόσμος ακριβώς που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει την ομάδα του Ηρακλή στο σημερινό παιχνίδι. Η παρουσία του όντως είναι δυναμική και από το ξεκίνημα δεν σταμάτησε, θα έλεγα έτσι. Η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα θα περάσει. Η σέντρα που έγινε από τον Νανού από την αριστερή πλευρά με το δεξί, η μπάλα πέρασε, προσπάθησαν εκεί ο Κόλιτς αλλά και ο Μυρ για να βρούνε την μπάλα. Δεν τα κατάφεραν όμως να τη βρούνε, η μπάλα πέρασε out. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ουσιαστικά η πρώτη απειλή από την προσπάθεια που ξεκίνησε από τα αριστερά, όταν έκλεψε την μπάλα ο Μυρ, τη γύρισε πιο πίσω στον Νίζετ και αυτός έβγαλε την σέντρα, αλλά εκεί όμως δεν μπόρεσε ούτε ο Κόλιτς ούτε ο Καμπουέ για να πιάσουν την μπάλα για να την στείλουν προς τα δίκτυα και να απειλήσουν την εστία του Βόλου. Με το Σαμπάνι παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας, η οποία τελικά όπως είπαμε κατέληξε out. Η φάση αυτή ήταν στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 5ο τώρα βρίσκονται οι δύο ομάδες, πάντα στο 0-0 σε αυτό το ξεκίνημα, με τους δύο προπονητές να περιμένουν αυτά που έχουν πει νωρίτερα στους ποδοσφαιριστές ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν στο παιχνίδι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που έχουν ζητήσει και οι δύο προπονητές είναι ότι θέλουν μαχητικότητα για να μπορέσουν στο τέλος να πετύχουν τον στόχο που δεν είναι άλλος από την νίκη στο σημερινό αγώνα. Η ομάδα του Βόλου τώρα
1: ο
4: έχει...
1: Ο Κόλιτς διεθνής Βόσνιος, ο ποδοσφαιριστής.
4: Σωστά,
1: στο νέο μεταγραφικό αλλά... απόκτημα του Ηρακλή, με παρουσία αρκετά χρόνια στην Ρουμανία.
4: και στη Ρουμανία ακριβώς, και είναι ένας παίκτης τουλάχιστον έτσι περιμένουν πολλά οι παίκτες του Ηρακλή, και ο Ηρακλής περιμένει από τον συγκεκριμένο παίκτη. Τώρα να πούμε λοιπόν ότι η μπάλα είναι για τον Ηρακλή, ένα φάουλ που εκτελεί ο Ρος, και η μπάλα πάει από την άλλη πλευρά, όπου ο Σόρε, ο αρχηγός, βγάζει μια παλιά εκεί που κινείται ο Νίζετ, ο οποίος αλλάζει η σέντρα τώρα για τον Γκόλιτς, ο οποίος κατεβάζει με το στήθος, θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα πάρει ύψος και θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια, όμως εκεί υπάρχει σφύριγμα από τον
1: ήταν offside.
4: Ακριβώς.
1: Έχει αυτό... το στυλ του Τζέκο, αλλά Τζέκο δεν είναι.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλώς η καταγωγή του συνδέει και τους δύο, έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα η προσπάθεια, πήγε πιο γρήγορα ο Πίνια πάνω στην μπάλα, κέρδισαν την μπάλα, αλλά θα απομακρύνει τώρα ο Τσοκάνης. Εκεί προσπάθησε ο Ουρτάδο να εκμεταλλευτεί την κόντρα με τον Ρος, η μπάλα πίσω. Ο Ρος πιο πίσω, η μπάλα για τον Πίνια. Ο Πίνια υπό την πίεση του Ουρτάδο, η παλιά δεξιά για τον Σόρια που προσπάθησε με τη μία για τον Νανού. Κέρδισαν την μπάλα όμως οι παίκτες του Βόλου, και τώρα είναι σειρά του Βόλου να οργανώσει την επίθεση με τον Μπάρε. Ο Μπάρε, ο οποίος πέρασε μια παλιά αριστερά για τον Λάμπρο. Ο Λάμπρο, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα, προσπαθεί εκεί μπροστά όμως από τον Ουρτάδο. Ο Πίνια είναι πιο γρήγορος, ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή, και θα απομακρύνει την μπάλα πλάγια. Το πλάγιο είναι από την αριστερή πλευρά, εκεί όπου ο Λάμπρο περιμένει, θα αφήσει τελικά για τον Τσοκάνη, τον αρχηγό της ομάδος του Βόλου, να το εκτελέσει. Είναι στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες, με την μπάλα τώρα να παίζεται προς την περιοχή του Ηρακλή, εκεί που προσπαθεί. Εδώ όμως υπάρχει, η μπάλα είναι πλάγια, έτσι όπως υποδεικνύει, και εκτελείται γρήγορα από τους παίκτες του Βόλου, με τον Κάργα να την περνάει αριστερά. Ο Τσοκάνης, ο οποίος θέλει να βγάλει μια παλιά, ο Λάμπρο εκεί, η μπάλα είναι πλάγια, εκτελείται γρήγορα από τους παίκτες του Βόλου. Η παλιά τώρα από τον Τζόκα, Ουρτάδο γυρίζει πιο πίσω, ο Μπάρε κρατάει την μπάλα ο Τζόκα. Ο Λάμπρου γυρίζει για το Γρόσδι στον άξονα, η μπάλα δεξιά για τον Μίγα. Ο Μίγας, ο οποίος καθυστερεί λίγο, κλείνει προς τον άξονα, η παλιά για τον Μπάρε. Ο Μπάρε, ο οποίος έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Τζόκα. Τζόκα και Μπάρε δίπλα. Ο Τζόκα θα κάνει το σούτ, η απόκρουση από τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι είναι για τον Βόλο, στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σούτ τώρα, το ανάποδο, η μπάλα θα καταλήξει out από το ανάποδο που προσπάθησε εκεί να κάνει ο Μπάρε. Ο διεθνής με την ομάδα της Αλβανίας, ποδοσφαιριστής του Βόλου, προσπάθησε μετά το ανάποδο, μετά την σέντρα και την απόκρουση που έγινε από τον Αθανασιάδη, στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σούτ του Τζόκα από διαγώνια θέση, όμως ήταν δυνατό, αλλά και ο Αθανασιάδης ήταν σε ετοιμότητα, και έτσι λοιπόν διατήρησε το 0 για την ομάδα του στο 8ο λεπτό, αυτή η φάση για την ομάδα του Βόλου. Αλλά
1: στο
4: και
1: ίδιο απόκριση. Χρονικό σημείο και η πρώτη καλή φάση για την Borussia Dortmund, δημιουργία από τον Κωνσταντέλια, δεν τα κατάφερε ο Γκυρασί. Dortmund Αμβούργο 0-0 στο 1ο λεπτό.
4: 0-0 είναι σε φυκέ εδώ, δεν έχει μπει κάποιο γκολ. Νωρίτερα, όπως είπαμε, η πρώτη καλή
1: στιγμή. Δεν τα κατάφερε ο Γκυρασί, αλλά στην προηγούμενη φάση, γιατί στην επόμενη έβαλε γκολ. 1-0 η Dortmund.
4: Λοιπόν, αυτό είναι η Dortmund.
1: Ήταν θέμα δευτερολέπτων δηλαδή.
4: Και ήταν
1: από τη χαμένη ευκαιρία και μετά.
4: Από δικό μας ποδοσφαιριστή τουλάχιστον, να ξέρουμε έτσι, από τα Ελληνόπουλα.
1: Θα σου απαντήσω βλέποντας το replay, γιατί είδα μόνο τον σκόρερ, να δω αν είναι δημιουργία Καρέτσα ή Κωνσταντέλια.
4: Έτσι, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, εδώ η μπάλα παίζεται ο Ηρακλής, ο Κόλιτς με το στήθος, αλλά εκεί που πάει η μπάλα ήταν ο Σαμπουή, και τώρα ο Κάργας, κεντρικός αμυντικός για την ομάδα του Βόλου, που περνάει μια παλιά δεξιά για τον Μίγα, κοντά στη γραμμή του πλαγίου, υπό την πίεση εκεί που γίνεται από τον Μυρ, η πάσα για τον Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο όμως εκεί πέφτει κάτω, η μπάλα συνεχίζεται, έρχεται ο Γρόσδης, ο οποίος κερδίζει, περνάει για τον Τζόκα. Ο Τζόκα, ο οποίος κρατάει την μπάλα αριστερά για τον Μπάρε, ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου, ο οποίος κρατάει την μπάλα, ζητάει την μπάλα τώρα ο Μπάρε. Ο Μπάρε, ο οποίος θα περάσει μια παλιά δεξιά για τον Μίγα. Ο Μίγας θέλει να βγάλει τη σέντρα, θα κοντράρει πάνω στο σώμα του Μυρ, και είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Βόλου από τη δεξιά πλευρά, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Ο Μίγας θα το εκτελέσει, έρχεται εκεί ο Μπάρε, που περνάει μια παλιά για τον Ουρτάδο, είναι όμως σε θέση offside, έχει σηκώσει τη σημαία του ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Μπαλιάκας, που υποδεικνύει τον παίκτη του Βόλου σε θέση offside. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει εδώ. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες. Υπενθυμίζουμε ότι λίγο νωρίτερα στο 8ο λεπτό η πρώτη ευκαιρία καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν από τον Βόλο με τον Τζόκα, ενώ η πρώτη απειλή ήταν από τον Ηρακλή με ένα σούτ, σέντρα σούτ που έγινε από την πλευρά του Νανού.
1: Όμως ακόμη και εγώ που βλέπω με πολύ μεγάλη συμπάθεια το Αμβούργο από τη δεκαετία του 80, από την εποχή του Φέλεξ Μάγκατ, τον θυμάσαι.
4: Βεβαίως.
1: Δεν σου κρύβω ότι αγωνιώ για την Μπορούσια Ντόρτμουντ πλέον, γιατί είναι μια ομάδα με έντονο ελληνικό στοιχείο. Ο Καρέτσας είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος δίνει την τελική πάσα στον Εγκυρασί για να γίνει το 1-0.
4: Αυτό μας ικανοποιεί περισσότερο. Βέβαια το ξέρουμε ότι είναι ένας παίκτης, άλλωστε και γι' αυτό οι Γερμανοί τον απέκτησαν. Και από ό,τι ξέρεις και διαβάζω, δεν ξέρω εσύ το ξέρεις καλύτερα Σύφη, ότι μάλλον ανοίγει και την όρεξη και άλλης ομάδας, μεγάλης ομάδας στην Ευρώπη.
1: Το ευχάριστο είναι, Βαγγέλη, ότι η μετοχή του Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει ανέβει κατακόρυφα. Βλέπεις ότι πάρα πολλά Ελληνόπουλα όχι απλώς είναι στα ρόστερ των ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά έχουν πλέον και πρωταγωνιστικό ρόλο. Τι περιμένουμε λοιπόν? Επιτέλους να αναβαθμιστεί και η εθνική μας ομάδα.
4: Να αναβαθμιστεί και η εθνική μας ομάδα και να παίζουν τα Ελληνόπουλα στις ελληνικές ομάδες, έτσι. Γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί αν δεν παίξουν εδώ στα δικά μας τα πρωταθλήματα, έτσι πώς θα πάνε στο εξωτερικό? Και να τα εμπιστευόμαστε, και αυτό περισσότερο όταν λέμε εμπιστευόμαστε.
1: Αν ήταν κλειστά τα ποδοσφαιρικά σύνορα της χώρας, θα είχαμε πρόβλημα. Από τη στιγμή που υπάρχουν ευρωπαϊκές ομάδες που δίνουν πλέον την ευκαιρία στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, αυτό μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί όπως βλέπεις, η κατάσταση δεν βελτιώνεται στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες στο 85-90% των επιλογών για την ενδεκάδα έχουν ξένους. Και είναι λοιπόν, κάτι το οποίο δεν αρκεί να το σχολιάζουμε εμείς.
4: Εδώ τώρα έχουμε τρεις ποδοσφαιριστές στον Ηρακλή, τρεις Έλληνες, Αθανασιάδης, Βούρος και Σουρλής. Και από την άλλη πλευρά έχουμε πέντε ποδοσφαιριστές που είναι στην ομάδα του Βόλου. Σαμπάνης, Μίγας, Κάργας, Τσοκάνης και Γρόσδη, και Λάμπρο, έξι. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι ότι θα πρέπει να δίνονται. Δεν λέμε όχι, έτσι ίσα ίσα, ότι θα πρέπει να έρχονται, όπως πάνε και τα δικά μας τα παιδιά σε άλλες ομάδες στην Ευρώπη, να έρχονται και εδώ, αλλά να έρχονται οι ξένοι αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά, γιατί έτσι θα βοηθήσουν και την ποιότητα του ποδοσφαίρου μας.
1: Αυτό και πρέπει να γίνεται. Πόσο χρόνια το λέμε?
4: Το λέμε, μα γι' αυτό το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε. Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, οι παράγοντες, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου γενικότερα, αυτοί νομίζω ότι θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν περισσότερο. Το κάνουν κάποιες ομάδες, έτσι να μην αδικούμε τις ομάδες, και το βλέπουμε τελευταία. Λοιπόν, εδώ το φάουλ εκτελέστηκε.
1: Το κορύφωμα τον Όφη,
4: έτσι. Λοιπόν, και ο Όφη και ο Ατρόμητος, να πούμε ότι έχει πάρα πολλούς Έλληνες, έτσι και το αποδεικνύει. Αλλά ο Όφη, ο οποίος παίζει και στην Ευρώπη και έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, και μακάρι να και η συνέχεια να είναι ανάλογα, αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, το αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ηρακλή, από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Είναι στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος Ηρακλής είναι στο 0-0. Το λέγαμε και λίγο νωρίτερα, έτσι το ξαναπούμε, ότι για τον κόσμο Σύφη, ότι δεν έχει σταματήσει ο κόσμος του Ηρακλή, που βρίσκεται στο βόρειο πέταλο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, να τραγουδάει, να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τους παίκτες του Βάλτερ Μαντζάρη, του Ιταλού προπονητή. Υπάρχει μία μικρή διακοπή, γιατί ο Κάργας στην προσπάθειά του εκεί έπεσε κάτω, αλλά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Σηκώνεται ο κεντρικός αμυντικός. Ο Ελσαμπού είναι εκεί κοντά στην μπάλα, αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια με την εκτέλεση του φάουλ που κέρδισε ο Βόλος. Με τον κεντρικό αμυντικό, το Μαρακενό, να γυρίζει πιο πίσω για τον Κάργα, αυτός στον τερματοφύλακα Σαμπάνη που έχει βγει από την περιοχή. Ο Μάριος Σαμπάνης με το αριστερό βγάζει μια παλιά εκεί που κινείται ο Φουρτάδο, αλλά είναι πιο μπροστά όμως ο Ρος, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κερδίσουν οι παίκτες Βόλου. Εδώ προσπάθησε να την κερδίσει ο Μπάρε, δεν τα κατάφερε. Υπάρχει σφύριγμα, υπάρχει φάουλ που έγινε λίγο νωρίτερα από τον Φουρτάδο, και αυτό το φάουλ το εκτελεί γρήγορα ο Ρος για λογαριασμό του Ηρακλή. Μπάλα πάει από την άλλη πλευρά που κινείται ο Βούρος. Ο Βούρος, ο οποίος προσπάθησε να αλλάξει εκεί με τον Ανού. Ξανά η μπάλα στον Ανού που κινείται από την δεξιά πλευρά. Δίπλα του είναι και ο Σόρια. Εδώ έγινε το λάθος. Ο Ορτάδο θα κερδίσει την μπάλα. Ο Ορτάδο θέλει να κάνει το σουτ. θα κοντράρει πάνω στον παίκτη τον Καμπουέ και εδώ υπάρχει φάουλ και υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, γιατί φαίνεται ο παίκτης του Ερακλή στην προσπάθειά του και να απομακρύνει και ο Ουρτάδο να κάνει το σουτ, πρέπει να βρει και τον παίκτη του Ερακλή. Υπάρχει διακοπή στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης και ευκαιρία για να δροσιστούν κάποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Και καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, να υπενθυμίσουμε ότι στην Γερμανία στο μάτς που εξελίσσεται αυτή την ώρα Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-0, είμαστε στο 15ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό σημείο στην Αγγλία, Tottenham Newcastle 0-0. Στη Γαλλία στο 70, Strasbourg Lens 1-1. Ξεκίνησαν και τα μάτς του καμπιονάτου χωρίς γκολ μέχρι τώρα, η Μόντσα με την Ουντινέζε, η Σασόλο με την Τωρίνο και η Φιωρεντίνα με την Φροζινόνε. Βόλεϊ, μεσογειακή αγώνες ημιτελικός ανδρών, Τουρκία-Γαλλία στο τέταρτο σετ 15-10, η Γαλλία προηγείται με 2-1 σετ. Στον δεύτερο ημιτελικό στις 9, η εθνική μας ομάδα θα παίξει με την Ιταλία. Βαγγέλη.
4: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι, στο 17ο λεπτό, με τον Βόλο τώρα το σούτ από τον Τζόκα και η απόκρουση από τον φύλακα Ανδρασιάδη. Δεύτερη φορά που ο παίκτης του Βόλου απειλεί την εστία του Ηρακλή, λίγο πιο προς τον άξονα αυτή τη φορά, που έβλεπε την εστία του, ενώ στο πρώτο σούτ ήταν στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ξανά ο Βόλος, το γύρισμα που γίνεται εκεί για τον Τζόκα, ελέγχουν οι παίκτες, ο Σουρλής γυρίζει πιο πίσω για τον Μπίνια και τώρα ο Σόρια. Ο Σόρια από την δεξιά πλευρά κρατάει την μπάλα. Ο Ηρακλής δύο φορές απειλήθηκε από τον Τζόκα και τις δύο φορές ο Θανασιάδης ήταν αυτός ο οποίος ήταν σωτήριος για την ομάδα του. Στο 8ο λεπτό το πρώτο, στο 17ο λεπτό το δεύτερο σουτ από τον Τζόκα και ο Θανασιάδης, όπως και την πρώτη φορά, έτσι και τώρα απεσόβησε τον κίνδυνο και διατηρεί το 0 για την ομάδα του, με τον Βόλο να εξακολουθεί.
1: Προσφέρει σιγουριά στα μετόπισθεν για τον Ηρακλή ο Θανασιάδης. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η άμυνα του Ηρακλή γενικά δεν λειτουργεί και με τον καλύτερο τρόπο.
4: Κενά, το...
1: Είδαμε έτσι... και στα φιλικά πολλά προβλήματα και στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ. Βέβαια θα μου πεις, με τον πρωταθλητή έπαιζε ο Ηρακλής. Η ΑΕΚ είναι καταιγιστική στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης, δεν είναι δηλαδή ένα μάτς που θα κρίνουμε τον Ηρακλή για το πώς λειτουργήσε αμυντικά, αλλά πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό στην πορεία.
4: Σωστά. Λοιπόν, εδώ τώρα όμως από την άλλη πλευρά βγαίνει ο Σαμπάνης πολύ γρήγορα και θα απομακρύνει την μπάλα την ώρα που εκεί έφυγε ο Νανού, ο Νίζετ, με συγχωρείτε, με μεγάλη έτσι προσπάθεια και πήγε να εκμεταλλευτεί αυτό την βαθιά παλιά που έγινε γρήγορα από την πλευρά του Ηρακλή. Τώρα ο Βούρος αλλάζει με το Σόρια, ο Νανού εκεί και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι για τον Ηρακλή, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και από την δεξιά πλευρά. Ένα φάουλ που πάει να το εκτελέσει τώρα ο Καμπουέ. Το εκτελεί γρήγορα για τον Σόρια που βγαίνει μπροστά. Θα κάνει και την τρίπλα. Θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Τη φέρνει προς το αριστερό. Καθυστερεί. Γυρίζουν πίσω. Ο Σουρλής θα κάνει το σουτ. Πάνω στον Μπάρε θα κοντράρει. Έρχεται και ο Ουρτάδο τώρα για να βοηθήσει την ομάδα του. Θα κερδίσει ο Τζόκα και εδώ η μπάλα πάει στον Νανού. Ο Νανού που θέλει να βγάλει και κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Είναι από τον Ηρακλή στην προσπάθεια που έκανε εκεί ο παίκτης του Ηρακλή ο Νανού. Θα κερδίσει αυτό γιατί κόντραρε.
1: Τα σημεία, όπως λέμε και στην πυγμαχία, είναι ελαφρώς καλύτερος ο Ηρακλής μέχρι τώρα.
4: Τώρα, ναι. Γιατί φαίνεται ότι έχει καταφέρει. Για να δούμε όμως τώρα αυτό το corner που είναι το πρώτο στον αγώνα και το πρώτο για τον Ηρακλή. Από την δεξιά πλευρά, όπως επιτείται η ομάδα του Ηρακλή. Αυτό έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Βόλου. Πιο πίσω έχει μείνει ο Σόρια. Αλλά έχουν προωθηθεί και οι κεντρικοί αμυντικοί. Εκτελείται, θα διώξουν οι παίκτες. Ο Νανού που είναι τελευταίος μαζί με το Σόρια. Η μπάλα πάει στον αρχηγό της ομάδας του Ηρακλή. Σέντρα που γίνεται η κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί που είναι ο Βιτόρ. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και κόρνερ. Το κόρνερ από τον Τζοκάνη. Τον δεύτερο κόρνερ σε αυτή την πίεση του Ηρακλή, που μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά απομάκρυναν οι παίκτες του Βόλου. Στρώθηκε πίσω η μπάλα εκεί στον Ίζε, το οποίο την γύρισε πιο δεξιά στον Σόρια. Αυτός προχώρησε και βγήκε η σέντρα και το δεύτερο κόρνερ που είναι πάλι από την δεξιά.
1: Έμπειρος ο αρχηγός, δεν πήρε το ρίσκο. Έβγαλε την μπάλα κόρνερ, γιατί αν την άφηνε μπορεί και να πήγαινε σαν αντίπαλο.
4: Σωστά. Εκτελείται από τον Καμπουέ στο πρώτο δοκάρι. Θα διώξουν το σουτ που γίνεται η μπάλα. Θα κοντράρει και χάνεται η ευκαιρία. Γιατί το σουτ που έγινε από την πίσω πλευρά, έτσι όπως έγινε από τον Νιζέτα, θα πρέπει στη συνέχεια εκεί. Δεν μπόρεσε ο παίκτης του Ηρακλή και από την έξω πλευρά η ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, ο Ηρακλής που γίνεται απελπιστικός.
1: Ο Βόσνιος ήταν αυτός που ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα θα είχαμε έλεγχο VAR, γιατί μάλλον ήταν εκτεθειμένος.
4: Αυτό ίσως γιατί ήταν από πλάγια θέση, από το σημείο που είμαστε δεν το βλέπουμε. Αυτό μόνο μπορεί η κάμερα να το δείξει. Ο Βόλος όμως που βγήκε μπροστά τώρα, μετά την φάση λίγο νωρίτερα, ο Φουρτάδο θα βγάλει την σέντρα μέσα στην περιοχή, θα κόψει εκεί ο Πίνια και η μπάλα ξανά στα πόδια των παικτών του Βόλου με το Μίγα. Πίσω ο Εσαμπουή. Ο Εσαμπουή,
1: ο Πορτογάλος και ο Αλβανός έχουν καλή παρουσία στο κέντρο του γηπέδου για τον Βόλο, ο οποίος όμως μέχρι τώρα δεν μπορεί να κρατήσει πολλή ώρα την μπάλα στην κατοχή του.
4: Όχι, ακριβώς, γιατί υπάρχει πίεση. Εδώ τώρα να ο Τζόκα πάλι ξανά με την κόντρα ευνοείται, αλλά έρχεται όμως ο Βίτορ εκεί, ο Μυρ Βίτορ που θα κερδίσει και το φάουλ. Και ήταν ο παίκτης ο οποίος και λίγο νωρίτερα κέρδισε το δεύτερο κόρνερ από την προσπάθειά του από τα αριστερά. Τον βλέπουμε πολλές φορές να προωθείται. Τώρα εδώ η μπάλα θα πάει στο σημείο που έχει κερδίσει το φάουλ η ομάδα του Ηρακλή. Είναι ο Πίνια εκεί ο οποίος θα το εκτελέσει. Λίγο πιο αριστερά είναι ο Ρος. Έχει και ο Ουρτάδο εκεί. Ο Πίνια τώρα ο οποίος ψάχνει να βρει. Είναι και ο Καμπουέ που περιμένει και αυτός για να δει αν θα πάρει την μπάλα. Τελικά θα το εκτελέσει ο Αθανασιάδης. Αυτό σημαίνει ότι θα προωθηθούν πιο μπροστά και δείχνει με το χέρι του εκεί. Ο Βάλτερ Μαντζάρι, ο Ιταλός προπονητής, τους λέει πώς πρέπει να κινηθούν. Και από την άλλη πλευρά κοιτάζει και ο Κώστας Ομπράτσος στους δικούς του τους παίκτες, με τις οδηγίες να δίνονται από τους κεντρικούς αμυντικούς Κάργας και Εσαμπουή. Εκεί που πάει μπάλα, ο Κόλλης θα πάρει την κεφαλιά, θα απομακρύνει ο Κάργας και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ που έγινε από τον Νανού και αυτό
1: επέλασε από τον Κωνσταντέλια που και σήμερα είναι απολαυστικός. Ο αντίπαλός του δεν είχε περιθώριο να κάνει κάτι άλλο, του κάνει φάουλ περίπου 2 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, είδε και την κίτρινη κάρτα. Φάουλ σε καλό σημείο για την Dortmund. Στο 22ο λεπτό, Μπορούσια Dortmund Αμβούργο 1-0.
4: 23ο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, είναι στο 0-0 Βόλος και Ηρακλής. Να θυμίσουμε ότι λίγο νωρίτερα η ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Κόλιτς και τώρα η σειρά του Βόλου από την αριστερή πλευρά που προσπαθεί Ουρτάδο. Η κόντρα ευνοεί, αλλά υπάρχει φάουλ επιθετικό, λέει ο κύριος Τσιμπεντερίδης, και η κίτρινη κάρτα, η πρώτη που δείχνει στον Ουρτάδο, στον παίκτη του Βόλου, για το φάουλ που έκανε λίγο νωρίτερα απέναντι στον παίκτη του Ηρακλή. Είναι ο Καμπουέ, αυτός ο οποίος κέρδισε αυτό το φάουλ για λογαριασμό του Ηρακλή. Η μπάλα λοιπόν θα στηθεί στο σημείο για να δοθεί συνέχεια.
1: Το φάουλ εκτελέστηκε για την Dortmund χωρίς κάτι θετικό για την γηπεδούχο ομάδα. Δεν έχω κανένα δίλημα να πω στους φίλους μου που στέλνουν μηνύματα και λένε ότι λόγω του ότι συμπαθώ το Αμβούργο σήμερα έχω διλήμματα. Όπου παίζουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, εκεί είμαι και εγώ. Κανένα δίλημα δεν έχω.
4: Όλοι είμαστε με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, όπου και αν παίζουν. Και μακάρι να πάνε καλά, γιατί αυτό βοηθάει και το ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα τη χώρα μας να ακούγεται περισσότερο έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εδώ η μπάλα τώρα παίζεται προς την πλευρά του Ηρακλή, πίσω ο Ρος, ο Πίνια που βγάζει μια μπαλιά για τον Σόρια που βγαίνει σε έξω δεξιά. Ο Σόρια τρέχει όμως εκεί ο Λάμπρου και προσπαθεί, με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει. Βγάζει μια μπαλιά μπροστά για τον Τζόκα, αλλά εκεί πάλι ο Πίνια έρχεται και κερδίζει και έχει βγει πάρα πολύ μπροστά. Δεξιά για τον Σόρια, παίζουν το 1-2. Θα κερδίσουν στη μέση, είναι ο Λάμπρου, κρατάει ο Σόρια, γυρίζει πιο πίσω για τον Κομπουέ. Αυτός περνάει αριστερά, η μπάλα που έρχεται για τον Ανού. Εδώ ο Μυρ προσπάθησε, θα κερδίσει το πλάγιο για τον Ανού γρήγορα. Παίξε με το πλάγιο γρήγορα, ο Ανού κρατάει την μπάλα. Θέλει πιο πίσω για τον Σουρλί. Σουρλής για τον Μυρ. Ο Μυρ θα βγάλει με το δεξί, συρτή σέντρα. Προσπαθεί εκεί να μπει μες στην περιοχή. Πάνω και εδώ υπάρχει φάουλ τώρα. Πάνω στη γραμμή για να δούμε, είναι στη γραμμή. Λίγο πριν υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Νίζετ, ο Ρομπ Νίζετ, ο Γάλλος γεννημένος αλλά παίζει στην Πίνια. Ο Νίζετ, ο οποίος κερδίζει αυτό το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Ηρακλή, είναι λίγο αριστερά από τον άξονα και περίπου στο ένα μέτρο ίσως και λιγότερο από την περιοχή. Μετράει τώρα ο κύριος Σιμεντερίδης στα 9 μέτρα που πρέπει να στηθεί το τείχος, εκεί που πρέπει οι παίκτες του Βόλου να στήσουν το τείχος. Τρεις παίκτες είναι για τον Ηρακλή, είναι ο Κόλιτς, είναι ο Σόρια και ο Καϊμπουέ κοντά στην μπάλα, για να δούμε αν θα πάει και ο Σουρλής. Τώρα πάει και ο Σουρλής, φεύγει τελικά.
1: Σε θέση Δημήτρη Σαραβάκου το φάουλ αυτό, ε?
4: Έτσι.
1: Η μεγαλύτερη σε ηλικία, καταλαβαίνω.
4: Σαραβάκος από εκεί τα εκτελούσε και πήγαιναν μέσα στο γάμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ο Κόλιτς τελικά είναι πιο κοντά να το εκτελέσει τώρα, ή ο Κομπουέ με το αριστερό. Τέσσερις παίκτες στο τείχος για τον Βόλο και δίπλα ένας ακόμη και ένας πιο μπροστά για τον Ηρακλή. Για να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα ή θα πάει απευθείας ο Ελβίρ Κόλιτς για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο και επικίνδυνο για τον Βόλο. Με τον Ηρακλή λοιπόν στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, ο κύριος Τσιμιντρίδης εκτελεί η μπάλα κόντρα στο Γκρόσντι πάνω, νέο σούτ και μπάλα στα δίχτυα. Εντυπωσιακό γκολ από την κόντρα που κοντράρισε και το σούτ που γίνεται. Πρέπει να είναι ο Νανού, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο οποίος με το αριστερό στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 27ο λεπτό ανοίγει το σκορ και κάνει το 0-1 ο Νανού. Λοιπόν, με αυτό το δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ανοίγει το σκορ για τον Ηρακλή απέναντι στον Βόλο. Βόλος Ηρακλής 0-1 με αυτό το εντυπωσιακό σουτ. Μετά το φάουλ του Κόλιτς η μπάλα κοντράρισε πάνω στον Γκρόσντι, στρώθηκε στον Νανού που με το αριστερό σουτ την έστειλε στα δίχτυα και ανοίγει το σκορ και κάνει το Βόλος Ηρακλής 0-1 σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
1: Φωτοβολίδα από τον ποδοσφαιριστή από την Γουινέα Μπισάου, ο οποίος σκόραρε ξανά σε αγώνα πρωταθλήματος στην Πορτογαλία πριν από 6,5 χρόνια. Βάζει λίγα γκολ, αλλά μάλλον εντυπωσιακά τα γκολ που βάζει.
4: Εντυπωσιακό έτσι το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και πέρασε από ανάμεσα από ποδοσφαιριστές, γιατί όταν κοντράρισε η μπάλα πάνω στον Γκρόσντι μπήκαν μπροστά έτσι για να καλύψουν τα σημεία οι παίκτες του Βόλου. Όμως η μπάλα κατάφερε και πέρασε και ευνηδίασε και τον Σαμπάνη που δεν περίμενε, καθώς η μπάλα καρφώθηκε στην εστία του και με αυτόν τον τρόπο έγινε το 0-1.
1: Ένα τι να κάνει, Βαγγέλη, με και ο τερματοφύλακας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
4: Μα δεν μπορούσε, γιατί δεν περίμενε κιόλας έτσι και έξω από τη μεγάλη περιοχή με αυτό το δυνατό αριστερό σουτ από τον Νανού. Η μπάλα καρφώθηκε στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο ο Ηρακλής προηγείται 1-0 της ομάδας του Βόλου. Σίγουρα αυτό το γκολ δίνει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσει το φάουλ που κέρδισε έξω από τη μεγάλη περιοχή, και αυτό το φάουλ του έδωσε τη δυνατότητα να προηγηθεί στο σκορ και να είναι μπροστά απέναντι στον Βόλο, που τώρα έχει την μπάλα από την αριστερή πλευρά με τον αρχηγό της ομάδας, τον Τάσο τον Τζοκάνη, που εκτελεί αυτό το πλάγιο. Η μπάλα θα πάει πλάγια, το πλάγιο όμως αυτή τη φορά είναι για τον Ηρακλή. Ανήσυχος ο Κώστας ο Μπράτσος, που βλέπει την ομάδα του την επίσω στο σκορ, και από την άλλη πλευρά πιο ήρεμος ο Βάλτερ Ματζάρη, ο οποίος πήγε προς τον πάγκο, τώρα θα σηκωθεί, θα πάει ξανά στο σημείο όπου ήταν και λίγο νωρίτερα ο Ιταλός προπονητής. Η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά με τον Τζόκα να προσπαθεί εκεί με τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου, ο οποίος κλείνει προς τον άξονα, κρατάει την μπάλα. Η παλιά για τον Τζόκα. Ο Τζόκα, ο οποίος κάνει την τρίπλα, θέλει να κάνει τη σέντρα προς την περιοχή, θα κοντράρει, επιμένει ξανά και από τον Σόρια η μπάλα τελικά είναι out και ο Ηρακλής, ο οποίος θα έχει την μπάλα στην κατοχή του. Στο 30 λεπτό της αναμέτρησης συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο του αγώνα. 0-1 το σκορ από το 21ο λεπτό, με το γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα ο παίκτης του Ηρακλή, ο Νανού, και έβαλε μπροστά την ομάδα του. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του Βόλου μέχρι στιγμής, μετά τον γκολ που δέχτηκε. Έχει κερδίσει όμως το κόρνερ τώρα, το κόρνερ που πάει να το εκτελέσει, γιατί φαίνεται στην προηγούμενη φάση ήταν κόρνερ και είναι το πρώτο για την ομάδα του Βόλου, έναντι δύο που έχει κερδίσει ο Ηρακλής στο παιχνίδι. Από την αριστερή πλευρά με τον Φουρτάδο εκτελείται μέσα στην περιοχή, κεφαλιά που γίνεται από τον Σαμπουή και η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία και θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Βόλος για να δείξει την αντίδρασή του μετά τον γκολ που δέχτηκε από τον Νανού στο 27ο λεπτό. Η μπάλα λοιπόν στήθηκε στο σημείο της μικρής περιοχής και η συνέχεια από τον Αθανασιάδη, ο οποίος δύο φορές στα σούτ του Τζόκα ήταν σωτήριος για την ομάδα του, απεσόβησε τους κινδύνους και της έδωσε τη δυνατότητα στο 27ο λεπτό με τον Νανού να κάνει το 0-1 και να προηγείται της ομάδας του Βόλου. Το φάουλ στη μεσαία γραμμή, ο Κάργας είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει, ψάχνει να βρει παίκτη εκεί που θα στείλει την μπάλα, είναι δίπλα του Εσαμπουή που λίγο νωρίτερα προσπάθησε με την κεφαλιά να απειλήσει την εστία του Βόλου. Ο Μίγας δέχεται την μπάλα που είναι έξω δεξιά, γυρίζει πιο πίσω για τον Μπάρε, η παλιά του Μπάρε για τον Τζόκα που προσπάθησε εκεί να τη βγάλει και τελικά η μπάλα είναι out, καθώς δεν τη βρήκε έτσι όπως τα ήθελε ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, η μπάλα κατέληξε out και η συνέχεια από τον Αθανασιάδη. 32ο λεπτό στο Παντσαλικό στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1 με τον γκολ του Νανού από το 27ο λεπτό. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Κάργας, ο Κόλιτς όμως θα πάρει την μπάλα, ο παίκτης ο οποίος και τώρα προσπαθεί, ονίζεται εκεί μπροστά. Θα διώξουν οι παίκτες με δεύτερη προσπάθεια, ο Σαμπουή που γύρισε πίσω.
1: Βλέπουμε και αρκετά replay από τη φάση του γκολ και αξίζει τον κόπο να το κάνει το συνδρομητικό κανάλι να μας δείχνει πολλά πλάνα του γκολ. Με το αριστερό πόδι το σουτ, ευθύβολο, η μπάλα στο παραθυράκι, ο τερματοφύλακας ακίνητος. Είναι από τα ωραιότερα γκολ που έχουμε δει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Νωρίς είναι βεβαίως, ακόμη έχουμε μικρό
4: και
1: δείγμα.
4: Το πρώτο του Ηρακλή για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και το τρίτο που δέχεται η ομάδα του Βόλου μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.
1: Το πρώτο του Ηρακλή μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από τη Super League. Και το πρώτο του Νανού, ο οποίος είπαμε και νωρίτερα, είναι ένας αρκετά δημιουργικός παίκτης, αλλά σπανίως σκοράρει. Μετά από 6 χρόνια βρήκε δίχτυα. Πέρυσι, για παράδειγμα, που είχε μια πολύ καλή σεζόν στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ, έπαιξε 35 μάτς, γκολ δεν έβαλε.
4: Αλλά ήταν όμως ένας παίκτης που δημιουργεί και βοηθάει σημαντικά την ομάδα, όπως το κάνει και στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε τώρα γιατί προσπαθεί ο Βόλος, ο Πίνια όμως τα απομακρύνει. Μια παλιά για τον Κόγιτς, εκεί είναι ο Σαμπάνης ο οποίος ελέγχει με τα χέρια τροφοδοτεί τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου, τον Γιάννη τον Κάργα. Αυτός λίγο πιο αριστερά για τον Κρόσδη που γύρισε για να πάρει και να προετοιμάσει αυτή την προσπάθεια των παικτών του Βόλου. Γρόσδης για τον Λάμπρου και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ που γίνεται από τον Σόρια σφυρίζεται από τον διαιτή.
1: Είναι πάντως από τις περιπτώσεις που οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια. Βλέπω εδώ κατοχή μπάλας 57-43 υπέρ του Βόλου, τελικές φάσεις 6-5 υπέρ του Βόλου, σε ένα μάτς το οποίο ο Ηρακλής είναι καλύτερος και δικαιολογημένα προηγείται με ένα 0.
4: Λοιπόν, για να δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή πάλι. Ο Νιζέτ που κινείται από την δεξιά πλευρά, έχει μπροστά του το Γρόσδη, θα γυρίσει για τον Καμπουέ. Ο Καμπουέ βγάζει μια παλιά αριστερά εδώ που κινείται ο Νανού. Ο Νανού ο οποίος κλείνει προς τον άξονα. Με το δεξί θα κάνει το σούτ αυτή τη φορά. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Σαμπουή. Θα γυρίσει πίσω εκεί που είναι ο Βούρος, πιο δεξιά για τον Σόρια. Παλιά για τον Νίζετ. Αυτός κρατάει λίγο την μπάλα. Τη φέρνει προς το αριστερό. Πίσω για τον Καμπουέ. Η σέντρα. Αλλαγή παιχνιδιού. Και εδώ που κινείται ο Νανού και λίγο πιο μπροστά είναι ο Μυρ Βίτορ Σουρλής. Η παλιά για τον Σουρλή, το 1-2, αλλά είναι πολύ δυνατή η πάσα του, δεν θα την προλάβει ο Σουρλής. Η μπάλα θα καταλήξει out, στην προσπάθεια έκανε ο Ηρακλής από την αριστερή πλευρά για να γίνει απειλητικός προς την εστία του Βόλου. 35ο λεπτό της αναμέτρησης, Βόλος Ηρακλής 0-1 από το 27ο λεπτό, με το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Νανού, που έβαλε μπροστά την ομάδα του με αυτό το δυνατό αριστερό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή μετά την εκτέλεση του φάουλ από τον Κόλιτς, την απόκρουση από τον Γκρόσδη. Η μπάλα στρώθηκε στον μέσο επιθετικό της ομάδας. Και τώρα από την μία πλευρά στην άλλη, ο Πίνια όμως θα προλάβει εκεί τον Τζόκα. Ο Ουρτάδο θα την κερδίσει. Φουρτάδο. Φουρτάδο που κρατάει.
1: Ποιος είναι καλύτερος, Βαγγέλη, ο Ουρτάδο ή ο Φουρτάδο?
4: Πιο μαχητικός ο Ουρτάδο στο σημερινό παιχνίδι. Ο Φουρτάδο δεν έχει φανεί στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά είναι, ξέρουμε
1: ότι. Κανείς από τους δύο δεν κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα.
4: Όχι, όχι, όχι, σίγουρα.
1: Η διαφορά την κάνει ο Καρέτσας. Δεν έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις πλάνα από το μάτς της Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Η Μπορούσια προηγείται με ένα 0. Ο Καρέτσας είναι ο κορυφαίος του γηπέδου.
4: Γι' αυτό και οι Γερμανοί τον απέκτησαν και έδωσαν τόσα χρήματα, όπως και το Κωνσταντέλη, γιατί ξέρουν να επενδύουν. Η συνέχεια στο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, με τον Αθανασιάδη να στέλνει την μπάλα εκεί που πήρε την κεφαλιά ο Κόλιτς. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μυρ. Θα διώξει ο Κάργας, η μπάλα στο χώρο του κέντρου, κεφαλιά από τον Σουρλή. Προσπάθησε ο Νίζετ και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ που σφυρίζεται από τον διαιτητή, το φάουλ που έγινε από τον Νίζετ πάνω στον Τάσο τον Τσοκάνη, τον αρχηγό της ομάδας του Βόλου. Εκτελείται γρήγορα.
1: Μεσογειακοί αγώνες βόλεϊ, ημιτελικός ανδρών, tie break, καθώς η Τουρκία πήρε το τέταρτο σετ, ισοφάρισε 2-2 και πλέον το σκορ στο tie break είναι επίσης 2-2. Μεγάλο ντέρμπι. Λοιπόν, στις 9 η εθνική μας παίζει με την Ιταλία.
4: Εδώ είχαμε μια προσπάθεια από την πλευρά του Βόλου από τα αριστερά, από το Λάμπρ, που έβγαλε τη σέντρα εκεί. Ο Ουρτάδο δεν μπόρεσε και στη συνέχεια απομάκρυναν οι παίκτες του Ηρακλή. Πήγε να την κερδίσει εκεί ο Μίγας, αλλά έγινε φάουλ και το φάουλ αυτό το εκτέλεσαν γρήγορα οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Κομπουέ τη στέλνει μια παλιά δεξιά εκεί που κινείται ο Σόρια. Ο Νίζετ γυρίζει πιο πίσω. Ο Καμπουέ μπροστά από την πίεση από τον Γκρόσδη. Αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Ανού. Η παλιά τώρα για τον Μυρ. Μυρ και ο Εσαμπουή. Βάζει το σώμα του έξυπνα εκεί ο Εσαμπουή. Θα κερδίσει την μπάλα. Ο Μπάρε που γύρισε πίσω. Παραλίγο να γίνει το λάθος και γίνεται και κερδίζει. Αλλά υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ γιατί το φάουλ που έγινε εκεί από τον Σουρλή και διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή, προς τον Μπάρε, την ώρα δηλαδή εκεί με προβολή. Το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα από τους παίκτες του Βόλου. Ο Ηρακλής όμως είναι αυτός που έχει την μπάλα. Η μπαλιά του Καμπουέ για τον Νίζετ που κινείται από την δεξιά πλευρά. Έκοσαν οι παίκτες του Βόλου στο χώρο του κέντρου οι δύο ομάδες, με τον Βόλο να προσπαθεί τώρα από την αστρή πλευρά να βρει διάδρομο που θα του δώσει τη δυνατότητα να βγει μπροστά, αλλά δεν το έχουν επιτρέψει οι παίκτες του Ηρακλή. Η μπαλιά για τον Γκρόσδη που βγάζει τη σέρα. Η μπάλα θα περάσει στο Μίγας, τρώνεται ο Μίγας, θέλει να πει, δεν θα τα καταφέρει εκεί. Με δεύτερη προσπάθεια θα το κερδίσει εκεί ο Νανού, ο οποίος όμως ξανακερδίζει ο Φουρτάδο. Φουρτάδο με το αριστερό κάνει το σούτ. Την μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Καμποέ και είναι πλάγιο. Το πλάγιο για τον Βόλο από την δεξιά πλευρά. Στο 38 λεπτό της αναμέτρησης ο Βόλος με την προσπάθεια από τα αριστερά προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Δεν τα κατάφεραν εκεί οι παίκτες του Ηρακλή. Έδιωξαν την μπάλα. Μπε στην περιοχή ο Ορτάδο. Θα γυρίσει, θα κάνει το σούτ πάνω στον Πίνια. Επιμένει και ευνίζεται πίσω που βοηθάει την ομάδα του. Πίσω η μπάλα για τον Πίνια. Δεξιά για τον Βούρο. Σόρια. Προσπάθησε εκεί. Ο Λάμπρου δεν τα κατάφερε.
1: Προσπαθεί να αντιδράσει ο Βόλος. Έχει ακριβώς δώσει οδηγία και ο Μπράτσος το βλέπει συνέχεια. Κάνει και κινήσει με τα χέρια του να παίξουν πιο ψηλά και στην άμυνα οι παίκτες της ομάδας του Βόλου. Μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα πάντως του γηπεδού και δεν έχουν.
4: Όχι, αν εξαιρέσει τα δύο σουτ από τον Τζόκα, δεν υπάρχει κάποια άλλη ευκαιρία, κάποιες προσπάθειες.
1: Το γηπεδούχι όπως με αστερίσκο το βάζουμε, έτσι.
4: Ναι.
1: Γιατί με βάση το τι επικρατεί στην εξέδρα του γηπέδου, ο γηπεδούχος ο Ηρακλής είναι.
4: Ναι, με τον κόσμο που έχει ακριβώς, φαίνεται ότι έχει κερδίσει τη μάχη της εξέδρας από την πρώτη στιγμή με την παρουσία του κόσμου. Και τώρα η προσπάθεια από την δεξιά πλευρά, η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος κερδίζει χώρο θα έλεγα στο γήπεδο, δεν βιάζει το Σόρια για να πάει να το εκτελέσει. Είναι από την δεξιά πλευρά, είναι ανάμεσα από την γραμμή του out και την μεσαία γραμμή. Εκεί λοιπόν ο Σόρια ο οποίος ψάχνει τώρα πού θα στείλει την μπάλα.
1: Αναρωτιέμαι πάντως από την επόμενη εβδομάδα πώς θα τα προλαβαίνεις όλα, Βαγγέλη. Ξεκινάει η Super League 2, θα έχει το Βόλο στην Super League, ΑΕΛ, νίκη Βόλου και αναγέννηση Καρδίτσα σε Super League 2.
4: Η ΑΕΛ παίζει με την αναγέννηση Καρδίτσας, οπότε
1: δεν λέω για την πρεμιέρα, γενικά λέω.
4: Γενικά
1: ότι μπορεί να χρειαστεί σε μία μέρα να κάνεις δύο μεταδόσεις, να είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό.
4: Βαριές, έχουμε κάνει και τρεις μεταδόσεις, οπότε συνηθισμένοι είμαστε, όπως και τα βουνά από τα χιόνια, έτσι είμαστε και εγώ, οπότε θα τα καταφέρουμε.
1: Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ το μικρόφωνο στα γήπεδα χωρίς Βαγγέλη Μητρούσια.
4: Για να δούμε τώρα το Σόρια, η σέντρα που θα περάσει, αλλά δεν θα καταφέρει να περάσει μπάλα, γιατί ο Σόρια κατάφερε να βγάλει τη σέντρα. Βγήκε ο Σαμπάνης όμως μπροστά την ώρα που καραδοκούσε από πίσω ο Βίτορ Μυρ, ο οποίος ακολουθούσε την πορεία καθώς είδε τον Σόρια τη βγαίνει μπροστά. Η σέντρα που βγήκε από πλάγια θέση το 40 λεπτό, ο Σαμπάνης ήταν αυτός ο οποίος έπεσε στην πορεία της μπάλας, μπλόκαρε την μπάλα και έδωσε την λύση.
1: Πολύ καλή παρουσία των δύο ακραίων μπακ του Ηρακλή μέχρι τώρα. Και ο Σόρια και ο Νανού είναι εξαιρετικοί.
4: Το ξέρεις όμως ότι οι ομάδες που παίζουν από τα πλάγια, αυτές παίζουν και καλό ποδόσφαιρο και καταφέρουν να κάνουν και τη διαφορά, έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα θυμάσαι, έτσι έχουμε να θυμηθούμε παιχταράδες που έχουν περάσει και να κάνουν αυτές τις πλαγιοσκοπήσεις, γιατί βοηθάνε επιθετικά τις ομάδες τους. Όταν οι αμυντικοί έχουν αυτή τη δυνατότητα και όταν είναι και καλοί παίκτες, δηλαδή να μπορούν να βγάζουν και τη σέντρα, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούν προϋποθέσεις για τις ομάδες τους να γίνουν απειλητικές προς τις αντίπαλες αιστείες. Εδώ λοιπόν η παλιά τώρα, για να δούμε τον Κόλιτς εδώ τώρα. Ο Κόλιτς πήγε να κάνει εδώ, ο Εσαμπούη με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει και τώρα είναι ο Μίγας από την δεξιά πλευρά. Ο Μίγας ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, θέλει να ξεφύγει όμως δεν θα τα καταφέρει. Νανού και ο Ρος θα του πάρουν την μπάλα. Ο Ρος τώρα που περνάει μια παλιά δεξιά για τον Σόρια που έχει χώρο. Ο Σόρια ο οποίος θα κάνει τώρα αυτή το κατέβασμα της μπάλας για τον Ίζετ. Ο Ίζετ που είναι πιο μπροστά, τη γυρίζει για το Σόρια. Εδώ περιμένουν, παίζουν το 1-2. Ξανά πάλι για τον Σόρια μέσα στην περιοχή που βγάζει την σέντρα σούτ, αλλά ήταν δυνατή. Πήγε να ευνηδιάσει με αυτό το σούτ, σέντρα πάσα δηλαδή ουσιαστικά, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξιό κάτω δοκάρι της εστίας του Σαμπάνη στο 42ο λεπτό, η φάση αυτή για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος προηγείται από το 27ο λεπτό με το πολύ ωραίο γκολ του Νανού. Τώρα εκεί Νανού και Σουρλής, πιο πίσω η μπάλα, ο Μυρ, ο Καμπουέ κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και το φάουλ που γίνεται πάνω στον παίκτη του Ηρακλή από τον Μπάρε σφυρίζεται από τον δίτη της αναμέτρησης, τον κύριο Τσιμεντερίδη. 3 λεπτά ακόμη πριν συμπληρωθούν τα 45 λεπτά στο πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος Ηρακλής 0-1 από το 27ο λεπτό με τον γκολ του Νανού. Με
1: το και εντωμεταξύ, όσο περνάει ο χρόνος, όσο και περισσότεροι είναι οι φίλοι του Ηρακλή που βρίσκονται στην εξέδρα. Πάνω από 2.000 είναι αυτή τη στιγμή.
4: Δεν θα πω, είναι σίγουρα πάνω από 1.000 και.
1: Είναι περισσότεροι από το ξεκίνημα του αγώνα.
4: Ναι. Γιατί μπήκαν φαίνεται και κάποιοι άλλοι. Αλλά όλο το πέταλο, αν θα γέμιζε, είναι περίπου στις 5.000, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έχει αρκετό κόσμο. Η μπάλα δεξιά για τον Σόρια. Η παλιά προς τον Ρος που έχει προωθηθεί και αυτός. Και όλος ο Ηρακλής μπροστά και ο Βόλος έχει γυρίσει πίσω. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Πάει να το εκτελέσει ο Σόρια. Δεν βιάζεται ο αρχηγός του Ηρακλή να το εκτελέσει. Το εκτελεί για τον Ίζετ με το Σόρια. Γλίστρησε όμως και εδώ έχασε την μπάλα. Κέρδισαν οι παίκτες του Βόλου που παίζουν το 1-2. Ο Γρόζης ο οποίος θέλει να ξεφύγει. Υπάρχει φάουλ εδώ από τον Πίνια που σφυρίζει.
1: Μεσογειακοί αγώνες Βόλου, ημιτελικός ανδρών. Συνεχώς ενημερώνω για το μάτς των Γάλλων με τους Τούρκους, γιατί δεν αποκλείεται ο νικητής να παίξει με την εθνική μας ομάδα στον τελικό. Η εθνική μας στον ημιτελικό παίζει απόψε στις 9 με την Ιταλία. Η Γαλλία προηγείται στο tie break με 16 και πλέον είναι το φαβορί για την νίκη.
4: Δεν μπόρεσε ο Φουρτάδο από την πάσα του Τζόκα που δέχτηκε. Οι παίκτες του Ηρακλή κέρδισαν και τώρα ο Μυρ από την αριστερή πλευρά υπό την πίεση του Ζέρ Σαμπουή θα γυρίζει πιο πίσω για τον Σουρλή, αυτός πιο πίσω για τον Ρος, αυτός δεξιά για τον Βούρο. Ο Βούρος ο οποίος κρατάει την μπάλα θα δώσει για τον Καμπουέ. Ο Καμπουέ βγάζει μια παλιά αριστερά και βρίσκει τον Μυρ. Ο Μυρ ο οποίος κατεβάζει, αλλά υπάρχει σφύριγμα εδώ, υπάρχει offside. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει και η μπάλα περνάει στην κατοχή των παικτών του Βόλου. Είναι δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση των 45 λεπτών. Κάποιες παρατηρήσεις από τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Κατίκο, προς τον πάγκο εκεί του Ηρακλή. Και περιμένουμε σε λίγο να δείξει το χρόνο τον επιπρόσθετο χρόνο για το πρώτο ημίχρονο. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 27ο λεπτό με τον γκολ του Νανού. Η ομάδα του Ηρακλή προηγείται του Βόλου με το Σαμπάνι που έχει έρθει να εκτελέσει αυτός προφανώς για να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Ηρακλή και έχουν προωθηθεί όλοι οι παίκτες του Βόλου και του Ηρακλή πίσω και που πάει η μπάλα είναι ο Ορτάδο που παίρνει την κεφαλιά. Ο Ορτάδο μέσα στην περιοχή θέλει να ξεφύγει, ήταν ο Φουρτάδο αυτός που, ο Σαμπουή με συγχωρείτε, και τώρα υπάρχει φάουλ, επιθετικό φάουλ εκεί που έγινε από τον Ορτάδο και τώρα θα δείξει ο κύριος Κατοίκος. Ένα λεπτό είναι ο επιπρόσθετος χρόνος που σημαίνει ότι από τώρα ξεκινάει ο επιπλέον χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. 0-1 το σκορ. Το γκολ του Νανού, το πολύ ωραίο, είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Αθανασιάδη τώρα να... Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Κάργας που παίρνει την κεφαλιά. Έρχεται όμως εκεί ο Καμπουέ να την κερδίσει. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Ο Τσοκάνης περιμένει να βρει κάποιο συμπαίκτη εκεί που θα στείλει την μπάλα στην εκτέλεση του πλαγίου από την αριστερή πλευρά. Όπως επειδή ο Τσοκάνης περιμένει να βρει κάποιο συμπαίκτη εκεί που θα στείλει την μπάλα στην εκτέλεση του πλαγίου από την αριστερή πλευρά.

0: Γίνεται ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έκανε ένα ακόμη μαγικό από τα πολλά που θα κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, στη Γερμανία.
1: Από τα πολλά που θα κάνει, ακριβώς.
0: Είναι αυτός ο οποίος σκόραρε για την Borussia Dortmund και έκανε το 2-0. Στο ξεκίνημα της φάσης offside δεν υπήρχε, βλέποντας και το replay. Ο Κωνσταντέλιας πήρε την μπάλα, μπήκε στη μεγάλη περιοχή, έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι, ευνοήθηκε και από την κόντρα. Είναι το πρώτο του γκολ στην Bundesliga για τον Κωνσταντέλια. Borussia Dortmund Αμβούργο 2-0. Τα καλύτερα έρχονται. Βαγγέλη.
1: Έτσι λοιπόν, εδώ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. 0-1 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με την λήξη, με τον Ερακλή να προηγείται από το 27ο λεπτό με το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Νανού. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου, που μπορεί να είχε την κατοχή, αλλά δεν είχε όμως τη μεγάλη ευκαιρία, αν εξαιρέσει κανείς τα δύο σουτ που πέτυχε ο Τζόκα και απέκρουσε ο τερματοφύλακας Αθανασιάδης. Από την άλλη πλευρά, ο Ερακλής, ο οποίος άρχισε σιγά σιγά να γίνεται ουσιαστικός, είχε την ευκαιρία με τον Κόλιτς, αλλά την μεγάλη ευκαιρία την είχε με το φάουλ που εκτέλεσε ο Κόλιτς, η απόκρουση από τον Γκρόσδη, η μπάλα στρώθηκε στον Ανού, ο οποίος με ένα ευθύβολο αριστερό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή την έστειλε στο γάμα της εστίας του Σαμπάνη και με αυτόν τον τρόπο έβαλε μπροστά την ομάδα του, η οποία προηγείται του Ηρακλή. Σκορ λοιπόν ημιχρόνου στο πανεπιστημιακό στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1. Τα λέμε σε 15 λεπτά.
2: Έρα Σπορ 101,8. Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.
0: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Παρότι αρκετά site Λεωνίδα Κασνέτση θεωρούν ότι είναι αυτό γκολ, το γκολ του Κωνσταντέλια, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Περνάει απαρατήρητο, νομίζω ότι είναι γκολ του Έλληνα διεθνή. Οπότε το 2-0 για την Borussia Dortmund έχει προκύψει από μία assist του Καρέτσα στο πρώτο γκολ και με τον Κωνσταντέλια να σκοράρει και να κάνει το 2-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε, η Borussia Dortmund προηγείται με 2-0. Θα αναρωτιέστε γιατί είναι εδώ ο Λεωνίδας Κασνέτση. Δεν είναι για να μας πει ότι η Γαλλία προηγείται στο tie break στον αγώνα των Μεσογειακών στο βόλεϊ της Τουρκίας με 14-10 και προκρίνεται στον τελικό και μακάρι να παίξει με την εθνική μας. Και για να γίνει αυτό η εθνική μας πρέπει να επικρατήσει στον δεύτερο ημιτελικό των Ιταλών. Το μάτς ξεκινάει περίπου σε 40 λεπτά. Ο Λεωνίδας δεν είναι εδώ για να μας πει για το επόμενο μάτς της Super League 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Είναι εδώ γιατί έκλεισε μεταγραφή ο Ολυμπιακός.
6: Ακριβώς, Ήφη. Καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες Ερασπόρ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τυπικά την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν.
0: Και τυπικά νοδηγός... οι Γάλλοι στον τελικό. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στους Μεσογειακούς στο βόλεϊ. Στον τελικό η Γαλλία με Ελλάδα ή Ιταλία.
6: Ο 26χρονος διεθνής νορβηγός δεξιός μπακ θα είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Αγωνιζόταν στην Τωρίνο με τη φανέλα της οποίας έκανε 64 συμμετοχές. Τον είδαμε και στο πρόσφατο Μουντιάλ με την Εθνική Νορβηγίας. Κατέγραψε 4 συμμετοχές και ήταν και αυτός τέλεχος της εντυπωσιακής πορείας των Vikings μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μαζί με τον Σάλιακα θα συνθέσουν το δεξί αμυντικό δίδυμο των Πυριωτών. Αύριο βέβαια στην Τρίπολη αναμένεται ο Σάλιακας να είναι βασικός, καθώς ο Ροντινέι είναι τιμωρημένος.
0: Ψάχνει και δεξιμπάκι το Ρήνο και οι Ιταλοί λένε ότι δεν αποκλείεται αυτός να είναι ο Καλάμπρια, παρότι στον Παναθηναϊκό αυτό το ακυρώνουν.
6: Ναι. Και ο Ολυμπιακός έτσι κλείνει αυτό το σύριαλ που ακούγαμε τις τελευταίες ώρες με την υπόθεση του Ντοντό της Φιωρεντίνα και αν θα υπογράψει τελικά ο Πέντερσεν που βρισκόταν στην Αθήνα από την Παρασκευή. Αλλά από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και επίσημα, νομίζω κλείνει και τυπικά το θέμα του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό.
0: Τελικά επιβεβαιώθηκε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είπε μετά το δεύτερο μάτς με την Αϊμέγγεν ότι δεν έχει νόημα να αξιολογούμε την ομάδα
6: στην
0: προετοιμασία όταν με άλλους κάνουμε προετοιμασία και με άλλους θα ξεκινήσουμε τη σεζόν.
6: Όχι μόνο αυτό, με άλλους κάνεις προετοιμασία, με άλλους παίζεις προγραμματικά, με άλλους ξεκινάς μετά τη νέα σεζόν.
0: Αυτό είναι κάτι που, ξέρεις, δεν χαρακτηρίζει μόνο τον Ολυμπιακό, είναι κάτι το οποίο

0: βιώνουν πάρα πολλές ομάδες και όχι μόνο ελληνικές ομάδες. Νομίζεις... Είναι πλέον ανοιχτό το μεταγραφικό πλαίσιο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο το οποίο να σε υποχρεώνει μέχρι τις 20 του Αυγούστου να έχει κλείσει.
1: Έχει να κάνει με αυτό που είχε πει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες μετά την κλήρωση, ότι πολλές περιπτώσεις παικτών που είναι και δύσκολες, δύσκολα θα έρθουν πολύ νωρίς. Περιμένουν κάτι καλύτερο μέσα στο καλοκαίρι. Και όταν τελειώνουν οι μέρες και πλησιάζει το τέλος μεταγραφικής περίοδου, άμα δεν έχει βρει κάτι αξιόλογο, σου λέει θα πάω εκεί τώρα.
0: Θα είναι η τελευταία μεταγραφή αυτή για τον φετινό Ολυμπιακό.
1: Αποκλείεται.
0: Υπάρχει και ένα περιθώριο μεγάλο για τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά το Europa League. Δεν ξεκινάει στις 8 Σεπτεμβρίου. Το Champions League ξεκινάει νωρίτερα. 16-17 είναι αλλά... η πρώτη αγωνιστική στο Europa.
1: Ναι, αλλά πιέζει ο χρόνος για την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε τις επόμενες δύο ημέρες θα έχουμε πυρετό.
0: Ωραία. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Στην Αγγλία ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο Tottenham Newcastle 0-0. Στη Γαλλία είμαστε στο 17ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ομολογώ ότι δεν παρακολουθώ τον αγώνα και δεν ξέρω γιατί κρατήθηκαν τόσα λεπτά καθυστερήσεις. Είμαστε λοιπόν στο 107ο λεπτό, Στρασμπούρ Λανς 1-1. Στη Γερμανία ημίχρονο Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0. Πάμε και στην Ισπανία πρώτο 20 λεπτό, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 0-0. Στο καμπιονάτο ημίχρονο Σασουόλο Τωρίνο 0-1. Με γκολ που έβαλε ο Καρμούζο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, θα το τσεκάρουμε λίγο γιατί ενώ έχω ενημέρωση από ένα site για 0-1, εγώ το μάτς το βλέπω 1-1, οπότε υπομονή λίγα δευτερόλεπτα. Και είναι 1-1 το πρώτο ημίχρονο, Σασουόλο Τωρίνο, Μόντσα Ουντινέζε 1-3 και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2. Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Είπα και νωρίτερα ότι σήμερα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος των γυναικών που και φέτος τηλεοπτικά θα φιλοξενήσει η ΕΡΤ. Αυτή την ώρα γίνεται η κλήρωση. Άκης Δημακός δίνει το παρόν, εκπροσωπώντας εκεί την ΕΡΑ Σπορ. Άκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Εδώ που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η κλήρωση, είμαστε στη φάση των βραβεύσεων των πρωταγωνιστών της περασμένης σεζόν. Δίπλα μας είναι ο πρόεδρος του της Ένωσης Γυναικών, ο κύριος Κυριξίδης, ο Σατουνής Κυριξίδης, για να τον φιλοξενήσουμε σε ένα σπόρο να μας πει τις πρώτες του εντυπώσεις για το νέο αποτέλεσμα που αναμένει να ξεκινήσει με τις 12 ομάδες, για το επίπεδο σε σχέση με πέρσι και για τους στόχους της Ομοσπονδίας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλό ξεκίνημα.
3: Καλησπέρα σε όλους. Ομολογουμένως την περσινή χρονιά ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα που έχει διεξαχθεί στην αλφαθηνική ποδοσφαίρου γυναικών. Στόχος της Ένωσης είναι στη νέα χρονιά να διεξαχθεί από όλες τις απόψεις. Και το πιστεύω αυτό πέρα κράβαντα, γιατί και τα σωματεία είναι πιο ανταγωνιστικά φέτος. Δηλαδή πέρσι είχαμε τρεις κλίμακες δυναμικότητας στο πρωτάθλημα. Φέτος βλέπω ότι θα έχουμε δύο. Και θέλω να πιστεύω ότι θα διεξαχθεί το καλύτερο πρωτάθλημα τη νέα χρονιά, το πιο καλύτερο πρωτάθλημα για από την περσινή χρονιά. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι δεν είναι μόνο να κάνει απλώς να διεξάγει πρωτάθληματα, είναι να θέσει τις βάσεις μέσω των οργάνων της, μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού και τον Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, το ποδόσφαιρο γυναικών να γίνει το πρώτο επαγγελματικό, το πρώτο άθλημα επαγγελματικό γυναικών στη χώρα μας. Αυτός είναι ο πιο λίγο μακροπρόθεσμος στόχος. Δεν ξέρω κάτι άλλο μας θέλετε, γιατί λίγο με τραβάνε.
2: Φέτος θα έχουμε πάλι φαβορή ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ή προβλέπετε και...
3: Όχι, είναι και ο Παναθηναϊκός, πάρα πολύ δυνατός, και ο Αστέρας Τρίπολης. Βλέπω τέσσερις ομάδες σίγουρα ότι θα μονομαχήσουν για τον τίτλο στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Πρόεδρε, οι κυρίες παίζουν μπάλα υψηλού επίπεδου πλέον και μακάρι μέσα από ένα δυνατό πρωτάθλημα να προκύψει και μια βελτιωμένη εθνική ομάδα.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Το βλέπουμε αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια, κύριε Βοητσάκη, ότι οι καλές Ελληνίδες παίχτερες που ήταν στο εξωτερικό επιστρέφουν επί το πλήστο στο πρωτάθλημα, στο νητό πρωτάθλημα. Και βλέπουμε ότι οι παίχτερες που δεν μπορούν να βρουν εύκολα ομάδα στην Αλφα Εθνική ιδιαίτερα, ότι κοιτάνε πάνε σε πρωταθλήματα υποδιέστερα από το ελληνικό.
4: Πόσο βοηθάει αυτό το γεγονός ότι υπάρχει και τηλεοπτική καλύτερη από την ΕΤ και την τηλεφωνική από την ΕΡΑ,
3: αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Καταρχάς δεν ήξερα, εγώ δεν γνώριζα. Μου είπαν και από την ΟΕΦΑ ότι είμαστε από τα ελάχιστα πρωταθλήματα, γιατί πέρσι θεσπίσαμε στην προκήρυξη του πρωταθλήματος και φυσικά ισχύει και για φέτος. Εκτός από τον αγώνα που δείχνει η ΕΡΤ Live, το ένα τον αγώνα μήνυμα την εβδομάδα, έχουμε θεσπίσει να υπάρχει live stream σε όλα τα παιχνίδια.
4: Μέσω YouTube.
3: Αυτό δεν υπάρχει ούτε στη Γερμανία. Δηλαδή είναι απίστευτο. Μπορείς να βάλεις τώρα να δεις ένα παιχνίδι το Οκτώβριο 25. Και δεν το είχα διαπιστώσει, σας πω και εγώ ήδη, ότι νόμιζα ότι και τα πιο προηγμένα από εμάς πρωταθλήματα ότι το είχαν θεσπίσει.
0: Και το σημαντικότερο όλων δεν είναι ότι προβάλλονται οι αγώνες τηλεοπτικά, είναι ότι τους παρακολουθεί ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό φαίνεται, όλοι το βλέπουν πλέον ότι με μια ματιά ότι περνώντας από τις ακαδημίες καταρχάς, από χώρους άθλησης, βλέπουμε ότι τα κορίτσια έχουν αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Η άνοδος του αθλήματος του ποδοσφαίρου γυναικών είναι ραγδαία στη χώρα μας. Είναι το νούμερο ένα εξελίσσιμο άθλημα στη χώρα μας. Και γι' αυτό εμείς βάζουμε και τον πύχη βαθμό πιο ψηλά, με το να κάνουμε συζήτηση για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με την Ομοσπονδία και με το κράτος, με το Υπουργείο του κ. Βούλτση.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Κιουραξίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Έρα Σπορ στηρίζει και το γυναικείο ποδόσφαιρο.
3: Το ξέρω.
0: Αργότερα θα επανέλθουμε στην κλήρωση, θα ακούσουμε ξανά τον Άκη Δημακό. Στη Γαλλία, στο φινάλε του αγώνα που είπα και νωρίτερα, Νίκο Καραγιάννη, ότι έληξε στο 108 λεπτό, η Στρασμπούρ πήρε την νίκη. Τελικό αποτέλεσμα 2-1 με γκολ του Γιασίν. Στρασμπούρ Λανς 2-1. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Καλησπέρα, Σεφέ.
0: Πριν πάμε ξανά στο Πανθεσσαλικό για το δεύτερο ημίχρονο, στον αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή, σε ένα μάτσο το οποίο ο Ηρακλή προηγείται με 1-0. Θέλω να μας ανεβάσεις την ψυχολογία ακόμη περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής διακρίνεται στο εξωτερικό σε προηγμένα πρωταθλήματα. Έχω κάνει αρκετές αναφορές για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια που πρωταγωνιστούν στο Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο ημίχρονο 2-0. Να υπενθυμίσουμε τι έκανε ο Τζολάκης και τι περιμένουμε από τα υπόλοιπα παιδιά.
5: Και οι δύο, και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, έχουν πάρει την παγκέτα και της δημιουργίας αλλά και της επίθεσης.
0: Και ταιριάζουν πολύ με τον Κυρασί, δεν ξέρω να το παρατηρήσεις,
5: ναι,
0: γιατί
5: ναι,
0: παρακολουθώ
5: ναι.
0: την αναμέτρηση ταυτόχρονα με το μάτς που γίνεται στο Πανθεσσαλικό. Στο κέντρο της επίθεσης ο Κυρασίς, στα δύο άκρα οι δύο Έλληνες έχουν κρύψει την μπαλά.
5: Έχουν βγάλει και συνεργασίες μεταξύ τους, θα μπορούσαν να είχαν γράψει και άλλα νούμερα. Μέχρι στιγμής ο Καρέτσας είναι αυτός ο οποίος έβγαλε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Γκυρασί. Βέβαια είναι τρομερή η ενέργεια του Γκυρασί που κάνει εκεί ο επιθετικός από την Γουινέα, αποφεύγοντας τον έναν αμυντικό και στέλνοντας την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ. Γιατί όσο καλά και να στη δώσει κάποιος την μπάλα, πρέπει να υπάρχει και κάποιος να τη βάλει μέσα. Έτσι. Και η αλήθεια είναι όμως ότι και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλης από πίσω τους συνεργάζονται πάρα πολύ ωραία. Και στο 45-1 ο Κωνσταντέλης έκανε και το 2-0. Είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Βλέπω άλλες πλατφόρμες το δίνουν σαν αυτογκολ. Η Bundesliga πάντως το δίνει η Κωνσταντέλια. Οπότε εκεί αυτό θα κρατήσουμε.
0: Η μπάλα χτυπάει στον αμυντικό.
5: Το θέμα είναι να έχει φορά προς το, άμα έχει φορά προς το τέρμα.
0: Το σίγουρο είναι ότι ήταν η πορεία της μπάλας προς την εστία.
5: Οπότε έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ήδη στο πρώτο ημίχρονο. Και δεν ξέρουμε και τι μας επιφυλάσσει και το δεύτερο. Γιατί βλέπω ότι μπορούσε να είναι σε πάρα πολύ καλή μέρα. Έχει πάρα πολλά κέφια. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία στην επίθεση. Με τρομάζει λίγο αυτό εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής League Fest του Champions League.
0: Αλλά εντάξει.
5: Αλλά εντάξει, λέμε τώρα.
0: Μπορεί λοιπόν, το match της ΑΕΚ με την Borussia Dortmund να μην έχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τον Ιανουάριο του 27 θα γίνει.
5: Ναι. 27
0: Ιανουάριο. Coventry Hull 0-1.
5: Αυτό
0: με
5: είναι.
0: Τζολάκι Υπέροχο.
5: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Σε Φεϊχάλ έχει δύο νίκες στην Premier League και στα δύο παιχνίδια έχει MVP του Τζολάκη. Αυτό που μόνο του κάτι λέει. Δηλαδή, από τη στιγμή που η Premier League σε δύο παιχνίδια στα οποία κέρδισε, έτσι, έβαλε γκολ. Δεν είναι ότι ήρθε 0-0. Έχει βγάλει MVP τον τερματοφύλακα. Από μόνο του δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο Τζολάκης για την Χαλ. Το είδαμε στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στην Manchester. Το είδαμε και τώρα με την Coventry. Αυτό που πιάνει του Αβωνίγη είναι απίστευτο. Έβλεπα τους στατιστικούς δείκτες που, να σου πω την αλήθεια, δεν μου πολύ αρέσουν αυτοί, αλλά λένε πάρα πολλές φορές και κάποια πράγματα.
0: Δεν λένε πάντα την αλήθεια αριθμοί στο ποδόσφαιρο.
5: Ναι, αλλά έχουν μία. Τουλάχιστον προσπαθούν να αποτυπώσουν με κάποιο τρόπο αυτό το οποίο βλέπουμε. Λέει ότι η ευκαιρία αυτή του Αβωνίγη, άμα γίνει 100 φορές, 94 φορές θα μπει γκολ.
0: Είναι εκπληκτική η αντίδραση του Τζολάκη σε αυτή τη φάση.
5: Είναι πάρα πολύ καλή η επέμβαση που κάνει. Και είναι από πολύ κοντά, επειδή μάλιστα δεν τη βρίσκει και με γεμάτα ο επιθετικός της Coventry, μπορεί να ευνηδιάσει και ακόμα περισσότερο τον τερματοφύλακα, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως φεύγει πριν δει που πάει μπάλα. Για να έχει χρόνο περισσότερο να αντιδράσει ουσιαστικά.
0: Βλέπω είναι πλάνα τώρα από το γήπεδο του Dortmund και είναι πάρα πολλοί οι φίλοι των γηπεδούχων που βρίσκονται στην εξέδρα με φανέλες του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα.
5: Ναι, τώρα εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πάει σε μια ομάδα και οι δύο, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει μαγεία και να αναδειχθούν, να πάνε και περισσότερο ακόμα και να πάρουν μια μεταγραφή περισσότερη, μεγαλύτερη ουσιαστικά, αλλά έχουν και το ρόλο.
0: Λειτουργεί πολλές φορές ως σκαλοπάτι για κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά για να το κάνεις αυτό όμως πρέπει να έχεις μία-δύο σούπερ σεζόν με τη γερμανική ομάδα.
5: Εντάξει, ναι, και σούπερ σεζόν.
0: Δεν θέλω
5: και
0: δηλαδή να παρασυρώμαστε να πούμε ότι ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας θα κάνουν αυτό που έκανε ο Μπέλιγχαμ, για παράδειγμα.
5: Όχι, αλλά είναι πιο εύκολο.
0: Μακάρι να το ζήσουμε και αυτό.
5: Είναι πιο εύκολος δρόμος από
0: ανοίγουμε
5: την
0: Ανοίγουμε το μικρόφωνο μας στο Πανθεσσαλικό για το Βαγγέλη Μητρούσια. Βόλος Ηρακλής 0-1 ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Νίκο, για να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα ενότητα, υπενθύμησε μας τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα πότε αγωνίζονται.
5: Έχουμε και τον Βουβίκα με την Κόμο, ο οποίος και εκεί έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα Ιταλίας. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι με την Ουντινέζε πέτυχε το πρώτο γκολ στο 1-1 της Κόμο με την Ουντινέζε την Κυριακή.
0: Αλλά έχει δύσκολη αποστολή
5: τώρα
0: αύριο.
5: Τώρα παίζει μέσα στην Νάπολη. Θα δούμε. Δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Η Κόμο έχει δείξει από πέρυσι ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φέτος μπορεί να μην ξεκίνησε τόσο καλά, αλλά θα δούμε και πώς θα διαχειριστούν και αυτοί το Champions League. Και αυτή μας ενδιαφέρει να τη δούμε, γιατί είναι και αυτή αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League. Χθες
0: η
5: έπαιζε
0: με την Chelsea, παίζει.
5: Ναι. Χθες έπαιζε η Sporting Λισαβόνας. Ο Ιωαννίδης μπήκε στο 65, είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού τις προηγούμενες ημέρες, οπότε αυτό τον έκανε να μην είναι βασικός. Μπήκε πάντως κόντρα στην Ρίο Άβε, στην νίκη 4-0 της Sporting Λισαβόνας. Δεν συνεισφέρε σε κάποιο τέρμα, είχε κριθεί ουσιαστικά το παιχνίδι την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι γενικότερα
0: εκτός έδρας το μάτς αυτό για την Sporting, έτσι.
5: Ναι, ο Βαγιανίδης δεν συμμετείχε, ήταν στον πάγκο. Είχε αποχωρήσει ως τραυματίας με φορείο την τελευταία φορά που είχε παίξει ο Βαγιανίδης με την Sporting, χωρίς βέβαια να έχει κάτι τόσο σοβαρό το οποίο να δημιουργεί και μεγαλύτερη ανησυχία. Περιμένουμε φυσικά τον Χρήστο Τζόλι την Δευτέρα απέναντι στην Aston Villa, ο οποίος με την Arsenal φαίνεται να... Δεν ξέρω, εμένα Σίφ μου δείχνει την εικόνα ότι είναι σαν να είναι χρόνια στην Arsenal.
0: Δεν μου φαίνεται σαν να τόσους καλούς παίκτες που διακρίνονται στο εξωτερικό, θέλω να δω επιτέλους μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα. Γιατί εμείς εστιάζουμε στους παίκτες που λάμπουν μέσα από τη δημιουργία και το σκοράρισμα, αλλά έχουμε και αρκετούς αμυντικούς που παίζουν στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ο Κουλιεράκης και όχι μόνο. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετή ώρα για την παρουσία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Δεύτερο ημίχρονο, Βόλος Ηρακλής.
6: Βόλος Ηρακλής 0-1. Όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι είναι πολύ πιο δυνατό το δεύτερο ημίχρονο και πιο κινητικός και ο Βόλος αλλά και ο Ηρακλής. Και θα πρέπει να πούμε τώρα: ο Βόλος είναι στην επίθεση που πραγματοποίησε και δύο αλλαγές. Ο Ρεγκής και ο Γκονζάλες είναι δύο παίκτες που πέρασαν στο παιχνίδι στη θέση των Μίγα και Φουρτάδο αντίστοιχα. Και κίτρινη κάρτα τώρα στο παίκτη του Βόλου. Πρέπει να είναι ο Γκρόζης αυτός ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε στον παίκτη του Ηρακλή. Και μάλιστα ο Ερακλής, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε και αυτός, γιατί βγήκε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Την ώρα που ο Βόλος πίεζε μπροστά και πήγε να κάνει εκεί με τον Τζόκα στη βαθιά παλιά που έγινε από τον Τσοκάνη, πρόλαβε όμως και βγήκε πολύ έγκαιρο ο Θανασιάδης και απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε, θα έλεγα, έτσι, το 0 για την ομάδα του. Και από την άλλη πλευρά βγήκε πολύ γρήγορα ο Ηρακλής, αλλά εκεί καθυστέρησε, και αυτό είναι που έκανε και ο Βάλτερ Μαντζάρι, ο Ιταλός προπονητής, που έδειχνε ότι τι έπρεπε να κάνει ο παίκτης του. Δηλαδή έπρεπε να κάνει νωρίτερα το σουτ πριν τον προλάβουν οι παίκτες του Βόλου και πριν δηλαδή καταφέρουν και διώξουν την μπάλα μπροστά από την περιοχή του. Η μπάλα τώρα παίζεται από την δεξιά πλευρά, ένα πλάγιο που εκτελεί ο Βόλος. Ο Γκρότζης βγάζει μια βαθιά μπαλιά εκεί που τρέχει ο Ουρτάδο να πάρει την κεφαλιά. Παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα όμως παίζει του, γιατί της αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Στο χώρο του κέντρου ο Σουρλής είναι αυτός ο οποίος ελέγχει για λογαριασμό του Ηρακλή και γυρίζει λίγο πιο πίσω, καθώς υπάρχει αυτή η πίεση στο χώρο του κέντρου από τους παίκτες του Βόλου. Προφανώς αυτές είναι και οι οδηγίες από τον Κωνσταντο Μπράτσο, που ζητάει από τους παίκτες του περισσότερη κινητικότητα από ότι στο πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο, να θυμίσουμε ότι ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε στο 27 με το πολύ ωραίο γκολ του Νανού να ανοίξει το σκορ και να προηγείται της ομάδας του Βόλου, που μπορεί να έχει την κατοχή, αλλά ο Ηρακλής ήταν αυτός που είχε καλύτερη παρουσία. Εδώ μια βαθιά μπαλιά τώρα θα βγει. Ο Σαμπάνης εδώ πρέπει να έχει βρει. Για να δούμε, παίζεται λέει ο διτητής, αλλά υπάρχει σφύριγμα τώρα και βγήκε ο Σαμπάνης. Και ήταν ο Νίζετα αυτός ο οποίος, και κίτρινη κάρτα στον Καμπουέ, με συγχωρείτε, αυτός θα δει την κίτρινη κάρτα που δείχνει ο διαιτητής για την προηγούμενη φάση. Όταν ο Σαμπάνης βγήκε για να προλάβει τον παίκτη του Ηρακλή, εκεί φαίνεται ότι του έγινε το φάουλ και αυτό δεν σταμάτησε συνέχεια ο Καμπουέ και με αυτό λοιπόν βλέπει και την κίτρινη κάρτα.
0: Διώχνει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Στη συνέχεια ο παίκτης του Ηρακλή δεν μπορεί να αποφύγει τον τερματοφύλακα, γιατί έχει σηκώσει ήδη το πόδι του για να φτάσει την μπάλα. Ήταν πολύ έξυπνη η αντίδραση του Σιαμπάνη, γιατί αν δεν έκανε αυτή την έξοδο, ο παίκτης του Ηρακλή θα έβγαινε τέτα τέτ.
6: Ακριβώς, και θα έμπαινε μόνος του με την μπάλα. Γιατί ήταν και ο τελευταίος, ο Σαμπάνης, ο οποίος πήγε να προλάβει καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό έδωσε έτσι τη δυνατότητα εδώ να υπάρχουν και κάποιες, να το πω έτσι, συστάσεις.
0: Μικρή διακοπή στο μάτς και ευκαιρία να πούμε ότι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο καμπιονάτο. Μόντσα Ουντινέζε 1-3, Σασουόλο Τωρίνο 1-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2, στην Ισπανία περίπου 10 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 1-0, τελικό αποτέλεσμα Λεβάντε Μπέτις 5-2. Στην Γερμανία είμαστε πλέον στο 50, Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0, 51 λεπτό στην Αγγλία Τότεναμ Νιούκαστλ 0-0 και στη Γαλλία τελικό Στρασμπούρ Λανς 2-1.
6: Σύφη, εδώ έχουμε VAR. Προφανώς κάτι θέλει να δει ο διαιτητής, και γιατί υπήρχαν και από τον πάγκο του Βόλου είδα πολλές διαμαρτυρίες. Για να δούμε λοιπόν τι θέλει να δει.
0: Για το αν είναι κόκκινη κάρτα.
6: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στο καλάμι είναι το πάτημα.
6: Για να δούμε τώρα λοιπόν τι θα δει ο διαιτητής και τι θα αποφασίσει. Γιατί υπήρχαν από την πλευρά του πάγκου του Βόλου που φώναζε.
0: Ναι, εκεί. Έχει σηκώσει αρκετά το πόδι του ο παίκτης του Ηρακλή διεκδικώντας την μπάλα. Και μπορεί να χαρακτηριστεί και ως επικίνδυνο παίξουμε αυτό.
6: Τα λέει τώρα ο Σαμπάνης εκεί με τον Σόρια. Είναι και ο Νίζετ εκεί. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο διαιτητής και τι θα δει δηλαδή στο ΒΑΡ, γιατί θα το πούνε και οι συνάδελφοί του αν είναι, όπως είπες, κόκκινη, και θα πρέπει στη συγκεκριμένη φάση, δηλαδή την κίτρινη, να την κάνει κόκκινη για τον Καμπουέ. Περιμένει να δει ακόμη.
0: Δεν είναι εσκεμμένο χτύπημα, γιατί ούτως ή άλλως στην μπάλα πηγαίνει ο παίκτης του Ηρακλή, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
6: Ακριβώς,
0: με την τάπα του παπουτσιού του ξεκάθαρα χτυπάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
6: Είναι επικίνδυνο προφανώς και γι' αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι θα δει και τι θα αποφασίσει ο διαιτητής, γιατί αυτός είναι που θα πάρει την ευθύνη. Τώρα λέει ότι είδε το VAR. Λοιπόν, αυτό ζητάει από τους παίκτες να απομακρυνθούν. Είδε το VAR και τώρα θα βγάλει από την τσέπη του. Βγάζει την κόκκινη κάρτα και τη δείχνει στο Μυρ. Ο Μυρ είναι ο παίκτης ο οποίος θα δει λοιπόν την κόκκινη κάρτα. Ο Μυρ λοιπόν, έτσι ο Ηρακλής, θα έλεγα, μένει με 10 ποδοσφαιριστές. Προηγείται με 0-1.
0: Αποβάλλεται ο παίκτης που ήταν στη φάση με τον Σιαμπάνη.
6: Με τον Σιαμπάνη, ακριβώς. ακριβώς αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος φεύγει και τώρα εδώ βλέπω να αλλάζουν προφανώς και τα πλάνα του προπονητή του Ηρακλείου. Ο Βάλτερ Μαντζάρη δίνει κάποιες οδηγίες εκεί στους παίκτες του, προφανώς θα αλλάξει τώρα και τον τρόπο πώς θα διαχειριστεί το 0-1, αλλά και το γεγονός ότι η ομάδα του παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Εδώ τώρα υπάρχει φάουλ, για να δούμε. Ο κύριος ο διαιτητής πάει στον πάγκο του Ηρακλή προς τα εκεί, στον προπονητή, στον κύριο Μαντζάρη, γιατί έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτύρεται ο προπονητής. Ναι, θα δει την κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη και κόκκινη. Κόκκινη στον προπονητή με δεύτερη κίτρινη. Αποβολή λοιπόν και το προπονητή στο 55 λεπτό της αναμέτρησης, πέρα από αυτή που είδαμε του Μυρ λίγο νωρίτερα για το επικίνδυνο παίξιμο πάνω στο Σαμπάνι στην φάση που έγινε στο 50. Και τώρα ο Βόλος έχει κερδίσει ένα φάουλ. Ο Βάλτερ Μαντζάρη φεύγει και ο βοηθός του θα είναι αυτός που θα...
0: Διαμαρτύρηθηκε ο προπονητής του Ηρακλή, αλλά δεν είναι και πολύ έντονος ο τρόπος της διαμαρτυρίας του. Θεωρώ ότι εδώ μάλλον υπερβάλλει λίγο ο διαιτητής του αγώνα.
6: Η δεύτερη ήταν γιατί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Και η πρώτη ήταν για τη διαμαρτυρία. Λοιπόν, για
0: μπήκε
6: να δούμε
0: στον αγωνιστικό χώρο και τώρα βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ξεκάθαρα. Έτσι. Πάει στα αποδυτήρια. Λοιπόν.
6: Για να δούμε τώρα εδώ, εκτελέστηκε το φάουλ γρήγορα. Ο Τζόκα θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα περάσει ελάχιστα out. Η πρώτη απειλή από τον Βόλο στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης από το σουτ αυτό του Τζόκα, ο οποίος ήταν και αυτός που είχε απειλήσει. Και εδώ τώρα υπάρχει μια διακοπή, γιατί ο τερματοφύλακας ο Θανασιάδης στην προσπάθειά του για να αποκρούσει φαίνεται την μπάλα έχει χτυπήσει, υπάρχει διακοπή.
0: Χρήσιμη αυτή η διακοπή για τον Ηρακλή για να συντονιστεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί έχει μείνει χωρίς προπονητή. Να δούμε ποιος θα δίνει οδηγίες πλέον. Να βρουν και τις θέσεις τους στο γήπεδο μετά την αποβολή του Μυρ. Ήταν τέλειο το πρώτο ημίχρονο για τον Ηρακλή που προηγείται με ένα 0, αλλά προβλέπω θα είναι δύσκολο το δεύτερο.
6: Ναι, με γεγονός ότι έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα η ομάδα του Βόλου, βρίσκεται πίσω στο σκορ, θα πιέσει για να φτάσει στην ισοφάριση. Είναι αλήθεια και ότι αυτό του δίνει ένα βαντάζ. Αλλά από την άλλη όμως εδώ θα φανεί και ο Ηρακλής πώς μπορεί να αντιδράσει, πώς θα διαχειριστεί και έχοντας το προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ που πέτυχε με τον Νανού, αλλά όπως είπαμε με 10 ποδοσφαιριστές. Το ποδόσφαιρο έχει δείξει ότι πολλές φορές έτσι οι ομάδες είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτή την κρίση, να το πω έτσι, έτσι όπως του συνέβη, το να μείνει με 10 ποδοσφαιριστές. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μυρ μετά από την υπόδειξη του ΒΑΡ είδε την κόκκινη κάρτα. Η συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Βόλο να προσπαθεί στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Γκονζάλες, πίσω η μπάλα, ο Τσοκάνης, Κάργας, η μπάλα δεξιά, ο Εσαμπουή, πιο δεξιά για τον Ρεγκής, ο Ρεγκής ο οποίος κρατάει, θα βγάλει τη σέντρα για τον Ουρτάδο που θα πιάσει την κεφαλιά ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Η μπάλα όμως θα φτάσει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη, ο οποίος δεν ανησυχεί, πήγε προς την πορεία της μπάλας και έτσι είναι αυτός ο οποίος μαζεύει και τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 58 λεπτό της αναμέτρησης στο Πανσελικό στάδιο. Διαφορετικό το παιχνίδι από ότι στο πρώτο ημίχρονο. Η αποβολή του Μυρ. Η προσπάθεια που κάνει ο Βόλος να γίνει πιο απειλητικός. Μέχρι στιγμής θα λέγανε, αν εξαιρέσει κανείς το σουτ του Τζόκα, δεν υπάρχει η μεγάλη φάση. Η φάση που σημάδευσε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου ήταν η αποβολή από τον Μυρ στη φάση εκεί που βγήκε ο Σαμπάνης για να τον ανακόψει. Και εκεί ο παίκτης του Ηρακλή, μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ, αφού αρχικά είδε την κίτρινη κάρτα, στη συνέχεια λοιπόν είδε την κόκκινη κάρτα. Ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθεί τώρα να κερδίσει την μπάλα, αλλά ο Βόλος είναι αυτός που έχει την μπάλα στα πόδια του. Εδώ το λάθος από τον Λάμπρου. Ο Καμπουέ θα κερδίσει, όμως το πλάγιο είναι, δείχνει για το Βόλο ο επόπτης, αλλά ο διαιτητής είχε δείξει αρχικά ότι ήταν για τον Ηρακλή. Τελικά όμως η μπάλα είναι στο Βόλο που εκτελέστηκε γρήγορα. Η μπάλα πάει δεξιά εκεί που είναι ο Εσαμπουή, πιο δεξιά ο Γκονζάλες, Γκονζάλες που θα περάσει μια παλιά δεξιά για τον Μπάρε. Ο Μπάρε ξανά πάλι πίσω, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν για να τραβήξουν τους παίκτες του Ηρακλή που έχουν γυρίσει πίσω και προσπαθούν να αμυνθούν περισσότερο. Τσοκάνης, Λάμπρου. Η παλιά για τον Ορτάδο θα κόψει εκεί ο Πίνια. Επιμένει ο Ηρακλής, η απομάκρυση από τον Βούρο. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Κάργας. Μπάλα δεξιά για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες, ο οποίος θέλει να ξεφύγει εκεί από τρεις ποδοσφαιριστές, θα κερδίσει και την κόντρα. Προσπάθησε ο Ρεγκής, θα προλάβει όμως την τελευταία στιγμή ο Ρος, θα απομακρύνει την μπάλα και η μπάλα πλάγια. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα από τους παίκτες του Βόλου. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Λάμπρου για τον Ουρτάδο, που βγαίνει εκεί ο Θανασιάδης με δεύτερη προσπάθεια, με το ένα χέρι θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει την λύση. 60 λεπτά
0: Βόλος Ηρακλής 0-1, 60 λεπτό. Ο Ηρακλής παίζει πλέον με 10 παίκτες. 9.30 το μάτς του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Στο καμπιονάτο είμαστε στο 55ο λεπτό. Μόντσα Ουντινέζε 1-3. Σασουόλο Τωρίνο 1-1. Και Φιωρεντίνα Φροζινώνε 0-2. Πάμε για λίγο στην κλήρωση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου των γυναικών. Έχοντας ανοιχτό μικρόφωνο για τον Βαγγέλη Μητρούσια στον αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή, ακούμε τον Άκη Δημακό.
7: Λοιπόν, καλησπέρα πάλι και από μένα. Με σούπερ ντέρμπι ξεκινάει το πρωτάθλημα γυναικών. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Σιρήνη Γερβενών παίζει με τον Μουστάτο. Παναθυνακό Πύργο. Αγία Παρασκευή. Ρέα Σέρα Τρίπολη και Φυσιά και Βόλο Σόφι.
0: Σούπερ ντέρμπι, όντω. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα.
7: ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα. Και δίπλα μου έχω το 10ο καλό, γιατί αυτό φορούσε κάποτε. Τώρα είναι ο προπονητή ο οποίο έχει αναλάβει τι τύχε τη γενική ομάδα ΑΕΚ. Με σκοπό να την.
0: Όντω είναι το 10ο καλό δίπλα σου. Ισχύει αυτό. Το επιβεβαιώνω.
7: Μιλάω και τον Στέλιο Κοζανίδη. Γεια σου, coach.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Στέλιο.
7: Λοιπόν, πρεμιέρα με ντέρμπι.
8: Με ντέρμπι, ναι.
7: Παίζει ρόλο.
8: Όχι, όχι, δεν είναι. Αφού έτσι κι αλλιώς θα παίζαμε κάποια στιγμή και με τον ΠΑΟΚ, όπως και με όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι εμείς να παρουσιαστούμε έτοιμοι στην έναρξη του πρωταθλήματος. Σίγουρα ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για εμάς και για τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάθε μέρα δουλεύοντας προπονήσεις και νομίζω ότι και εύχομαι να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι από την πρώτη αγωνιστική.
7: Φεύγοντας από τη Ρέα, μετά από τρία χρόνια, που ουσιαστικά όλοι παραδέχονται ότι έχει φτάσει παραπάνω από τα όρια της, δημιουργώντας μια καταπληκτική ομάδα, αναλαμβάνει στήκες μια ομάδα που στόχους πια έχει το πρωτάθλημα. Τι αλλάζει για σένα?
8: Εντάξει, σίγουρα είναι ένα σημαντικό βήμα για την καριέρα μου. Θεωρώ όμως ότι τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Σαν ποδοσφαιριστής αλλά και σαν προπονητής, νομίζω ότι είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της ΑΕΚ, στις απαιτήσεις τις πολύ μεγάλες που υπάρχουν. Κάθε μέρα προσπαθούμε και δουλεύουμε με την ομάδα, με τους συνεργάτες μου, με όλο το staff, με τις παίχτες, γιατί αυτές είναι οι πρωταγωνίστριες, να δημιουργήσουμε και πάλι μια πολύ ισχυρή ομάδα. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Χωρίς πολλά λόγια, αλλά η ιστορία και το σήμα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ μεγάλο και νομίζω ότι και μόνο το όνομα της ΑΕΚ μας δίνει τη χαρά, θα έλεγα, και να θέτουμε πάρα πολύ ψηλούς στόχους, γιατί η ΑΕΚ υπάρχει για να είναι στην κορυφή.
7: Πρωτάθλημα πόσο ταχυτήτων θα είναι φέτος? Δηλαδή είναι η ΑΕΚ δυνατή, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Παναθηναϊκός μετά?
8: Σίγουρα θα υπάρχουν καλές ομάδες. Οι ομάδες που αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρητικά να είναι πιο χαμηλού, θα έλεγα, μεγέθους, αλλά θεωρώ ότι δηλώνουν και αυτές εξίσου σοβαρά. Οπότε εγώ είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και δεν θα είναι όπως παράδειγμα άλλα χρόνια που εξαρτιόταν από 2-3 αποτελέσματα κάποιων συγκεκριμένων παιχνιδιών. Νομίζω ότι φέτος θα δούμε καλές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, πολύ καλές παίχτριες και νομίζω ότι τουλάχιστον τα περισσότερα παιχνίδια θα είναι αφύρωπα. Οπότε νομίζω δεν μπορούμε να πούμε κάτι από τώρα, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κάτι δεδομένο. Θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα.
0: Στέλιο, έρχεται και ο Ολυμπιακός τα επόμενα χρόνια που ενισχύεται πάρα πολύ και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά προσωπικά εσένα, εσύ είσαι γεννημένος για δύσκολα. Το έχεις αποδείξει την πολυετή καριέρα σου μες στα γήπεδα και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρεις και με την ΑΕΚ. Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο Κοζανίδη και τον Άκη Δημακό. Επιστρέφουμε στο Πανθεσσαλικό. Φάουλ για τον Βόλο σε καλό σημείο. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
6: Είναι από πλάγια θέση και αυτό το φάουλ είχε σαν αποτέλεσμα ο Ηρακλής να δει μία ακόμη κίτρινη κάρτα. Ήταν ο Νίζετ αυτός που είδε την κίτρινη κάρτα και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι με τον Μυρ να είναι εκτός από το 54 με κόκκινη, στο 56 ο προπονητής της ομάδας ο Βάλτερ Μαντζάρη, με τον Βόλο τώρα να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ από την δεξιά πλευρά. Εκεί όπου ο Τζόκα θα το εκτελέσει, φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά και από τον Ουρτάδο ο Κάργας ήταν αυτός ο οποίος έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε ελάχιστα out, ήταν μαζί με τον Ουρτάδο εκεί που πηδήξανε. Ο Κάργας όμως ήταν αυτός που βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και η μπάλα πέρασε out. Άλλη μια απειλή από την πλευρά του Βόλου, με τον Ηρακλή όμως να κρατάει το 0-1 παρά το γεγονός ότι παίζει με 10 ποδοσφαιριστές και βέβαια στον πάγκο το κοουτσάρισμα το είχε αναλάβει ο βοηθός του Βάλτερ Μαντζάρη, ο Φράγκο Μπουρνέτη, αυτός είναι που δίνει τις οδηγίες, με τον Ιταλό προπονητή να είναι στην κερκίδα εδώ δίπλα από την Επισήμων αριστερά και από εκεί λοιπόν υπάρχει κάποιος από τον Ηρακλή, ο οποίος και εδώ τώρα για να δούμε θα βγάλει την κίτρινη κάρτα. Ναι, η κίτρινη κάρτα που δείχνει είναι στον Μπάρε, αυτός ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε πάνω στον Σόρια, στον
0: και είμαστε της... πλέον, Βαγγέλη μου, στο 65ο λεπτό του αγώνα. Βόλος Ηρακλής 0-1. Ο Ηρακλής που παίζει με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Μυρ. Τότε ένα Νιούκαστλ 0-1 στην Αγγλία στο 66ο λεπτό. Και πάμε για λίγο και στο Αγρίνιο. Είμαστε περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Πρώτη ενημέρωση από τον Μπάμπη Πλάγο. Αν προκύψει κάτι σημαντικό στο Πανθεσσαλικό, Βαγγέλη μας διακόπτης. Καλησπέρα, Μπάμπη.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόλου, καλησπέρα Σύφη από το Αγρίνιο, εδώ που όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι σε 30-35 λεπτά περίπου. Το μάτς για την δεύτερη αγωνιστική, δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας για τον Πανετολικό, με κόντρα στην Καλαμάτα, με την οποία την είχε αντιμετωπίσει πριν από 2 εβδομάδες περίπου στον αγώνα του Κυπέλου και είχε αποκλειστεί χάνοντας με 4-2. Λοιπόν, ομάδα που κερδίζει λέει δεν αλλάζει και γι' αυτό ο Γιάννης Αναστασίου έχει παρατάξει τους 11 ακριβώς ίδιους που είχε παρατάξει και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Αστέρα Τρίπολης και που είχε κερδίσει ο Πανετολικός με 3-1. Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιάς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρίας και Στάγιτς, οι 11 για τον Πανετολικό. Αρχηγός της ομάδας του Αγρινίου είναι ο Χάρης Μαυρίας.
0: Αποθεώσαμε τον Κωνσταντέλια Μπάμπη αρκετές φορές σήμερα και μάλλον τον ματιάσαμε. Τραυματίστηκε στο γόνατο και υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική αλλαγή ο προπονητής του. Εύχομαι και ελπίζω να μην έχει υποστεί κάτι σοβαρό.
9: Όλοι αυτό ελπίζουμε. Λοιπόν, στον πάγκο για τον Πανετολικό είναι η Παρδαλός, ο Όλσον, Προδρομήτης, Νακάμπα, Σουμά, Άλεξιτς, Μπρέγκου, Μπάτζη, Ξενόπουλος, Εράκοβιτς, Αποστολόπουλος και Νικολάου. Μία και μοναδική απουσία για τον Γιάννη Αναστασίου, ο τραυματίας Μυρλής, ο οποίος έχασε και το μάτς της πρεμιέρας. Από την άλλη πλευρά, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την Καλαμάτα έχει παρατάξει τους Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, Στρούγκι, Διαρά, Κατάλντι, Σίγκουρτσον, Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδη, Χαμζά, Μπονέτο και Ροντρίγκες. Στον πάγκο είναι η Μαρτίν, Λιατσικούρας, Χατζηθεοδωρίδης, Παναγιώτου Μπακαγιώκο, Καρεάσο, Πινέιρο, Γκίνης, Ιγνιάτοβιτς, Βασίλεβιτς, Γκεσάν και Αγγελής. 6 είναι οι απουσίες που έχει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Πρόκειται για τον Κουρμινόφσκι, τον Πέρες, τον Φρίμπορκ, τον Μιράντα, τον τιμωρημένο Μπολίβαρ και τον Βάργκας. Αυτές είναι οι απουσίες.
0: Ωραία, περισσότερα θα πούμε στην επόμενη επικοινωνία μας, καθώς εξελίσσεται ο αγώνας του Βόλου με τον Ηρακλή. Είναι προτιμότερο να μείνουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και ο αγώνας Βόλεϊ. Ιταλία-Ελλάδα είναι ο δεύτερος ημιτελικός των Μεσογειακών Αγώνων. Είναι αναμέτρηση για τους Μεσογειακούς Αγώνες στο Βόλεϊ των Ανδρών. Στον τελικό προκρίθηκαν οι Γάλλοι που νωρίτερα νίκησαν με 3-2 σετ την Τουρκία. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στο Πανθεσσαλικό.
6: 61 το λεπτό της αναμέτρησης, το Πανσαλικό στάδιο. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο από το 27ο λεπτό με τον γκολ του Νανού. Ο Ηρακλής, ο οποίος αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές από το 54 λόγω της αποβολής του Μύρ μετά από την υπόδειξη από το ΒΑΡ. Ο Βόλος έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Είναι το δεύτερο που έχει κερδίσει το παιχνίδι από την αριστερή πλευρά. Ο Γκονζάλες είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Ο Τζόκα το κέρδισε σε μια προσπάθεια που έκανε ο Βόλος να γίνει απειλητικός προς την εστία του Ηρακλή. Όλοι οι παίκτες του Ηρακλή πίσω. Εδώ τι περιμένει να γίνει αλλαγή. Μία ακόμη αλλαγή. Θα βγει ο Μπάρε και θα μπει στο παιχνίδι ο Κόμπα. Αυτή είναι η τέταρτη αλλαγή που κάνει ο προπονητής του Βόλου, ο Κώστας ο Μπράτσος. Ο Κόμπα λοιπόν στη θέση του Μπάρε στο 70 λεπτό. Η τρίτη ήταν του Χαραλαμπόγλου στη θέση του Τσοκάνη και οι πρώτες μετρινές του δευτέρου μηχρόνου ο Γκονζάλες και ο Ρεγκής. Ο Γκονζάλες λοιπόν έτοιμος να το εκτελέσει. Όλοι οι παίκτες, ο μόνος που έχει μείνει πίσω είναι ο Κόμπα που μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Εκτελείται με το αριστερό προς το δεύτερο δοκάρι. Το σούτ από το Ρεγκής. Μέσα στην προσπάθεια ο Λάμπρου εκεί πήγε να κάνει. Θα απομακρύνει ο Νίζετ και εκεί που πάει η μπάλα τώρα είναι και ο Σαμπάνης που έχει βγει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κοντά στο ημικύκλιο. Η σέντρα τώρα που γίνεται από την δεξιά πλευρά. Ο Κάργας που έχει προδοθεί. Ο Ουρτάδο προσπαθεί μέσα στη φάση πολλές μονομαχίες. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ όπως δείχνει ο διαιτητής. Και έτσι θα λέγαω ότι αυτή η φάση σταματά εδώ και δίνει τη δυνατότητα ο Ηρακλής να πάρει την μπάλα στην προσπάθεια που έκανε ο Βόλος. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ δυνατό το παιχνίδι, η πίεση από την πλευρά του Βόλου για να φτάσει στην ισοφάρηση, να εκμεταλλευτεί και το αριθμητικό πλεονέκτημα.
0: Και ξεκάθαρος ο στόχος του Ηρακλή, που δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά με 10 παίζει, να κρατήσει το προβάδισμα του.
6: Να κρατήσει τον γκολ που έχει πετύχει και από την άλλη, αν του δοθεί ευκαιρία έτσι να βγει μπροστά. Τρεις αλλαγές τώρα από τον Ηρακλή. Τρεις ποδοσφαιριστές. Με το νούμερο 6 ο Μορένο. Με το νούμερο 9 είναι ο Κούστα και με το νούμερο 27 που είναι ο Κράιντς. Λοιπόν, αυτές οι τρεις αλλαγές για να δούμε τώρα ποιοι θα φύγουν από το παιχνίδι, ποιοι θα δώσουν δηλαδή τις θέσεις τους. Θα το δούμε σε λίγο, να η μπάλα παίζεται προς την πλευρά του Βόλου με τον Κόμπα εκεί που προσπαθεί. Γίνεται όμως το φάουλ εκεί που γίνεται από τον Κόλιτς και κίτρινη κάρτα στον Κόλιτς.
0: Ο οποίος λογικά θα είναι ο ένας που θα αποχωρήσει.
6: Θα πάρει τη θέση του Κούστα. Ακριβώς όπως το είπες και το μάντεψες πριν ακόμη σηκώσει ο τέταρτος διαιτητής, όπως το είπες. Έτσι λοιπόν ο Κούστα θα πάρει τη θέση του Κόλιτς και το χειροκρότημα από τον κόσμο του Ηρακλή. Και περιμένουμε τώρα την δεύτερη αλλαγή στη θέση του Νίζετ. Θα μπει, θα βγει λοιπόν ο Νίζετ και με το νούμερο 6 θα περάσει ο Μορένο. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή.
0: Βγαίνουν δύο παίκτες που έχουν κίτρινη κάρτα για να μην πάρει και ρίσκο.
6: Και ο Καμπουέ που έχει δει κίτρινη
0: κάρτα. Και ο
6: τρίτος κάρτα,
0: που έχει κίτρινη.
6: Έτσι, ακριβώς.
0: Για να μην μείνει με 9 ο Ηρακλής.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Και στη θέση του λοιπόν περνάει ο Κράιντς. Αυτές είναι οι αλλαγές από τον προπονητή τον Ιταλό που
0: ο
6: δεν
0: Κάμπουε
6: είναι.
0: Ο ήταν εξαιρετικός από τους τρεις που έγιναν αλλαγή, ήταν ο καλύτερος.
6: Ο καλύτερος παίκτης.
0: Ο Κόλιτς στο πρώτο ημίχρονο ήταν δραστήριος. Στο δεύτερο ήταν σαν να μην έπαιζε.
6: Ναι, δεν κέρδισε και νομίζω ότι είχε και την κίτρινη που είδε, οπότε λογικά δηλαδή έγινε αυτή η αλλαγή, γιατί ο Καμπουέ ήταν ο παίκτης ο οποίος έδωσε την πνοή, θα λέγα, στον Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο και τον βοήθησε σημαντικά στο να πετύχει τον γκολ, γιατί όλες οι φάσεις ξεκινούσαν από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Κούστα τώρα στην πρώτη προσπάθεια και από εκεί προσπάθησε και ο Νανού, αλλά η μπάλα δεν το έκανε όπως λέμε το χατήρι, η μπάλα πέρασε πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Για να δούμε τώρα ποιος θα το εκτελέσει, γιατί και ο Κάργας είχε την μπάλα και από την άλλη πλευρά ο Σαμπουή. Εκτελέστηκε η μπαλιά για τον Χαραλαμπόγλου. Ο Χαραλαμπόγλου ο οποίος βγάζει τη σέντρα για τον Λάμπρου, θα κόψει ο Σόρια εκεί με υπερπροσπάθεια. Μπροστά από τον Λάμπρου, επιμένει όμως ο Βόλος. Τζόκα από την πάσα του τέτοιο, η σέντρα προς την περιοχή. Θα βγει εκεί ο Θανασιάδης και θα μαζέψει την μπάλα μπροστά από τον Ουρτάδο, πάνω από το κεφάλι του. Πήδησε πιο ψηλά, μάζεψε την μπάλα και έδωσε τη λύση. 74ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1. Με τον γκολ του Νανού προηγεί του Ηρακλής, ο οποίος παίζει με 10 ποδοσφαιριστές από το 54 λόγω της αποβολής του Μύρ μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ στο φάουλ που έκανε πάνω στον Σαμπάνη σε μια διεκδικήσιμη παλιά. έξω από την μεγάλη περιοχή.
0: Αποβλήθηκε και ο Ματσάρη, ο προπονητής του.
6: Δύο
0: αυτός
6: λεπτά
0: που
6: αργότερα,
0: δίνει εντολές από τον πάγκο του Ηρακλή, έχει κάνει φράγκο, το αυτονόητο. Άμυνα και μόνο άμυνα από εκείνο το σημείο και μετά για τον Ηρακλή.
6: Και το βλέπουμε και δείχνει τώρα πως να δει το πλάι ο Φράγκο Μπουρνέτη, είναι ο βοηθός του Ματσάρη. Αυτός δίνει τις οδηγίες, αλλά υπάρχει και ένας ενδιάμεσος κρίκος, ένας του Ηρακλή, ο οποίος πάει τώρα και τα λέει τώρα. Τι του είπε λίγο νωρίτερα ο Ματσάρη που είναι στα κάγκελα. Από την πίσω πλευρά, όπως είναι ο πάγκος, έτσι όπως είμαστε εμείς αριστερά από τα VIP, λίγο αριστερά προς την γωνία, εκεί είναι ο Ιταλός προπονητής. Με την μπάλα να παίζεται.
0: Μόνο ο Αλέφαντος είχε βρει τη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Με τα walkie-talkie, το θυμάσαι.
6: Ναι, αλλά είχε και σφύριγμα όμως ο Αϊμίστος.
0: Μέχρι να κάνει τη διαδρομή ο βοηθός να πάει στο Ματσάρι και να γυρίσει πίσω.
6: Η κεφαλιά και η ευκαιρία. Η ευκαιρία για τον Βόλο που εκεί δύο παίκτες. Ήταν ο Ουρτάδο και ο Κόμπα που πήγαν προς την μπάλα. Η μπάλα τελείξε, αλλά εδώ όμως υπάρχει και παίκτης του Ηρακλή. Πρέπει να είναι ο Ρος, ο οποίος είναι πεσμένος. Έτσι υπάρχει διακοπή. Μπορείς
0: μικρή
6: να
0: την διακοπή
6: καταρρυθείς.
0: Την εκμεταλλεύομαι να ακούσουμε Γιώργο Μίνο με μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Γιώργο.
10: Καλησπέρα, Σίβιο. Ο Ντιέγκο Κώστα είναι νέα μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης συμφώνησε και η ομάδα του Κράσνονταρ με τον Πουτικέβα του Βορρά για δανεισμό για ένα χρόνο. Και ως οψιόν να αγοράσουμε για 8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι ο κεντρικός αμυντικός Βραζιλιάνος που έπαιζε Σαν Πάολο έρχεται, είναι καθοδόνα από τη Ρωσία, από το Κράουνταρ για τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Σήμερα πάντως στους παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην προπόνηση ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είπε να ξεχάσουν αυτά που έγιναν, δηλαδή ο αποκλεισμός με την Μπράγκ, και να κοιτάξουν κάθε μάτς τελικός, όπως υποστήριξε ο μεγαλομέγεθος της ΠΑΟΚ που συγκέντρωσε και μίλησε τους παίκτες σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Γιατί αν ο ΠΑΟΚ μείνει κολλημένος στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, θα περάσει δύσκολο Σεπτέμβρη και γενικά δύσκολη σεζόν. Το αυτονόητο έκανε ο Ιβάν Σαββίδης, ξεκαθάρισε τα πράγματα.
10: Οι άνθρωποι του κινούνται τώρα για την απόκτηση ενός χαφ ακόμη και ενός center for. Ενώ ο Λουσέ έπαθε θλάσεις στον δικέφαλο, οπότε θα απουσιάσει στα επόμενα τρία παιχνίδια.
0: Ο Ντιέγκο Κώστα λοιπόν είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Πέτερσεν το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, και εμείς επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
6: Έχει, ο Ηρακλής παίζει με 9, γιατί ο Ρος που είχε βγει λίγο νωρίτερα, που είχε τραυματιστεί, δεν έχει μπει ακόμη στον αγωνιστικό χώρο και ζητάει από τον τέταρτο εκεί διαμαρτύρει το παίκτη του Ηρακλή, ενώ η μπάλα παίζεται. Ο κύριος Σιμιντερίδης τώρα θα κοιτάξει, αλλά δεν δίνει ακόμη εντολή. Του λέει να περιμένει, να μην μπει ακόμη. Προφανώς δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνει τον διαιτητή. Τώρα του κάνει με το νόημα ότι να μπει μέσα και να συνεχίσει. Με τον Κόμπα βγάζει σέντρα σουτ στην αγκαλιά του Αθανασιάδη, στην προσπάθεια που έκανε ο Βόλος για να γίνει απειλητικός. Αυτό που βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο μετά την αποβολή του Μύρου, ότι έχει αλλάξει το παιχνίδι. Ο Ηρακλής είναι αυτό που έλεγες λίγο νωρίτερα, ότι προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό το 0-1, να το κρατήσει, και τρίχνει το βάρος στην άμυνα, καθώς υπάρχει πίεση από την πλευρά του Βόλου που πιέζει να φτάσει στην ισοφάριση.
0: Από τη στιγμή της αποβολής του παίκτη του Ηρακλή, ο Βόλος είναι στην επίθεση, αλλά έχει μόνο μία καλή ευκαιρία.
6: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει. Και τώρα μία ακόμη αλλαγή. Θα βγει ο Σόρια από το παιχνίδι. Αυτή είναι η αλλαγή στο 78 λεπτό και θα περάσει ο Μουνιώθ. Αυτός θα πάρει τη θέση του Σόρια. Τώρα η αλλαγή αυτή...
0: Από τους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή.
6: Ο Σόρια ακριβώς.
0: Ειδικά στο πρώτο μέρος.
6: Έτσι βοήθησε σημαντικά. Αλλά προφανώς ο
0: προπονητής... Δεν ξέρω, Βαγγέλη, είναι καλή ομάδα η Φροζινόνε, δεν είναι καλή πλέον η Φιωρεντίνα? Αλλά μου προκαλεί εντύπωση αυτό το Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3 στο 70.
6: Συμβαίνουν αυτά. Η Φιωρεντίνα φαίνεται δεν είναι στα καλύτερά της. Αλλά δεν πάβει όμως να είναι Φιωρεντίνα.
0: Από πέρυσι κινείται στη μετριότητα στο καμπιονάτο. Μόντσα Ουντινέζα 2-3, Σασόλο Τωρίνο 1-1. Ημίχρονο στην Ισπανία, Real Sociedad Espanyol 1-1. Στην Αγγλία, Tottenham Newcastle 0-2 στο 78. Και στην Γερμανία, στο μάτς που μας ενδιαφέρει για την ελληνική παρουσία του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια, η Borussia Dortmund από το πρώτο μέρος προηγείται με 2-0 απέναντι στο Αμβούργο, 76 λεπτό. Ο Καρέτσας δημιουργός του πρώτου γκολ που πέτυχε ο Γκυρασί. Ο Κωνσταντέλιας έκανε το 2-0. Στο 55 όμως έγινε αναγκαστική αλλαγή καθώς τραυματίστηκε και περιμένουμε να δούμε ποιος ακριβώς είναι ο τραυματισμός του. Πρόβλημα στο γόνατο διαπίστωσα ότι έχει ο Κωνσταντέλιας. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Και εννοείται ότι ο Κωνσταντέλια τον θέλουμε στα επόμενα μάτια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Στο Nations League με τη Σερβία και τη Γερμανία.
6: Σίγουρα τον θέλουμε, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, το λέω αυτό γιατί έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Αν θα ξαναπαίξει στην Εθνική και πότε θα ξαναπαίξει. Μα εννοείται ότι πρέπει να ξαναπαίξει ο Κωνσταντέλια στην Εθνική Ομάδα.
6: Εδώ τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα με το Γρόσδη που ήταν πεσμένος λίγο νωρίτερα και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Προφανώς δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ή όχι. Γιατί έχουν φωνάξει από τον πάγκο του Βόλου να ετοιμάζεται πιθανότατα ο Λικουρίνος.
0: Αποβλήθηκε ο Ινάθιο για την Μπορούσια Ντόρτμουντ με μαρκάρισμα και με τα δύο πόδια στον αντίπαλό του. Κόκκινη κάρτα. Η Ντόρτμουντ παίζει με 10, Βαγγέλη.
6: Όπως παίζει και ο Ηρακλής που κρατάει το 0-1 ο Ηρακλής παρά την πίεση που δέχεται από τον Βόλο που είναι μπροστά στην επίθεση με τον Λάμπρο τώρα από την αριστερή πλευρά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα κόψουν οι παίκτες του Ηρακλή, επιμένει ξανά ο Λάμπρου, εκεί που πάει να μαρκάρει ο παίκτης ο Μορένο ήτανε, αλλά ο Λάμπρου είναι αυτός που κέρδισε την μπάλα, η μπάλα θα πάει δεξιά. Εκεί που είναι ο Γκονζάλες, ο Κόμπα, προς τα πίσω, ο Κάργας, περιμένει να δει τι θα γίνει. Ενώ από την πλευρά τώρα του Βόλου ο Γκονζάλες η παλιά μέσα στην περιοχή θέλει να κάνει τη σέντρα. Η προσπάθεια από το Βόλο κόβουν όπως οι παίκτες του Ηρακλή που απομακρύνουν και τώρα από την πλευρά ο Νανού θέλει να βγει μπροστά. Ο παίκτης ο οποίος πέτυχε τον γκολ η σέντρα για τον Κούστα και για το Μορένο, αλλά εκεί θα κόψουν οι παίκτες του Βόλου και που θέλουν να βγουν πολύ γρήγορα μπροστά και από τον πάγκο του Βόλου φωνάζουν να πάνε όλοι μπροστά. Ο Λάμπρου, η παλιά, Χαραλαμπόγλου που γύρισε πίσω, ο Λάμπρου, η σέντρα δεξιά εκεί που είναι ο Γκονζάλες που κάνει τη σωστή και είναι out τελικά, απελπιστικά εκεί, δεν έπιασε όπως θα ήθελε την μπάλα. Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι out. Είναι πεσμένος τώρα και ο Θανασιάδης. Εδώ υπάρχει τώρα να το πω μια διακοπή. Πάει ο διαιτητής αναμέτρησης πάνω στον τερματοφύλακα του Ηρακλή και ετοιμάζεται και η πέμπτη αλλαγή και για τον Ηρακλή.
0: Ή βιαστείς να πεις ότι απομένουν 10 λεπτά?
6: Όχι, όχι.
0: Θα έχουμε τουλάχιστον ένα 7 λεπτό καθυστερήσεων.
6: Σίγουρα. Είναι πάντως ο 82ο. Ο Τσάκλα είναι ο παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται για να μπει. Και από την πλευρά τώρα του Βόλου βλέπω ότι είναι ο Φάμπιο, αυτός ο νεαρός ο οποίος ετοιμάζεται. Για να δούμε όμως, γιατί ο διαιτητής είναι
0: 14 οι τελικές για το Βόλο, 8 για τον Ηρακλή που προηγείται με ένα 0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής παίζει με 10, ο Βόλος από τη στιγμή που αποβλήθηκε ο Μυρ έχει μόνο μία καλή φάση.
6: Ναι, ακριβώς, έριξε το βάρος στην άμυνα και νομίζω ότι η πίεση από την πλευρά του Βόλου, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι δεν έχει αναξαιρέσει, μπορεί να έχει τις τελικές και την κατοχή στην μπάλα, αλλά δεν έχει όμως αυτές τις ευκαιρίες που θα του δώσουν τη δυνατότητα, αν εξαιρέσεις τη φάση εκεί με τον Ουρτάδο, που και ένα σουτ που ήταν από τον, μια κεφαλιά του Κάργα, ήταν οι καλύτερες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο για τον Βόλο.
0: Ο Γκονζάλες και ο Χέσκ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τον Βόλο στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Να γίνει πιο επιθετικός.
0: Αλλά ξέρεις, γίνονται περιττά πράγματα στην επίθεση για την ομάδα του Μπράτσου. Ενώ έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, εκμεταλλεύεται το μπέκτη παραπάνω, φτάνει στη μεγάλη περιοχή. Εκεί δεν προκύπτει το επιθυμητό για τους γηπεδούχους.
6: Έτσι δεν μπορεί. Και τώρα βλέπουμε ξανά την προσπάθεια με τον Κόμπο. Προσπάθησε με τον Τακουνάκη. Έρχεται ο Γκονζάλες με διπλή προσπάθεια. Θα χάσει όμως την μπάλα. Έρχεται από πίσω να κερδίσει την μπάλα. Και τώρα είναι ο Λάμπρου, ο οποίος σέντρα από τον Τζόκα πάνω στα χέρια. Ήταν στα χέρια του Αθανασιάδη, ο οποίος βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Τζόκα, ο οποίος έδωσε την δυνατότητα στο Βόλο να γίνει ξανά απειλητικός, όμως ο Θανασιάδης ήταν στη σωστή θέση και ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε. Για να δούμε, η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο από τον Κάργα. Ο Εσαμπουή, η μπάλα δεξιά για τον Κουτζάλης που ξεκινάει από εκεί, περιμένει πιο μπροστά ο Ρεγκής, αλλά ο Γρόζης τώρα που παίζει με επίδεσμο στο κεφάλι από τον τραυματισμό που είχε λίγο νωρίτερα. Λάμπρου θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα θα περάσει, το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα από την μέσα πλευρά, πρέπει να έχει περάσει από ό,τι λένε, αλλά για να δούμε όμως τώρα, γιατί ο επόπτης η μπάλα είναι γκολ. Είναι γκολ τελικά με αυτόν τον τρόπο από το σούτ που έκανε ο Γκονζάλες. Η μπάλα πέρασε από τη μέσα πλευρά και ισοφαρίζει με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο στο 84ο λεπτό. Το σούτ λοιπόν του Γκονζάλες και η μπάλα καταλήγει στην προσπάθεια εκεί που έκανε ο Ηρακλής. Δεν τα κατάφερε από τη μέσα πλευρά. Πρέπει να ήταν. Για να δούμε όμως που πάει τώρα ο διαιτητής για να δείξει κίτρινη κάρτα. Σε ποιον θα δείξει την κίτρινη κάρτα, γιατί είναι και ο τέταρτος διαιτητής εκεί σε ποδοσφαιριστή.
0: Από το πρώτο replay που βλέπουμε, η εντύπωση και η δική μου είναι ότι η μπάλα έχει περάσει την γραμμή.
6: Φάνηκε από εδώ έτσι όπως είναι ότι ήταν από τη μέσα πλευρά όπως την έδειξε.
0: Θα μας βοηθήσει η τεχνολογία εδώ.
6: Σίγουρα.
0: Γι' αυτό υπάρχει το VAR.
6: Για να δούμε τώρα, οι παίκτες του Ηρακλή πάνε. Πάνε στον διαιτητή.
0: Είναι φάση που θα ελεγχθεί, αυτό είναι δεδομένο. Ο παίκτης του Ηρακλή και τα δύο πόδια του είναι πίσω από τη γραμμή, είναι μέσα στην αιστεία του η ομάδα,
6: ναι,
0: του Ηρακλή.
6: Αυτό φαίνεται γιατί.
0: Αποκρούει όμως με το κεφάλι. Πρέπει να δούμε stop καρέ για να είμαστε σίγουροι. Γιατί η μπάλα δεν είναι στη γραμμή, είναι στον αέρα, έτσι.
6: Ακριβώς. Για να δούμε όμως ο διαιτητής, γιατί περιμένει και ο ίδιος να τον ενημερώσουν. Ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από τον πάγκο του Ηρακλή.
0: Ο βοηθός ήταν σίγουρος πάντως. Αναρωτιέμαι.
6: Ο βοηθός πήγε κατευθείαν.
0: Αετήσιο μάτι έχει. Πού το κατάλαβε ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή.
6: Γκολ είναι τελικά. Αυτό δείχνει ο διαιτητής. 1-1 λοιπόν με τον γκολ του Ματίας Γκονζάλες. Ο Βόλος ισοφαρίζει και σίγουρα τώρα τα τελευταία λεπτά, αυτά που απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι, αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και θα δούμε τώρα πώς θα κινηθεί και ο Ηρακλής. Η παλιά τώρα του Κούστα. Η προσπάθεια τώρα που γίνεται από τον Μουνιώθ. Μέσα στην περιοχή το σούτ που θα κάνει με το αριστερό και η μπάλα καταλήγει out. Από την προσπάθεια που έκανε ο Μουνιώθ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Σόρια. Ενώ το Πρεβραχιόνιο το έχει πάρει ο Τσάκλα με την είσοδο του στο παιχνίδι. Και αρχίζει σιγά σιγά να βλέπουμε και το φεγγάρι βέβαια να ξεπροβάλλει.
0: Εσύ βλέπεις το φεγγάρι, εμείς βλέπουμε και το stop καρέ που ήταν απαραίτητο και δεν υπάρχει καμία εμφολία ότι η μπάλα έχει περάσει.
6: Έχει περάσει
0: και είναι γκολ.
6: Ναι, γιατί έτσι από το σημείο που είμαστε, αυτό είχαμε δει, γι' αυτό είχα πει ότι ήταν από τη μέσα πλευρά. Εδώ κεφαλιά τώρα που γίνεται από τον Ρεγκής. Η μπάλα θα καταλήξει out στην προσπάθεια που έκανε, βρήκε στο κατέβασμα τον επιθετικό του Βόλου από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Βόλος εξακολουθεί να πιέζει μετά τον γκολ της ισοφάρισης από τον Γκονζάλες, θέλοντας να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη ο Ηρακλής προσπαθεί να αντιδράσει με το σούτ του Μουνιώθ. Ουσιαστικά αυτή ήταν η αντίδραση μετά το 1-1. Ο Ηρακλής που παίζει, να θυμίσουμε, από το 54 με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Μυρ με υπόδειξη από το ΒΑΡ, όταν έκανε το επιθετικό φάουλ πάνω στον Σαμπάνη σε μια διεκδικήσιμη παλιά όταν βγήκε εκτός περιοχής ο τερματοφύλακας του Βόλου. Η παλιά τώρα.
0: Με μια ομολογουμένως δύσκολη αποστολή για τον Ηρακλή από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον σκόρερ τον Γκονζάλες, τι να πω. Δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον Γκονζάλες που βλέπαμε πέρυσι που ήταν μετριότατος.
6: Όχι.
0: Σήμερα μπήκε στο ημίχρονο ως αλλαγή και είναι από τους καλύτερους του γηπέδου.
6: Και βοήθησε σημαντικά. Είναι ένας παίκτης που τον απολογίζει ο Κώστας ο Μπράτσος, το έχει δείξει αυτό έτσι και στο προηγούμενο παιχνίδι αλλά και στο κύπελο. Αν και σήμερα δεν ξεκίνησε, προφανώς ίσως γνώριζε καλύτερο ο προπονητής, αλλά με την είσοδό του νομίζω ότι βοήθησε, γιατί από εκεί ξεκινούν, αλλά και ο Τζόκα, ο οποίος πήγε ξανά από την δεξιά πλευρά ενώ ήρθε από την αριστερή, και ήρθε ο Γκοντζάλες τώρα από την αριστερή πλευρά. Αλλάξαν οι δύο δηλαδή οι παίκτες. Ο Αργεντίνος με τον Πορτογάλο. Έχει πάει και ο Κόμπα από την δεξιά πλευρά. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. 88 λεπτό της αναμέτρησης. 1-1 το σκορ από το 84 λεπτό με τον γκολ του που πέτυχε ο Γκονζάλες. Ισοφάρισε τον γκολ του Νανού στο 27ο λεπτό. Εδώ τώρα Προσπαθεί ο Τζόκα που κρατάει την μπάλα. Θα κάνει η σέντρα. Θα κόψει ο Τσάκλα. Προσπάθεια καινούρια από τον Κόμπα για τον Ουρτάδο. Δεν μπόρεσε να την κατεβάσει. Διώχνουν οι παίκτες ο Μορένο. Πίσω στον Κάργα. Ο Ηρακλής πίσω και ο Βόλος πιέζει. Που ψάχνει τον γκολ της νίκης τώρα. Μετά
0: με
6: τον γκολ
0: του Μπεράρντι στο 80, Σασουόλο Τωρίνο 2-1.
6: Εδώ παραμένει το 1-1. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό ή θα υπάρχει κάποιο γκολ είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Η πίεση πάντως υπάρχει και είναι δεδομένη από το Βόλο και η άμενα από την πλευρά του Ηρακλή. Λάμπρο, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Ορτάδο θα πέσει και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Δείχνει εκεί. Και γίνονται οι παρατηρήσεις από τον διαιτή, τον κύριο Τζεμεντερίδη, προς τον επιθετικό του Βόλου. 89 και τώρα μπήκαν στο 90 οι δύο ομάδες. Το 1-1 παραμένει στο Πανθεσσαλικό στάδιο και η αγωνία. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι ή θα παραμείνει το 1-1 τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι νωρίς όμως ακόμη, γιατί σε λίγο θα δούμε τον τέταρτο διαιτητή που... ή θα παραμείνει το 1-1 τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι νωρίς όμως ακόμη, γιατί σε λίγο θα δούμε τον τέταρτο.

0: που βιάζονται περισσότερο είναι οι παίκτες του Βόλου που προσπαθούν, ενώ συμπληρώθηκαν τα 90 λεπτά, τώρα θα σηκώσει ο τέταρτος διαιτητής, θα σηκώσει τον πίνακα μετά από υπόδειξη του πρώτου διαιτητή για να δείξει 7 τα λεπτά. 7 λεπτά και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Αντίστροφη μέτρηση με τον Γκονζάλες να βγάζει μια παλιά απέναντι εκεί που είναι ο Τζόκα. Θα κατεβάσει με το στήθος. Θα γυρίσει πιο πίσω για τον Ρεγκίς. Προσπαθεί εκεί και όχι, δεν υπάρχει φάουλ λέει, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες εκεί από τον Χαραλαμπόγλου ότι του έγινε φάουλ. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Βόλο από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Είναι τα τελευταία λεπτά γιατί οι δύο ομάδες έχουν περάσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-1 το αποτέλεσμα. Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί ο Ερακλής στο 27 με τον Ανού με ένα πολύ ωραίο γκολ. Έκανε το 0-1. Ισοφάρισε στο 84 η ομάδα του Βόλου με τον Γκονζάλες. Και να θυμίσουμε τώρα ότι δεν είναι και ο προπονητής ο Μαντζάρης στον πάγκο από το 56, με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε από τον πάγκο και νωρίτερα στο 54 είχε αποβληθεί με τη βοήθεια του ΒΑΡ ο Βίτορ Μυρ, ο παίκτης, ο επιθετικός του Ηρακλή που προσπαθεί να κρατήσει αυτό το 1-1 και να βγει μπροστά. Δεν έχει καταφέρει στο δεύτερο μήχο να εξαιρέσει κανείς τη φάση μετά το 1-1 με τον Μουνιώθ που μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σούτ με το αριστερό, η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του. Δηλαδή και τώρα η προσπάθεια εδώ από τον Βόλο, εκεί όμως που γίνεται η μπάλα είναι out, δεν υπάρχει εκεί. Και
1: στο 90 Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0, στο 90 λεπτό και στο καμπιονάτο Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασόλο Τωρίνο 2-1 και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Για την Τότεναμ, τι να πούμε, Βαγγέλη μου, από το κακό στο χειρότερο. 92 λεπτό, Τότεναμ Νιούκαστλ 0-2.
0: Εδώ παραμένει το 1-1. Σεφί δεν έχει αλλάξει κάτι. Είχαμε μία μικρή διακοπή, καθώς παίκτης του Ηρακλή ήταν πεσμένος στο χορδό ο Τσάκλα.
1: Τότεναμ που είναι τελευταία στον βαθμολογικό πίνακα στην Αγγλία και μέχρι τώρα δεν έχει βάλει ούτε γκολ. Στο 0-5 είναι.
0: Αυτό δεν είναι καλό σημάδι, αλλά είναι
1: από
0: πολύ
1: πέρυσι νομίζει. Είχε στείλει τα μηνύματα η Τότεναμ, θυμάσαι, την τελευταία στιγμή κατάφερε να παραμείνει.
0: Για να δούμε τώρα εδώ, ο Λάμπρου η κεφαλιά δεν θα περάσει από τον Χαραμπόγλου προς τον Ρεγκίς. Έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή και τώρα Ηρακλής μια μπαλιά που βγάζει δεξιά για τον Νανού που έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά. Ο Νανού μόνος του κατεβάζει την μπάλα. Η μπαλιά δεξιά, ο Κούστα και η μπάλα out. Η μπάλα out καθώς πήρε ύψος και πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την εστία. Με αυτόν τον τρόπο ο Ηρακλής προσπάθησε να αντιδράσει, να βγει μπροστά και να γίνει απειλητικός. Όμως το τελείωμα δεν ήταν καλό από τους παίκτες του Ηρακλή. Και τώρα ο Βόλος ξανά. Η μπάλα στην κατοχή, αυτό που βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Να έχει την μπάλα, να πιέζει από την αριστερή και από την δεξιά πλευρά. Τώρα ο Γκονζάλης που έχει έρθει, ο παίκτης ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1. Με τον Λάμπρου. Λάμπρου που κρατάει. Θα βγάλει τη σέντρα. Όχι, αριστερά για τον Χαραλαμπόγλου. Χαραλαμπόγλου θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εύκολα εκεί ο Θανασιάδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Εκεί που περίμεναν ο Κάργας και ο Ουρτάδο. Ο Κάργας ο οποίος προωθείται πάρα πολλές φορές κεντρικός αμυντικός. Οι δύο ομάδες έχουν περάσει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παραμένει το 1-1. Πίσω η μπάλα από τον Κόμπα στο Σαμπάνι. Ελ Σαμπουή. Γρόσδης. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Ο Ηρακλής είναι πίσω, η παλιά δεξιά για τον Τζόκα που έχει χώρο. Έχει μπροστά το Μουνιώθη. Σέντρα για τον Ουρτάδο. Δεν θα μπορέσει να τη βρει, θα αφήσει εκεί. Έξυπνα η μπάλα, θα περάσει out. Και τώρα η συνέχεια από τον Αθανασιάδη. Ο Ηρακλής προσπαθεί να διατηρήσει αυτό το 1-1 έτσι όπως εξελίσσει το παιχνίδι και από την άλλη πλευρά ο Βόλος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την όποια ευκαιρία και την πίεση που ασκεί απέναντι στον Ηρακλή για να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ που θα τη δώσει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Ελ Σαμπουή θα κατεβάσει την μπάλα δεξιά για τον Τζόκα. Ξανά πάλι η μπάλα πίσω. Αλλάζει με τον Κάργα ο κεντρικός.

0: κεντρική αμυντική. Δεξιά η μπάλα για τον Τζόκα που γύρισε λίγο πιο πίσω. Μια βαθιά μπαλιά εκεί για τον Καραμπό και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Είναι επιθετικό το φάουλ, αυτό που κάνει ο παίκτης του Ηρακλή, ο Χαραλαμπόγλου εκεί στην προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αν θα αλλάξει κάτι στα δύο λεπτά που απομένουν ακόμη, συν αν υπάρχει και επιπλέον καθυστέρηση. Αυτό θα το δείξει ο διαιτής της αναμέτρησης. Το 1-1 παραμένει στο Πανσαλικό στάδιο. Ο Κούστα
1: είναι σωστό
0: μέσα στην
1: το χρονόμετρό σου, γιατί ο συνάδελφος που σπικάρει δίπλα σου είπε ότι είμαστε στο 7ο λεπτό. Απομένει 1,5 λεπτό ακόμη.
0: Ακριβώς.
1: Ακούμε διπλή περιγραφή εδώ και αρκετή ώρα, το έχεις καταλάβει έτσι.
0: Ναι, έτσι πως είμαστε δίπλα, ακούγονται οι φωνές από τους συναδέλφους. Η παλιά δεξιά, εκεί που είναι ο Τζόκα. Ο Τζόκα λοιπόν που γυρίζει για τον Γκονζάλες. Η παλιά του Γκονζάλες για τον Ρέγκης μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί εκεί. Δεν θα κάνει ο Καραμπόγλου. Θα διώξουν οι παίκτες του Ηρακλή. Θα κερδίσει ο Εσαμπουή. Γκονζάλες δεξιά για τον Τζόκα. Για να δούμε λοιπόν τώρα, γιατί έχουν περάσει στο 7ο λεπτό. Γκονζάλες θέλει να δοκιμάσει το σούτ. Από μακριά το κάνει. Και η μπάλα θα περάσει δίπλα ακριβώς από το αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας. Δυνατό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό. Η μπάλα πέρασε ανάμεσα από μια συμπλεγάδα παικτών. Έπεσε και στην πορεία ο Θανασιάδης, ο οποίος δεν βιάζεται εκεί να σηκωθεί. Τώρα πάει ο Πίνια για να το σηκώσει, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Ο Αργεντίνος μέσος που ήταν η έμπνευση του Μπράτσου στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και τον δικαίωσε.
0: Τον δικαίωσε ακριβώς, γιατί πέρα από το γεγονός ότι βοήθησε σημαντικά να υπάρχει αυτή η πίεση, γιατί όλες οι περισσότερες προσπάθειες ξεκινούσαν από την κίνητη πλευρά, αλλά πέτυχε και τον γκολ της ισοφάρισης και νομίζω ότι είναι αυτό πολύ σημαντικό για την ομάδα του Βόλου. Ο Ηρακλής όμως τώρα έχει την προσπάθειά του. Η παλιά που γίνεται εκεί δεξιά για τον Μορένο, για να δούμε το γύρισμα. Ο Νανού θέλει να κάνει την τρίπλα, άνοιξε πολύ την μπάλα, την κέρδισαν οι παίκτες του Βόλου. Και αυτή τη στιγμή τελικό σφύριγμα στο Πανσαλικό στάδιο από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Τζομεντερίδη. Βόλος Ηρακλής 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Οι δύο ομάδες μοιράζονται από έναν βαθμό. Βέβαια έχουν πέσει κάτω οι παίκτες του Βόλου και από την άλλη του Ηρακλή. Το τελικό αποτέλεσμα, έτσι όπως εκτελήχθηκε, θα έλεγα ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Να θυμίσουμε ότι ο Ηρακλής που ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Νανού, ένα πολύ ωραίο γκολ, ήταν αυτός ο οποίος προηγήθηκε και έκανε το 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε η ομάδα του Βόλου, η οποία ευνοήθηκε και από την αριθμητική υπεροχή που είχε μετά την αποβολή του Μυρ. Με την κόκκινη που είδε με την βοήθεια του ΒΑΡ στη διεκδικήσιμη παλιά, όταν πήγε να βγει μπροστά να την διεκδικήσει, και από την άλλη πλευρά ο Σαμπάνης εκεί λοιπόν είδε αρχικά την κίτρινη και στη συνέχεια την κόκκινη με τη βοήθεια του ΒΑΡ. Και δύο λεπτά αργότερα ο Ηρακλής έμεινε και χωρίς προπονητή στον πάγκο, καθώς ο Βάλτερ Μαντζάρη με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε από τον πάγκο. Αυτό βοήθησε, θα έλεγα, την ομάδα του Βόλου.
1: Στα αποδυτήρια πάντως δεν πήγε.
0: Όχι. Στην κερκίδα ήταν.
1: Το μάτς το έβλεπε.
0: Και ακόμη στην κερκίδα είναι. Λοιπόν, ο Βόλος, ο οποίος κατάφερε στη συνέχεια με την είσοδο και του Ρεγκίς αλλά και του Γκονζάλες να πάρει, όπως λέμε, μέτρα στο γήπεδο, να πιέσει, και τελικά αυτή η πίεση καρποφόρησε στο 24ο λεπτό με τον Γκονζάλες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στην προσπάθεια που έκανε ο Βούρνος να την απομακρύνει, δεν τα κατάφερε, ήταν μέσα από την περιοχή όταν την απομάκρυνε, αλλά είχε περάσει τη γραμμή η μπάλα. Έτσι λοιπόν έγινε.
1: Έτσι όπως διαμορφώθηκαν, Βαγγέλη μου, τα δεδομένα μετά την αποβολή του Μυρ, θα μπορούσα να πω ότι είναι μια δίκαιη μοιρασιά. Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, ο Βόλος πίεσε στο δεύτερο, από ένα βαθμό ο καθένας.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, 1-1, Βόλος Ηρακλής, πρώτος βαθμός για την ομάδα του Βόλου, πρώτος και για τον Ηρακλή, με τη διαφορά βέβαια ότι ο πρώτος βαθμός είναι εντός έδρας για το Βόλο και από την άλλη πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα, αλλά πρώτος εκτός έδρας για την ομάδα του Ηρακλή, γιατί και οι δύο ομάδες προερχόταν στην πρεμιέρα από ήττα. Ο Βόλος είχε χάσει στο Νόφι. Στο Ηράκλειο από τον Όφη με 2-0 και ο Ηρακλής είχε χάσει από τον ΑΕΚ με 4-0. Αυτά για την ώρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη Σωτήρη, ενώ υπάρχουν κάποιες αποδοκιμασίες τώρα εκεί, καθώς πάνε προς τα αποδυτήρια, οι διαιτητές της αναμέτρησης από τους φιλάθλους του Ηρακλή που είχαν κατακλείσει εδώ το Πανεσσαλικό στάδιο, και είναι έντονες αυτές οι αποδοκιμασίες από την πλευρά των φιλάθλων του Ηρακλή. Τελικό αποτέλεσμα στο Πανεσσαλικό στάδιο 1-1, θα τα πούμε λίγο αργότερα με το τρίτο ημίχρονο.
1: Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Πανεσσαλικό, Βόλος Ηρακλής 1-1. Σε 2-3 λεπτά ξεκινά το μάτς στο Αγρίνιο Πανετολικός Καλαμάτα. Η Ερασπόρ θα είναι εκεί με Μπάμπη Πλάγο. Δεύτερη αγωνιστική στην Super League αύριο στις 7.30 ο Άρης με τον Όφι, 8.15 ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ και στις 9 η Κηφισιά με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ολοκληρώθηκε το μάτς στην Αγγλία, Tottenham Newcastle 0-2. Τελικό και στη Γερμανία, Borussia Dortmund Hamburgo 2-0, με πρωταγωνιστές τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια που πέτυχε και το πρώτο γκολ του στην Bundesliga αλλά τραυματίστηκε και αποχώρησε στο 55ο λεπτό. Τελικό στην Ιταλία, Μόντσα Ουντινέζε 2-3. Τελικό και στο Σασουόλο, Τωρίνο 2-1. Λίγο πριν το τέλος, Φιωρεντίνα Φροζινόνα 0-3. Και στην Ισπανία, στο 67ο λεπτό, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1. Τελικό, Λεβάντε Μπέτις 5-2. Πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, βάζουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Αγριτάκη να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο ημιτελικός στο βόλεϊ των ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η εθνική μας παίζει με την Ιταλία. Η Ιταλία προηγείται στο πρώτο σετ με 8-7.
2: Άλλος ένας ελληνικός πόντος εδώ. Οι ομάδες πάνε λίγο πολύ μαζί. Πρώτο ψάλτης. Θα δώσει συνέχεια για να δούμε αν θα επιχειρήσει για ένα ελληνικό προβάδισμα. Πρέπει να πιέσει τον Κατάνια για την ιταλική υποδοχή. Δεν πήγε μπάλα στον Κατάνια. Ένα πέρασμα πάει στον μπλοκ. Ευκαιρία εδώ για την Ελλάδα. Με τη δημιουργία του Γαλλιώτου, ασυνεννοησία σώζει δύσκολο ο Πιτακούδης. Ο Ανδρεόπουλος ψάχνει ένα χτύπημα. Πρωτοψάλτης, τέταρτη ελληνική ευκαιρία. Και είναι ο Λάμπρος Πιτακούδης. Αυτός που θα κάνει το 9-8 για την γαλανόλευκη ομάδα. Συνένα μετά από ώρα.
1: Η εθνική μας προηγείται πλέον με 9-8 στον ημιτελικό με την Ιταλία, Μεσογειακοί Αγώνες στο Ταράντο. Είναι η πρόβα μας πριν από την συμμετοχή μας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, εκεί όπου στις γυναίκες αύριο η εθνική μας έχει τον δύσκολο αγώνα στις 5 το απόγευμα με τη Γαλλία. Τηλεοπτικά το μάτς από την RDO Sport, περιγραφή από τον Γιάννη Ράνιο, ραδιοφωνικά περιγραφή από τον Χρήστο Σαράντο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
1: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, βράδυ Σαββάτου, παρέα με το πρωτάθλημα της Super League, με την δεύτερη αγωνιστική. Όλα έτοιμα στο Αγρίνιο για την έναρξη του αγώνα του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Μπάμπης Πλάγος, καλησπέρα Μπάμπη.
0: Καλησπέρα και πάλι Σύφη, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες της Era Sport. Ξεκίνησε πριν από 10 δευτερόλεπτα το παιχνίδι εδώ στο Αγρίνιο για τη δεύτερη αγωνιστική ανάμεσα στον Πανετολικό και την Καλαμάτα. Να θυμηθούμε πάλι τις συνθέσεις των δύο ομάδων, καθώς έχουμε τις πρώτες αναγνωριστικές πάσες με τον Μαυρία να περνάει τη μεσαία γραμμή, να κάνει τη διαγώνια πάσα για τον Τζενεπό από τα αριστερά. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία με το κεφάλι ο Καλουτσικίδης και διώχνει την μπάλα, η οποία απομακρύνεται, αλλά και πάλι καταλήγει στα πόδια των παικτών του Πανετολικού. Μάχες στη μεσαία γραμμή και μια βαθιά μπαλιά η οποία βγαίνει απόκριση από τον Ροντρίγκες και βγαίνει για τον Μορέιρα. Μορέιρα έξω από την περιοχή του Πανετολικού, θα δώσει για τον Σίγκουρτσον. Μορέιρα και πάλι αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτες της Καλαμάτας, αλλά παρεμβαίνει και κόβει ο Εστεμπάν την μπάλα και δίνει στη συνέχεια και πάλι στον Σατσιά. Σατσιάς η λάθος μπαλιά και πάλι για τον Ροντρίγκες. Πάμε λοιπόν στις εντεκάδες. Κουτσερέκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιάς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρίας και Στάγιτς. Η 11 για τον Γιάννη Αναστασίου είναι
7: Οι ίδιοι 11 που έπαιξαν και στο παιχνίδι της πρεμιέρας ως βασική κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Από την άλλη πλευρά για την Καλαμάτα, ο κύριος Χριστοφιλέας έχει παρατάξει κάτω από τα δοκάρια τον Γκέλιο, Στρούκης Διαρά, Κατάλτη Σίγκουρτσον, Αλόνσο Μορέιρα, Καλουτσικίδης Χαμζά Μπονέτο και Ροντρίγκες. Η 11 βασική του, η Καλαμάτα, η οποία έχει αρκετές απουσίες στο σημερινό παιχνίδι, με βασικότερες τον τιμωρημένο Μπολίβαρ και τον τραυματία Βάργκας. Φάουλ τώρα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κόγκιτς ο Σατσιάς. Αυτός για τον Στάγκιτς. Δεν βρίσκει αριστερά τον Τζενεπό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στη γραμμή του πλαγίου. Out. Πάει στο 1-1, ενώ ο Τζενεπό, ο οποίος θα δώσει για τον Μαρίκε. Μαρίκε, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά ψηλά, θα πάρει το πλάγιο out τώρα. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γκρεβενά. Με πρώτο βοηθό τον κύριο Μωυσιάδη επίσης από τα Γκρεβενά. Η κυρία Ζωή Παπαδοπούλου από τη Μακεδονία είναι δεύτερη βοηθός. Ο κύριος Κουκούλας είναι τέταρτος βοηθός, τέταρτος διαιτητής. Στο ΒΑΡ ο κύριος Κουμπαράκης και Αιβάρ ο κύριος Μέγας από τις Κυκλάδες και την Πιερία αντίστοιχα. Ένα φάουλ τώρα που έχει κερδίσει ο Τζενεπό ακριβώς στην προέκταση της γραμμής της μεγάλης περιοχής του Γκέλιου από τα αριστερά. Ένα φάουλ το οποίο θα πάει να το εκτελέσει ο Μπάση. Είναι ο Μπάση πάνω στην μπάλα και ο Μανρίκε. Και αρκετός κόσμος βέβαια μέσα στην περιοχή του Γκέλιου. Δύο παίκτες στο τείχος. Ο Αλόνσο είναι ο ένας, ο οποίος φεύγει τώρα και μένει μόνος του ο Χαμζά. Πηγαίνει πάλι ο Αλόνσο. Θα εκτελεστεί το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει η μπάλα, θα απομακρύνουν με τον Στρούγκη οι παίκτες της Καλαμάτας. Μπάλα φεύγει έξω από την περιοχή. Το μονοκόμματο σούτ από τον Χάρη Μαυρία δεν είναι καλό. Η μπάλα φεύγει αρκετά μέτρα δίπλα από την δεξιά δοκό του Γκέλιου. 0-0 Πανετολικός Καλαμάτα στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Αλλάζει ο Γκέλιος με τον Στρούγκη και τώρα δίνει στον Ροντρίγκες. Έχει ανέβει αρκετά ψηλά η ομάδα του Πανετολικού για να πιέσει και γίνεται το λάθος από τον Ροντρίγκες που πάει να βρει τον Καλουτσικίδη. Πολύ άσχημη η πάσα του. Παρολίγο να βγει και
1: εγώ
7: και
1: δεν έχουμε πιέσεις από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να παραμείνω περισσότερο στο στούντιο, αλλά δεν μπορώ να στερήσω από τους ακροατές τον Άγγελο Στίμο. Δεν είναι σωστό αυτό, έτσι. Οπότε Μπάμπη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Με πανσέλινο του Αυγούστου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Στο βόλεϊ, στο πρώτο σετ Ιταλία-Ελλάδα 13-11, στον ημιτελικό των Μεσογειακών. Παραμένουμε στον Μπάμπη Πλάγο στο Αγρίνιο. Από μένα καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Μπάμπη.
7: Λοιπόν, λάθη επιλαθών. Καλό βράδυ, Σύφη. Λάθη επιλαθών και η μπάλα τώρα στον Κατάλντι. Ροντρίγκες γυρίζει πίσω την μπάλα. Καλουτσικίδης λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή στο χώρο άμυνας της Καλαμάτας. Θα περάσει τον Τζενεπό. Καλουτσικίδης θα βγάλει στον Κατάλντι. Κατάλντι για τον Σίγκουρτσον. Γίνεται το τάκλιν από τον Εστεμπάν. Κόβει την μπάλα. Ο Τζενεπό με δύσκολο. Σκληρό φάουλ, κίτρινη κάρτα βγαίνει από τον κύριο Τσέτσιλα. Διαμαρτυρίες για κόκκινη από την εξέδρα. Σκληρό φάουλ από τον Στρούγκη. Ο Στέφανος Στρούγκης έκανε το τάκλιν. Πήρε παραμάζωμα τον Τζενεπό. Άσχημη η πτώση του παίκτη της, του παίκτη της, του Πανετολικού. Μούσα Τζενεπό είναι ακόμα στο χορτάρι. Η κίτρινη αυτή κάρτα στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, πολύ επικίνδυνο, δυνατό το μαρκάρισμα από τον Στρούγκη. Πρώτη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, τον κύριο Τσέτσιλα. Σηκώνεται ο Μούσα Τζενεπό, ο παίκτης από το Μάλι, ο 28χρονος παίκτης του Πανετολικού, χωλένοντας. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει κανονικά. Το φάουλ είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή, δεν χρειαζόταν δηλαδή εκεί ο Στρούγκης να κάνει ένα τέτοιο φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτελέσει ο Μανρίκε με το αριστερό. Μανρίκε θα κάνει τη διαγώνια παλιά για τον Χάρη Μαυρία. Με τη μία θα προσπαθήσει να βρίσκει τον Σατσιά. Και πάλι Μαυρίας. Πίσω η μπάλα για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ για τον Κουτσερέγκο. Τρέχει πάνω του να τον πιέσει ο Χαμζά. Βρίσκει με μακρινή παλιά ο Κουτσερέγκο τον Μανρίκε. Μανρίκε, μπροστά του είναι ο Μπονέτο. Η πάσα από τον Μανρίκε δεν είναι καλή. Το πλάγιο out από δεξιά, όπως κάνει την επίθεση η Καλαμάτα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για τον Μπονέτο. Μπονέτο, μια άσχημη παλιά, ψιλοκρεμαστή για τον Σίγκουρτσον. Πηγαίνει άσχημα πάνω του όμως ο Χάρης Μαυρίας. Με τον ώμο βρίσκει πίσω στην πλάτη τον Σίγκουρτσον. Κάνει το φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτελέσει ο Ντιαρά. Ντιαρά για τον Στρούγκη και αυτός για τον Ροντρίγκες. Έχει πάρει μέτρα, ανεβαίνει τη μεσαία γραμμή, κάνει το λάθος. Ο Κόγιτς κόβει την μπάλα. Κόγιτς θα βγάλει για τον Εστεμπάν και αυτός πιο πίσω για τον Μαυρία. Και πάλι πάει να βγάλει στα δεξιά τον Εστεμπάν. Δεν είναι καλή η παλιά του Μαυρία. Πλάγιο out μπροστά από τον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου. Είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sports. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα Πανετολικός Καλαμάτα 0-0, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Με το πλάγιο out να εκτελείται από τον Αλόνσο. Και φάουλ το οποίο κάνει στην μεσαία γραμμή ο Σατσιάς. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες Καλαμάτας για φάουλ, για κίτρινη κάρτα πάνω στον Κατάλτη. Ήταν αυτό το φάουλ αρκετά δυνατό από τον Σατσιά, που τώρα πράγματι ο κύριος Τσέτσιλας βγάζει στον Γιάννη Σατσιά την κίτρινη κάρτα. Νωρίς λοιπόν, στα πρώτα 8 λεπτά, δύο κίτρινες κάρτες, μία για κάθε ομάδα. Ο Γιάννης Σατσιάς για το φάουλ πάνω στον Κατάλτη. Και στο 5ο λεπτό ήταν το φάουλ του Στρούγκη πάνω στον Τζένεπο. Ο κεντρικός αμυντικός, ο Ροντρίγκες, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, αλλά πάνω στην μπάλα είναι και ο Χούλιο Αλόνσο. Αλόνσο για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες, Κατάλτη, Στρούγκης. Παράλληλες μπαλιές από την ομάδα της Καλαμάτας. Δεξιά τώρα πάει η μπάλα για τον Καλουτσικίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει τον Χαμζά μπροστά. Θα την γυρίσει πίσω στον Στρούγκη. Έχουν γυρίσει αρκετά πίσω και προσπαθούν να με κοντινές πάσες και με τον Γκέλιο στη μέση να κάνουν ανάπτυξη παιχνιδιού οι παίκτες Καλαμάτας. Ροντρίγκες, η παλιά για τον Αλόνσο. Αλόνσο για τον Ντιαρά. Ντιαρά στα αριστερά για τον Σίγκουρτσον. Ο Ισλανδός θα πάρει τον άξονα τώρα. Προς τον άξονα και πάλι Ντιαρά. Ντιαρά από τα αριστερά, η μπάλα πηγαίνει δεξιά. Καλουτσικίδης. Η σέντρα διώχνει ο Στάγιτς με το κεφάλι. Απομακρύνει ο Τζενεπό. Η μπάλα στα πόδια του Σατσιά, που γυρίζει στον Γκράνα. Θα απελευθερώνει ο Σατσιάς με την πάσα αυτή. Χάρης Μαυρίας από τα δεξιά. Μαυρίας πίσω για τον Σατσιά. Τώρα πηγαίνουν ήρεμα οι παίκτες του Πανετολικού. Περίπου 2,5 με 3.000 είναι οι θεατές που παρακολουθούν το παιχνίδι αυτό της δεύτερης αγωνιστικής, εκ των οποίων περίπου 100 είναι φίλοι της Καλαμάτας που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Μανρίκε αποδέσει έξω αριστερά, η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Μπάση κάνει το κοντρόλ, γυρίζει πίσω για τον Εστεμπάν, το σουτ, κοντράρει η μπάλα πάνω στο Στρούγκη, δεν απομακρύνεται. Νέα σέντρα από τον Μανρίκε, έχει χώρο, κάνει τη σέντρα, βρίσκει όμως τον Καλουκιτσίδη, άργησε να κάνει την σέντρα ο Μανρίκε. Έκλεισε ο Καλουτσικίδης, με αποτέλεσμα να βρει μπάλα πάνω στο σώμα του να καταλήξει πλάγιο out. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Καλαμάτας θα γυρίσει πιο πίσω την μπάλα για τον Στάγιτς και αυτός από μακριά από τη μεσαία γραμμή στον Κουτσερέγκο, που έχει βγει από τη μεγάλη του περιοχή και ψάχνει να βρει τον Στάγιτς, τον Μανρίκε. Μανρίκε, Τζενεπό, παίρνει την κεφαλιά ο Τζενεπό, του γίνεται φάουλ. Τίποτα, λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Από τον Χαμζά. Με τον Χαμζά πήδησαν για να πάρουν την κεφαλιά. Την πήρε μένω ο Τσενεπό. Στη συνέχεια έπεσε. Αλλά κανονικά χωρίς φάουλ, είπε ο κύριος Τσέτσιλας. Στη μεσαία γραμμή ο Ροντρίγκες με το κεφάλι διώχνει την μπάλα όπως όπως. Σατσιάς. Και πάλι Ροντρίγκες απομακρύνει όπως όπως, η μπάλα πηγαίνει στην μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο, που στο ύψος του σημείου του πέναλτι βγαίνει για να στοπάρει την μπάλα και την δίνει στον Κόγιτς που έχει γυρίσει πιο πίσω για να κάνει παιχνίδι. Ο Κόγιτς όταν έχει την μπάλα ο Πανετολικός αφήνει την μεσαία γραμμή και γυρίζει πιο πίσω για να κάνει παιχνίδι. Τώρα έγινε η τυφλή παλιά με στόχο τον Χαμζά. Ο Κόγιτς έκοψε και ο Κουτσερέγκο προσπαθεί να βρει τον Τζένεπο. Κατάλντι με το κεφάλι. Λάθη εκεί και χώρος για τους παίκτες Καλαμάτα στη μεσαία γραμμή. Θα βγει για τον Σίγκουρτσον στα αριστερά. Έξω αριστερά. Κάνει το overlap και παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η σέντρα που γίνεται από τον Αλόνσο στο overlap που έγινε ωραίο το τριγωνάκι από τους παίκτες της Καλαμάτας. Έγινε το tackling από τον Γκράναθ. Η μπάλα είναι corner. Αν περνούσε η μπάλα στο πρώτο δοκάρι από τον Γκράναθ θα ήταν σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την εστία του Κουτσερέγκο. Ένα corner για την Καλαμάτα στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Corner το οποίο θα εκτελέσει ο Μπονέτο. Κούλιαν Μπονέτο. Ο Αργεντίνος θα εκτελέσει αυτό το corner. Στο δεύτερο δοκάρι ο Γκράνα θα πηδήσει ψηλότερα. Κατάλτη έξω από την περιοχή. Θα κάνει νέα σέντρα. Ροντρίγκες πάει να στο πάρει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός. Έξω από την περιοχή κόβεται. Και τελικά από τον Μπάση και τελικά ο Μαυρίας είναι αυτός ο οποίος θα πάει να βγάλει την επίδεση για τον Μεχία. Κόβουν οι παίκτες Καλαμάτα. Σίγκουρτσον. Πολύ γρήγορο το παιχνίδι μέχρι τώρα και δυνατό. Σίγκουρτσον κρατάει την μπάλα ενώ ήταν σε θέση έξω αριστερά. Γυρίζει προς τα πίσω προς τη μεσαία γραμμή. Τώρα απελευθερώνει για τον Κουλουτσικίδη. Καλουτσικίδης. Στρούγκης. Ροντρίγκες. Παράλληλες πάσες και πάλι Στρούγκης. Διαρά. Ροντρίγκες. Η παλιά η οποία γίνεται κάθετη έξω από την περιοχή για τον Χαμζά. Το φάουλ που γίνεται από τον Μαυρία. Τίποτα λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Και πάλι μπάλα στα πόδια των παικτών της Καλαμάτας. Η παλιά για τον Αλόνσο σε θέση έξω αριστερά. Θα κάνει την τρίπλα πάνω στον Σατσιά. Αλόνσο για τον Διαρά. Σίγκουρτσον αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Το σούτ από τον Διαρά. Ο Κουτσερέγκο διώχνει στην αριστερή του γωνιά. Καλό το σούτ από τον Διαρά. Τζιμπρίλ Διαρά διώχνει στην γωνιά του αυτό το πλασαριστό σούτ έξω από την περιοχή. Ο Κουτσερέγκο επιμένει η ομάδα της Καλαμάτας. Η φάση αυτή ήταν στο 15 για την Καλαμάτα. Μπονέτο. Η σέντρα διώχνει ο Γκράναθ. Ήταν πιο πίσω του ο Μορέιρα και περίμενε. Κατάλντι, Στρούγκης. Να ένα δίλεπτο τρίλεπτο που η Καλαμάτα πιέζει. Στρούγκης για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες για τον Διαρά και πάλι Στρούγκης. Ο Στρούγκης για τον Καλουτσικίδη που έχει ανέβει αρκετά ψηλά σε θέση εξτρέμ. Καλουτσικίδης αποφεύγει τον Τζενεπό, γυρίζει και πάλι στο Στρούγκη. Ροντρίγκες. Όλοι οι παίκτες του Πανετολικού κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ροντρίγκες για τον Αλόνσο. Αλόνσο για τον Χαμζά. Χαμζά η πάσα για τον Αλόνσο. Θα κάνει την κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή εκεί όπου ο Κόγιτς θα βγάλει σε πλάγιο out την μπάλα. Ένα πλάγιο out στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Κουτσερέγκο. Η Καλαμάτα στο τελευταίο τρίλεπτο τετράλεπτο είναι αρκετά πιεστική. Το πλάγιο out από τον Αλόνσο. Για τον Χαμζά μέσα στην περιοχή. Χαμζά κρατάει την μπάλα. Αποφεύγει, πάει να την κρατήσει μπάλα μέσα σε δύο παίκτες. Τελικά τη χάνει από τον Μαυρία. Και το φάουλ το οποίο κάνει ο νεαρός παίκτης της Καλαμάτας. Ο Έρικ Χαμζά, 18χρονος από τον Ολυμπιακό. Έχει έρθει στην ομάδα της Καλαμάτας. Βγαίνει από την εστία του ο Γευγένη Κουτσερέγκο για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 0-0 ο Πανετολικός με την Καλαμάτα. Σε ένα παιχνίδι που το παρακολουθούν 2,5 με 3.000 περίπου θεατές. πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με τους φανατικούς φίλους και των δύο ομάδων να τραγουδάνε σε εξέδρες. Μπάση. Στάγιτς. Ο Στάγιτς από τα αριστερά θα πάει να βρει τον Τζενεπό και αυτός με την.
8: Λοιπόν, Μπάμπη, καλησπέρα. Πάρε μία ανάσα. Να πάμε καλησπέρα, να ακούσουμε καλησπέρα. Τον τελευταίο πόντο. Το παιχνίδι της εθνικής μας στο βόλεϊ κόντρα στην Ιταλία. Ημιτελικός. Ακούμε τον τελευταίο πόντο του πρώτου σετ.
2: Δικαίως βέβαια προηγείται η Ιταλία. Καλά έχει εκμεταλλευτεί ένα σημείο από τους 22-23 πόντους του σετ και μετά. Ο Χέλτα στο χ. Και έτσι χάνει το πρώτο set point. Έχουν άλλα τρία βέβαια. Οι Ιταλοί κρατούν την κατάσταση στα χέρια τους. Κακά τα ψέματα. Μουργίδης. Είναι η τελευταία. Μέχρι την επόμενη ελληνική ευκαιρία. Κακή ιταλική υποδοχή. Ευκαιρία για το ελληνικό μπλοκ. Σώζει ο Βουλκίδης. Πιτακούδη σε ρόλο Πασαδόρου. Καθόλου ιδανικό. Αλλά όταν πλασάρει ο Θανάσης πρωτοψάλτης, όλα μπορούν να γίνουν. 24-22. Για να δούμε. Για να δούμε αν ο αρχηγός είναι αυτός που δίνει τη σπίθα. Αυτό το πλασέ μπερδεύω την Ιταλή. Τρεις πάνω στην μπάλα. Κανείς δεν τα καταφέρνει με αποτελεσματικό τρόπο. Συνεχίζει ο Βουλκίδης. Και αυτός ένας παίκτης που μπορεί να πιέσει. Η πίεση βέβαια μπορεί να φέρει και λάθος. Ένα απλό σερβίς όμως για να περάσει η μπάλα μπορεί να φέρει πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την ιταλική επίθεση. Για να δούμε. Τρίτο set point. Δύσκολη υποδοχή του Χέλτ. Ελληνική ευκαιρία με τον Πιτακούδη. 24-23. Έχει σβήσει τρία από τα τέσσερα set points των Ιταλών στο πρώτο set η ελληνική εθνική ομάδα. Την κρίσιμη στιγμή δυσκολεύουν τα πράγματα για την ιταλική υποδοχή και δεν δυσκολεύουν από μόνα τους. Οι Έλληνες θα δυσκολεύουν. Φυσικά και έχει καλέσει το δεύτερο time out του Φανίτσα. Για να δούμε. Σημαντικό να μην χάσει το ρυθμό του Βουλκίδης εδώ στο σερβίς. Εδώ ο κεντρικός του Παναθηναϊκού, τρεις οι πόντοι του. Για να δούμε αν μπορεί να πάρει κάτι ακόμα. Είπαμε ότι η εικόνα του πρώτου σερβ δεν ήταν για πέντε πόντους διαφορά. Αποδεικνύεται στην πράξη. Αλλά αστοχή ο Βουλκίδης. Αστοχή στο κρίσιμο σερβίς, είναι κρίμα.
8: Έτσι,
2: για
8: λοιπόν,
2: την προσπάθεια.
8: Το πρώτο σετ, 1-0 πίσω βρίσκεται η εθνική μας ομάδα. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, τι χάσαμε όση ώρα είχαμε σύνδεση με την τηλεόραση για το φινάλε του πρώτου σετ.
7: Χάσαμε μια πάρα πολύ κάθετη παλιά τρύπα του Μορέιρα στον Αλόνσο, ο οποίος βγήκε σε θέση από αριστερά από τον άξονα, σε θέση μέσα αριστερά δηλαδή. Βγήκε σε θέση τετατέτ με τον Κουτσερέγκο. Ο Εστεμπάν ήταν αυτός ο οποίος έκανε το τάκλιν από πίσω, παρακινδυνευμένο, αλλά πάρα πολύ καλό, με αποτέλεσμα να πάρει την μπουκιά μέσα από το στόμα του Αλόνσο και να αποτρέψει τον γκολ για την ομάδα της Καλαμάτας. Λοιπόν,
8: Μπάμπη, πάλι ανατελεία, έχει ανοιχτό μικρόφωνο φυσικά. Εντάχει στο Στέλιο Σωτηρόπουλο, δίνουμε το λόγο να μας πει το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League. Έλα, Στέλιο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Άγγελε. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτώβρη, 19:45 Παναθηναϊκός Μπόρατς. Δεύτερη αγωνιστική 22 Οκτωβρίου, 5:30 Καϊράτ Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνουμε ότι στο Καζακστάν, γι' αυτό και 5:30. Τρίτη αγωνιστική 5 Νοεμβρίου στις 10 Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Τέταρτη 26 Ενδεκάτου Νόρτζελαντ Παναθηναϊκός. Πέμπτη αγωνιστική 10-12 19:45 Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός. Και αναμένουμε να δούμε τον Στέφανο Τζίμα Άγγελα και τον Μπάμπη Κοστούλα στην έκτη αγωνιστική 17 Δεκεμβρίου του 26 ακριβώς Παναθηναϊκός Μπράιτον. Άγγελε.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιοκα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, Μπάμπη.
9: Επίσης.
7: Έχουμε ένα φάουλ για τον Πανετολικό σε καλό σημείο. Από δεξιά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, στην προέκταση της παράλληλης του τέρματος γραμμής. Ο Εστεμπάν είναι εκεί και ο Μπάση και όλοι οι παίκτες σχεδόν και των δύο ομάδων μέσα στην περιοχή του Γκέλιου. Να δούμε τώρα ο Εστεμπάν. ή ο Μπάση θα εκτελέσουν. Στεμπάν, καλοκτυπημένο στο κέντρο, είναι η κεφαλιά η οποία έγινε μέσα σε αρκετά σώματα. Κόρνερ, ο Μεχία πρέπει να πήρε την κεφαλιά. Ήταν τρεις παίκτες του Πανετολικού που πήδησαν και είναι και ένας παίκτης πεσμένος της Καλαμάτας στον αγωνιστικό χώρο. Ζητείται από τον κύριο Τσέτσιλα να μπει γρήγορα η ιατρική βοήθεια. Δεν ξέρω αν χτύπησαν κάποια κεφάλια εκεί οι παίκτες των δύο ομάδων. Είναι πεσμένος, δεν μπορώ να δω ποιος παίκτης είναι. Ποιος παίκτης της Καλαμάτας είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως βρίσκει ευκαιρία ο κύριος Τσέτσιλας και στέλνει τις ομάδες στους πάγκους για να δροσιστούν για το λεγόμενο cooling break. Mm-hmm. Είναι ευκαιρία λοιπόν.
8: Ωραία,
7: δεν ξέρω αν θέλεις κάτι.
8: Ωραία, λοιπόν, πάρε και εσύ τις ανάσες σου μέχρι να δούμε ποιος είναι ο παίκτης της Καλαμάτας που είναι κάτω. Καθώς τον έχει περικυκλώσει το ιατρικό τίμα αυτή την ώρα και του παρέσχονται οι πρώτες βοήθειες. 1-0 σετ προηγείται η Ιταλία της εθνικής μας ομάδας. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ από τα παιχνίδια των 8. Sociedad Espanyol 2-1, Albacete Oviedo 0-1, Leganés Eldense 1-0, Virtus Entella Cesena 1-2, Sampdoria Juve Stabia 1-2, Juventud Deportivo Mandolato 2-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι, Boston River 0-1, Ακαδέμικο Βισεού Πόρτο 0-3, Westminer Thora Quarry 0-1, Χάποελ Μπνέι Σαχίν Μακάμπι Τίκβα 1-2, Χάποελ Πετάχ Τίκβα Χάποελ Καταμόν 1-0, Ραμάν Γκάν Μπερσεβά Χάποελ Μπερσεβά 1-1 εδώ, Άρης Λεμεσού Απόλλων Λεμεσού 2-2, Αλγεσίρας Καρταχένα 1-2, Ουέσκα Σάντα Αντρέου 1-0. Από εκεί και πέρα γκολ έχουμε στο ΛΑΣΚ Αλταχ 2-0, η αντίπαλος της ΑΕΚ, Ούπεστ Βάσας 0-1, Μπεϊτάρ Μακάμπι Νετάνια 1-1, ημίχρονα Γκινκάμπ Νατ 2-1, Ετιφάκ Αλντραϊχ 0-1, Αλφατέχ Αλιτιχάντ 0-0, Μπάνικ Σίγμα Όλομουτς 1-0, Κολεγιάλες Δεπορτίβο Μαϊπού 0-0, Μαστμέχελεν Κλαμπ Μπριζ κάτω των 23 0-1 και η Ντεπετιέντε Ντελ Βάγε Κατόλικα Κίτο 0-0. Αυτά ήταν τα ημίχρονα. Βλέπω, Μπάμπη, ότι ακόμα η δράση δεν έχει αρχίσει. Οπότε, στα παιχνίδια των 9.30 και μόνο που έχουμε γκολ. Νιρεμβέργη Αρμίνια Μπίλεφελντ 2-0, Young Boys Βασιλεία 2-0. Γκολ έχουμε στο Γαλατάγκε Ντέπε 0-1, Γκαζιάντε Πριζεσπορ 0-1. Γκολ έχουμε επίσης και στο Σεραντζέ. Και εδώ είμαστε στο 0-1. Juventus Parma, το παιχνίδι ξεκίνησε. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς γκολ μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι στο Αγρίνιο. Θυμίζω στον πρώτο αγώνα της ημέρας, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. 3-2 προηγείται η Ιταλία στο δεύτερο σετ της εθνικής μας ομάδας. Θυμίζω πως η Ιταλική ομάδα έχει κατακτήσει το πρώτο σετ με 25-23. Λοιπόν, αμέσως η σκητάλη της ενημέρωσης στον Μπάμπη Παπάζογλου, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ολυμπιακού. Μπάμπη, εσύ πάντα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και παρεμβαίνεις όταν το κρίνεις σκόπιμο. Έλα, Μπάμπη, καλησπέρα. Μπάμπη και Μπάμπη, έτσι. Τώρα σε σένα το λέω.
10: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κοίταξε, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, καταρχάς να πούμε, είναι με Γιαγκελόνια, ξεκινάει 16 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Καραϊσκάκι. Πάει στις 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία για να παίξει με τη Μαρσέη. Η τρίτη αγωνιστική παίζει εντός έδρας με τη Σπάρτα Πράγα στις 22 Οκτωβρίου, 8 παρατέταρτο. Μετά πάμε Νοέμβριο, 5 Νοεμβρίου, παίζει εκτός έδρας Ρεν στις 10 το βράδυ. Πέμπτη αγωνιστική με τη Μίλαν, 26 Νοεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. 10 Δεκεμβρίου με την Τζέλιε εκτός έδρας 8 παρατέταρτο. 7η αγωνιστική.
7: Γκολ στο Αγρίνιο. Ποιος? Γκουστάβ Γκράναθ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού, πάλι από κόρνερ του Μανρίκε, κάνει το Πανετολικό Σκαλαμάτα 1-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε το κόρνερ από τα δεξιά από τον Μανρίκε, η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι, είχε πάρει φόρα από μακριά ο Γκουστάβ Γκράναθ, πήδησε ψηλότερα από όλους και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Γιάννη Γκέλιου, γράφοντας στο 26 το Πανετολικό Σκαλαμάτα 1-0.
8: Πολύ ωραία. 1-0. Επανερχόμαστε σε σένα. Πολύ ωραία η εκτέλεση. Πολύ ωραίο το άλμα και η κεφαλιά. Στα δίχτυα 1-0 προηγείται η γηπεδούχος ομάδα. Μπάμπη, σε σένα και πάλι να ολοκληρώσουμε.
10: Ναι, πάμε στον Ιανουάριο τώρα, 21 Ιανουαρίου. Παίζει μέσα με τη Χόφενχάιμ 10 το βράδυ και φινάλε 28 Ιανουαρίου στην Πορτογαλία με την Τορέντς στις 10 το βράδυ. Κοίταξε, ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός είναι μια κλήρωση, το λέγαμε από χθες, που ο καλός Ολυμπιακός, ο κανονικός Ολυμπιακός, να το πούμε έτσι, των τελευταίων ετών, πέρσι Champions League, πρόπερσι Europa League και το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής του Conference με την κατάκτηση του Τροπαίου, λογικά περνάει και πρέπει να έχει στόχο την πρώτη οχτάδα. Ο Ολυμπιακός που είδαμε την Αημέχεια θα έχει πρόβλημα με όλες τις ομάδες. Θα έλεγα ότι είναι νορμάλ το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Για παράδειγμα, μπορεί να παίζει τελευταία αγωνιστική, είτε την πρόξη είτε την οχτάδα, και θα παίζει με ομάδα Β' κατηγορία της Πορτογαλίας εκτός έδρας.
8: Ωραία, αυτά θα τα δούμε βεβαίως κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών της League Phase του Europa League. Μπάμπη Παπάζογλου. Σε ευχαριστώ. Να προσθέσουμε κάτι για να γυρίσουμε στο παιχνίδι.
10: Ναι, λέω ότι επειδή συνεχίζονται μεταγραφές, είναι το θέμα πώς θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί σήμερα ανακοινώθηκε και ο Πέντερσεν, με 2 μεταγραφές, ο Χαφ και ο Εξτρέμ. Ήδη είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, ήδη κάποια παιδιά δεν έχουν παίξει ακόμη, ο Φρόιλερ, ο Γκονζάλες, ή έχουν παίξει.
8: Και τι θα γίνει και με την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά αυτά θα τα δούμε τις επόμενες.
10: Η ευρωπαϊκή. Λέω ότι θα είναι πολλά τα νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι θα έχει παίξει και 4 μάτς πρωταθλήματος μέχρι το πρώτο μάτς. Γιατί με την Γιαγκελόνια είναι από τα μάτς που λες πρέπει να τα κερδίσεις.
8: Ναι.
10: Γι' αυτό το λέω.
8: Βεβαίως.
10: Δεν έξω. Δηλαδή θεωρητικά θα τον βόλευε να έχει ένα μάτς δύσκολο εκτός έδρας που και να το χάσει δεν έγινε τίποτα. Κατάλαβες
8: αυτό το έχει με τη Μαρσέγ τη δεύτερη αγωνιστική.
10: Ναι, ναι. Δηλαδή ένα τέτοιο παιχνίδι που και να το έχανες λες, οκ, okay, δεν έγινε τίποτα. Ακόμη φτιάχνομαι εννοώ. Αλλά από την άλλη πλευρά επαναλαμβάνω ότι αν κερδίσει την συγκεκριμένη νίκη με την Γιαγκελόνια, αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή
8: ωραία.
10: Πάει στο μοτίβο που πρέπει να είναι.
8: Σε ευχαριστώ, Μπάμπη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Μπάμπη Πλάγο στο Αγρίνιο. Έλα, Μπάμπη.
7: Λοιπόν, 21 το λεπτό στην αναμέτρηση από το 26 με τον Γκούσταβ Γκράναθ. Το 1-0 για τον Πανετολικό. Από μια στημένη φάση, ένα κόρνερ. Εγώ θα έλεγα ότι αν βάλετε το βίντεο με το γκολ που επέτυχε ο Γκράναθ την προηγούμενη αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, και βάλετε και αυτό το βίντεο με το σημερινό παιχνίδι, θα δείτε ότι είναι φάση καρμπών.
8: Πανομοιότυπα νομίζω, μοιάζουν πολύ.
7: Ναι, φάση καρμπών, φάση καρμπών. Μπορώ να σου πω ότι απλά τώρα είχε πάρει φόρα ο Γκράναθ. Ενώ,
8: ήτανε καλό το κόρνερ, μου άρεσε η καμπύλη που πήρε η μπάλα και ήταν πολύ ωραίο το άλμα και η κεφαλιά.
7: Ναι. Ενώ στο παιχνίδι με τον Αστέρα ήταν κάπως πιο στατικός ο κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού. Για να δούμε τη φάση. Μπονέτο, η σέντρα, η μπάλα πάνω στον Μαρίκε και πάλι η μπάλα αριστερά από δεξιά για την Καλαμάτα. Με τον Διαρά, η κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή. Μπονέτο, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από τον Χαμζά και καταλήγει στον Εστεμπάν που διώχνει όπως 21ο προς 30ο λεπτό, 1-0. Για τον Πανετολικό με τον γκολ του Σουηδού, του Γκούσταβ Γκράναθ. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα για έναν κεντρικό αμυντικό. Δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο. Το πλάγιο που εκτελείται από τον Αλόνσο για τον Σίγκουρτσον θα γυρίσει πίσω στον Στρούγκη. Ο Στρούγκης ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο στη φάση του κόρνερ νωρίτερα. Του έχουν δέσει το κάτω από το μάτι, πρέπει να έχει σκιστεί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να στο Φρίδι. Ίσως στο Φρίδι εδώ. Μου λέει η Ειρήνη Μαραγκού που είναι κοντά μου. Η μπάλα για τον τερματοφύλακα τον Κουτσερέγκο από τη βαθιά παλιά που έγινε. Και offside σηκώνει και η κυρία Παπαδοπούλου. Οπότε τον Μορέιρα. Οπότε δεν θα υπήρχε φάση έτσι κι αλλιώς για την ομάδα της Καλαμάτας. Κουτσερέγκο για την εκτέλεση αυτού του offside στο 31, χωρίς πολύ μεγάλες φάσεις αλλά με ένταση το παιχνίδι. Εννοώ ότι βγάζουν ένταση στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες και των δύο ομάδων, αρκετή ένταση με καλά τρεξίματα μέχρι τώρα και από τις δύο ομάδες, κατά διαστήματα υπεροχή για την Καλαμάτα, κατά διαστήματα και για τον Πανετολικό, άρα μπορεί να πει κάποιος ότι το παιχνίδι μέχρι τώρα είναι άκρος μοιρασμένο. Το γκολ όμως το έχει πετύχει ο Πανετολικός. Βαθιά παλιά για τον Καλουτσικίδη, ο οποίος πάει να τριπλάρει τον Μανρί και πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Μπονέτο ήταν χωρίς φάουλ, λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Και η παλιά από τον Στάγιτς, η βαθιά παλιά για τον Τζενεπό που παίρνει το κεφάλι για να βρει τον Μεχία. Ο Στρούγκης με το κεφάλι διώχνει. Πάει ο Εστεμπάν στην μπάλα. Νέο διώξιμο με το κεφάλι και πάλι από τον Στρούγκη. Σίγκουρτσον. Ο, απλώνει το χέρι του. Ενώ είχε στην κατοχή του την μπάλα, απλώνει το χέρι και βρίσκει τον Κόγιτς στο πρόσωπο και παίρνει την κάρτα ο Ισλανδός παίκτης της Καλαμάτας. Ο Σατσιάς ήταν που δέχθηκε αυτό το χτύπημα στο πρόσωπο. Και ο Στάγιτς έχει περάσει την μεσαία γραμμή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όλοι οι παίκτες είναι στο μισό γήπεδο. Τρίτη κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τσέτσιλα. Έχει δει ο Σατσιάς, ο Στρούγκης και τώρα ο Σίγκουρτσον. Δύο για την Καλαμάτα λοιπόν. Μία για, για τον Πανετολικό. Αφήνει στον Στάγιτς, στον Κόγιτς ο Στάγιτς. Θα δώσει την μπάλα στον Γκράναθ, δεξιά τον σκόρερ. Γκράναθ ακόμη πιο δεξιά για τον Μαυρία. Μαυρία συγκλίνει, προσπαθεί και αποφεύγει τον Αλόνσο. Θα δώσει για τον Κόγιτς. Μπλέκει στην μπάλα και ο Εστεμπάν που κάνει φάουλ πάνω στον Σίγκουρτσον. Σταματάει έτσι η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Με ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Γκέλιου. Οδηγίες από τον Γιάννη Αναστασίου. Έχει ζητήσει η αμυντική γραμμή να είναι πιο ψηλά. Τώρα τους κάνει νόημα. Και ανεβαίνει και ο Στάγιτς μαζί με τον Γκράναθ. Ροντρίγκες. Ροντρίγκες για τον Στρούγκη. Παράλληλη παλιά η δύο κεντρική αμυντική. Στρούγκιτς έχει χώρο. Θα την γυρίσει στο Χαμζά. Πίσω για τον Γκέλιο και πάλι από το χώρο άμυνας το passing game για τους παίκτες Καλαμάτας με τον Ροντρίγκες να βάζει και πάλι στον τερματοφύλακά του. Γκέλιος για τον Στρούγκη και αυτός για τον Καλουτσικίδη που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή, θα βγάλει για τον Μορέιρα. Μορέιρα κόβεται από τον σκόρερ τον Γκράναθ με ένα τάκλιν πολύ ωραίο. Το τακουνάκι που γίνεται από τον Κόγκιτς για τον Εστεμπάν. Πάει να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση η ομάδα του Πανετολικού, αλλά δεν είναι καλή πάσα. Και βγαίνει τώρα κόντρα επίθεση. Κόντρα επίθεση. Το φάουλ το οποίο γίνεται έξω από την περιοχή, ένα μέτρο από τον Μανρίκε πάνω στον Μπονέτο. Ο Μανρίκε θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Σημειώνει στο χορτάρι με το σπρέι ο κύριος Τσέτσιλας που είναι το φάουλ. Είναι λίγο δεξιά από τον άξονα. 1 με 2 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και τώρα βγάζει την κίτρινη κάρτα στον Μανρίκε ο κύριος Τσέτσιλας. Δεν τρέχει γρήγορα για να βγάλει τις κάρτες ο κύριος Τσέτσιλας. Μου αρέσει αυτό. Περιμένει να πέσουν λίγο οι παλμοί των ποδοσφαιριστών, να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Σφύριξε το φάουλ, σημάδεψε που θα στηθεί η μπάλα. Και στη συνέχεια πήγε στο Μανρίκε για να δώσει την κίτρινη κάρτα με αρκετή ηρεμία. Και για να δούμε τώρα αυτό το φάουλ που είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο για την ομάδα της Καλαμάτας. Τζιμπρίλ Διαρά. Όχι. Είναι ο Μορέιρα. Στην μπάλα μαζί με τον Μπονέτο. Ο Φόρτης Καλαμάτας, λοιπόν, ή ο Μπονέτο στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Με το δεξί ο Μπονέτο ή με το αριστερό. Με το αριστερό πάνω στο τείχος τελικά εκτέλεσε ο Μορέιρα. Σε καλό σημείο, αλλά κακή εκτέλεση από τον Κολομβιανό φορ της Καλαμάτας. Καλαμάτα η οποία είναι και πάλι στο προσκήνιο. Το διώξιμο που γίνεται, αλλά είναι άσχημο. Η μπάλα σε θέση έξω δεξιά για τον Μπονέτο. Μπονέτο με τον Μανρίκε. Βγάζει πιο πίσω την μπάλα για τον Καλουτσικίδη. Και αυτός για τον Διαρά που είναι σε θέση κεντρικού αμυντικού. Τώρα μαζί με τον Ροντρίγκες που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Θα βγάλει την διαγώνια μπαλιά στα δεξιά. Μπάλα για τον Καλουτσικίδη. Το σουτ πλασαριστό διαγώνιο. Η μπάλα φεύγει out. καλή σκέψη, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν καλή, αρκετά ψηλά. Η μπάλα δεν ανησύχησε τον Γευγένη Κουτσερέγκο. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπορ στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στο 1-0 ο Πανετολικός με την κεφαλιά, την καρφωτή κεφαλιά του Γκράναθ από το 26 μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε. Γκράναθ για τον Κουτσερέγκο. Βγαίνει σιγά σιγά έξω από την περιοχή του. Τώρα θα πάει πάνω του ο Μορέιρα. Θα δώσει στον Γκράναθ. Και πάλι Κουτσερέγκο. Θέλουν να τραβήξουν τους παίκτες της Καλαμάτας πιο ψηλά. Οι γηπεδούχοι. Και τώρα γίνεται η βαθιά παλιά από τον Στάγκητς για τον Τζένεπο. Δεν είναι καλή παλιά του. Καταλήγει στα χέρια του Γκέλιου. Ο Γκέλιος αλλάζει με τους κεντρικούς αμυντικούς του, με τον Στρούγκη. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί. Ο Μεχία δεν ήταν σε καλή θέση για να μπορέσει να κλέψει αυτή την παράλληλη παλιά που έγινε από τον Στρούγκη για τον Ροντρίγκες. Ο Μπάση έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Διαρά για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες τώρα κάνει τη βαθιά παλιά, η οποία κόβεται από τον Σατσιά για τον Κόγιτς έξω από την περιοχή. Κόγιτς για τον Εστεμπάνη, κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή για τον Μεχία. Μεχία, μπάλα λέει στην παρέμβαση από τον Ροντρίγκες. Ήταν αρκετά κοντά ο κύριος Τσέτσιλας. Λέει ότι ο Ροντρίγκες βρήκε την μπάλα. Έπεσε στο χορτάρι ο Μεχία. Δεν ξέρω αν σίγουρα την βλέπουν τη φάση από το ΒΑΡ. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο κύριος Τσέτσιλας, άρα ελέγχθηκε, είχε δίκιο ο διαιτητής. Ο Ροντρίγκες βρήκε την μπάλα και όχι τον κολομβιανό επιθετικό του Πανετολικού. Ο λάθος που γίνεται από τους φιλοξενούμενους, ο Σατσιάς κόβει την μπάλα, θα δώσει για τον Τζενεπό κάτω από τη μεσαία γραμμή, αυτός για τον Μπάση. Μπάση ηρεμεί το παιχνίδι, αλλάζει με τον Τζενεπό, ξαναπαίρνει την μπάλα. Ο Μπάση με χώρο μπροστά του θα δώσει για τον Μανρί και πάει να γίνει το τακουνάκι. Το πλάγιο out τελικά, γιατί κόβει ο Καλουτσικίδης. Ένα πλάγιο out που είναι από τα αριστερά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως κάνει την επίθεση η ομάδα του Πανετολικού. 31 το λεπτό στο 1-0, πάντα εδώ στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός προηγείται της Καλαμάτας με τον Γκουστάβ Γκράναθ το Σουηδό. Το πλάγιο out το οποίο εκτελείται. Καλουτσικίδης με κεφαλιά παραχωρεί και πάλι πλάγιο out. Κερδίζει 1-2 μέτρα ο Πανετολικός. Στο χορτάρι, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σφυρίζει ο κύριος Τσέτσιλας για να εκτελεστεί και μετράει κιόλας. Για να μην καθυστερούν οι παίκτες. Ροντρίγκες βγαίνει. Διώχνει για τον Μορέιρα. Κόγιτς κόβει. Γκράναθ. Ένα νέο γέμισμα. Πιο πολύ τυφλό μου φαίνεται. Κόβει με το κεφάλι ο Ροντρίγκες και αυτός ατυφλά. Η μπάλα καταλήγει στον Καλουτσικίδη. Διώχνει όπως και αυτός. Ο Ντιαρά με τον Τζενεπό παλεύουν για την κεφαλιά. Κανένας δεν παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα αναπηδά στο χορτάρι και τελικά ο Τζενεπό κάνει φάουλ στον Ντιαρά, που είχε με το σώμα του καλύψει την μπάλα. Ένα φάουλ στο χώρο άμυνας της Καλαμάτας, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Με τον Στρούγκη να δίνει για τον τερματοφύλακα τον Γκέλιο και αυτός για τον Ροντρίγκες, τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Ροντρίγκες και πάλι για τον Στρούγκη. Στέφανο Στρούγκης με χώρο μπροστά του θα δώσει για τον Καλουτσικίδη και τον Κατάλντι από τα δεξιά. Αυτός για τον Χαμζά. Το φάουλ το οποίο γίνεται από τον Μανρίκε ακριβώς στην γραμμή του πλαγίου out, στην προέκταση της γραμμής της μεγάλης περιοχής του Κουτσερέγκο, μπροστά από την κυρία Παπαδοπούλου που σημείωσε και αυτή το φάουλ. Ο Χαμζά σηκώνεται, είναι σε καλό σημείο για σέντρα αυτό το φάουλ. Ο Μορέιρα, ο Φορ, πηγαίνει να το εκτελέσει. Κάνει τα στημένα ο Μορέιρα, παρότι είναι ο προωθημένος επιθετικός για την Καλαμάτα. Στα φάουλ που είναι έξω από την περιοχή μέχρι τώρα, είναι αυτός που τρέχει να τα εκτελέσει. Τελικά αφήνει την μπάλα και παίρνει θέση μέσα στην περιοχή. Χαμζά για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτελείται, η μπάλα περνάει από όλους. Ο Στρούγκης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ή τη βρήκε λίγο Πέρασε πάντως από όλους. Η μπάλα κατέληξε στον Κουτσερέγκο, ο οποίος με τα χέρια προσπάθησε να βρει τον Μπάση. Ο Μπάση, αν και είχε χώρο μπροστά του, τελικά κερδίζει το φάουλ, γυρνάει προς τα πίσω γιατί δεν είχε στήριγμα και κερδίζει το φάουλ ακριβώς στην μεσαία γραμμή. Αμίν Μπάση, ο 29χρονος Μαροκινός, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκο, θα πάρει πάλι την μπάλα από τον...
8: Τη βρήκε λίγο Μπάμπη, αλλά ήταν πολύ αδύναμη και όχι καλά.
7: Τη βρήκε ο Στρουγκής.
8: Ναι, πολύ λίγο όμως. Ελάχιστα.
7: Και εγώ αυτό υπέθεσα γιατί τραβούσε τα μαλλιά του, ότι δεν μπόρεσε να τη βρει την μπάλα όπως θα ήθελε.
8: Σωστό,
7: γι' αυτό λέω, πρέπει να τη βρήκε λίγο την μπάλα ο Στρουγκής. Ήταν καλή ευκαιρία, ήταν καλό το φάουλ. Το χτύπημα ήταν πάρα πολύ καλό. Η μπάλα πέρασε από το πρώτο δοκάρι στην καρδιά της εστίας του Κουτσερέγκο. Δεν τη βρήκε καλά ο Στρούγκης, με αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα. Ο Πανετολικός στο προσκήνιο, απομακρύνουν οι παίκτες της Καλαμάτας όπως. Το γέμισμα από τον Μπάση είναι τυφλό και είναι και κακό. Η μπάλα και πάλι στα πόδια του Κόγιτς. Ο Κόγιτς ψάχνει τις επιλογές του, γυρίζει στο Στάγιτς. Ο Στάγιτς στον Γκράναθ. Όλη η Καλαμάτα πίσω από την μεσαία γραμμή, με εκτός του Μορέιρα, γυρίζουν την μπάλα στον Κουτσερέγκο. Αυτός τώρα θα κάνει το γέμισμα για το Χάρη Μαυρία. Στα δεξιά θα πάρει την κεφαλιά, θα δώσει για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν θα κάνει το κοντρόλ, θα πάει να αποφύγει τον Ροντρίγκες. Θα γυρίσει ο Αλόνσο και είναι το φάουλ, σωστό το φάουλ. Παρότι διαμαρτύρεται ο Εστεμπάν, με τάκλιν πήγε να δώσει την μπάλα στο Μεχία. Βρήκε όμως το πόδι του Αλόνσο. Γέλιος. Βγαίνει η μπάλα από τον Στρούγκη για τον Μπονέτο. Γυρίζει πίσω και πάλι μπάλα στο Στρούγκη. Ροντρίγκες. Ο Βραζιλιάνος προωθείται αρκετά συχνά, ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας. Δεν φοβάται να κουβαλήσει την μπάλα. Μαυρία σε θέση έξω δεξιά. Δεν είναι καλή η πάσα για τον Μεχία. Η μπάλα πάει πιο πίσω του. Έτρεχε μπροστά ο Μεχία. Η πάσα του Μαυρία κατευθυνόταν πίσω στην πλάτη δηλαδή του Κολομβιανού επιθετικού. Εστεμπάν αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα με τον Σατσιά. Το φάουλο από τον Διαρά αφήνει πλεονέκτημα ο κύριος Τσέτσιλας και η μπάλα πάει για τον Κόκκις από θέση έξω δεξιά. Θα κάνει την κοφτή παλιά, το σουτ κοντράρεται από τον Στρούγκη. Νέο σουτ από τον Μπάση και πάλι ο Στρούγκης διώχνει την μπάλα. Μορέιρα, το φάουλο που γίνεται από τον Μαυρία πάνω στον Μορέιρα. Να δούμε τώρα αν θα δώσει την κάρτα στον Διαρά. Πράγματι την βγάζει ο κύριος Τσέτσιλας. Τζιμπρίλ Διαρά στο 45. Κίτρινη κάρτα για το φάουλ στη μεσαία γραμμή πάνω στον Εστεμπάν. Καλή απόφαση από τον κύριο Τσέτσιλα να αφήσει το πλεονέκτημα για τον Τίτορμο. Βγήκε σε πολύ καλή θέση, σε θέση έξω δεξιά ο Κόγιτς. Έκανε το κόψιμο για τον Μεχία, το σουτ κοντραρίστηκε από τον Στρούγκη, όπως και στη συνέχεια το δεύτερο σουτ από τον Αμίν Μπάση. Να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Κουκούλας. Έχει το ταμπελάκι στα χέρια του. Κόγιτς για τον Μεχία. Η μπάλα σε θέση έξω αριστερά. Μεχία θα δώσει για τον Κόγιτς, αυτός για τον Τζενεπό. Τζενεπό ένας εναντίον ενός με τον Κουλουτσικίδη, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τις τρίπλες, θα δώσει για τον Μπάση. Η σέντρα Μαυρίας, απόκρουση από τον Γκέλιο μέσα στην περιοχή. Γίνεται πανικός κυριολεκτικά στα δύο μέτρα από την εστία. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό να κάνει δύο τα τερματά του. Με το σούτε του Μαυρία αρχικά και στη συνέχεια ο Μεχία δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Επιμένει ο Πανετολικός, 30 λεπτά των καθυστερήσεων, διανύουμε το πρώτο. Μαυρίας, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό, διπλή, τριπλή. Δεν μπόρεσαν από πάρα πολύ κοντά να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα του πεσμένου Γκέλιου, καθώς οι αμυντικοί Στρούγκης και Ροντρίγκες έκοβαν τα σούτ των παικτών του Πανετολικού. Χαμζά μέσα στην περιοχή, ευκαιρία τώρα για την Καλαμάτα, το σούτ του δοκάρι και out. Μεγάλη ευκαιρία από τον Μπονέτο. Βλέπουμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Χαμζά από τον άξονα, λίγο έξω από την περιοχή, κάνει το άνοιγμα δεξιά, μέσα δεξιά για τον Μπονέτο. Πιάνει ένα κεραυνό. Η μπάλα έχω την αίσθηση ότι πρέπει να χτύπησε στο πάνω μέρος του δοκαριού και να έφυγε out.
8: Πολύ σωστά. Άγγελε, πολύ, πολύ σωστά είπες ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, στο πάνω μέρος του δοκαριού, όπως ακριβώς το περιγράφεις.
7: Δοκάρι λοιπόν για την Καλαμάτα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 46 λοιπόν προς 47 του πρώτου ημιχρόνου. Μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 46 λοιπόν προς 47 του πρώτου ημιχρόνου.

0: και πρωταγωνιστές τους αμυντικούς, αλλά και τον Γκέλιο που αρχικά έβγαλε το πρώτο σούτ του Μαυρία και στη συνέχεια τον Μπονέτο να σημαδεύει το πάνω μέρος του δοκαριού μετά την εξαιρετική πάσα από τον νεαρό Έρικ Χαμζά. Φίλες και φίλοι της Era Sport, στο 1-0 από το 26 εδώ στο Αγρίνιο ο Πανετολικός με τον γκολ του Γκράναθ και με καλές ευκαιρίες όμως και από την Καλαμάτα και από τον Πανετολικό που θα μπορούσαν να έχουν πετύχει γκολ σε αυτό το πρώτο μέρος. Η Καλαμάτα από τα δεξιά, το πλάγιο out με τον Μπονέτο να δίνει για τον Σίργκουτσον τυφλό γύρισμα, κόβει ο Γκράναθ τυφλά και αυτός όμως και ο Στρούγκης γίνεται κάτοχος της μπάλας έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Στρούγκης για τον Ροντρίγκες, Ροντρίγκες για τον Μορέιρα που έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Τελευταίο σφύριγμα για τον πρώτο ημίχρονο από τον Κώστα Τσέτσιλα, τον διαιτητή του αγώνα που έχει κυτρινήσει τον Στρούγκη, τον Διαρά, τον Σίγκουρτσον από την Καλαμάτα, τον Σατσιά και τον Μαρίκε από τον Πανετολικό. Σε γενικές γραμμές σωστές οι αποφάσεις όλες του κύριου Τσέτσιλα στο πρώτο 45 λεπτό του αγώνα. Και το λέω αυτό γιατί με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ακούστηκαν αποδοκιμασίες, γιατί στο παρελθόν είχε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε καλή απόδοση ο κύριος Τσέτσιλας. Αυτή τη φορά όμως είναι σε καλύτερη φόρμα. Τα πηγαίνει αρκετά καλά, μακάρι να μην τον ματιάσουμε. Τα πηγαίνει πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, μοιρασμένο το παιχνίδι με φάσεις και από τις δύο ομάδες. Το γκολ όμως χωρίζει τον Πανετολικό από την Καλαμάτα. Είναι το γκολ του Γκούσταβ Γκράναθ στο 26. Μετά από κόρνερ από δεξιά του Μανρίκε στο δεύτερο δοκάρι με καρφωτική κεφαλιά, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Τίτορμου έκανε το 1-0. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από το Αγρίνιο. Άγγελε.
1: Ωραία, Μπάμπη, πάρε τις ανάσες σου. Η εθνική μας ομάδα ισοφαρίζει την Ιταλία σε 1-1. 23-25 το δεύτερο σετ υπέρ της εθνικής μας ομάδας. 1-1 Ιταλία-Ελλάδα. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος είναι δίπλα μου. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 20, φίλοι ακροατές. Καλό σας βράδυ. Με δύο παιχνίδια άνοιξε σήμερα η Αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Super League. Βόλος Ηρακλής 1-1 τελικό αποτέλεσμα και στο ημίχρονο Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Τέσσερα μάτς γίνονται αύριο. Άρης Όφη παίζουν στις 7.30. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4 και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα στις 7.30 αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Σήμερα στο Βόλο, με εντυπωσιακό γκολ του Νανού, ο Ηρακλής μπήκε μπροστά στο σκορ και πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, καθώς λίγο πριν τη λήξη ο Γκονζάλες έφερε στα ίσα το μάτς, ενώ στο Αγρίνιο ο Γκράναθ έχει δώσει προβάδισμα στον Πανετολικό στα μισά του αγώνα. Τις ανατροπής έγινε στον Ολυμπιακό με τον Μάρκους Πέντερσεν, καθώς οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν τελικά στην απόκτηση του Νορβηγού για να ενισχύσουν το δεξί άκρο της άμυνας τους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από σήμερα ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, για τον οποίο στο δικέφαλο προσδοκούν να εξελιχθεί σε άξιο διάδοχο του Κωνσταντέλια. Μάλιστα, 20χρονος Σέρβος, μεσοεπιθετικός, έκανε και την πρώτη του προπόνηση την ώρα που Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Μαϊτέ και Σαρή συνέχιζαν με τα ατομικά προγράμματά τους. Θλάση στο δικέφαλο υπέστη ο Τόμ Μπλουσέ και από εβδομάδα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Μένουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Diego Costa, μέσω δανεισμού από την Krasnodar,

οψιών αγοράς 8 εκατομμυρίων. Με εντός έδρας αναμέτρησης στις 8 Σεπτεμβρίου κόντρα στη ΛΑΣΚ, η πρεμιέρα της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική στις 14 Οκτωβρίου η Ένωση θα παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 27 Ιανουαρίου και στην τελευταία αγωνιστική ο δικέφαλος θα αναμετρηθεί με την Ντόρτμουντ στη Βεστφαλία. Στον Παναθηναϊκό τώρα ο Πέδρο Τσιριβέγια είπε στη θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα, στη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε, όπου και αντικαταστάθηκε. Θα μείνει περίπου 15 με 20 μέρες εκτός, έτσι αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στη Θράση, κόντρα στην Μπόρατς στις 15 Οκτωβρίου η Πράσινη, στην δική τους πρεμιέρα στους ομίλους του Conference στο ΟΑΚΑ. Χωρίς λίρα, Τζιμουντέ και Τσιγκάρα κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ατρόμητος, ενώ με το νέο του απόκτημα τον Κέναν Κόντορο ταξίδεψε όφη στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη. Πάντα στο ποδόσφαιρο, η κλήρωση στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας των γυναικών έγινε σήμερα. Στην πρώτη αγωνιστική θα αναμετρηθούν Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μουσχάτου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής, Παναθηναϊκός Πύργος, Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστίαρας Τρίπολης Κηφισιά και Βόλος Όφη στις 19 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Διάκριση από το τζούντο για την Ελλάδα σήμερα στους Μεσογειακούς, καθώς η Ελισάβετ Τελτσίδου κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στον Τάραντα στην κατηγορία των 70 κιλών. Αύριο το απόγευμα ξεκινά ο στίβος με 28 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διάκριση στα αγωνίσματά τους. Από την ΕΡΤ η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Και στα νέα από το εξωτερικό, ελληνική λάμψη στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος με τον Κωνσταντέλια να ανοίγει λογαριασμό και τον Καρέτσα να δίνει την ασίστ στο άλλο γκολ στο 2-0 της Dortmund επί του Αμβούργου. Στα άλλα μάτς, Elversberg Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 3-3, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να κρατά για δεύτερο μάτς ανέπαφη την εστία του. Η Χαλ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το Coventry, ενώ επίσης για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League είχαμε Liverpool Nottingham Forest 2-2, Bournemouth Everton 1-1 και Tottenham Newcastle 0-2. Τέλος στην Ισπανία, Levante Betis 5-2 και Real Sociedad Espanyol 2-1 τελικά αποτελέσματα, ενώ σε λίγα λεπτά αρχίζει η αναμέτρηση Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημοσιοαθλητικό ραδιόφωνο για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Πανετολικός Καλαμάτα με τον Άγγελο Στίμο στο στούντιο και σε περιγραφή του Μπάμπι Πλάκη.

0: 4 λεπτά πριν από τις 10:30 το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Θυμίζω αυτή την ώρα ημίχρονο Πανετολικός Καλαμάτα 1-0, νωρίτερα Βόλος Ηρακλής 1-1 τελικό αποτέλεσμα, με 10 τέλειωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, να δούμε και το πρόγραμμα του Όφη, το αναλυτικό πρόγραμμα του Όφη στο Europa League πριν πάμε ξανά στον Μπάμπη Παπάζογλου. Ο Όφη ξεκινάει στην έδρα του κόντρα στη Χόφενχάιμ στις 17 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Τη δεύτερη αγωνιστική στις 15 Οκτωβρίου στις 10 έχουμε την αναμέτρηση Ρεν Όφη. Τρίτη αγωνιστική Όφη Λεβερκούζεν 22 Οκτωβρίου στις 8 παρατέταρτο. Στις 10 είναι η τέταρτη υποχρέωση του Όφη. Χάποελ Μπερσεβά Όφη 5 Νοεμβρίου. Η πέμπτη αγωνιστική φέρνει τον Όφη να υποδέχεται την Άντερλεχτ στις 26 Νοεμβρίου στις 10 η ώρα. Η έκτη αγωνιστική φέρνει τον Όφη να ταξιδεύει στη Λισαβόνα στις 10 Δεκεμβρίου για το παιχνίδι κόντρα στην Μπενφίκα και αυτό στις 10. Η 7η και η 8η αγωνιστική που θα διεξαχθούν 21 Ιανουαρίου και 28 του ίδιου μήνα. Την 7η αγωνιστική λοιπόν έχουμε Στουρμ Γκρατς Όφη στις 8 παρατέταρτο και τελευταία υποχρέωση του Όφη είναι στην έδρα του κόντρα στη Λεχ Πόσναν στις 10 το βράδυ. Άρα έχουμε σέντρα και φινάλε στην έδρα του Όφη. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος έχει εκτός από το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa League που μας έδωσε λίγο νωρίτερα και ρεπορτάζ. Ιταλία-Ελλάδα 1-1, 6-6 στο τρίτο σετ. Έλα Μπάμπη και πάλι καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα και πάλι. Κοίταξε, μετά την μεταγραφή, την απόκτηση του Πέντερσεν που πέρασε από χίλια κύματα, είδε στη δήλωση και ο ίδιος ότι ήταν μια διαδικασία που κάτσε, είχε μάκρος. Γιατί θυμίζω είχε το παιδί, περάσει ιατρικά, υπήρξε ένα προσωρινό πάγωμα γιατί είχε μπει σφήνα υπέρ του Ντοντό, δεν προχώρησε, ολοκλήρωσε σήμερα τα αργουμεντικά, είχα πει από το μεσημέρι, τα είχε ολοκληρώσει όλα, είχαν τακτοποιηθεί τα πάντα, δεν έμενε η ανακοίνωση και ανακοινώθηκε κιόλας, έτσι έκλεισε η μεταγραφή του δεξιμπακ. Τώρα για τον Ολυμπιακό είναι ανοιχτό το θέμα απόκτησης ενός ακόμη χαφ και ενός ακόμη εξτρέμ. Είναι ανοιχτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις κινήσεις αυτές, δεν είναι αν το λέω εγώ και εσύ. Είναι γιατί έχει κάνει τις κινήσεις και θα.
0: Βέβαια, το τελευταίο διάστημα ο Ολυμπιακός είναι σε οργασμό, θα έλεγα. Μιλάει με πολλούς παίκτες, έτσι. Με πάρα πολλούς.
1: Είναι πολύ δύσκολες και ο ασφαλείς. Ναι. Πάει σε παίκτες που.
0: Κάποιοι δεν θέλουν ίσως να έρθουν και στην Ελλάδα.
1: Όχι, ίσως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το λέω διακριτικά. Εντάξει, δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Καθόλου. Μετά το Μαρινάκη, χθες τις δηλώσεις. Ότι αυτό είναι και ένα πρόβλημα μεγάλο. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς, ας πάει σε άλλες περιπτώσεις. Δεν θέλει να πάει σε παίκτες να το συνδυάζει και με καλή ηλικία. Δηλαδή να μην εξωγώ 30, όχι την απαγορευτικό, έχει κάνει ο Ολυμπιακός και μια χαρά μετάγραφες και εξωγώ στα 35 έχει ο Βαλμπουένα πόσο έχει έρθει. Αλλά θέλει η δυνατότητα να παίρνει παίκτες να έχουν και χρόνια μπροστά τους και να κάνει τέτοιο είδους επενδύσεις. Είναι δυστυχώς αυτό είναι δύσκολο.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Κάποιοι δεν έρχονται. Δεν θέλουν.
1: Επειδή πάντα ρωτάει και ο κόσμος, πραγματικά δεν προκύπτει κάτι καινούργιο από αυτά που έχω πει και τουλάχιστον το μεσημέρι. Ξέρουμε που έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός. Απλά καταλαβαίνω και από το γεγονός ότι δεν τελειώνουν κάποιες υποθέσεις. Ίσως δεν είναι μόνο το αρνητικό της Αεσπυράς, ότι ίσως έχουν μπει και άλλοι στόχοι. Γιατί, Άγγελε, για το λέω αυτό, εγώ έχω εκτιμήσει ότι μπορεί να μην τελειώσει και το Σαββατοκύριακο και δευτεία τελειώνει μεταγραφές στα μεγάλα πρωταθλήματα. 1η Σεπτεμβρίου κάποιοι παίχτες που σήμερα μπορούν να το βλέπουν έτσι, θα πρέπει να το δουν και αλλιώς. Τι θα κάνουν, έτσι δεν είναι. Μπορεί σήμερα να περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή την Αγγλία, την Ισπανία και όλα αυτά, τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εάν δεν σου έρχεται, τι θα κάνεις. Κάποια στιγμή θα αποφασίσεις. Θα μείνεις εγώ, θα πάρεις μια ευκαιρία που σου δίνει μια άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Βεβαίως, αν έχεις εξασφαλισμένη θέση στην δεκάδα στην ομάδα που είσαι, εκεί μπορεί να περιμένεις κι άλλο. Αν όμως δεν είσαι και σίγουρος, μετά αρχίζει το ρίσκο. Για να μην το πλατιάζουμε, για να μην το τραβάμε, έχω πει ότι για τη θέση του ΧΑΠ, ο Ολυμπιακός, δεν βλέπω κάποια εξέλιξη με την περίπτωση του Έντσον Άλβαρες, που θεωρητικά πάντα το λέω, ήταν και αυτή που μπορούσε να προχωρήσει άμεσα. Που σημαίνει ότι προφανώς ο Ολυμπιακός κοιτάζει και κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει περίπτωση του Φρέντρουκ. Να θυμίσω ότι πριν από για να κατασυνηθεί και από την Ιταλία, ότι είναι μακριά τελικά ο Ολυμπιακός από την Τζένοα, ακόμη στο οικονομικό. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι είναι με τον παίχτη, ότι είναι αρνητικός κτλ. Έχω πει για τον Μπουέρτα που είδε πια στο Μαρινάκη, είπε ότι δώσαμε τη ρήτρα, το επιβεβαίωσε. Ήταν δηλαδή το μυαλό μα όσα λέγαμε. Δεν ξύπνησα μια ωραία πρωία. Άλλωστε το επιβεβαιώνει και η Σαντέρο ότι ο Ολυμπιακός δίνει τη ρήτρα τη αγορά του. Και ότι ο Μπουέρτα ήταν αρνητικός, ήθελε να πάει στην Μπενφίκα. Νομίζω ότι κάποια πράγματα. Γενικώς ο Μαρινάκη δεν τα λέει τυχαία. Γενικώς οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τυχαία κάποια ονόματα. Τι θέλω να πω, είπε για την Μπενφίκα, γιατί αυτό ήξερε και ο Ολυμπιακός. Σήμερα που μιλάμε, ο Πορέτα δεν έχει πάει στην Μπενφίκα. Και το έχω πει εγώ προχθές. Και θέλω να πω, το λέω χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά εάν δεν γίνει στην Μπενφίκα και δεν υπάρξει άλλη ομάδα που να δίνει τη ρήτρα, θα πρέπει να αποφασίσουμε ο Πορέτα θα κάτσει στο Σαντάντερ, και okay, θα περιμένει την επόμενη μεταγραφική περίοδο, το επόμενο καλοκαίρι, ή θα γυρίσει και ο ίδιος. Δηλαδή, τα βάζω όλα σε μια σειρά, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο να έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός για να τελειώσει. Εννοείται ότι μπορεί να γίνεται κάτι και να μην το ξέρουμε. Αλλά από αυτά που ξέρουμε, αυτό καταθέτω. Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ξέρουμε οριστικά. Πρόσεξε τώρα. Και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι όμως ότι και ο Ολυμπιακός και η Μπενφίκα και κάθε ομάδα δεν θα δώσει το 16 εκατομμύρια για να πάρει ένα παίχτη μόνο για το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, έλεγα το μεσημέρι, Άγγελε, γιατί το θυμήθηκα, ότι έχουν παίξει τον Ολυμπιακό και ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας γιατί έγινε καθυστερημένα η μεταγραφή τους ο Χάμες και ο Μπακαμπού. Ένα παράδειγμα, το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, αλλά να σου πω κάτι, Μπάμπη. Πιστεύω ότι εκεί που απευθύνεται ο Ολυμπιακός, στους παίκτες που απευθύνεται, θα πρέπει να μπουν Ευρωπαϊκή Λίστα όλοι.
1: Ναι, θέλω να πω ότι έχει γίνει στο παρελθόν.
0: Έχει γίνει,
1: ναι, έχει γίνει, αλλά okay, ήταν και ιδιαίτερες συνθήκες και δεν θέλει ο Ολυμπιακός να το κάνει έτσι, προφανέστα. Και φαντάζομαι και η Μπενφίκα και κάθε Μπενφίκα. Γιατί για τη θέση του εξτρέμ δεν έχω κάτι καινούργιο για τον Βάργας. Και όλα αυτά ότι είναι κοντά που βγαίνουν συνέχεια από το Σεβίλη τις τελευταίες μέρες, οποίοι δεν μου προκύπτουν. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, αλλά άλλο το είναι κοντά και άλλο το ότι είναι ανοιχτή μια υπόθεση. Ή για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός έκανε χθες για τον Πιτσιρικά της Μπέτης 9 εκατομμύρια για το 70%. Τον Γκαρσία δεν έχω κάποια εξέλιξη. Ξέρω ότι είναι μέσα στις αναρχικές και ο Χίλ, ο Μπράιαν Χίλ. Εάν δούμε, δεν το ξέρω έτσι, εάν δούμε ότι μέχρι Δευτέρα να μην έχουν γίνει μεταγραφές, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε και για άλλα ονόματα. Παραλαμβάνω, έτσι. Μπορεί.
0: Πάντως ο Βάργα αυτή τη στιγμή έχουμε το Σεβίλη Ατλέτικο που μόλις ξεκίνησε, εκτός δεν είναι.
1: Εκτός.
0: Αυτό βλέπω τις ενδεκάδες τώρα.
1: Η Σεβίλη θέλει να τον δώσει γιατί έχει οικονομικά θέματα. Έδωσε τον Όσο, βέβαια, πήρε λεφτά. Μα τον Όσο τώρα ιστορικά.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Για τον Ολυμπιακό που.
0: Στις αρχές της περίοδου.
1: Ναι. Αλλά θέλει να του δώσει, αλλά θέλει να πάρει όσο γίνεται περισσότερα. Το βγάλει τώρα κάποια στιγμή και κάθε ομάδα. Ενώ όταν έχει οικονομικά προβλήματα μια ομάδα, εάν είναι 12 με 15, τον δίνει με 12. Να πάει, δώσει τα 12. Δεν θα την κατάει η Σεβίλη για την ώρα. Έτσι περιμένουμε να πάει στιγμή. Υπάρχει και από τη Βραζιλία ρεπορτάζ, όχι ότι είναι καινούριο. Το ξέρουμε εδώ και 2-3 μέρες για τον Πιτσιρικά. Της Κορίνθιας, τον Αντρέ, κεντρικό χα. Και αυτό το ξέραμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί έχει πάει η Νότιχαμ να τον πάρει. Και αυτό που, εντάξει, μου φαίνεται και λογικό, είναι να τον δανείσει στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει μετά την αγορά του Ζώτα Σίλβα και καινή θέση για να πάρει δανεικό ακόμη από την Νότιχαμ. Έναν παίκτη. Έχει θέση. Αυτό που λοιπόν που λένε οι Βραζιλιάνοι είναι το εξής, ότι η Κορίνθιας λόγω προβλημάτων οικονομικών θα τον δώσει, δηλαδή μπορεί να το δώσει λεφτά που ήθελε να τον δώσει, αλλά θέλει να τον κρατήσει, αυτό το ξέραμε και τις προηγούμενες μέρες, να τον κρατήσει μέχρι τον Ιανουάριο να μπορεί να τον έχει για να τον βοηθήσει και να τον πάρει μετά. Επίσης, εάν δεν προλάβουν να κλείσει μεταγραφή, γιατί τελειώνει στην Αγγλία 31, έχει Δευτέρα, να τον πάρει ο Ολυμπιακός πλέον κατευθείαν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συζητούνται με την προοπτική να γίνει τον Ιανουάριο. 20 χρονών, κεντρικό χαφ, ο Αντρέ. Είναι να γίνει με περίπου 15 συν κάποια ακόμη για μπόνους να τον πάρει νότια και να τον δώσει στον Ολυμπιακό. Αυτό επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει για άμεση. Δηλαδή, για παράδειγμα, να μην πάρει άλλο χαφ και να πάρει τον Αντρέ. Έτσι, για
0: ναι, ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Για την ώρα αυτό προκύπτει είναι για τον Ιανουάριο. Ποτέ δεν ξέρουμε τις μεταγραφές, αλλά προς το αναφέρω. Γιατί όντως υπήρχε από τις προηγούμενες μέρες αυτή η περίπτωση του Αντρέ και υπάρχει νεότερο ρεπορτάζ από την Βραζιλία.
0: Ωραία. Οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, έτσι και με πολύ ρεπορτάζ.
1: Και θα είναι και σημαντικές, Άγγελε. Και για τους παίκτες πρέπει να φύγουν. Γιατί το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, okay, είναι 25 παίκτες στο ρόστερ, είναι ok. Τώρα με τον Πέντερσεν 26 και μάλιστα δύο μεταγραφές 28. Εντάξει, άντε πες ότι θα μπορούσε, αντί 25-26 που θέλω με τη Λίπαρ, να είναι 28, δεν έγινε και τίποτα, να φύγει ένας. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ο ρυθμός πλέον του ρόστερ, δεν είναι το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Λίστα που το μνημόνευσε προηγουμένως, την προηγούμενη σύνδεση που είχαμε, που λέγαμε για το πρόγραμμα, γιατί εκεί ο Ολυμπιακός έχει ήδη 21 και 2, αν πάρει 23 ξένους. Θα πρέπει να δώσει 17. Δεν είναι απλό. Άλλο να πείσει 2 παίχτες και αν θες 6. Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Και υπάρχει και ένας Γιάρεμτσουκ.
0: Ο οποίος δεν θέλει.
1: Ο οποίος με τη Λιόντερα που αποκλείστηκε από τη League Face του Champions League, δεν ξέρω τι μπορεί να δώσει. Και μέχρι που έχει βγει ο Σμιτζοφόρο στο Χάρκοβο. Γυρίζει στην Ουκρανία. Δεν νομίζω να έχει αυτό το μυαλό του ο Γιάρεμτσουκ το καλοκαίρι που έδειξε ότι παιδιά εγώ θέλω να φύγω.
0: Ο Γιάρεμτσουκ λέει ότι Λιόν είχε στο μυαλό του.
1: Ναι, αλλά μα δεν είναι στη Λιόν. 31 νομίζω ότι Λιόν και στη Γαλλία. Όλα αυτά από εκεί πέρα γίνουν μέχρι τη Δευτέρα. Μετά τη Δευτέρα βλέπω πρόβλημα και για τον Γιάρεμτσουκ. Θα μου πει και για τον Ολυμπιακό. Οκ, θα δούμε όσο το έχει εξηγήσει ο Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι εξελίξανε πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε πέρα Σάββατο, Κυριακή αύριο, Δευτέρα. Δευτέρα θα γίνει χαμό. Γενικώ οι μεταγραφέ, ειδικά στην Αγγλία, πανικό. Τελευταία μέρα το ξέρει τι γίνεται, τι λεφτά τζιγάρονται. Οπότε θα είμαστε σε επιφυλακή.
0: Θα είμαστε σε αναμονή και σε επιφυλακή, όπω πολύ σωστά είπε. Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, εμεί επιστρέφουμε στον Μπάμπη Πλάγο στο Αγρίνιο. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Το 1-0 παραμένει για την ομάδα του Πανετολικού κόντρα στην Καλαμάτα. Μπάμπη.
2: Σωστά, είμαστε στο 48ο λεπτό για να δούμε τη φάση. Ο Μορέιρα από τα αριστερά κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους. Τζενεπό για τον Πανετολικό, αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο out. Λοιπόν, είμαστε στο 48ο λεπτό του αγώνα, δεν υπάρχουν αλλαγές με το αρχικό σχήμα και οι δύο ομάδες. Κουτσερέγκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση. Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιά, Σιστεμπάν. Κόγιτς, Μαυρία, Στάγιτς. Οι 11 που ξεκινούν το δεύτερο ημίχρονο για τον Πανετολικό. Γκέλιο, Τρούγκη, Διαρά. Κατάλτη Σίγκουρτσον Αλόνσο, Μορέιρα Κάλου Τσικίδης, Χαμζά Μπονέτο και Ροντρίγκες, οι 11 για την Καλαμάτα. Στο 1-0 το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Γκράναθ στο 26ο λεπτό με κεφαλιά, μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Ευκαιρία στο 45 διπλή για τον Πανετολικό να κάνει 2 τα τερματά του. Ευκαιρία στο 47 του πρώτου ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου και για την Καλαμάτα όταν το σουτ του Μπονέτο βρήκε το οριζόντιο δοκάρι την πάνω μεριά του οριζόντιου δεκόριου.
0: Μία μικρή παρένθεση, μεγάλη εμφάνιση και Χριστό στο τρίαθλο.
2: Βάση Μεχία μέσα στην περιοχή. Κόβει ο Στρούκης τελικά, παίρνει και το φάουλ από τον Μεχία. Άγγελε.
0: Ωραία, λοιπόν, χρυσό μετάλλιο για τον Παναγιώτη Μπιτάδο. Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 53-47 και πήρε την πρώτη θέση. Μιλάω για το τρίαθλο έτσι, αφήνοντας δεύτερο τον Ιταλό Ντενίγκρο και τρίτο τον Ισπανό Μπλάνκο Μόγια. Μπάμπη, συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία στο 49 λοιπόν για τον Πανετολικό όταν ο Μπάση έξω από την περιοχή έκανε την μπαλιά τρύπα μέσα στην περιοχή για τον Μεχία. Ο Μεχία έκανε το κοντρόλ, αλλά ήταν ανοιχτό το κοντρόλ. Μπόρεσε και έκοψε ο Στρούγκης. Ευκαιρία και πάλι για τον Πανετολικό. Η σέντρα από τον Μπάση θα μπορούσε να κάνει και το σουτ. Η μπάλα κόβεται από τον Ροντρίγκες και απομακρύνουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Ο Μορέιρα με το κεφάλι παραχωρεί πλάγιο out. Να που έχει μπει πιο ρεξάτος ο Πανετολικός στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ψάχνει το δεύτερο γκολ να καθαρίσει όπως λέμε σε μεγάλο βαθμό τον αγώνα. Με τον Μπάση δύο φορές. Τη μία έβγαλε την μπάσα για τον Μεχία. Αυτός έκανε ανοιχτό κοντρόλ. Μπόρεσε ο Στρούγκης μέσα στην περιοχή να του πάρει την μπουκιά μέσα από το στόμα, να μην τον αφήσει να κάνει το σουτ. Κάλυψε την μπάλα, κέρδισε και το φάουλ. Και τώρα ο Μπάση, ενώ θα μπορούσε από θέση μέσα δεξιά να κάνει απευθείας το σουτ, έκανε την μπαλιά, την παράλληλη μπαλιά με στόχο και πάλι τον Μεχία. Δεν πέρασε όμως η μπάλα. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Πανετολικό. Στο 50ο λεπτό είμαστε 51ο. Παραμένει το 1-0 με τον Γκράναθ. Έχει μπει δυνατότερα, επαναλαμβάνω, ο Πανετολικός. Με τον Κόγιτς. Για τον Στάγιτς και αυτός για τον Μανρίκε. Μέχρι τώρα δύο ασίστο Μανρίκε στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τζενεπό, ωραία τρίπλα πάνω στον Καλουτσικίδη. Δεύτερη τρίπλα πάνω στον Κατάλτη. Τρίτη τρίπλα και φάουλ είναι εκατοστά δίπλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Εκατοστά κυριολεκτικά. Είναι πάνω στη γραμμή, στη συμβολή των γραμμών της τελικής γραμμής και της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Δέχθηκε την κλωτσιά από τον Κάλου Τσικίδη. Ο Τζενεπό, αφού απέφυγε δύο παίκτες, πήγε να αποφύγει κι άλλον να μπει μέσα στην περιοχή. Ένα μέτρο, λέει ο κύριος Τσέντσιλας, ότι έγινε το φάουλ. Δείχνει και το ακουστικό ότι ελέγχθηκε και η φάση, γιατί υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες, μήπως ήταν μέσα ο Τζενεπό. Τελικά το φάουλ που κερδίζει ο εξτρέμ από το Μάλι για τον Πανετολικό. Είναι ο Εστεμπάν πάνω στην μπάλα, φεύγει τελικά ο Εστεμπάν και αφήνει στον Μεχία. Θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή. Ο, κακό το, κακή εκτέλεση από τον Μπάση. Επιμένει ο Πανετολικός. Μεχία το shoot out. Είναι corner, λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Έγινε η σέντρα από δεξιά από τον Γκράναθ. Στο πρώτο δοκάρι πήγε πάνω στην μπάλα ο Μεχία. Έκανε το shoot, ζήτησε corner. Το ίδιο και ο κύριος Τσέτσιλας δείχνει corner. Στο 53 από τα δεξιά αυτή η εκτέλεση του corner για τον Πανετολικό, που είναι διαρκώς στο προσκήνιο τα τελευταία 5-6 λεπτά. Έχει μπει πιο δυνατά, επαναλαμβάνω, στο δεύτερο ημίχρονο. Πηγαίνει ο Μανρίκε για να εκτελέσει αυτό το corner. Στο 53 δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν οι φίλοι του Πανετολικού. Όχι ότι πηγαίνουν πίσω και οι 100-150 περίπου φίλοι της Καλαμάτας που είναι εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Μανρίκε με υψωμένα τα χέρια δείχνει που θα πάει η μπάλα. Εκτελεί με πολλά φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι. Πηδάει και διώχνει ο Διαρά. Τρεις φορές έδιωξε την μπάλα. Η μπάλα πήγαινε συνέχεια πάνω του, μέσα σε έναν όμιλο παικτών. Επανέφεραν την μπάλα μέσα στην περιοχή οι παίκτες του Πανετολικού. Και πήγαινε η μπάλα συνέχεια στον Διαρά που έδιωξε τρεις φορές τελικά με το πόδι την τελευταία φορά. Και πάλι επιμένουν οι παίκτες του Πανετολικού. Μπάση από τα δεξιά. Πολύ ωραία η παλιά για τον Κόγκιτς. Μέσα στην περιοχή ο Κόγκιτς. Με η κεφαλιά out. Η κεφαλιά από την σέντρα που έγινε από τον Κόγκιτς. Από θέση μέσα δεξιά ο Μεχία με το κεφάλι έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Γκέλιου. Άλλη μια τελική καταγράφεται για τον Πανετολικό. Καλουτσικίδης. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Χαμζά. Κόβει ο Μανρίκε με το κεφάλι. Θα δώσει την μπάλα στον Γκράναθ που σώζει την μπάλα γιατί πήγαινε. Η μπάλα δεν ήταν η πάσα, ήταν προσεκτική και πήγαινε στον Μορέιρα. Κόβει ο Γκράναθ, μπάση τώρα. Και πάλι με χώρο οι παίκτες του Πανετολικού. Πολύ ωραία πάσα κάθεται για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν μέσα στην περιοχή, το σουτ. Κάνει το τάκλινο Στρούγκης, διώχνει σωτήρια. Ο παίκτης της Καλαμάτας και το φάουλ από τον Κόγιτς, όχι. Μπάλα λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Επιμένουν. Τώρα δίνεται φάουλ από τον Τζένεπο πάνω στον Μπονέτο. Σταματάει η επιθετική προσπάθεια του Πανετολικού. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρας Σπόρος στο 55. Σωτήρια νωρίτερα, σωτήριο το τάκλιν από τον Στρούγκη στο σούτ που έκανε από το ύψος της μεγάλης περιοχής ο Εστεμπάν, δεχόμενος την κάθετη πάσα από τον Μπάση, από τον άξονα ήταν, με πολύ καλή θέση ο Εστεμπάν, δεν μπόρεσε να περάσει η μπάλα από το τάκλιν που έκανε ο Στρούγκης. Για να δούμε τώρα τον Καλουτσικίδη που συγκλίνει. Μπάλα πάει στον Μορέιρα. Και έχουμε σφύριγμα για χέρι από τον κύριο Τσέτσιλα. Αλλαγή. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο προπονητής της Καλαμάτας, ο κύριος Χριστοφιλέας. Με το νούμερο 12 ο Χατζηθεοδωρίδης και με το νούμερο 21 ο Καρεάσο, ο Κολομβιανός, 27χρονος Μαρσελίνο Καρεάσο. Να δούμε ποιοι θα υποχωρήσουν. Προς το παρόν η μπάλα στον Χάρη Μαυρία. Κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ ο Μαυρίας. Πηγαίνει και τον καλύπτει ο Μορέιρα. Θα την γυρίσει στον Εστεμπάν. Μαυρίας έξω από την περιοχή. Η παράλληλη παλιά. Μεχία μέσα στην περιοχή. Με πλάτη όμως. Προσπαθεί να βρει χώρο. Δίνει και πάλι στον Μαυρία. Βγαίνει αυτός από την μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν καλή πάσα. Ο Αλόνσο πάει πάνω του. Μαυρίας κρατάει την μπάλα. Μαυρίας προσπαθεί με τον Αλόνσο. Τον τραβάει αυτός από τη φανέλα. Κρατάει την μπάλα. Δίνει για τον Κόγκιτς και πίσω και αυτός για τον Γκράναθ. Χειροκροτήματα από τους φίλους του Πανετολικού. Μαυρίας για τον Εστεμπάν. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Εστεμπάν. Θα βγάλει την πάσα. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Μεχία. Ελεύθερος μέσα στην περιοχή. Μεταξύ του σημείου του πέναλτι και της μικρής περιοχής. Μόνος του πιάνει την κεφαλιά αδύναμη και συνεμαδεύει τον Γκέλιο. Στο 57 μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό να κάνει το 2-0 από την εξαιρετική σέντρα του Εστεμπάν. Βγήκε μόνος του ο Μεχία, δεν μπόρεσε ο Κολομβιανός φορ του Πανετολικού να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Αδύναμη η κεφαλιά, κατέληξε στα χέρια του Γκέλιου, που δεν μπορούσε να πιστέψει, θα έλεγα, το δώρο αυτό που του έκανε ο επιθετικός του Πανετολικού. Νέα προσπάθεια από τον Εσιμπάν, κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Εσιμπάν. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, κόβει, μοιράζει καλές πάσες για γκολ ο Ντιέγκο Εσιμπάν. Ίσως να είναι ο κορυφαίος σήμερα ο Ισπανός, ο κορυφαίος μέχρι τώρα για τον Πανετολικό, Μαυρίας. Για τον Σατσιά, Εσιμπάν. Αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά στα αριστερά, Τζενεπό. Με το κεφάλι αυτός δεν βρίσκει όπως θα ήθελε τον Μανρίκε. Τρέχει όμως πάνω στην μπάλα και κερδίζει το φάουλ ο Σατσιάς και κίτρινη κάρτα στον Μπονέτο. Άλλη μια κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Καλαμάτας, η τέταρτη. Μπονέτο, Σίγκουρτσον, Διαρά και Στρούγκης οι κίτρινες κάρτες. Οι αλλαγές τώρα. Ο Μπονέτο που μόλις πήρε κίτρινη κάρτα φεύγει και τη θέση του παίρνει ο Χατζηθεοδωρίδης. Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Και βγαίνει και ο Διαρά. Και τη θέση του παίρνει ο Καρεάσο. Ο Καρεάσο στη θέση του Διαρά λοιπόν. Αλλαγές θα έλεγα στην μεσαία γραμμή. Για την Καλαμάτα. Και έχουμε και μια αλλαγή. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Μπάση, ο Μπάτζι. Ο Μπάτζι λοιπόν επιστρέφει στον Πανετολικό στη θέση του Μεχία. Ιουσούφ Μπάτζι λοιπόν περνάει και αυτός στο 59. Αλλάζει φορ ο Γιάννης Αναστασίου. Έχασε νωρίτερα την μεγάλη ευκαιρία ο Μεχία να κάνει δύο τα τέρματα του Πανετολικού. Βάζει τον Ιουσούφ Μπάτζι που ήρθε πριν από τρεις μέρες από την Άρχους δανεικός. Ο Μπάτζι όμως είναι ένας γνωστός. Παίρνει τώρα την κεφαλιά. Τροφοδοτεί τον Μπάση μέσα στην περιοχή. Πιάνει το σούτ αριστερό, αλλά δεν είναι καλό. Πήγε παράλληλα η μπάλα και καταλήγει στον Εσιμπάν που βρίσκεται παντού. Μαυρίας. Εσιμπάν σε θέση έξω δεξιά και πάλι για τον Μαυρία. Έλεγα ότι ο Μπάτζι δεν είναι καινούριο στην ομάδα. Είχε έρθει δανεικός από την Άρχους τον Ιανουάριο. Έπαιξε 15 παιχνίδια την προηγούμενη σεζόν. Πέτυχε 2 γκολ, είχε 5 ασίστ. Καλή παρουσία του. Και προσπάθησε ο Πανετολικός να τον ξαναφέρει στο Αγρίνιο και τα κατάφερε. Την Πέμπτη ήρθε. Έκανε προπόνηση την Πέμπτη, πέρασε από εργομετρικά. Έκανε προπόνηση και χθες. 2 προπονήσεις λοιπόν και τον ρίχνει στο χορτάρι ο Γιάννης Αναστασίου, Κόγιτς. Το τακουνάκι που γίνεται, Μπάτζι μέσα στην περιοχή. Βγαίνει πάνω του και κόβει ο Στρούγκης. Ο Χατζηθεοδωρίδης ήταν σε κόρνερ. Φοράνε ίδια παπούτσια, πράσινο χρώμα με τον Στέφανο Στρούγκη. Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης που πέρασε μόλις τώρα στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό τον μπέρδεψα. Λοιπόν, ο Μπάση στο κόρνερ από τα αριστερά για τον Πανετολικό. Κοντά του είναι και ο Μαρίκε. Μπάση για τον Μπάτζι. Πηδάει. Μεγάλη ευκαιρία. Έκλειψε το δοκάρι κεφαλιά του Μπάτζι. Ιουσούφ Μπάτζι μετά από ένα λεπτό με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Από το κόρνερ του Μπάση. Ο Μπάτζι κάνει την καρφωτή κεφαλιά. Φεύγει η μπάλα εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γκέλιου. Παραμένει το 1-0. Με τον γκολ του Γκουστάφ Γκράναθ από το 26. Προσπαθεί, είναι πολύ δυνατός ο Πανετολικός στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Κόβεται καθαρά ο Τζενεπό από τον Καλουτσικίδη. Δίνει για τον Σίγκουρτσον που είχε εξαφανιστεί. Ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, αλλά δεν είχε την ανάλογη πορεία ο Ισλανδός. Την ανάλογη συνέχεια. Αλόνσο για τον Καρεάσο. Κατάλντι, Στρούγκης, στη μεσαία γραμμή παράλληλες μπαλιές, Ροντρίγκες, Καρεάσο, αλλάζει με τον Σίγκουρτσον, Καρεάσο για τον Αλόνσο, έχει ανέβει, θα δώσει το Χατζηθεοδωρίδη, Καρεάσο, Αλόνσο. Από τα αριστερά η προσπάθεια των παικτών της Καλαμάτας. Καρεάσο. Το σουτ. Η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο. Σε αυτό το πλασαριστό σουτ που έγινε από αριστερά από τον άξονα έξω από την περιοχή από τον Καρεάσο, η μπάλα δεν είχε δύναμη. Σημάδεψε πάντως ο Αργεντίνος, ο Κολουμβιανός, συγγνώμη, ο Καρεάσο, το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο, που φάνηκε να μην έχει αντίδραση. Έπεσε και στο χορτάρι, δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή αν στραβοπάτησε. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι. Ευκαιρία λοιπόν στο 62 για την Καλαμάτα. Να δούμε, μπαίνει με το νούμερο 99 ο Σταύρος Αγγελής. Λίγες μέρες και αυτό στην Καλαμάτα. Ο κύριος Χριστοφιλέας τον ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αγγελής θα μπει στη θέση του Χαμζά. Ο νεαρός, ο 18χρονος Χαμζά, αρκετά καλό στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίωρο θα έλεγα, του αγώνα. Στη θέση λοιπόν του Χαμζά περνάει ο Αγγελής. Τρίτη αλλαγή για την Καλαμάτα. Μία αλλαγή μόνο του Μπάτζη με τον Μεχία για τον Πανετολικό. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Κουτσερένκο. Πάντα φίλες και φίλοι της Ερασπορ εδώ στο Αγρίνιο. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκράναθ από το 26. Φάουλ που κερδίζει στη μεσαία γραμμή και πλάγια ο Μανρίκε.
0: Μπάμπη, άνω τελεία σε παρακαλώ. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Ναι. Κρίσιμο, σε κρίσιμη καμπή το τρίτο σετ της εθνικής μας κόντρα στην Ιταλία. Για να ακούσουμε.
3: Ο Μάρκος Σερβίνης το πρώτο σετ point της Ελλάδας σε αυτό το σετ. Δύσκολα ο Ριόλι. Επίθεση με Χέλτ. Σώζουν οι Έλληνες. Προσπαθεί να προλάβει ο Ανδρεόπουλος και παίρνει τον πόντο. 26-24. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. 2-1 η Ελλάδα. Έχει ζητήσει challenge ο Φανίτσα. Επομένως θα δούμε κατά πόσο θα διατηρηθεί. Αλλά από την αντίδραση του Χέλτ έχω την αίσθηση ότι δεν θα αλλάξει ο πόντος. Σε κάθε περίπτωση ο Ανδρεόπουλος, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έχει πάρει ένα χαμένο σχεδόν πόντο. Ψηλά στο φιλέ. Για να δούμε. Για να δούμε αν το βίντεο τσέχ θα μας πάρει τη χαρά.
0: Λοιπόν, αγωνία να δούμε αν ο πόντος του Ανδρεόπουλου θα μετρήσει ή όχι και η εθνική μας ομάδα θα κατακτήσει το καθοριστικό τρίτο σετ. Θυμίζω 1-1 Ιταλία-Ελλάδα στον ημιτελικό στους Μεσογειακούς στο βόλεϊ των ανδρών.
3: Δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η οθόνη στα Matrix δεν δείχνει τι βλέπουν οι διαιτητές, τι βλέπει ο διαιτητής, καθότι δεν επιτρέπεται. Οι Έλληνες μαζεύονται. Μαζεύει ο Λουσοχανδρινός. Μακάρι να επιστρέψουν στον παγκό. Κάτι συζητάει ο πρωτοψάλτης με τον Σεμπαστιάν Τζακόπ, τον πρώτο διαιτητή. Μεγάλη αγωνία. Τι έχουμε εδώ. Επαφή στο φιλέ έχει ζητήσει ο Φανίτσα. Βέβαια η μπάλα έχει βρει στο φιλέ και το έχει μετακινήσει. Στο σημείο εδώ που έχει σταματήσει το πλάνο ο Ανδρεόπουλος, όπως βλέπετε, δεν έχουμε το φιλέ.
4: Όχι ρε.
3: Παράταση στην αγωνία, διότι προφανώς δεν είναι αυτό το σημείο της λήψης που θέλουν να κρατήσουν τη φάση οι διαιτητές. Άλλο είναι λίγο πριν και ο χειρισμός των μηχανημάτων πολλές φορές δημιουργεί καθυστερήσεις. Σεμπαστιάν Τζακόμπ ψύχρεμος και χαμογελαστός. Εδώ βλέπετε το κανονικό replay. στο τέλος. Προφανώς προσπαθούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί πρώτα για να αποφασίσουν αν υπάρχει παράβαση από πλευράς Ανδρεόπουλου. Αλλά πρέπει να δοθεί μια απόφαση σε κάθε περίπτωση. Έχει περάσει κανένα τρίλεπτο πλέον. Έχουμε κι άλλα σετ να παίξουμε σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον άλλο ένα. Α, εδώ! Εδώ υπάρχει από τον Μούχλια. Αλλά βέβαια το θέμα είναι σε ποιο σημείο ζήτησε ο Πανίτσα επαφή στο φίλε. Σε κάθε περίπτωση ο Μούχλιας έχει ακουμπήσει. Ο πόντος πάει στην Ιταλία, ανατρέπεται η απόφαση.
0: Λοιπόν, 25-25, επανερχόμαστε στον Μπάμπι Πλάγο. Έλα, Μπάμπι.
2: Λοιπόν, έχουμε πέσει πάνω στο διάλειμμα και εδώ, στο cooling break.
0: Ωραία, οπότε αφού είμαστε στο cooling break, να συνδεθούμε με τον Βασίλη Αγριτάκη να δούμε τι θα γίνει στο τρίτο σετ. Είναι καθοριστικό, καταλαβαίνεις, η ομάδα που θα το πάρει αποκτά και το προβάδισμα και είναι ψυχολογικό. Τρίτο σετ, λοιπόν.
3: Έχει επηρεαστεί, διότι αστοχή. Θα δώσει το set point στην Ελλάδα, δεύτερο. Και ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, ο παίκτης που θεωρήσαμε πως νωρίτερα έκλεισε το set, αλλά εν τέλει η φάση εκείνη ανετράπη, είναι αυτός που σερβίρει. Δυσκολεύει τον Κατάνια, βγήκε επιθέσεις στο Φανίτσα, ο Χέλτ παίρνει τον block out και ισοφαρίζει 26-26. Χέλντ, Γαλλιώτος, Νικίτης, δεν μπορούν. Σερβίρει κιόλας ο 28χρονος. Δοχή του πρωτοψάλτη, αρκετά καλή και η επίθεση, αλλά το μπλοκ είναι μέσα και οι Ιταλοί παίρνουν σε point και αντιστρέφουν πλήρως την κατάσταση. Εδώ είναι σημαντικό για τους παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη να μην επηρεαστούν ψυχολογικά. Έχω ένα σφύριγμα που μοιάζει με time out. Άρα εμείς βλέπουμε το play. Εδώ οι Ιταλικές αντιδράσεις.
0: Λοιπόν, time out αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε στον Μπάμπι Πλάγο. Έλα, Μπάμπι.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης για να δούμε την προσπάθεια με τον Μπάση. Ο Μπάση θα βγάλει την παλιά για τον Μπάτζη. Τελικά βγαίνει με το κεφάλι και κόβει νωρίτερα ο Ροντρίγκες. Προσπάθεια τώρα από τους παίκτες της Καλαμάτας που πάνε να βγουν μπροστά με τον Χατζηθεοδωρίδη. Χατζηθεοδωρίδης για τον Αλόνσο από τα αριστερά. Η σέντρα κόβεται πάνω στον Μαυρία. Και πάλι Χατζηθεοδωρίδης από θέση έξω αριστερά. Έχει μπροστά του, κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά που γίνεται εδώ, δεύτερη κεφαλιά. Η πρώτη κεφαλιά είναι από τον Μορέιρα. Και μετά με το κεφάλι έχει την ψυχραιμία με κεφαλιά ψαράκι. Ο Μαυρίας να την γυρίσει. Δεν είναι ο Μαυρίας. Να τη γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι στα χέρια του Κουτσερέγκο με κεφαλιά ψαράκι. Είναι ο Στάγκητς. Ο Στάγκητς ήταν αυτός ο οποίος με το κεφάλι γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Καλή ευκαιρία αυτή για την ομάδα της Καλαμάτας από την σέντρα που έγινε από τα αριστερά. Από τον Χατζηθεοδωρίδη στο δεύτερο δοκάρι βγήκε μπροστά από τον Μαρίκε και έπιασε την κεφαλιά ο Μορέιρα. Ωστόσο η μπάλα δεν κατευθύνθηκε προς την εστία, ήταν ουσιαστικά σαν πάσα προς τον Αγγελή. Μπόρεσε μπροστά από τον Αγγελή ο Στάγκητς με το κεφάλι να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Κουτσερέγκο, με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Με αυτή την κεφαλιά ψαράκισα που βρήκε την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού και την γύρισε στον τερματοφύλακα του. Παραμένει, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, στο 71ο λεπτό το 1-0 με τον γκολ του Γκουστάβ Γκράναθ από το 26 με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Τζενεπό κόβει την μπάλα από τον Καλουτσικίδη, κρατάει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ αυτή τη φορά από τον Κατάλντι. Πολύ ωραία έξυπνα ο Τζενεπό. κάλυψε την μπάλα, κατάλαβε ότι έρχεται πίσω του με φόρα κάποιος παίκτης Καλαμάτας. Την καλύπτει λοιπόν με το σώμα, με το που δέχεται το μαρκάρισμα από πίσω από τον Κατάλτη, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, έχει πάθει και κράμπα, δέχεται την βοήθεια από τον Καρεάσο, τον παίκτη της Καλαμάτας. Σηκώνεται ο Τζενεπό. Στην μπάλα είναι ο Εστεμπάν και ο Μπάση. Φεύγει τώρα ο Μπάση. Είναι σε καλό σημείο από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για να γίνει σέντρα. Σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει πολύ ωραία η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά πάσα από τον Γκράναθ.
0: Μπάμπη, για να ακούσουμε setball για την εθνική μας. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Ακούμε το Βασίλη Αγριτάκη.
3: Σερβίριο Γαλλιώτος. Σε ένα κομβικό σημείο, το πιο κομβικό μέχρι το επόμενο αν υπάρξει, σε αυτό το σετ. Καλό σερβί στο Γαλλιόντου, έφυγε από τη θέση του Φανίτσα, επιτίθετο Φράσιο, βρίσκει τη βασική γραμμή. Μπορεί να υπήρχε και επαφή στον μπλοκ έτσι κι αλλιώς. Αλλά η μπάλα σε κάθε περίπτωση ήταν
0: 29-29 στο τρίτο σετ. Επιστρέφουμε σε σένα Μπάμπη και θα δούμε ανάλογα με την εξέλιξη αν θα έχουμε νέα σύνδεση.
2: Στο 74 έχουμε 15 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Στρούγκης, έλεγα ότι νωρίτερα όταν είχαμε πάλι σύνδεση έγινε και αλλαγή. Μπήκε στη θέση, μπήκε ο Εράκοβιτς στη θέση του Κόγιτς. Βγήκε ο Σέρβος, μπήκε ο Μαυροβούνιος, ο Νόβιτσα Εράκοβιτς, 27χρονος. Να δούμε την φάση τώρα με τον Καρεάσκο σε θέση έξω δεξιά. Κλείνεται από τον Γκράναθ, τον σκόρερ. Γυρίζει προς τα πίσω ο Καρεάσο. Θα βγάλει την μπάλα για τον Καλουτσικίδη. Η σέντρα που πάει να γίνει, ο Τζενεπό βάζει την κόντρα και έχουμε πλάγιο out για την Καλαμάτα. Καρεάσο, Καλουτσικίδης, βρίσκει το Κατάλτη. Σέντρα του Κατάλτη στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα είναι πιο ψηλή. Πήδησε ο Χατζηθεοδωρίδης. Η μπάλα έφυγε όμως στην δεξιά πλευρά της άμυνας του Πανετολικού, όπου ο Στεμπάν θα δώσει στον, Εράκοβιτς που θα κάνει τη βαθιά παλιά για τον Μπατζή. Μπάτζη κρατάει την μπάλα με τα χίλια ζόρια και κερδίζει το πλάγιο out. Αυτό έχει σημασία γιατί θα δώσει την ευκαιρία στους υπόλοιπους παίκτες του Πανετολικού να περάσουν μπροστά από την μεσαία γραμμή. Ένα πλάγιο out που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά, όπως κάνει την επίδεση ο Πανετολικός. Μαυρίας για τον Εράκοβιτς. Εράκοβιτς για τον Μπάτζη. Ο Μπάτζη κρατάει την μπάλα. Θα δώσει πίσω από τον Μαυρία. Δεν είναι καλή πάσα με τον Αλόνσο να έχει την ευκαιρία να διώξει, αλλά δεν μπορεί να απομακρύνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εράκοβιτς και πάλι κόβει. Δίνει στον Σατσιά με το κεφάλι. Ο Σατσιάς για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ περνάει τη μεσαία γραμμή, ανοίγει την μπάλα, δεν την κρατάει μέσα στις τέσσερις γραμμές. Είναι το πλάγιο out με το λάθος αυτό του Σουηδού.
0: Με 29-31 υπέρ της εθνικής μας, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγείται πλέον της Ιταλίας με 2-1.
2: Έγινε μάχη.
0: Μεγάλη μάχη έγινε, Μπάμπη, έγινε μεγάλη
2: λοιπόν,
0: μάχη.
2: Λοιπόν, η παλιά προωθημένη τώρα για τον Καλουτσικίδη από θέση έξω δεξιά θα κάνει τη σέντρα, χτυπάει στα σώματα η μπάλα, δεν απομακρύνεται. Η μπάλα στην κατοχή των παικτών της Καλαμάτας με τον Μπάση να κάνει το φάουλ στο Στρούγκι που έχει αφήσει την αμυνά του, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή για να πάρει αυτή την χαμένη παλιά για τους συμπαίκτες του. Κατάλντι, Ροντρίγκες ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Στρούγκης, παράλληλο παιχνίδι για την Καλαμάτα. Τώρα Καλουτσικίδης, δραστήριος. Ο Καλουτσικίδης θα γυρίσει πάλι πίσω την μπάλα στον Αγγέλιο που βγαίνει από την μεγάλη του περιοχή. Δίνει στον Ροντρίγκες. Είμαστε στο 76. Η Καλαμάτα θα εντείνει τις προσπάθειές της. Είναι λογικό για να πετύχει τον γκολ να μην φύγει τιμένη από το Αγρίνιο. Στρούγκης. Ο Στρούγκης κάθε την παλιά για τον Αγγελή. Ο Αγγελής για τον Μορέιρα. Η σέντρα του Μορέιρα απομακρύνει με το κεφάλι ο Εράκοβιτς. Μορέιρα και πάλι περνάει την μπάλα πάνω από τον Εράκοβιτς μέσα στην περιοχή. Η μπάλα διώχνει ο Σατσιάς που είχε οπισθοχωρήσει. Το τράβηξε και το πόδι του. Πέφτει στο χορτάρι και ο Τζενεπό με κράμπα. Δύο παίκτες του Πανετολικού αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Παίζεται το παιχνίδι, συνεχίζεται με τον Χατζηθεοδωρίδη. Για τον Σίρκουτσον το φάουλ έξω από την περιοχή που κερδίζει ο Χατζηθεοδωρίδης. Να δω, ετοιμάζεται να βγάλει κίτρινη κάρτα. Σε ποιον βγάζει την κίτρινη κάρτα? Στον Μορέιρα για διαμαρτυρία. Άγγελε, αν θέλεις με βοηθάς, νομίζω
0: περίμενα να το δω και εγώ.
2: Για διαμαρτυρία είναι.
0: Αυτό βλέπω και εγώ, αλλά κάτσε να το βεβαιώσουμε. Περίμενε λίγο.
2: Ή στο Τζένεπο έχει γίνει φάουλ νωρίτερα από τον ίδιο παίκτη.
0: Περιμένουμε να δούμε. Θα σηκώσει.
2: Αν είχε γίνει φάουλ, δεν νομίζω ότι έχει γίνει φάουλ, γιατί αν είχε γίνει φάουλ, δεν υπήρχε πλεονέκτημα να αφήσει. Η μπάλα πήγε στα πόδια των παίκτων της Καλαμάτας. Άρα νομίζω ότι είναι για διαμαρτυρία.
0: Τον πατάει. Υπάρχει πάτημα, μπάλα. Ναι, ναι, πάτημα υπάρχει.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στον. Είπαμε στον Μορέιρα, ε. Στο Μορέιρα η κίτρινη κάρτα. Και πρέπει να κάνει αλλαγές ο Αναστασίου. Το βλέπουμε στα τελευταία δύο λεπτά και πράγματι κάνει τρεις αλλαγές. Ετοιμάζει ο τεχνικός του Πανετολικού. Αλλά η μπάλα είναι στα πόδια του Σίγκουρτσον για αυτό το φάουλ, το οποίο είναι λίγο αριστερά από τον άξονα, μεταξύ κέντρου και περιοχής. Δεν νομίζω ότι πάει απευθείας, σίγουρα δεν πάει απευθείας, αλλά είναι φάουλ για σέντρα. Σίγκουρτσον στο δεύτερο δοκάρι βγαίνει με τις γροθιές χειροκροτούμενος ο Κουτσερέγκο και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο out από τα αριστερά. Δεν αφήνει τώρα ο κύριος Τσέτσιλας. Θα πάει στις αλλαγές. Έχουμε το 12 με το 14. Βγάζει τον Τζενεπό που είχε πρόβλημα και βάζει τον Άλεξιτς. Αλλάζει δηλαδή εξτρέμ ο Γιάννης Αναστασίου. Το 22 έκανε πολλά χιλιόμετρα. Είναι γεγονός ο Εστεμπάν. Και βάζει τον Ακάμπα. Η δεύτερη αλλαγή είναι ο Νακάμπα λοιπόν, αλλάζει αμυντικό χαφ. Και η τρίτη αλλαγή είναι ο Σαλιφούσουμα που παίρνει τη θέση του Γιάννη Σατσιά. Σατσιάς λοιπόν έξω, Εστεμπάν έξω και Τζενεπό έξω και στη θέση τους είναι Νακάμπα, Σουμά και Άλεξιτς. Φρεσκάρει την μεσαία γραμμή και φρεσκάρει και... Εντάξει, δεν μπορούσε να παίξει, έχει πάθει δύο φορές κράμπα ο Τζενεπό. Δεν είναι ότι φρεσκάρει στα εξτρέμ, είναι ότι είναι, εγώ το θεωρώ περισσότερο ως αναγκαστική αλλαγή. Μετά από κόντρες, η μπάλα φεύγει out. Στην κατοχή των παικτών, δηλαδή του Πανετολικού. Είμαστε στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι της Eraspor. Εδώ στο Αγρίνιο, το 1-0 παραμένει από το 26ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο πέτυχε ο Γκουστάβ Γκράναθ με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Και παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων, είναι γεγονός ότι το παιχνίδι είναι πλούσιο σε φάσεις. Εγώ ξεχωρίζω τη διπλή φάση με Μεχία και με Μαυρία στο 45 προς 46 στο πρώτο ημίχρονο της καθυστερήσεις και αμέσως μετά το δοκάρι από τον Μπονέτο για την Καλαμάτα. Έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι το σούτ το οποίο έκανε μέσα από την περιοχή ο Μπονέτο. Διώγνει τώρα ο Νακάμπα με το κεφάλι. Η μπάλα για τον Σουμά, Σαλιφού Σουμά, κερδίζει το φάουλ έξω από την περιοχή του Πανετολικού στο χώρο άμυνας των γηπεδούχων. Νακάμπα κεντρικός αμυντικός, ο Σαλιφού Σουμά τον βλέπω τώρα και κινείται στα δεξιά ως δεξί εξτρέμ. Έχει πάει ο έτερος, η έτερη αλλαγή. Ο Άλεξιτς ως αριστερό εξτρέμ, εκεί που έπαιζε ο Τζενεπό. Το σουτ, το φάουλ από τον Κουτσερέγκο με στόχο τον Σαλιφού Σουμά. Πλάγιο out παραχωρούν οι παίκτες της Καλαμάτας. Ο Μαυρίας ανεβαίνει για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out για τον Σουμά. Σουμά, Ερέκοβιτς, Μαυρίας. Νακάμπα. Νακάμπα, πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Άλεξης. Παίρνει τον άξονα τώρα. Τα δώσει για τον Μπάση. Ο Μπάση η σέντρα, η γλυκιά για τον Εράκοβιτς. Κόβει ο Στρούγκης. Η μπάλα δεν απομακρύνεται και πάλι Μπάση. Και πάλι ο Στρούγκης. Κόβει το σουτ, δοκάρι. Η μπάλα δεν έχει μπει μέσα. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει μπει το σουτ του Εράκοβιτς. Δοκάρι και η μπάλα σκάει έξω από την γραμμή. Θα με βοηθήσεις όμως από το replay. Αλλά Είμαι 99% σίγουρος ότι η μπάλα δεν έχει περάσει την γραμμή.
0: Έτσι δείχνει σε πρώτη φάση. Βεβαίως η φάση θα εξεταστεί.
2: Ζητάει ο κύριος Τσέτσιλας. Ζητάει ο κύριος Τσέτσιλας να μην εκτελεστεί το πλάγιο out, γιατί ελέγχεται η φάση από το VAR. Εγώ επιμένω ότι η μπάλα έχει χτυπήσει έξω από τη γραμμή. Ούτε καν γραμμή. Πανηγυρίζουν εδώ οι φίλοι.
0: Πρέπει
2: της,
0: να είναι μέσα, Μπάμπη.
2: Είναι μέσα.
0: Νομίζω έτσι όπως είδα ένα replay τώρα πρέπει να είναι μέσα. Αλλά κάτσε να το δούμε.
2: Μάλιστα.
0: Περίμενε να το βεβαιώσουμε.
2: Γι' αυτό πανηγυρίζουν και οι φίλοι της, του Πανετολικού. Εξετάζεται η φάση. Είναι πιο δύσκολα τελικά. Πιο δύσκολη από ό,τι φάνηκε. Ζητάει τους δύο αρχηγούς. Μάλλον ζητάει το Στρούγκι και τον Ράκοβιτς και τον Μαυρία. Ακούτε τους πανηγυρισμούς από τους φίλους του Πανετολικού. Ο Άλεξης ήταν αυτός ο οποίος έκανε το σουτ. Ο κύριος Τσέτσιλας νομίζω ότι έδωσε έδωσε σινιάλο για να γίνουν αλλαγές για την Καλαμάτα. Είναι με το 5.
0: Νομίζω με αυτό το replay που βλέπω, Μπάμπη, ότι η μπάλα έχει περάσει όλη τη γραμμή.
2: Μπαίνει ο Μαρτίν Αρών στη θέση του Σίγκουρτσον. Η μία αλλαγή. Να συνεχιστεί το παιχνίδι, δείχνει ο κύριος Τσέτσιλας.
0: Να συνεχιστεί, άρα λοιπόν δεν έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή.
2: Εγώ, παιδιά, έχω δει ότι η μπάλα δεν είναι καν στη γραμμή. Τώρα εντάξει, θα μου πεις. Το έχω δει,
0: το είδα και εγώ στην αρχή και εγώ το ίδιο πίστευα.
2: Ναι, ναι.
0: Το ίδιο ακριβώς την ίδια άποψη με σένα είχα, αλλά μετά η μπάλα δείχνει ότι έχει περάσει. Προφανώς δεν έχει περάσει όλη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε και δεύτερη αλλαγή, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως με το νούμερο 5 η προσπάθεια από τον Μαρτίν Άρον, τον Ισπανό 19χρονο. Το corner το οποίο παραχωρούν οι παίκτες του Πανετολικού. Δοκάρι λοιπόν είχαμε στο 82 με τον Άλεξιτς για τον Πανετολικό. Εν τω μεταξύ μπροστά μου οι φίλοι του Πανετολικού προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει. Βλέπουν τη φάση από το κινητό τους. Εγώ δεν έχω monitor, επαναλαμβάνω, έτσι για όσους δεν ξέρουν. Δεν έχω monitor, λέω.
0: Λέω το πρώτο, στο πρώτο, στη φάση που είδες και εσύ με γυμνό μάτι και είδα και εγώ,
2: ναι, ναι.
0: Η αίσθηση είναι η ίδια με τη δική σου. Βλέποντας μετά ένα replay, δύο replay, νομίζω ότι η μπάλα, όχι νομίζω, έχει περάσει. Αλλά προφανώς δεν έχει περάσει ολόκληρη ώστε να μετρήσει.
2: Μάλιστα. Ωραία. Η ουσία είναι ότι στο VAR την έχουν εξετάσει τη φάση, την εξέτασαν κανένα δίλεπτο. Δεν έχουν δει κάτι. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει και το ρολόι όπως είναι σε άλλες χώρες να σου λέει αν έχει περάσει ή όχι η μπάλα. Έτσι δεν έχουμε αυτή την τεχνολογία ακόμη.
0: Θα την έχουμε σε λίγο καιρό κι αυτή.
2: Για το αυτόματο goal.
0: Α, για το goal line technology.
2: Goal line technology.
0: Όχι, δεν θα το έχουμε. Αυτό θα έχουμε μια παραλλαγή.
2: Ένα φάουλ τώρα το οποίο κερδίζει η Καλαμάτα, συγκεκριμένα ο Χατζηθεοδωρίδης. Είναι λίγο αριστερά από τον άξονα, γύρω στα 10 μέτρα. Από τον Ακάμπα το φάουλ. Είναι σε καλό σημείο και για απευθείας αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Καλαμάτα στο 86. Μπήκαμε μόλις τώρα, φίλες και φίλοι. Νωρίτερα έγιναν οι αλλαγές για την Καλαμάτα. Είπα την μία αλλαγή και βγήκε και ο Κατάλντι στη θέση, μπήκε ο Λιατσικούρας. Ήταν η δεύτερη αλλαγή την οποία δεν την πρόλαβα να την πω. Ο Λιατσικούρας στη θέση του Κατάλντι λοιπόν, έγιναν δύο αλλαγές μαζί με τον Μαρτίν που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί από τους παίκτες της Καλαμάτας. Εκτελείται, είναι κακοχτυπημένο. Out απευθείας. Ένα φάουλ στο 86 για τους φιλοξενούμενους από τον Άρον Μαρτίν, τον 19χρονο Ισπανό ποδοσφαιριστή που ήρθε και αυτός πριν από λίγες μέρες στην Καλαμάτα, όπως και ο Αγγελής. Εμπιστεύτηκε δύο παίκτες που έχουν λίγες προπονήσεις, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, όπως άλλωστε και ο Γιάννης Αναστασίου που εμπιστεύτηκε τον Μπάτζη και αυτόν με δύο προπονήσεις. άσχετα αν τον ξέρει από την περσινή σεζόν. Στο 87 το πλάγιο out με τον με τον Μανρίκε, η μπάλα καταλήγει στον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς κρατάει την μπάλα, συγκλίνει, θα κάνει το shoot και θα κερδίσει το corner. Τον ακολούθησε από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως πήγαινε παράλληλα ο Στρούγκης. Ο Άλεξιτς έξω από την περιοχή, έκανε περίπου από τον άξονα και λίγο δεξιά το shoot. Η μπάλα κοντράρισε στο Στρούγκη και έφυγε corner. Κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη σε πάγκο, στον πάγκο της Καλαμάτας, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε κάποιον φυσιοθεραπευτή, γιατρό, παράγοντα, ξέρω εγώ σε τι είναι. Δεν είναι σε παίκτη πάντως. Να δω ποιος κινείται, γιατί έχω πλάτη τον πάγκο και δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον δόθηκε η κάρτα. Εκτελείται το corner. Προσπαθούν για την κεφαλιά οι παίκτες του Πανετολικού με τον Μπάτζη. Δεν γίνεται καλή κεφαλιά. Απομακρύνουν τώρα όπως οι παίκτες της Καλαμάτας και πάνε να βγουν στην αντεπίδεση. Με τον Καλουτσικίδη, ο Νακάμπα κόβει την προσπάθεια που έγινε από τον Μαρτίν και τον Καλουτσικίδη από τα δεξιά. Το πλάγιο out από τον Καλουτσικίδη γυρίζει πίσω στον Στρούγκη. Στρούγκης κρατάει την μπάλα, δίνει στο Ροντρίγκες. Παράλληλη πάσα. Ο Βραζιλιάνος και πάλι για τον Στρούγκη. Πάει ο Στρούγκης. Κρατάει την μπάλα, δίνει στο Ροντρίγκες. Παράλληλη πάσα. Ο Βραζιλιάνος και πάλι για τον Στρούγκη.

Μα για τον Μπάτζι, τα κουνάκι για τον Σουμά. Καταλαβαίνει την μπάλα ο Λιατσικούρας και κόβει. Και κουβαλάει την μπάλα μόνο του να βγει στην αντεπίδεση. Η Καλαμάτα για τον Μαρτίν από τα δεξιά. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Ο Μαρτίν θα την δώσει για τον Καρεάσο. Καρεάσο αλλάζει την μπάλα για τον Αλόνσο στα αριστερά. Αλόνσο, κακό κοντρόλ. Κερδίζει την μπάλα για τον Χατζηθεοδωρίδη. Αλλαγή από τα αριστερά στα δεξιά. Με το κεφάλι ο Μανρί και κόβει, αλλά όχι καλά. Λιατσικούρας για τον Μορέιρα. Μορέιρα πάει να βγάλει παλιά τρύπα, δεν μπορεί. Η μπάλα απομακρύνεται. Αλόνσο και πάλι μπάλα αριστερά τώρα. Έξω αριστερά για τον Μορέιρα. Χατζηθεοδωρίδης. Νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κόβει ο Μανρί και σε κόρνερ πίσω του ήταν ο Λιατσικούρας. Είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sports στο 90 λεπτό. Κόρνερ για την Καλαμάτα. 1-0 ακόμη το παιχνίδι από το 26 με τον Γκράναθ. 1-0. Και τελευταίες προσπάθειες πριν συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Θα δούμε από τον τέταρτο διετή ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Ο Μαρτίν σε αυτό το κόρνερ. Μαρτίν στο πρώτο δοκάρι. Ο Εράκοβιτς με κεφαλιά ψαράκι διώγνει. Ο Μπάση κουρασμένος. Δεν μπορεί να τρέξει καλά για την μπάλα. Χάνει την μπάλα. Μαρτίν. Νέα σέντρα. Διώχνει όπως ο Στάγιτς. Η μπάλα βγαίνει έξω δεξιά για τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς κρατάει την μπάλα. Έχουν ανοίξει άμυνες. Άλεξιτς το σούτ με τα αριστερό. Η μπάλα out. Καλό σούτ από τον Άλεξιτς. Η μπάλα από τον άξονα έφυγε ελάχιστα εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γκέλιου που έπεσε στην γωνία της μπάλας. Καλή φάση για την ομάδα του Πανετολικού. Συμπληρώθηκε τον 90 λεπτό. Περιμένω να δω τον τέταρτο διετή, τον κύριο Κουκούλα, να μας δείξει τα λεπτά των καθυστερήσεων. Προσπάθεια από το Στρούγκι. Έχουν υποστηχωρήσει όλοι οι παίκτες του Πανετολικού. Καρεάσο στον άξονα θα δώσει αριστερά την μπάλα. Εκεί όπου προσπαθεί ο Σουμά να κλείσει. Νέα σέντρα από τον Χατζηθεοδωρίδη. Ο Μαρίκε κόβει την μπάλα μπροστά από τον Μαρτίνς. Η μπάλα φεύγει πλάγιο out. 4 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία μετράνε από τώρα λογικά. Καλουτσικίδης για τον Στρούγκη. Αμήνεται ο Πανετολικός για να κρατήσει τους 3 βαθμούς της νίκης. Προσπάθεια από τον Αλόνσο στα αριστερά θα δώσει για τον Λιατσικούρα. Λιατσικούρας μέσα στην περιοχή για τον Καρεάσο. Νέα σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλή από τον Χατζηθεοδωρίδη. Η μπάλα στα χέρια του Κουτσενέκο μπλοκάρει και πέφτει και στο χορτάρι. Αρχίζει και μετράει ο κύριος Τσέτσιλας για να του δείξει ότι θα πρέπει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι γρήγορα ο Ουκρανός θερματοφύλακας του Πανετολικού. Τώρα το κάνει. Εκεί όπου δεν υπάρχει παίκτης αλλά με το κεφάλι ο Στρούγκης διώχνει. Ο Εράκοβιτς πηδάει για την κεφαλιά. Άλεξιτς κρατάνε μπάλα με τον Μπάση. Για τον Μπάτζι σηκώνει ψηλά την μπάλα. Κεφαλιά του Μπάτζι για τον Άλεξιτς. Το σούτ. Τρομερή απόκρουση με το τάκλιν που έκανε ο Καλουτσικίδης. Αποσοβεί το 2-0 ο Καλουτσικίδης. Έπεσε στην πορεία της μπάλας. Στο πλασέ που έκανε ο Άλεξιτς, ο Πανετολικός και πάλι τώρα με τον Σουμά. Σουμά κρατάει την μπάλα, είναι ο Νακάμπα. Νακάμπα κρατάει την μπάλα από θέση έξω αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Άλεξιτς τρέχει για την μπάλα μαζί με τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο κερδίζει τη μονομαχία. Αλόνσο θα κάνει το γέμισμα για τον Ροντρίγκες που έχει αφήσει τον χώρο άμυνάς του και είναι προωθημένος σαν δεύτερος φορ ο Βραζιλιάνος. Κεντρικός αμυντικός. Το βολέ από τον Κουτσερένκο. Νέα κεφαλιά από τον Μπάτζι για τον Μπάση. Τελικά η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Μορέιρα. Μορέιρα η μπροστινή παλιά. Βγαίνει η μπροστινή παλιά που ήταν για τον Αγγελή. Βγαίνει ο Κουτσερένκο. Μπλοκάρει την μπάλα. Δεύτερο λεπτό το καθυστερήσε ο Άγγελε. Πάντα στο 1-0 εδώ στο κήπεδο του Πανετολικού. Πανετολικός Καλαμάτα. Με τον γκολ του Γκράναθ από το 26, ο Κουτσενέκο κάνει το βολέ. Ο Καλουτσικίδης με το κεφάλι. Θα βρει τον Χατζηθεοδωρίδη που κάνει μια ωραία τρίπλα πάνω στον Εράκοβιτς. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μαυροβούνιο που θα δεχτεί και την κάρτα. Μικρή σημασία έχει πάντως αυτό τώρα.

0: Θα πάνε όλοι. Βλέπω και τον Γκέλιο να φεύγει από την εστία του. Η λογική λέει, φίλες και φίλοι, ότι είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτσι, Άγγελε.
1: Τώρα είμαστε στο ακριβώς, θα σου πω, 2 και 28.
0: Μάλιστα. 4 λεπτά θυμίζω ότι έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής. Έχει πάει και ο Γκέλιος να πάρει θέση στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Κουτσερέγκο. Θα το εκτελέσει ο Χατζηθεοδωρίδης. Είναι ακριβώς στη γραμμή του ημικυκλίου του κέντρου και ακριβώς στον άξονα. Θα κάνει το γέμισμα ο Χατζηθεοδωρίδης. Θα βγει ο Κουτσερέγκο και γρήγορα θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει για το Σουμά. Ο Σουμά περνάει τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Κάνει το σουτ. Κάνει το σουτ ο Σουμά. Η μπάλα είναι γκολ. Γκολ. Γκολ στο 94 για τον Πανετολικό. 2-0 από τον Σαλιφού Σουμά. Πήρε την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Από τα χέρια του Κουτσερέγκο. Πέρασε τη μεσαία γραμμή. Είχε χώρο. Δύο παίκτες ήταν στην γραμμή του κέντρου από την Καλαμάτα. Δεν μπόρεσαν να πάνε πάνω στον Σουμά, ο οποίος λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, από τα 5 μέτρα περίπου, έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ανυπεράσπισης εστίας της Καλαμάτας. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 με τον Σαλιφού Σουμά στο 94. Ακούγεται ο ύμνος του Πανετολικού. Σαλιφού Σουμά και χειροκροτείται για το πρώτο του γκολ που πετυχαίνει με τα χρώματα του Πανετολικού. Ο Σαλιφού Σουμά, ένας παίκτης που έχει παίξει στην Μπαστιά, στη Χαύρη, έχει παίξει στη Γαλλία, ήρθε από τη Μάλμε, είναι διεθνής με τη Γουινέα 23 ετών και πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τα χρώματα του Πανετολικού στο 94ο λεπτό. Σφύριγμα λήξης από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Κώστα Τσέτσιλα. Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα στις πρώτες δύο αγωνιστικές για τον Πανετολικό, που κάνει μακράν το καλύτερο ξεκίνημά του σε όλα τα χρόνια που βρίσκεται στην Super League. Δεύτερη νίκη λοιπόν για τους Αγρινιώτες, που πιάνουν κορυφή, παραμένουν για την ακρίβεια στην κορυφή της βαθμολογίας και θα περιμένουν να δουν ποιοι άλλοι θα είναι κοντά τους μετά το πέρας της δεύτερης αγωνιστικής. Θυμίζω, στο 26 ο Γκουστάβ Γκράναθ, ο Σουηδός, μετά από το κόρνερ του Μανρίκε με κεφαλιά έκανε το 1-0. Είχε διπλή ευκαιρία ο Πανετολικός στο 45 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Μαυρία και με τον Μεχία να κάνει το 2-0. Και αμέσως μετά στην κόντρα επίδεση ο Μπονέτο έπιασε το σούτ μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Κουτσερέγκο. Μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα να ισοφαρίσει. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος ο Πανετολικός. Είχε καλές στιγμές για να προηγηθεί με 2-0. Δεν τα κατάφερε. Είχε μία φάση που εξετάστηκε από το VAR με τον Άλεξιτς στο 82. Δοκάρι και τελικά όχι γκολ όπως είπε το VAR, και στο 94 με τον Σαλιφού Σουμά, όταν είχε περάσει ακόμη και ο Γκέλιος στην επίθεση προκειμένου η Καλαμάτα να πάρει κάτι έστω στην τελευταία φάση, ο Σαλιφού Σουμά λίγο κάτω από την σέντρα έκανε το πλασέ στην ανυπεράσπιστη εστία και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την ομάδα του Πανετολικού. Οι παίκτες της Καλαμάτας, οι οποίοι πηγαίνουν μπροστά από τους 100-150 θεατές, οι οποίοι παρά την ήττα τους χειροκροτούν, τους αποθεώνουν, γιατί είναι γεγονός ότι η Καλαμάτα στάθηκε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Αποθέωση και για τους νικητές, για τον Πανετολικό, για την δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα φέτος. 6 βαθμοί για τα Καναρίνια, 6 βαθμοί για τον Τίτορμο, που από εδώ και πέρα έχει για τρίτη και τέταρτη αγωνιστική 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Πολύ ωραίο μάτς σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, με τη θερμοκρασία να είναι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα στους 28-29 βαθμούς Κελσίου, αλλά με μεγάλη υγρασία 80-82%. Αποπνικτική ατμόσφαιρα ακόμη και για εμάς και για τους θεατές, τους 3.000 περίπου που βρέθηκαν εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Άγγελε, φίλες και φίλοι της Era Sport, αυτά από το γήπεδο του Πανετολικού. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 με τους Γκράναθ στο 26 και Σουμά στο 94.
1: Ωραία, Μπάμπησε, ευχαριστούμε πολύ. Αργότερα το τρίτο ημίχρονο, 2-0 λοιπόν νίκη για τον Πανετολικό. Θυμίζω, Πανετολικός Καλαμάτα πριν από λίγο, 2-0 Βόλος Ηρακλής 1-1. Αύριο Κυριακή 30 του μήνα στις 7.30 Άρη Σόφης, στις 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 έχουμε δύο παιχνίδια, Κηφισιά ΑΕΚ και Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 31 του μήνα στις 7.30 με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, μία είδηση που μας έρχεται από τους Μεσογειακούς Αγώνες και αφορά την εθνική μας ομάδα Handball, που προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο τη Δευτέρα στις 9, καθώς στον ημιτελικό κέρδισε με 32-30 την Πορτογαλία.

0: 14-12 προηγείται στο τέταρτο σετ η εθνική μας ομάδα κόντρα στην Ιταλία. Θα συνδεθούμε σε λίγο να πάρουμε μία γεύση. Στο κουπόνι του στοιχήματος εμείς επιστρέφουμε. Λοιπόν, στο κουπόνι όπου έχουμε γκολ Λέουβεν Σταντάρ 1-2, Σέρκλ Μπριζ Λόμελ 0-1, Λοριάν Τρουά 1-2, Λιόν Χαβρι 1-1, Μπρεστ Τουλούζ 1-2, Οσέραντζε 1-3, Γιουβέντους Πάρμα 1-0, ο Νίκο Γκονζάλης ήταν ο σκόρερ. Στο 62, Αβελίνο Βιτσέντσα 3-0, Άσκολη Καραρέζε 0-1, Πάντοβα Βερόνα 1-0, Βαραζντίν Ρούντες 1-0, Τσβόλε Ναϊμέγγεν 1-2, Ατλέτικο Ραφαέλα Τριστάν Σουάρες 0-1, Ίντερ κάτω των 23 Αλταμούρα 1-1, Κοζέντσα Ποτέντζα 1-1, Μονόπολη Κατάνια 2-0, Σπέτσια Κομπομπάσο 1-0, Φορλί Πεσκάρα που παίζει με 13-1, Σπορτίβο Ντεμαγιό 0-1. Ημίχρονα, Σεβίλια Ατλέτικο 0-3, Τζιρόνα Λας Πάλμας 1-0, Τορένσε Βιζέλα 0-2, Μίντλαντ Νουέβα Σικάγο 1-0, Χέρκουλες Μούρθια 0-0, στην εξέλιξη Ροζάριο Σεντράλ Γυμνάσια Λαπλάτα 1-0, Διφενσόρ Σπόρτινγκ Μοντεβιδέο Σίτι Τορκέ 1-2. Γκολ έχουμε στο παιχνίδι Αμαζόνας Ιπιράγκα 0-1. 1-1 είναι η αναμέτρηση Φιγκεϊρένσε Μαρανάο. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Λοιπόν, κατευθείαν εμείς δίνουμε το λόγο στον Κώστα Ακρίδα για τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε στα δύο παιχνίδια που άνοιξαν σήμερα την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε. Πρώτα να πούμε καλό πρωτάθλημα. Να ελπίσουμε ότι να μην υπάρχει βία στα γήπεδα. Να έχουμε καλές διαιτησίες.
0: Πολλά γκολ.
1: Να παχθεί καλό ποδόσφαιρο.
0: Να έχουμε πολλά γκολ, γιατί τα γκολ είναι η πεπτουσία του ποδοσφαίρου και ο καλύτερος να το κερδίσει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στα δύο παιχνίδια που είχαμε σήμερα, Κώστα.
1: Σήμερα δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπορώ να πω από πλευρά διαιτησία, μόνο μία φάση είναι συζητήσιμη, την οποία τη διόρθωσε το ΒΑΡ.
0: Μιλάς για την κεφαλιά.
1: Όχι. Μιλάω για το Βόλο Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Στο 55, σε μια έξοδο του τερματοφύλακα που έχει το δικαίωμα να κάνει έξοδο και να μαρκάρει, ο αμυντικός του Ηρακλή, ο επιθετικός του Ηρακλή, έβαλε άτσαλα το πόδι στο τερματοφύλακα. Ο διαιτητής δεν έκανε καλή διαπίστωση, έδειξε κίτρινη κάρτα, όμως το ΒΑΡ είχε διαφορετική άποψη, τον έστειλε στο μόνιτορ, είδε τη φάση και πήρε την κίτρινη πίσω και έδωσε κόκκινη που ήταν και το σωστό. Δεν είχαμε καμία άλλη φάση σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλός ο διαιτητής Τεμετερίδης από την Κοζάνη. Και πάμε στο άλλο παιχνίδι που είναι Πανετολικός Καλαμάτα. Διαιτητής ήταν ο κύριος Τσετσίλας. Εδώ δεν είχαμε καμία αμφισβητουμένη φάση. Κάτι υπόθηκε για μια φάση εκεί στην κεφαλιά που είπες και εσύ. Αλλά δεν υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο, οπότε είχαμε και εδώ μια πολύ καλή διαιτησία.
0: Ωραία. Ξεκινήσαμε με το δεξί λοιπόν. Ελπίζω όλη η χρονιά να συνεχιστεί έτσι.
1: Μακάρι. Λοιπόν. Να μην μπορούμε κι εμείς να υπάρχουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή το βράδυ.
0: Λευκό. Λοιπόν.
1: Λευκό.
0: Λευκό χαρτί. Ωραία Κώστα, αύριο περισσότερα καθώς έχουμε 4 σπουδαία παιχνίδια. Θυμίζω Άρη Σόφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Φυσιά ΑΕΚ. Η σέντρα στο Βικελίδης θα γίνει στις 7.30 και στο Περιστέρι στις 8.15.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία λοιπόν, Κώστα, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ.
1: Να έχουμε μια καλή αγωνιστική και αύριο. Η διαιτησία να πάει καλά. Οπότε δεν θα έχουμε και ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια, Κώστα.
1: Καλό βράδυ και στους ακροατές.

0: Ο Κουπ Μάινερς λοιπόν μετά την ασίστ του Λοκατέλη κάνει το 2-0 και φαίνεται πως δίνει το τρίποντο, πως κλειδώνει το τρίποντο για τη Γιουβέντους κόντρα στην Πάρμα. Είμαστε στο 90 λεπτό. Σε πολύ λίγο θα μπούμε στις καθυστερήσεις. 2-0 προβάδισμα για τη Γιούβε κόντρα στην Πάρμα. Μεγάλη μάχη στο τέταρτο σετ, Ιταλία-Ελλάδα 22-21. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2 Sports και το Βασίλη Αγριτάκη ως το φινάλε του τέταρτου σετ. Έχουμε time out αυτή την ώρα, οπότε να επανέλθουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Να δούμε τα παιχνίδια από τις 10 παρατέταρτο που ολοκληρώθηκαν και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Λέουβεν Σταντάρ Λιέγης 1-2-0-1 το ημίχρονο. Σέρκλ Μπριζ Λόμελ 0-1-0-0 το ημίχρονο. Λοριάν Τρουά 1-2-0-2 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Λιόν Χαύρη 1-1. Καθυστερήσεις Μπρες Τουλούζ 1-2. Σέρανζε 1-3. Αυτά είναι στις καθυστερήσεις. Γιουβέντους Πάρμα επίσης στις καθυστερήσεις 2-0. Στο 79 Αβελίνο Βιτσέντσα 3-0. Άσκολη Καραρέζα 0-1. Πάντο Βαβερόνα 1-1. Βαραζντίν Ρούντες 1-0, Τσβόλενα Ιμέγεν 1-2, Ατλέτικο Ραφαέλα Τριστάν Σουάρες 1-1. Ίντερ κάτω των 23, Αλταμούρα 1-1, Κοζέντσα Ποτέντζα 1-1, Μονόπολη Κατάνια 2-0, Σπέτσια Κομπομπάσο 1-0, Φορλί Πεσκάρα 3-2, με 10 εδώ θυμίζω οι φιλοξενούμενοι, Σπορτίβο Ντεμαγιό 0-1, Σεβίλη Ατλέτικο 0-3, είμαστε στο 46, στο 51, Τζιρόνα Λας Πάλμας 1-1, Τόρενσε Βιζέλα στο 49, 0-3, ημίχρονο Μίτλαντ Νουέβα Σικάγο 1-0, στο 51, Χέρκουλες Μούρθια 0-1, Defensor Sporting Μοντεβιδέο City Torque 1-2, εδώ είμαστε στο 38. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Αμαζόνας Ιπιράγκα 0-1, Ανάπολη Σάντα Κρούζ Ρεσίφε 0-1, Γκουαρανί Μπρούσκε 1-0, Φιγκεϊρένσε Μαρανάο 1-1 και Φλωρέστα Ιτουάνο 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, σύνδεση ΜΕΡΤ 2, Ιταλία-Ελλάδα το τέταρτο σετ.
1: Υποδοχή του πρωτοψάλτη. Ο Γαλλιώτος πάει να ξεγελάσει τους Ιταλούς, αλλά αυτοί αμήνονται. Ο Χέλντα προσπερνά όμως. Αλλά εδώ η Ελλάδα θα έχει καλή ευκαιρία στην επίθεσή της. Ο Βουλκίδης δεν την εκμεταλλεύεται. Ο Ριόλι μπλοκάρεται ψηλά. Η μπάλα μέσα. Η μπάλα μέσα. 23 όλα. Μεγάλο ελληνικό μπλοκ. Η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες σε αυτή την επίθεση έμοιαζαν να μην ευνοούν την Ελλάδα, διότι ούτε το τρίχ του Γαλλιώτου έπιασε, ούτε το πέρασμα του Βουλκίδη έδωσε λύση. Αλλά εδώ το διπλό μπλοκ δίνει τη λύση σε μια κρίσιμη συνθήκη όπου ο Ριόλι είχε καλές πιθανότητες. Εδώ είναι ο Κασαμπαλής. Μπαίνει πάλι για το σερβίς. Και είπαμε, το έχει πει ότι όταν έρχονται τα δύσκολα, άλλοι σηκώνουν μανίκια και άλλοι σηκώνουν τις μύτες. Είναι άνθρωπος για τα δύσκολα ο Κασαμπαλής. Πιέζει την ιταλική υποδοχή. Απλώς θα περάσουν την μπάλα, είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα εδώ. Γαλλιώτος, Μάρκου, ο πόντος δεν έρχεται. Ο Φράσιο απ' την άλλη μπάλα σπάει στον μπλοκ, Ανδρεόπουλος σώζει. Θα έχει και άλλη ευκαιρία η Ελλάδα. Θα πάρει τον πόντο η Ελλάδα με τον Πιτακούδη. 24-23 match point. 47 χρόνια μετά το split, η Ελλάδα απέχει έναν πόντο από το τελικό των Μεσογειακών Αγώνων. Κυρίαρχος ψηλά στο φιλέο Πιτακούδης. Και η ώρα του Κασαμπαλή. Παραμένει η ώρα του Κασαμπαλή αφού πήρε τον πόντο η Ελλάδα. Τα έχει ήδη σηκώσει τα μανίκια. Λείπει ένας πόντος από την Ελλάδα για να προκριθεί στο τελικό που περιμένει η Γαλλία. Υποδοχή των Ιταλών με τον Νταμίκο, έρχεται ο Φράσιο για να σταματήσει, μάλλον να σβήσει το πρώτο match point, 24 όλα. Θα βάλει τον Ιταλόνε από την προλάβα να δω, εδώ το replay της φάσης. Δεν μπόρεσε ο Κασαμπαλής στην πλάγια γραμμή, στην ευθεία εκεί. Θα κλείσει και αυτή η αλλαγή. 24 όλα λοιπόν. Για να δούμε αν θα έχουμε παράταση στην αγωνία και παράταση και στο match με time break. Ταλώνε. Και αυτός είχε δυσκολέψει την ελληνική υποδοχή νωρίτερα. Αλλά εδώ αστοχή επίσης. Όπως έκανε πριν από λίγο και ο Μαντσίνη. Έτσι και ο Ταλώνε, ο οποίος δεν είχε άσο, αλλά είχε κάνει σερβίς τα οποία είχαν δώσει σχεδόν έτοιμους πόντους στη χώρα του. Τώρα κάνει λάθος. Δεύτερο match point της Ελλάδας. Ο Γαλλιώτος σερβίρει. Για την πρόκριση στον τελικό, όπου περιμένει η Γαλλία. Υποδοχή των Ιταλών. Ο Ριόλι βρίσκει τη διαγώνιο. Και σοφαρίζει 25-25. Σβήνουν και το δεύτερο match point. Οι γηπεδούχοι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, δεν θα μπορούσε να είναι σετ αυτού του match, αυτού του σπουδαίου ημιτελικού, αν δεν είχε ελάχιστες διαφορές στο σκορ και παρατάσεις. Πιτακούδης! Έχει αστοχήσει ο Πιτακούδης. 26-25 μπροστά η Ιταλία. Έχει ζητήσει βίντεο τσέκ ο Χριστοφιδέλης. Θα δούμε για ποιο λόγο. Εικάζω, χωρίς να θέλω να μειώσω το βίντεο τσέκ που ζήτησε ο Έλληνας προπονητής, ότι το κάνει απλώς για να σπάσει το ρυθμό εδώ. Δεν πρέπει να υπάρχει κάτι σε αυτή τη φάση. Με μπτώ από πλευράς Ιταλίας. Απλώς επειδή δεν έχει time out, για να γίνει μια μικρή διακοπή στο match. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε σημείο αυτή τη στιγμή που πιθανόν να μην χρειαστεί βίντεο check, γιατί θα το χάσει η Ελλάδα. Για επαφή στο block, εντάξει, δεν είναι τόσο μακριά, δεν υπάρχει. Συν της άλλης σε κάτι πάρα πολύ ωριακό, αν δεν είναι σίγουρος ο προσδιοτητής, μπορεί και εκείνος να πάρει την ευθύνη πάνω του. Θα σερβίρει ο Φανίτσα, ο γιος του προπονητή. Προδοχή του Ανδρεόπουλου. Πρωτοψάλτης, μπλοκ μέσα και οι Ιταλοί στέλνουν τον ημιτελικό σε tie break. Σβήνουν δύο match point. Που είχε η
0: 2-2 λοιπόν, ομάδα. Η Ιταλία ισοφαρίζει την εθνική μας ομάδα και η πρόκριση στον τελικό εκεί που περιμένει η Γαλλία θα κριθεί στο tie break. Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Γιουβέντους με την Πάρμα. 2-0 τελικό αποτέλεσμα. 0-0 το ημίχρονο. Ακόμα ένα τελικό. Μπρες Τουλούς 2-2-1-1 το ημίχρονο. Λιόν Χαύρι 1-1. 0-0 το ημίχρονο. Να δω αν έχουμε κάποια άλλα γκολ. Έχουμε το τρίτο γκολ της Ναϊμέγγεν. Σβόλε Ναϊμέγγεν 1-3. Τα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση στα υπόλοιπα παιχνίδια σε σχέση με αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα.
2: Ακούτε. Era Sport.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στο κουπόνι με το γκολ της Μπολιβάρ κόντρα στην Μπελγράνο 1-0 και τη μείωση του σκορ για την ομάδα της Λας Πάλμας 3-1 Τζιρόνα Λας Πάλμας. Τα άλλα παιχνίδια είναι όπως τα αφήσαμε λίγο νωρίτερα. Ξεκίνησε το tie break με την εθνική μας ομάδα να βρίσκεται μπροστά με 2-1. Λοιπόν, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, να τον καλησπερίσουμε για να μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη 3-1 τώρα για την εθνική μας ομάδα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγέλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Δεν θα μπορέσει κανείς να μην ασχοληθεί με αυτό τον άτυχο τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Και αυτό γιατί ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ταλαντούχος, σούπερ ταλαντούχος, ξεκινάει, κάνει τον ντεμπούτο στην πρώτη
0: και εντυπωσιακό ντεμπούτο, έτσι.
1: Το γερμανικό σαφώς πρωταθλήματος. Πετυχαίνει ένα γκολ, το πρώτο γκολ στη Γερμανία. Αλλά στο 54 γνώρισε μια πολύ άτυχη στιγμή, τραυματίστηκε και αναμένουμε τις εξετάσεις από το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε για να κάνουν οι γιατροί αυτό που πρέπει. Πληροφορίες κάνουν λένε για ίσως να υπάρχει πρόβλημα με τους χιαστούς γιατί έχει χτυπήσει το αριστερό γόνατο. Αλλά αυτό το λέμε με κάθε επιφυλάξια, ελπίσουμε ότι δεν θα έχει κάτι σοβαρό και θα μπορέσει σύντομα να αποθεραπευτεί και να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Πάντως η δική του ομάδα με αυτό το δεύτερο γκολ κέρδισε 2-0 το Αμβούργο, το Ντόρτμουντ, και στην πραγματικότητα η Ντόρτμουντ και χθες η Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νέο πρωτάθλημα της Γερμανίας. Η Μπάγερν κέρδισε στο Μόναχο της Ουγγάντη με 5-1 παρακαλώ και μου θύμισε την περσινή χρονιά. Μια ομάδα πολυβόλο, μια ομάδα που δεν καταλάβαινε τίποτα, μια ομάδα που έσπασε όλα τα ρεκόρ. Τόσο είναι επενδυσιόρος στην άμυνα στην Ευρώπη και όχι μόνο στη Γερμανία. Και για να δούμε φέτος τι είναι αυτό που αναμένουμε στην Γερμανία, όπου το πρωτάθλημα πάνω κάτω, όπως ξέρουμε όλοι εδώ και χρόνια, είναι αρκετά δυνατό και σκληρό σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, και πού να πάμε, στην Ισπανία, όπου η Ατλέτικο θα πετύχει τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό, στο 13ο λεπτό συγκεκριμένα του δεύτερου ημιχρόνου. Η Ατλέτικο κερδίζει στην Σεβίγια, την ομόνιμη του και ομάδα με 3-0. Έτσι λοιπόν θα σημειώσει τη δεύτερη της νίκη. Θα περάσει πρώτη στην βαθμολογία, μιλάμε για την ομάδα του Σιμεώνε, που παρέα με την Αλαβές και αυτοί θα έχουν 7 βαθμούς, άρα έχουν 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Και είναι οι δύο ομάδες, θα είναι οι δύο ομάδες που παίζουν ακόμα της Ατλέτικο που θα ηγούνται του Ισπανικού πρωταθλήματος. Και αυτό γιατί η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Ακολουθούν με 6 βαθμούς στην βαθμολογία, όπως και η Σεβίλη, όπως και η Ρεάλ Μπέτις. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξει κανείς στη βαθμολογία, με ένα παιχνίδι παραπάνω, η Ατλέτικο και οι Αλαβές προηγούνται με 7 βαθμούς. Να φύγουμε από εδώ και να πάμε στην Αγγλία, όπου η Λίβερπουλ ήταν τυχερή. Στα τελευταία λεπτά κατάφερε να ισοπαρεί στην έδρα της την Νότιγχαμ Φόρεστ με 2-2 και να πάρει αυτή την ισοπαλία. Η Νότιγχαμ έφτασε κοντά στο τρίπολο, δεν τα κατάφερε. Από εκεί πέρα σίγουρα εντυπωσίασε η Νιούκαστλ που κέρδισε στο Λονδίνο την Τότεναμ με 2-0. Στην Ιταλία η Γιουβέντους κέρδισε την Πάρμα με 2-0. Ξεκινάει λοιπόν το ιταλικό πρωτάθλημα. Ξεκινάει ο τρόπος το λέγει την δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Προχωράει αν θέλεις με νίκη, δεύτερη νίκη για τη Γιουβέντους, δεύτερη νίκη για την Μίλαν που έπαιξε χτες. Οπότε αυτές είναι οι δύο ομάδες που προηγούνται στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ένα ιταλικό πρωτάθλημα το οποίο αναμένεται και αυτό να είναι συναρπαστικό φέτος όπως και πέρσι. Στην Γαλλία έχουμε τα παιχνίδια, τα περισσότερα παιχνίδια της σημερινής αγωνιστικής να έχουν ολοκληρωθεί πριν από λίγη ώρα. Ολυμπίκ Λιόν Χαύρη 1-1, προηγήθηκε η φιλοξενούμενη ομάδα, ισοφαρίστηκε όμως στη συνέχεια. Λοριέντ Τρουά 1-2, Μπρέστ Τουλούζ 2-2, Οξέρ Ανζέρ 1-3 και Στραμπούργο Λένς 2-1. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η πρωταθλήτρια και η ομάδα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Γαλλία, η Paris Saint-Germain, και όχι μόνο στη Γαλλία και στην Ευρώπη, κατάφερε να ξεκινήσει όχι και τόσο ευχάριστα, καθώς έχει παίξει δύο παιχνίδια, αλλά δεν έχει γνωρίσει ακόμα την νίκη. Έχει δύο ισοπαλίες, οπότε στη βαθμολογία έχει μόνο δύο βαθμούς. Από εκεί και πέρα τα πρωταθλήματα λοιπόν ξεκινούν. Καλή σεζόν για όλους μας. Καλή σεζόν για τους ποδοσφαιριστές που έχουν πολλά όνειρα, έχουν πολλές φιλοδοξίες, όπως και τα δύο παιδιά και όχι μόνο που αγωνίζονται στην Γερμανία. Επίσης στην Αργεντινή.
0: Να πρέπει να πάμε Αργεντινή να πούμε και για τον Τζολάκη, ο οποίος ήταν και πάλι πρωταγωνιστής στη νίκη της Χαλ σήμερα, έτσι.
1: Με πρόλαβες. Έτσι. Εντάξει. Αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν φύγει έξω.
0: Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
1: Και δεν έχουν φύγει τυχαία, Άγγελε. Δεν πήραμε τον Χόρχε γιατί θέλουμε να συμπληρώσουμε μια θέση. Οι προπονητές που τους πήραν στόχευσαν, πιστεύω, σωστά και θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα ίδια τα παιδιά που με τη δική τους σειρά θα βοηθήσουν και τις ομάδες που τους εμπιστεύτηκαν. Στην Αργεντινή, ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε σήμερα, Deportivo Riestra Vélez Sarsfield 1-1, ενώ τώρα αγωνίζονται ημίχρονο Rosario Central Gimnasia La Plata 0-0. Σήμερα έχουμε το τοπικό ντέρμπι της Κόρδοβα. Η Ταγέρης παίζει με την Central 3:30 τα ξημερώματα. Ωραία, Ελλάδος θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι, ενώ στη μία μετά τα μεσάνυχτα η Ουρακάν φιλοξενεί την Estudiantes Rio 4. Στην Βραζιλία τώρα, Ατλέτικο Μινέιρο Βιτόρια στις 12:30 ώρα Ελλάδος, Σάο Πάολο Φραγκατίνο στις 2 τα ξημερώματα και Βάσκο Δε Γάμα Κρουζέιρο στις 3:20 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά επίσης, φιλιά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Αθανασίου. Να πω ότι στο tie break η εθνική μας ομάδα προηγείται με 8-4 της Ιταλίας. Θυμίζω 2-2 Ιταλία-Ελλάδα, με φόντο την πρόκριση στο τελικό, εκεί όπου περιμένει η Γαλλία.

Στο κουπόνι έχουμε το 4-1 της Τζιρόνα κόντρα στη Λας Πάλμας. Ακόμα ένα τελικό. Ουρακάν Σερί το 2-1-1-0 το ημίχρονο. Σπορτίβο Ντεμαγιό και αυτό τελικό 0-1-0-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις είμαστε στα παιχνίδια των 10. Ίντερ κάτω των 23 Αλταμούρα 1-1. Κοζέντσα Ποτέντζα 1-2 είναι τελικό. Αυτή την ώρα 0-1 το ημίχρονο. Μονόπολη Κατάνια 2-0, Σπέτσια Καμπομπάσο 1-0, Φορλί Πεσκάρα 4-3. Δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα παιχνίδια. Σεβίλια Ατλέτικο 0-3, Τζιρόνα Λας Πάλμας 3-1, Τορέντσε Βιζέλα 0-3, Μίτλαν Νουέβα Σικάγο 1-0, Χέρκουλες Ρεάλ Μούρθια 0-1. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Τέσσερα μάτς γίνονται σήμερα. Άρης Όφη παίζουν στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8:15 και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός όπως και Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα στις 7.30 αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Χθες στο Βόλο με εντυπωσιακό γκολ του Νανού, ο Ηρακλής μπήκε μπροστά στο σκορ και πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, καθώς λίγο πριν τη λήξη ο Γκονζάλες έφερε στα ίσα το μάτς, ενώ στο Αγρίνιο ο Γκράναθ και ο Σουμά οδήγησαν στο δεύτερο τρίποντο σε ισάριθμα μάτς τους γηπεδούχους. Της ανατροπής έγινε στον Ολυμπιακό με τον Μάρκους Πέντερσεν, καθώς οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν τελικά στην απόκτηση του 26χρονου Νορβηγού για να ενισχύσουν το δεξί άκρο της άμυνας τους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από χθες ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, για τον οποίο στον δικέφαλο προσδοκούν να εξελιχθεί σε άξιο διάδοχο του Κωνσταντέλια. Μάλιστα, 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός έκανε και την πρώτη του προπόνηση, την ώρα που Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Μεϊτέ και Σαρίς συνέχιζαν με τα ατομικά προγράμματά τους. Θλάση στο δικέφαλο υπέστη ο Τόμ Λουσέ και από εβδομάδα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Μένουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Diego Costa μέσω δανεισμού από την Krasnodar και όψιον αγοράς 8 εκατομμυρίων. Με εντός έδρας αναμέτρηση στις 8 Σεπτεμβρίου κοντρά στη ΛΑΣΚ, η πρεμιέρα της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική στις 14 Οκτωβρίου η Ένωση θα παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 27 Ιανουαρίου και στην τελευταία αγωνιστική ο δικέφαλος θα αναμετρηθεί με την Ντόρτμουντ στην Βεστφαλία. Στον Παναθηναϊκό, ο Πέδρο Τσιριβέγια επέστη θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα στη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε, όπου και αντικαταστάθηκε, θα μείνει περίπου 15 με 20 μέρες εκτός. Έτσι αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Κόντρα στην Μπόρατς, η πρεμιέρα των Πράσινων στους ομίλους του Conference League στις 15 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Χωρίς Λίρατζι, Μουντέ και Τσιγκάρα. Κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ατρόμητος, ενώ με το νέο του απόκτημα τον Κέναν Κόντρο ταξίδεψε ο Όφης στη Θεσσαλονίκη για το μάτς με τον Άρη. Πάντα στο ποδόσφαιρο, η κλήρωση στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας των γυναικών έγινε χθες. Στην πρώτη αγωνιστική θα αναμετρηθούν Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Πύργος, Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Βόλος Όφη στις 19 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Χρυσή διάκριση από το τζούντο και το τρίαθλο χθες για την Ελλάδα στους Μεσογειακούς, καθώς η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών και ο Παναγιώτης Μπιτάδος ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Σήμερα το απόγευμα ξεκινά ο στίβος με 28 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διάκριση στα αγωνίσματά τους από την ΕΡΤ, η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Στο Βόλεϊ των Μεσογειακών, πέμπτο σετ παίζει αυτή την ώρα η Εθνική των Ανδρών με την Ιταλία στον δεύτερο ημιτελικό. Πριν λίγα λεπτά τελείωσε το παιχνίδι. Η Εθνική μας τελικά πήρε τη νίκη με 3-2 στο tie break και θα παίξει στον τελικό της διοργάνωσης με την Γαλλία για το χρυσό μετάλλιο. Ενώ για τα play-offs στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών, η Εθνική παίζει στις 5 το απόγευμα σήμερα με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport με τη Γαλλία. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ελληνική λάμψη χθες στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος με τον Κωνσταντέλια να ανοίγει λογαριασμό και τον Καρέτσα να δίνει την ασίστ στο άλλο γκολ στο 2-0 της Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου. Στα άλλα μάτς, Elversberg Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λιψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Berlin Eintracht Frankfurt 3-3. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Κωνσταντέλια στην αναμέτρηση της Dortmund με το Αμβούργο στο 51ο λεπτό του μάτς, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό του και πιθανή ρήξη χιαστού. Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να κρατά για δεύτερο μάτς ανέπαφη την εστία του, η Χαλ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το Coventry, ενώ επίσης για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League είχαμε Liverpool Nottingham Forest 2-2, Bournemouth Everton 1-1 και Tottenham Newcastle 0-2. Στην Ιταλία, Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3 και Γιουβέντους Πάρμα 2-0. Τέλος στην Ισπανία, Λεβάντε Μπέτις 5-2 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1 τελικά αποτελέσματα. Και στο Ραμόν Σάνσεθ Πιθουάν, Σεβίλια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 στα μισά του αγώνα. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Ακούτε Ερασπόρ.

στη Σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Πάνω Σταυρουλιάς και Τάσος Επιτρόπου θα σας συντροφεύσουν μέχρι τις 2. Έχει τσουμπόκ σήμερα, ρωτάει ένας στο Messenger πάνω. Και λέει ο Πάνος, από σας εξαρτάται, έτσι μου είπε και πριν. Από αυτούς εξαρτάται, λέει, αν θα κάνουμε τσουμπόκ. Σωστό αυτό. Μπράβο στην Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πέρασε στον τελικό. Τρία-δύο στο tie break νίκησαν τους Ιταλούς μέσα στην Ιταλία. Να θυμίσω, μεσογειακοί αγώνες στην Ιταλία γιατί φέτος. Πολύ μεγάλη επιτυχία, μπράβο. Και η Εθνική Handball που πέρασε επίσης στο τελικό της Δευτέρας. Δεν είπα για την Εθνική Βόλεϊ γιατί το ψάχνω τώρα που θα είναι ο τελικός. Και από αύριο ξεκινάει και ο Στίβος, έτσι.

Κατά τα άλλα, τα γνωστά Super League. Το θέμα της ημέρας, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια. Δεν είναι γιατί είναι, γιατί απλά τραυματίστηκε, γιατί υπάρχει μια έντονη, έτσι, ένας έντονος προβληματισμός, μήπως είναι ρήξη χιαστών, που σημαίνει πολλοί μήνες έξω, και είναι ακριβώς στο σημείο που μέχρι και ψηφοφορίες έκαναν εκεί στην Dortmund οι οπαδοί, ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής τους και ποιος θα διακριθεί, και είχαν μαζί με τον Καρέτσα, έγραφαν τα καλύτερα. Και μάλιστα στην πρώτη του παρουσία ως βασικός, στην πρεμιέρα δηλαδή του πρωταθλήματος, στην Bundesliga, σημείωσε και γκόλ ο Κωνσταντέλιος, και ήταν και εξαιρετικός, πάρα πάρα πολύ καλός. Ήταν και πολύ ώριμος στο παιχνίδι του. Επειδή παρακολούθησα το παιχνίδι, ήταν την ώρα που είχα εκπομπή και στο πρώτο πρόγραμμα, στο Art News Radio, παρακολουθούσα παράλληλα σε δύο οθόνες και το παιχνίδι του άλλου, το Βόλος Ηρακλής 1-1, με ένα από τα αρρώτερα γκολ που έχουν μπει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό το γκολ του Ηρακλή πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Βόλος Ηρακλής 1-1, με ένα από τα αρρώτερα γκολ που έχουν μπει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό το γκολ του Ηρακλή πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε.

Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Είναι τα πρώτα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Αύριο το κύριο Σπιάτο. Θα μου δοθεί ευκαιρία τώρα που θα πω το πρόγραμμα να τα ξαναρίξω, έτσι όπως το έκανα και χθες. Άρη Σόφη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. 7:30, προσέξτε τις ώρες τώρα. 8:15, 45 λεπτά μετά την έναρξη στο ημίχρονο δηλαδή ουσιαστικά του Άρη Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θέλουμε να το δούμε αυτό το αγώνα. Εσείς θέλετε να το δείτε. Εγώ θέλω να το δω, αλλά Super League και συνδρομητικά έχουν αποβάσεις αλλιώς. 9 η ώρα, Αστέρας Ολυμπιακός. Και αυτό θέλουμε να το δούμε, ρε παιδιά. Και η Φυσική ΑΕΚ, 9 η ώρα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το παρακολουθούν και πώς το θέλουν το ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει κάπου να διευκολύνουν. Φωνάζω για τα τηλεοπτικά, δικαίως, σωστό. Εκεί παίζεται πάρα πολύ το παιχνίδι, αλλά κάπου και λίγο έλεος, παιδιά. Κάπου να τα βρείτε μεταξύ σας, μια εβδομάδα ένας, μια εβδομάδα άλλος, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε, αλλά κάπου λίγο σεβασμό και στους τηλεθεατές. Βεβαίως, να θυμίσω εδώ ότι η ΕΡΑΣΠΟ πάντα παρούσα σε αυτές τις περιπτώσεις, και 10 αγώνες να βάλουν μαζί, θα είναι εκεί και θα μεταδίδει και θα ενημερώνει άμεσα. Το έχω κάνει πολλές φορές, ενώ έχει αγώνες, συνδυάζομαι και με την ΕΡΑΣΠΟΡ για να μπορώ να παρακολουθώ την εξέλιξη αυτού του, τέλος πάντων, θα το πω αχταρμά, αλλά δεν είναι αχταρμάς ακριβώς, θέλει λίγο απλά προσοχή, λίγο να το προσέξω, για να δείξω και λίγο σεβασμό στον κόσμο. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7:30. Θα τραβήξουμε και μια φωτογραφία τη βαθμολογία τώρα. Θα τη δώσουμε στον Νίκο τον Κουνούπη, πρώτος ο Πανετολικός με 6 βαθμούς, έτσι πάνω. Το αξίζει. Τον είδα σήμερα το πρωί εδώ. Λέει δεν είναι καμία τύχη Καλαμάτα, άρχισε τα δικά του. Του λέω μα είναι καλή ομάδα, καλή ομάδα να είναι, καλά κάνει, αλλά δεν είναι καμία τύχη. Και στο κύπελο του λέω, α, έπαιξα, μου λέει με τα δεύτερα, δεν μετράει. Δικαιώθηκε βάσει αποτελέσματος. Και ενώ περιμέναμε ότι μέχρι αύριο νωρίς το μεσημέρι θα βγει και το πρόγραμμα για τις ομάδες του Europa League και του Conference League, ξαφνικά εκεί πέρα που βλέπαμε και τον αγώνα, να και το πρόγραμμα, οπότε θα έχουμε να λέμε και πολλά περισσότερα. Παράλληλα φυσικά εμείς εδώ μέσα από την επικοινωνία και το social media θα σας επιτρόπου βραδινή μπαλαδόρη και στο TikTok μπορείτε να μας εντοπίσετε, θα επικοινωνούμε φυσικά μέσω του email erasport@ert.gr. Υπάρχουν και τα SMS, έτσι, στο 54160, γράφετε sport ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε ό,τι θέλετε και το ρίχνετε στο 54160. Και ο τέταρτος τρόπος επικοινωνίας, αφού υπάρχει το Messenger βεβαίως, ένα άλλος από το Viber, εντελώς ανώδυνο που λένε. Γράφετε ένα σπόδο με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το κονίδιο, ένα κλικ πάνω και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας.

Και όπως είναι αναμενόμενο, το θέμα Κωνσταντέλια έχει πάρει διαστάσεις και στη Γερμανία, καθώς αναμένεται να εξελιχθεί σε μεγάλη ατραξιόν. Καλά να είναι το παιδί να μπορέσει να παίξει, γιατί τώρα αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Περιμένουν όλοι φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, λογικά αύριο. Το αριστερό γόνατο, έτσι, εκεί υπάρχει, έχει εντοπιστεί το πρόβλημα. Αναστατωμένοι άνθρωποι, λέει, της Dortmund.

Πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σήμερα, αλλά σίγουρα ανησυχούμε για ένα σοβαρό τραυματισμό. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο φυσικά, αλλά είμαστε και ανήσυχοι. Αυτή η ανησυχία υπάρχει, επιμένουν. Εντάξει, είναι πλήγμα για την Dortmund. Έμεινε και με 10 παίχτες. Μετά το 2-0 έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Ο παίκτης που αντεκατέστησε τον Καρέτσα, ύστερα από 2 λεπτά πήρε κόκκινη κάρτα. Παρακολουθήσαμε και τον αγώνα, σας είπαμε. Και μετά το Αμβούργο βρήκε ευκαιρία εκεί να πλησιάσει πάρα πολύ και να απειλήσει, αλλά τελικά το 2-0 έμεινε και νίκη για την Dortmund. Το λέω αυτό γιατί η Dortmund είναι και αντίπαλος έτσι της ΑΕΚ και θα την αντιμετωπίσει μάλιστα η ΑΕΚ εκτός έδρας, στη Γερμανία δηλαδή, το παιχνίδι αυτό. Θα πούμε και για το πρόγραμμα, να πούμε και για το πρόγραμμα και του Champions League και του Europa League και του Conference League και αναφέρομαι φυσικά στις ελληνικές ομάδες, γιατί πολλές φορές, εντάξει, οκ, θα παίξουν 6 αγώνες, όποια και να είναι συνάλλες, σκοπός είναι να το παλέψεις για να το καλύτερο δυνατό, έτσι. Όμως επί της ουσίας, πολλές φορές τα χρονικά σημεία που γίνονται οι αγώνες, η σειρά των αγώνων μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Παραδείγματι, το να ταξιδεύεις κάπου με χιόνια, ταλαιπώρια ή μετά τον Δεκέμβριο και να έχουν ενισχυθεί ομάδες που δεν θα έχουν, που θα χρειάζονται κάτι αλλά δεν θα έχουν πει στη λίστα, ξέρετε, όλα αυτά τα σχετικά, είναι μια διαδικασία τριβής για κάποιες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, αυτοί οι μόνοι που ενδεχομένως δεν προβληματίζονται είναι αυτές οι 8-10 ομάδες στην Ευρώπη που όποτε και να τις βρεις, μπελάσιμε.

Καλησπέρα και σε σένα, Θανασία μου. Χρόνια πολλά και στο γαμπρό σου βεβαίως. Υπομονή, Θανασία, υπομονή. Να πούμε και χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες, έτσι. Έχεις τίποτα με Αλέξανδρο και τίποτα να... Φίλους, Αλέξανδρος ή καμιά Αλεξάνδρα δεν έχεις, ρε Παγάσα? Και Αλεξάνδρα έχεις? Τι είσαι εσύ, ρε. Χρόνια πολλά, να τους χαίρεσαι. Και φυσικά, άμα βρούμε και κανένα τραγούδι, να βάλουμε και να τους γιορτάσουμε. Αλέκα, Αλέκο, έλα Αλέκο. Όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι, αυτό είναι Χίγινη Λόκαν. Non si gioca coi sentimenti. Παιδιά, οργανώνω λιγάκι τα, το Viber, γιατί είχαν μαζευτεί πάρα πολλά, οπότε σε λίγο θα πούμε και σε ρυθμούς τέτοιους. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το Jukebox. Η συμφωνία είναι οριστική και αμετάκλητη από τον, με την έγκριση του Πάνου του Σταυρούλια, που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να εντοπίσουμε και κάποια τραγούδια, που σημαίνει ότι ανά πάση στιγμή κάνετε τις παραγγελίες σας, λέτε και τα δικά σας, θα ρίχνετε το ταλιράκι, το παλιό, το μεγάλο, όχι, αυτό ήταν μικρό το ταλιράκι. Το, τέλος πάντων, το εικοσάρικο, τι ήταν μετά. Τάλιρο ήταν παλιά, μετά το κάνανε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είσαι στο Jukebox, τέλος πάντων, για να μπορέσει να παίξει. Τώρα, το τάλιρο το ρίξεις εσύ πάνω. Να είμαστε ειλικρινείς. Μην είσαι ψεύτης.

Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο 54160, SMS, το ξέρετε τον τρόπο, σπορ και ενώ και το μήνυμα. Βλέπω έχω και email, ok. erasport@papakiert.gr. Και το Viber φυσικά που πάντα παίρνει φωτιά. Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε τον ίδιο, κάνετε κλικ και ρίχνετε και εκεί το μήνυμά σας.

Τώρα γιατί πράσινο γυλαίκο, ξέρεις τι έχουμε ακούσει εδώ πέρα? Γιατί πράσινο είναι υπονοούμενο για το βοτανικό που Παναθηναϊκός και τέτοια, φοβερό, φοβερό.

Τώρα το σωστό δεν είναι πράσινο γυλαίκο, είναι με το πράσινο γελαίκο. Έτσι να τα λέμε σωστά. Γεια σου ρε μεγάλε. Τώρα πώς το κατάφερες αυτό και να βάζεις και ντουρά ντουρά. Δηλαδή εντάξει, είμαστε πολιτισμικοί. Τα έχουμε όλα. Φίλε Τάσο, είμαι ο πιο φανατικός ακροατής σου. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ πολύ, βάλε το τραγούδι 40 μίλα κόκκινα της Μελίνας Ασλανίδου. Είναι σαν κάτι ο ύμνος των ποντίων. Δεν το έχουμε. Ζήτα μας κάτι άλλο σε παρακαλώ, γιατί δεν το έχουμε και δεν μπορώ να ανοίξω τώρα Spotify και τέτοια. Όταν έρθει ο DJ Jim, τότε γίνεται θράψη. Τα κάνουμε όλα και τα παίζουμε όλα. Συγγνώμη Κωνσταντίνε, βρες μου ένα άλλο όμως σε παρακαλώ. Όχι, να μας πει ο Κωνσταντίνος τι θέλει. Εντάξει, εμείς μπορούμε να ετοιμάσουμε μια καλή Ασλανίδου για να κάποια στιγμή να την ακούσουμε.

Και εσείς να είστε καλά, κυρία Ειρήνη μου. Μποντζόρνο και σε σένα. Μποντζόρνο, μια και νικήσαμε και τους Ιταλούς, κολλάει τα μαμ. Ο Φρανκ, δεύτερος Φρανκ σήμερα. Εννοώ, ήρθες δεύτερος, αυτό εννοώ. Αλλά η φωτογραφία σου είναι number one. Από την όμορφη Βόνιτσα. Φωτογραφία, παραλία, ηλιοβασιλέματα, τα έκανες εδώ. Μας έκανες αληθή μεγάλη. Να σε καλά, ρε Φρανκ. Ο Θεοφάνης. Καλησπέρα από την Κοζάνη. Θέλω να αφιερώσετε ένα τραγούδι στο Σαρελάκο που θα μας κρατούσε συντροφιά τα βράδια και θέλω στο Τσομπόξ αγάπες μου περαστικές. Το ματιάσανε, λέει το Κωνσταντέλια. Αγάπη μας περαστικές, κύριε Πάνο. Γεια σου, Έλενα μας. Όμορφη συνέχεια και σε σένα. Ελπίζω παρέα με εμάς. Καλησπέρισω τον Χρήστο που προσπάθησε να μπει, να στείλει μήνυμα, δεν το κατάφερε. Όμως ο Big Brother τον εντόπισε. Χριστάρα, στείλ το. Γεια σου από Γερμανία, στο δρόμο για την Ολλανδία. Να προσέχεις, καλοτάξιδος, φίλε Διονύση. Γεια σας από Σιάτη στα Κοζάνης. Τι κάνετε, μπορείτε να μου βάλετε το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, ο Σαλονικιός? Έχω καιρό να το βάλω, έχεις δίκιο Τζίμι, θα το βάλουμε. Τις προάλλες το έχεις ξαναστείλει νομίζω αυτό. Κάτι τέτοιο είχε στείλει. Αλλά είχα παίξει Διονυσίου πριν. Οπότε αυτή τη φορά ο Σαλονικιός προηγείται. Να σε καλά, Δημητράκη μου. Καλησπέρα και σε σένα, Θοδωρή μου.

Η Ελλάδα είναι μία. Γιώργος Μαργαρίτης. Τώρα με ακούει, δεν ξέρω, δεν μου κάνει και νόημα. Δεν ξέρω, τώρα έχει αποσυρθεί να βρει τα άλλα, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Θα τα χάσω, ρε. Βοήθα. Τα βλέπεις, δεν τα άκουγε. Η Ελλάδα είναι μία. Ωραία τραγούδια βάζεις ρε μεγάλη, αλλά εμείς έχουμε κάνει άλλες παραγγελίες. Ναούμ. Α, ναι, καλά. Καλό Σαββατόβραδο με Πανσέλιον από Μετέωρα. Παιδιά, αν έκανα συλλογή της φωτογραφίας αυτό το τριήμερο που στέλνετε, πραγματικά είναι υπέροχες. Καρποστάλ που έλεγε και μια ψυχή. Καρποστάλ.

Στέλνε τα μηνύματα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί αρχίζει και ζωντανεύει και η εκπομπή. Με τα μηνύματά σου ουσιαστικά ζωντανεύει. Αλλά θα πρέπει να βρούμε και κάποια στιγμή και χρόνο να πω και το πρόγραμμα, να το ξαναδιαβάσω. Έτσι, για να στο... Και να μου πείτε και λίγο τα προγνωστικά. Τι βλέπετε, πόσους βαθμούς θα συγκεντρώσει η κάθε ομάδα μας σε αυτές τις league phase που θα αγωνιστεί. Καλησπέρα, Τάσο τον Γίγαντα. Ετοιμάζουμε τα ταξίδια μας για Αγγλία με City και Σαχτάρ. Σωστό. Να ακούσουμε λιγάκι και μετά.

Καλησπέρα, Τάσο Γίγαντα, λέει. Εγώ είμαι αυτός πάνω. Δεν είπες για τον πάνω όμως. Και αυτό είναι η κίτρινη κάρτα, κύριε Σπύρο μου. Ετοιμάζουμε, λέει, τα ταξίδια μας για Αγγλία με Σίτι και Σακτάρ. Βάλε, αν θες, το ζεμπέκικο του Αρχάγγελου του Μητροπάνου. Γουστάρω. Τώρα, το περασμένο μου αγάπης βρήκα, καλέ μου φίλε. Τώρα δεν ήξερα τι υπονοείς, έτσι δεν είναι πάνω. Μήπως να είστε λίγο πιο διευκρινιστικοί, ίσως στους τίτλους. Ίσως στους τίτλους.

Τώρα αυτό το πες μου τι αληθινά σου του Μητροπάνου που θέλεις, δεν ξέρω τώρα αν το πιάνει το υπονοούμενο. Και βέβαια μπορούμε, βεβαίως έχουμε επιλέξει νομίζω Μητροπάνο, δεν έχουμε ετοιμάσει Μητροπάνο. Δεν διαλέγεις ένα άλλο, δες να μην ακούμε μόνο Μητροπάνο και μας πούνε Μητροπάνος FM. Έτσι. Όχι τίποτα άλλο, γιατί σήμερα μπορεί να ακούει και κανένας εδώ κανένας καημάς και ποιος τον ακούει μετά.

0: αυτή η ενότητα, αυτό το κομμάτι τάκι που λες, καλοτάξιδος και από μένα που ακούς συχνά αλλά δεν στέλνω, είναι το πιο σημαντικό για μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά και έχουμε καταλάβει, και όταν κυρίως κυκλοφορούμε και στην επαρχία, να βάζετε και από πού στέλνετε, παιδιά, είναι σημαντικό για μας. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος, πόσο πολύ, πέρα από την αγάπη σας, ακούει ο κόσμος και την Era Sport. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Πότε θα βάλετε τον Κοντό να κάνει βραδινή εκπομπή, να κάνουμε και εμείς οι μεταλλάδες αφιερώσεις και παραγγελίες? Θα σου βρει ένα heavy metal καλό όμως και θα σου βάλουμε εμείς. Πάνω, Τάκη, μέσα, μας έψησες. Φίλε, σου βάζουμε Ασλανίδου, μόνο και μόνο γιατί το ζήτησες, δεν βρήκαμε αυτό που ήθελες, σου ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω διεύθυνση, λέγεται το άσμα.
1: Μαθά πως επιμένεις κάτι σπουδαίο.
0: Όχι μωρέ, πειράσουμε το με τον Καϊμά, πειραζόμαστε. Δεν είναι αντίθετα, σας αγαπάει πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι ο Καϊμάς, επειδή εντάξει, είναι και 10 πλάς χρόνια ασχολείται δηλαδή με τα μεσονύχτιο, έχει φοβερές κάποιους τους σας αγαπάει υπερβολικά, θα έλεγα, και σας αγαπάει και όχι. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, του αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία μαζί σας. Ελπίζω να το είπα καλά έτσι. Πάντως επιμένει εδώ η Δέσποινα πάνω στα βρούλια. Πες μου τα αληθινά σου, έτσι λέγεται το τραγούδι του Μητροπάνου.

Γεια σου Δημήτρη από Νέα Υόρκη, από Μπρούκλιν. Να είσαι καλά. Αγάπες, αγάπες πολλές. Να είστε καλά όλοι. Σε όλη την Ιφίλιο, από όλη την Ιφίλιο ακούγόμαστε. Ο φίλος που ζήτησε Μαργαρίτη, πεθαίνω για σένα, ένα τρομερό τραγούδι. Στον κόμπο και η βυσία.

0: τόσα χρόνια δεν έχει γυρίσει ανεταξιά.
1: Έλα.
2: Απορρεθούμε με τις αφιερώσεις σας και τις παρακελιάσεις μέχρι τη μία. Μετά τη μία όμως πρέπει να διαβάσουμε και λίγο το πρόγραμμα, να το θυμηθεί ο κόσμος, γιατί έχει και σημασία. Και από ό,τι βλέπω κάποιοι ήδη έχετε οργανωθεί για να πάτε και τα ταξίδια σας στα Ευρώπας, έτσι. Το ζεμπέκικο του Αρχαγγελό από το Μητροπάνο που το ζήτησε ο φίλος. Στο δεύτερο μέρος θα σας ακούσουμε

Γεια σου και σε σένα, Πλούταρχε. Απεσιόδοξο σε βλέπω πάρα πολύ. Φοβάσαι ότι θα χάσει η Εθνική από την Ισπανία τη Δευτέρα. Εκτός κι αν νικήσει και υπάρξουν ωστότε αποτελέσματα που την ευνοούν. Πάει για τρεις συνεχόμενες νίκες τώρα η Εθνική. Όπως έκανε τρεις ήττες, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και νίκες.

Νικόλα, μ' αρέσει γιατί στέλνετε μηνύματα. Θέλετε να αφιερώσετε στο Σαρελάκο. Νομίζω ότι αύριο θα εμφανιστεί. Θα κάνει μια τελευταία εμφάνιση. Τελευταία εμφάνιση την έχει κάνει, αλλά θα είναι πιο guest. Ως guest θα μπει έτσι τώρα. Guest star, έτσι. Και, οπότε, ό,τι θέλετε, να μας πείτε και ποιο θέλετε να το αφιερώσετε. Κανένα πρόβλημα. Η Έλενα της αρέσουν τα τραγούδια.

Ευχαριστηθήκατε τώρα το Μητροπάνο, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Τάκης εδώ στέλνει ένα μήνυμα, δείγμα της αγάπης των ανθρώπων που ακούνε, αλλά δεν στέλνουν και τα μηνύματα ή δεν έβγαιναν και στις γραμμές. Ελπίζουμε και αυτό να αποκατασταθεί. Λοιπόν, από το 2005 είμαι Αθήνα, είμαι πυριώτης από ένα χωριό δίπλα στο χωριό του Λουκάκη. Είμαι ο παδός του Άρη και ανακάλυψα την Έρα Σπορ το 2007. Κάλλιο αργά παρά ποτέ που λένε. Όταν λόγω της δουλειάς πήγαινα σε όλη την Ελλάδα για να κάνω εγκαταστάσεις, από τότε πάντα έχω ένα ραδιόφωνο που παίζει Έρα Σπορ. Κάθε μέρα κυριολεκτικά και δεν είμαι και βαμμένος αθλητικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς λέμε και κάτι αθλητικό τώρα, το έχουμε κάνει λίγο American Bar είναι, αλλά τσουμπόξ είναι σήμερα, οπότε το απολαμβάνεις πιστεύω, καλέ μου φίλε Τάκη. Ο φίλος ζήτησε Σφαγιανάκη. Πρόγραμμα Βατό. Μα εγώ είμαι

0: Διονύση, εσύ το ζήτησες, το ακούς.
1: Εγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης.
0: Και επειδή ταξιδεύεις από Γερμανία για Ολλανδία, μη σταματήσεις κανένα δρόμο τώρα και αρχίσεις και τραβάσεις τις ζεμπεκές, έτσι, θα μας καταλάβουν.
2: Ακούτε Ερασπορ.
0: Αυτό το ζήτησε, είναι special, έτσι, φίλε.

Αντριάν, θα εκτελεστεί τώρα η παραγγελιά σου. Όχι τώρα, σε λίγο δηλαδή. Έλαβα το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Α, τώρα το πρόσεξα. Αφιερωμένο λέει στο τριφύλι. Θα κάνει τα πάντα τώρα ο Πάνος. Θα σου βάλει υπηρώτικα όλη την ώρα. Θα παίζει υπηρώτικα. Θα σου βάλουμε και υπηρώτικα.

Νωρίς πήρα ένα μήνυμα. Τρέχω, λέει, να γυρίσω σπίτι. Είχα βγει με το μωρό, λέει. Τρέχω να γυρίσω σπίτι για να ακούσω jukebox. Ωραίο. 11 η ώρα. Αφήνεις 11 η ώρα Σάββατο βράδυ το μωρό για να πιάσει τα παιδοβούβαλα. Ωραία, μεγάλε. Σ' αγαπάμε όμως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει.

Πλησιάζουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Παίζουμε τις καθυστερήσεις που λένε. Ο Σάκης επέστρεψε στη δουλειά επί από 15 μέρες. Ωραίο, βασάνο.

Λοιπόν, έπειτα από 15 μέρες ξανά εργασία, όμως σήμερα, λογικό, μεσημεράκι, το μενού περιείχε ένα ποτήρι ουζάκι. Ένα είναι μια χαρά. Και βάλε και τζιμάκο, Πανούση. Θα ακούσουμε και Πανούση, θα ακούσουμε. Ούζο Πάουερ, λέει, καλή εκπομπή. Τον καημάτι τον έκανες. Έρχεται, είναι η απάντηση. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει εδώ πέρα. Ροντέο! Αντριάν, για σένα. Πάρε και ένα επιρωτικό. Και με το επιρωτικό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Παρ' όλα αυτά, πάνω στο επιρωτικό μπορούμε να λέμε και καμία.

Παγώνα Αθανασίου ακούμε τώρα, έτσι. Από το βουνό κατεβαίνω. Άμα κατεβαίνεις από βουνό όμως, το σωστό είναι... Το τραγούδι λέει έτσι, έτσι. Αλλά αν κατεβαίνεις από βουνό, πας για θάλασσα. Αλλιώς μην κατέβεις, κάτσε και πάνω εκεί, δροσούλα.

Φίλε Γιώργο, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω το μήνυμά σου τώρα εδώ. Να είσαι καλά πάντως. Αυτή η ποικιλία το αρέσει του Γιώργου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Κουρκούλι θέλει η Χρύσα μας. Είπαμε. Εκτελούνται παραγγελιές. Παίξτε και κάτι που δεν έχετε παίξει. Επιτέλους, Κουρκούλης, μιλάω εγώ. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Αν δεν το έχουμε, θα σου βάλουμε άλλο, Κουρκούλη. Τον εκτιμώ πάρα πολύ και ως καλλιτέχνη και ως ωραίο τύπο. Και για τις περιπέτειές του, άψογο. Αν άφησε το μωρό να ακούσει τσακποτ, κάτι δεν κάνει καλά, ή το μωρό ή ο φίλος με αγάπη. Όχι τσακποτ όμως, τσουπόξ είπαμε, έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Για τσακποτ, νομίζω ότι σωστά θα έπρατε. Με τσουκποξ μπορείς να πιάσεις και τσακποτ. Ωραίο, είσαι δυνατός, να σε φέρω μέσα μου βέβαια. Να σας προλάβω κιόλας, είσαστε και πολύ και χαλάλη σας. Αγαπημένη μου γογό. Περίμενε. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά στον Πάνο Σταυρούλια, το μάγο της τράπεζας του ήχου, χρόνια τώρα. Βλέπεις. Η γογό. Ποιος είναι αυτός. Η γογό είναι. Ποια είναι αυτή.

Μια χαρά τα είπες. Είναι προηγουμένως που γλώσσεψα την πέρδα μου. Είναι από νωρίς αυτό το μήνυμα. Πέρδεψα τη γλώσσα μου εννοώ. Ούτε ο αντιπρόεδρος του Δησαϊκού δεν τα λέει τόσο καλά. Ναι, θα μπορούσα να κάνω και εκεί καριέρα. Γεια σου Παναγιώτη από την Αλεξανδρούπολη. Θέλω ένα τραγούδι, σε ευχαριστώ που μου κάνεις παρέα τη νύχτα. Ο κούκλος και η κούκλα. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Μια ερώτηση τώρα που έγινε ο Σαρελάκος. Γιατί δεν κάνει ο Κουνούπης? Αυτό τώρα τα ξέρουν αυτοί. Πάμε για ώρες και αμέσως μετά εδώ παρέα.

0: Era Sport 101,8.
1: Πανού συζήτησε, πανού έχει.

Ωραία τραγούδια η Έλενα Κυμμένη. Μπράβο, ωραία στροφιά, ωραία τραγούδια. Και τι κομμάτι εννοούσε τα προηγούμενα. Okay. Μάλλον όχι το επιρωτικό. Αντρέα, εμείς ευχαριστούμε. Να σε καλά. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να πούμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί ένας φίλος λέει τελικά ποιος παίζει με ποιον, ποιες είναι οι αγωνιστικές βασικά για το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων, των τεσσάρων ελληνικών ομάδων που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ λοιπόν ξεκινάει την Τρίτη 8 του μηνός στις 8 παρατέταρτο με τη ΛΑΣΚ στο γήπεδό της. Μετά, δεύτερη αγωνιστική Σαχτάρ ΑΕΚ, Manchester City ΑΕΚ, είναι η σειρά των αγώνων. Δεύτερη, τρίτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Αυτό το έχω σταυρώσει το μάτς. Θα προσπαθήσω να πάω να δω και τη Ρεάλ. Ευκαιρία να δω την σπουδαία αυτή ομάδα. Απέναντι στην άλλη σπουδαία ομάδα, επίσης την ΑΕΚ, η οποία φέτος δείχνει πάρα πολύ καλή αστοχία. Έχει πέσει πάνω σε βουνό, έχει πέσει αυτή την κλήρωση που έχει. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να έχει και πολύ καλύτερη, εν πάση περιπτώσει. Κόμο ΑΕΚ, το επόμενο παιχνίδι. ΑΕΚ Γαλατά. ΑΕΚ Ρώμα, δύο συνεχόμενα μέσα. Και τελευταίο παιχνίδι, Ντόρτμουντ ΑΕΚ, στις 27 Ιανουαρίου, 10 η ώρα το βράδυ, τελευταία αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια στις 10 η ώρα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ που βγήκε από χθες. Πάμε στο Europa League. Ο Όφη ξεκινάει 17 του μηνός με την Hoffenheim εντός, 8 παρατέταρτο το παιχνίδι. Μετά δεύτερη αγωνιστική με τη Ρεν εκτός. Υποδέχεται την Leverkusen, τρίτη αγωνιστική. Με την Χάπελ Μπερσεβά, όπου μπορεί να παίξει, δεν έχω προλάβει να το κοιτάξω αυτό. Όποιος έχει εικόνα, ας μας πει. Πέρσι νομίζω έπαιζε στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, δεν θυμάμαι. Όφη Άντερλεκτ. Η σειρά των αγώνων της ΑΕΚ είναι αυτή, του Όφη, συγγνώμη. Μπενφίκα Όφη, πρώτη-τελευταία, τρίτη αγωνιστική, πριν το τέλος είναι αυτό, έτσι. Είναι η έκτη αγωνιστική. Έβδομη αγωνιστική, Στουρμ Γκραντς Όφη. Και την τελευταία αγωνιστική, 28 του μηνός, 28 Ιανουαρίου δηλαδή, Όφη Λεχ Πόζναν. Μακάρι σε αυτό το παιχνίδι να παίζονται πολλά, στο γήπεδό του δηλαδή, να μπορεί, ή ακόμη καλύτερα να έχει καταφέρει να έχει εξασφαλίσει την πρόκληση νωρίτερα. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, όχι να εξασφαλίσει, όχι να περάσει, αλλά να έχει εξασφαλίσει και μια αγωνιστική πριν. Νομίζω ότι τελευταία αγωνιστική θα κρυθούν όλα και για τον Όφη. Για τον Ολυμπιακό είμαι πιο αισιόδοξο. Είμαι πιο αισιόδοξο διότι έχει βατούς αντιπάλους, πέρα από κάποια, όπως είναι η Μίλαν, η Χόφενχάιμ, η Μαρσέι, η Ρεν. Αλλά θεωρώ ότι γενικά είναι πιο βατή η αντίπαλη του Ολυμπιακού όσο αφορά το επίπεδο του Europa League πάντα. Αρχικά θα ξεκινήσει την Δετάρτη 16 του μηνός ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια εντός, μετά Μαρσέι εκτός, υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας, ταξιδεύει στη Γαλλία με τη Ρεν, υποδέχεται τη Μίλαν εκτός, τη Τσέλιε, Hoffenheim εντός και τελευταία αγωνιστική την Torrense, την ομάδα αυτή της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, που όποιος την υποτιμήσει την έβαψε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την έπαθε και η Sporting και έχασε το κύπελο φέτος και για η ομάδα αυτή μπήκε και στη League Phase, έτσι, του Europa League, η Torrense.

Και πάμε και στο Παναθηναϊκό λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα την 5η 15 Οκτωβρίου, 8 παρατέταρτο είναι αυτό το παιχνίδι, εντός έδρας, Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Καϊράτ Αλμάτι Παναθηναϊκός, δεύτερη αγωνιστική. Το παιχνίδι αυτό έχει προγραμματιστεί για τις 5.30, θυμάστε τις περιπτώσεις με τις άγωνες αυτές γραμμές. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τρίτη αγωνιστική, και νομίζω ότι εδώ ο Παναθηναϊκός το κλειδί είναι αυτές οι τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και το λέω αυτό διότι αν δεν πάρεις τα δύο παιχνίδια στο γήπεδό σου και την Καϊράτ εκτός, μετά δεν είναι και πολύ αισιοδόξητο. Η ΤΣΣΚΑ που απέκλεισε, πέταξε έξω όφη. Νόρτζελαντ Παναθηναϊκός, τέταρτη αγωνιστική. Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός, δύο συνεχόμενα εκτός, την τέταρτη και την πέμπτη αγωνιστική. Και την τελευταία αγωνιστική, το ντέρμπι με την Μπράιντον, έτσι, με το παιδιά τα Ελληνόπουλα, για την πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ αυτή. Η αναμέτρηση, πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι και αυτό. Λοιπόν, σας χρώσταγα το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων. Το είπα και τώρα πάμε να ακούσουμε τι. Κουρκούλης για την κυρία Χρύσα που το ζήτησε.

0: Παναγίτη μου ζητά, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη, στον Παναγιώτη. Μου ζητάς κάτι τώρα, αυτό είναι για το jukebox, το κατάλαβα, αλλά είναι ο τίτλος αυτό που μου στείλες για να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε το τραγούδι.
1: Αυτά που λένε εύκολα τόσα αγαπώ τους.
0: Δέσποινα, στο χρωστάγαμε αυτό. Ας ακούσουμε και λίγο Μητροπάνω παραπάνω, δεν πειράζει.

Ο Κούκλος και η Κούκλα με τον Περπινιάδη, με Ζαγοραίο πρέπει να εννοείς, φίλε Γιώργο. Με Ζαγοραίο θα το ακούσουμε. Άτο. Ο Κούκλος και η Κούκλα, λοιπόν.

Πάμε και στο Γιάννη που στέλνει εδώ τα μηνύματά του. Καλησπέρα, λέει, από Τρίκαλα, αφιερωμένο τραγούδι για την κοράκλα μου. Όπα, άμα είναι για κόρη πάνω, προσοχή, κλαρίν όλοι, έτσι. Που απόψε ταξιδεύει για Αυστραλία, Μελβούρνη, πέταξε. Α, Heathrow εννοείς, Λονδίνο. 5 ώρες για Αγγλία. Ευχαριστώ πολύ. Τάσο, μόλις με πήρε την έφτασε Ντόχα και ανεβαίνει στο άλλο αεροπλάνο. Πάμε, Γιάννη. Πάμε για την κοράκλα. Για την κοράκλα θα βρει. Ο Πάνος θα σου βρει ποιο τραγούδι θέλεις. Γιατί δεν μας έχεις πει ποιο τραγούδι θέλεις. Θα σου βρει ο Πάνος ένα τραγούδι για την κοράκλα. Θα τα κάνεις όλα, αλλά μπω γυαλό τώρα εγώ. Δεν είπε αυτό, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό που έγραψε, αλλά υπάρχουν. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, ένα μήνυμα που ήρθε μέσω Messenger τώρα και θα το διαβάσω έτσι και στον αέρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Βλέπω, λέει, παρακολουθώ συνέχεια ότι το ραδιόφωνο είναι σε ανωδική πορεία γενικά. Τα ραδιόφωνα, βλέπω καινούργιους σταθμούς, βλέπω νέα προγράμματα, δίνουν έμφαση και στο μεταμεσονύχτιο πλέον πρόγραμμα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όμως δυστυχώς για αυτούς, λέει ο φίλος τώρα έτσι, ο Γιώργος, υπάρχει ένα θέμα, λέει, είμαστε κολλημένοι με την Eraspor και τώρα αρχίζουμε και κολλάμε και με το μεταμεσονύχτιο, και αυτό είναι δυστυχώς για αυτούς. Δεν πρόκειται ποτέ να μας κερδίσουν. Ας μοιραστούν οι υπόλοιποι που ακούνε κάτι άλλο. Εντάξει, οκ. Να είσαι καλά πάντως, είναι ωραίο μήνυμα. Ενθαρρυντικό θα έλεγα. Ο Αύγουστος που το ζήτησε ο φίλος.

Κώστα, για το Κωνσταντέλια θα ανακοινώσει η Dortmund αύριο, από ό,τι μας είπαν, από ό,τι γνωστοποίησε η ίδια η ομάδα.

πρώτο το τραγούδι που λες του Πλούταρχου, αλλά μήπως να μας δίνετε πιο διευκρινιστικά τους τίτλους, γιατί τώρα αγάπη λέει, μπορεί και να υπάρχει και να μην το ξέρω εγώ, αλλά θα το ψάξει ο Πάνος, άμα το βρει.

Έπαιξε το τραγούδι, πέρασα από μια καλησπέρα. Έπαιξε και πιο πριν. Ήταν ο τίτλος της εκπομπής 2 με 5, λες. Λεσά. Ώρα της Βάνια. Ναι, Βάνια Λούκα, έτσι λέγεται η ομάδα. Βοσνία Ριζεγοβίνη. Ουεφα μαφία λέει. Υπάρχω, είναι ύμνος. Είναι ύμνος. Άσε λέει τις μεταγραφές, τις μαθαίνουμε αύριο. Θόδωρα μέσα, συμφωνώ. Ορίστε και Γονίδης, Σάββατο. Σάββατο, Κυριακή, Σάββατο.

Δέσποινα, μπορεί να ατριχάζουν κάποια τραγούδια που έχουν στίχους που μιλάνε στην ψυχή. Έχεις δίκιο. Και η αλήθεια είναι ότι από τα μισά που έχουμε παίξει θα μας τα έχει κόψει ο καημάς, έτσι. Αλλά εντάξει, οκ.

Λοιπόν, η Πριγκεπέσα είναι αφιερωμένη στο φίλο μας που ταξιδεύει η κοράκλα του και πηγαίνει στην Αυστραλία, ε? Και σε όλους τους πατεράδες που έχουν τις κόρες τους.

Ο φίλος ζήτησε αγάπη και Γιάννη Πλούταρχο. Φαντάζομαι ότι το «Αν είσαι η αγάπη» είναι το τραγούδι που ζητάς. Ορίστε, φίλε. Από τα πολύ καλά του Γιάννη Πλούταρχο.

0: χειμωνιάτικος.
1: Γεια σας από την βροχερή Καβάλα. Μπορούμε να ακούσουμε Γιώτα Νέγκα τη Τζαμάικα, λέει ο Τάσος. Θα το ακούσεις. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την παρέα. Αυτό το υπόλοιπα δεν το πιάνω ξανά, στείλτε το καλέ μου φίλε. Καλησπέρα από την όμορφη Λευκήμη της Κέρκυρας. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι του Μαχαιρίτσα και του Ανταμού στο καφέ του χαμένου χρόνου. Αν δεν το βρούμε θα ακούσω.

Γιάννακο που ζήτησες πάνω, που ζήτησες συγκεκριμένο τραγούδι πάνω, δεν το καταλάβαμε, δεν το βρήκαμε τέλος πάντων. Είσαι ένας θεός όμως. Σημαίνει ότι είσαι καρδούλα, αυτό εννοώ.

0: Πάνω μου να έχεις πάντα συναισθήματα. Είναι βασική αρχή το να ζεις τη ζωή σου. Αλλιώς δεν έχει νόημα χωρίς συναισθήμα.
1: Ούτε βήμα τώρα δεν θα κάνω πίσω.
0: Τζαμάικα για το φίλο μας.

Στέλιο Ρόκο, παίξαμε και χθες, καλέ μου φίλε Γιώργο. Γράψε μας τουλάχιστον τον τίτλο, μήπως παίξουμε κάποιο άλλο σήμερα. Ή παίξαμε και σήμερα Στέλιο Ρόκο. Μάνο, παίξαμε Ρόκο σήμερα, δεν παίξαμε.

0: Στάθη Παλάχα δεν έχουμε, καλή μου φίλε, συγγνώμη. Έμεινα εδώ ή σμαράγδια και ρουμπίνια, ζητάει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Το καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη.
0: Στο καφέ του χαμένου χρόνου που ζήτησε ο φίλος μας.

Κουνηθήκατε εκεί στην πρέβεζα από ό,τι κατάλαβα. Πέρα δόθε ευτυχώς πόσο τους φοβάμαι τους σεισμούς, λέει. Εντάξει, αν δεν φοβάσαι το σεισμό, τι δεν θα το βοηθήσει.

όταν είπες ότι το φεγγάρι είναι το ίδιο και στην Αθήνα και στην Κέρκυρα, σκέφτηκα ότι για φαντάσου όσοι συμμετέχουμε στην εκπομπή από όλη την Ελλάδα να δίναμε ένα ραντεβού, να βρεθούμε κάπου να γνωριστούμε. Τι ωραίο που είναι το ραδιόφωνο. Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Έχουμε συναντηθεί και γνωριζόμαστε. Αυτό είναι.

Δεν έχω στάθει μπαλάφα. Αυτό είπα, Γιώργο. Όταν θα έρθει ο Δημήτρης και θα ανοίξει και το ποτπουρί εκεί πέρα με τα Spotify, θα παίξουμε, θα μας στείλεις μήνυμα και θα παίξουμε. Ορίστε. Έλα ο φίλος που ήθελε και Κυπριακό. Δεν έχω τη βράκα τώρα, πάρε τα ριάλια και σπάστα.

Καλή φάση για κάθε τραγούδι στο jukebox να υπάρχει κέρμα, όπως έλεγε και τις προάλλες, και να πηγαίνει κάπου για καλό σκοπό. Καλό σκοπό, φίλε, πρέπει να είσαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα να κάνεις καλό σκοπό. Πάμε για Τσάμικο. Ξυπνήστε για λίγο και μετά κοιμηθείτε.

Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Είσαι ο Σπύρος, βέβαια, έτσι. Να μην τα μπερδεύουμε. Χρόνια πολλά στο γιώκα σου. Να είσαι καλά.

Ελένη Λεγάκη, έτσι, πάνω στα βρούλιας. Love Forever. Του άρεσαν τα κλάρινα του Σωτήρη. Ωραία.

κατάλαβε ο Μανώλης, αυτό το τραγούδι ήθελε. Μανώλη, για σένα. Όχι, ζημιές μας κάνατε και απόψε, δεν το είπε ο καημάς, όχι.

αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές του πάνω του Σταυρούλια από το ένα τραγούδι στο άλλο γίνονται και την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή το έχει μελετήσει καλά το πράγμα ο τύπος, έτσι. Και νομίζω ότι γι' αυτό και μας έρχεται και λίγο πιο μαλακό, γιατί πάμε από το μια μεριά στην άλλη.

Σε καλό δίδυμο λέει με τον Πάνο. Ο Πάνος είναι ο DJ όμως. DJ Πα και DJ Jim. Όταν... πρέπει να σου δείξω το δρόμο, να σε καθοδηγήσω. Σωστό αυτό, συμφωνώ.

Πλησιάζουμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Βραδινή Βαλαδόρη. Αν βάλει και ένα Καρακώστα, κλείσαμε. Καλό ξημέρωμα. Ορίστε, πάρε και Καρακώστα. Ο Κωνσταντής Καλαματιανός. Τα κάναμε σήμερα ωραία.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, ή μάλλον για να είμαστε σωστοί, ήταν το jukebox των βραδινών μπαλαδόρων. Ήταν ο Πάνος Σταυρούλιας, ήταν ο Τάσος Επιτρόπου. Ήταν εσείς, αυτό ήταν το κυριότερο, με τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Μέχρι και το Messenger φόρτωσε πολλά και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Γεια σου Αχιλέα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαίρομαι που σε καλύψαμε με το Κυπριακό. Και επειδή με Παπα Κωνσταντίνου ξεκινήσαμε, με Παπα Κωνσταντίνου κλείνουμε, έτσι, για να, για τις Κασάνδρες, για τα κακά λόγια που είπαν για τον, και έγραψαν. Όταν τα γράφεις είναι πολύ σημαντικό. Κλείνουμε με Παπα Κωνσταντίνου και να είστε καλά. Καλή ευλογημένη Κυριακή σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Παγωμένους εφιάλτες, κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει, σαν υδρούς αέρας τους αντάρτες, στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,